0: Επιχείρηση Project Freedom για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμού πλοίων υπό σημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράν θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του ορμού παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζει την ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον κόλπο. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ερευνητική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Ο Τζακ Ριντ, κορυφαίος τέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις, τόνισε στο NBC News ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμό Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεξης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας θα έχουν τρεματικό σταθμό στο ΣΕΦ. Στα αθλητική ενημέρωση και στα σκορ της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική των play-offs της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθωσε με στατική θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμούς πλοίων υπό σημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζει ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον κόλπο. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Η Τεχεράνη έστειλε τελεσίγραφο 30 ημερών για την υιοθέτηση της πρότασης με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Ο Τζακ Ριντ, κορυφαίος στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις, τόνισε στο ABC News ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στο απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να κυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Ο επικεφαλής γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητηριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης με ταξιδιού Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 ασκληπεί ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη βάρδιας θα έχουν τρεματικό σταθμό στο ΣΕΦ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον Ισραηλινό στρατό στην Αμπλούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Το 58% των Γερμανών πιστεύει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, στην οποία η εναλλακτική για τη Γερμανία διατηρεί προβάδισμα 4 μονάδων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία Χανταουή, μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά σε κουραζερόπλιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Και ο καιρός γενικά έθεσε μια στατική θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 1984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984. Θα επιχειρήσουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας με τον αγαπητό συνάδελφο τον Λάμπρο Παπαδή. Λάμπρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και εσένα. Λοιπόν, θα βάλουμε τα θέματα, θα ασχοληθούμε με τα γεγονότα της επικαιρότητας και θα τα σχολιάσουμε και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Λοιπόν, καταρχάς θα αρχίσουμε από την εσωτερική πολιτική σκηνή. Πώς πιστεύεις να διαμορφωθεί η κατάσταση από εδώ και κάτω, δηλαδή τι περιμένεις σε πολιτικό επίπεδο, διότι μπαίνουμε σε μία εβδομάδα που θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της συνεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, και μπορεί να έχουμε και κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορά τα δικαστικά.
1: Ναι, όντως σε μία εβδομάδα που προηγήθηκε, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αν το δει κανείς από το πρίσμα της αλλαγής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς είχαμε την περιβόητη επιστολή, κοινή επιστολή των 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Ελληνική Περιφέρεια, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν μία στενή σχέση, θα έλεγα, με κάποιον πρωθυπουργό της παράταξης. Κοινή επιστολή, η οποία συνυπογράφεται και θέτει κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το επιτελικό κράτος, το σύστημα δηλαδή διακυβέρνηση, το οποίο είχε θετήσει η κυβέρνηση του κ. Κουτσουμπέκη από το 2019 και μετά, θέτουν ζητήματα αδυναμίας, ακροφυγός.
0: Θα δούμε τι θα φέρει η επικαιρότητα. Για ό,τι αφορά όμως τα πολιτικά κόμματα και τις συνεδριάσεις που υπάρχουν, Λάμπρο Παπαδή, είχαμε τις προηγούμενες, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, εκεί πριν την Πρωτομαγιά, είχαμε την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για τις ανεξάρτητες αρχές. Εκεί το κλίμα ήταν, για να πάρουμε μια ιδέα και να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και κάτω. Αν πιστεύεις ότι θα πάμε έτσι από εδώ και κάτω.
2: Θέλω να πω καταρχάς το εξής. Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
3: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Και εσείς να μην
4: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
5: Όποιος μετά την παρέτηση Μενουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από το Πουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
4: Μπράβο, το βρήκατε.
5: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράδοση.
4: Μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Αγγελία Ροπούλου. Αγελαροπούλου.
5: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
4: Σαν τη Αγελαροπούλου.
3: Δεν
4: με χτυπάτε τα χέρια σας. Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
5: Κρατώντας την αρχαία κέβελη.
4: Ψέματα! Δεν σας είπατε ότι δεν θα συνενέσετε λοιπόν. Το τηλέφωνο. Άξι, δεν τρέπεστε λοιπόν. Λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Κύριε Πρόεδρε.
3: Μη διακόπτει τον συνάδελφο. Είστε αγενής.
4: Είμαι αγενής εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει κύριε Κακλαμάνη. Δεν πειράζει. Ας είμαι αγενής.
5: Έχουμε μία.
4: Σταματήστε εσείς κυρία Μακογιάννη.
5: Υπησέρχεται σε παραμέτρους οι οποίες δεν άπτονται πλήρως τις αξιολόγηση που κάνουμε, γιατί εγώ σας είπα ποιον εκτιμούμε ότι είναι ο καλύτερος για τη μία θέση και ποιος για την άλλη. Κάνουμε μια διαδικασία αξιοκρατίας, η οποία χρειάζεται σε αυτή τη χώρα για να φύγουμε από ένα βούρκο. Λοιπόν,
0: το αφήσαμε όλο. Καταλαβαίνεις πώς θα πάμε από εδώ και κάτω. Να σου πω, Λάμπρο Παπαδί, εμείς τη δουλειά θα είχαμε άμα δεν είχαμε και αυτά. Έτσι δεν είναι?
1: Ξεκολλάω απόλυτα, Βασίλη μου. Πρέπει να σου πω ότι πιστεύω, όπως μου έχει πει κάποτε ένας μεγάλος πατριάρχης της ελληνικής δημοσιογραφίας, όσες φορές ήταν εκεί που είναι τώρα, όπως έχει φύγει από τη ζωή, αλλά μου είπε ότι η δημοκρατία πέραν είναι το πιο άξιο πολίτευμα και αυτό το πολίτευμα το οποίο ελευθερώνει. Είναι καλό και για εμάς τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς συντάκτες, δεδομένου ότι αν από κάτι υστερούσε σίγουρα η εξαετία της Χούντας πέρα από το κομμάτι που είχε να κάνει με τις ατομικές ελευθερίες και την καταστροφή του πολιτεύματος, ήταν και όλο αυτό το κομμάτι του πολιτικού ρεπορτάζ. Δεν προκύπτανε κυβερνητικές κρίσεις τότε.
0: Τώρα, να δούμε από εδώ και κάτω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε ή μάλλον θα στρέψουμε το βλέμμα μας στις όποιες δικαστικές εξελίξεις σε πρώτη φάση και συνεδρίας του κυβερνώντος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Καλά έβαλες και την περίπτωση του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, του κυρίου Γιώγιακα, εκεί με τον κύριο Ταχιάο. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε επιστολή των 5 βουλευτών στα νέα και όλα αυτά περίπου λιγότερο από 2 εβδομάδες που θα έχουμε το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή την περίοδο διαδραματίζονται. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη δικιά του πολιτική σημασία και να δούμε και το συνέδριο πώς θα πάει.
1: Ναι, θα είναι ίσως, Βασίλη μου, ίσως από τα πιο αμφίσιμα συνέδρια. Ένα συνέδριο το οποίο θα τεθούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ίδια την ιδεολογική πλατφόρμα. Δεν ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έρχεται με τα τετραγμένα του προηγούμενου εξαμήνου. Τα τετραγμένα που έχουν να κάνουν με την πρώτη ουσιαστικά διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία ενός πρώην αυτού, ενός πρώην προέδρου της. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι, εντάξει, σε καμία περίπτωση μην ξεχνιόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία σε συγκεκριμένα τα συνέδρια λειτουργεί πάρα πολύ συντεταγμένα. Δηλαδή δεν νομίζω, δεν έχει ευτυχώς ή δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία να ζηλέψει πράγματα με κορώνες όπως γίνονται σε διάφορα συνέδρια στην ευρύτερη αριστερά, είτε στο σύνδεσμο, είτε στο υπόλοιπα. Οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις πάντα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ συντεταγμένες, συγκεκριμένες και δεν ξεφεύγουν πολύ από την γενικότερο κλίμα κεραίας το οποίο υπάρχει. Δεν ξεφεύγουν πάρα πολύ. Αυτό είναι πραγματικότητα. Σίγουρα όμως, σε ό,τι έχει να κάνει πίσω από την πολίτητα των δηλώσεων, των δημόσιων τοποθετήσεων και στους διαδρόμους του συνεδρίου, θα συζητούν μια σειρά πραγμάτων. Βλέπουν και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι έχουν αναζητηθεί πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδια την επιβάρηση του πολιτικού συνεδρίου στη Νέα Δημοκρατία. Τίθεται ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν πλέον με το αύριο της αυτοδυναμίας. Πλέον η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές δεν είναι κάτι το οποίο είναι πανάρχη, τέλο πάντων, είναι κάτι το οποίο συζητείται. Το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον ίδιο τον επόμενο κυβερνητικό εταίρο, αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένας από αυτούς τους κυβερνητικούς εταίρους, τι θα βγάλει κάτι σε κάθε περίπτωση, τι έφταξε και όντως από το 23 το 41% της Νέας Δημοκρατίας έφτασε σε μόλις 3-4 χρόνια που ήταν τριετία να πέσει κάτω από το μισό, να χάσει δηλαδή το 50% της εκλογικής σας δυναμικής και επίσης ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ήδη βλέπουμε και το παρατηρούμε αυτό το πράγμα, ασχέτως αν

0: Δημοκρατία. Αυτά τα χαιρετούμε στο παρασκήνιο και στο νύχτα να κάνουμε του ιερόμου. Τι θα τα πράγματα, κύριε Υπόψη, κύριε Δέντη, ο οποίο ίσω να αντιμετωπίσει το συνέδριο αυτό και την επόμενη μέρα τη διαδοχή τη Νέα Δημοκρατία, όχι ω την μόνη ευκαιρία την οποία είχε, αν μπορούσε να τη χαρακτηρίσει έτσι, όταν το προηγούμενο διάστημα που προαναλυφόταν ω Ερδίνο και εγώ διάδοχο, αλλά τη μόνη και τελευταία ευκαιρία. Ξεκάθαρα αυτό είναι με κύριο Δέντη, κρατήκε και νομίζω το αναφέρουν όλοι οι επιναλυτέ. Το ζήτημα το οποίο θα προκύψει από την σε σχέση με τι οργανώσει βάση δεν είναι. Οι οργανώσει βάση τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνουν τα καλύτερα του, δεδομένου ότι κυρώνται σε μια κοινωνία που αν δεν εξαιρέσει κανεί το αυστηρό, τελικιακό, δυναμικό και την πολύ καλή οργανική δομή, η οποία κάθε ακόμα και τώρα που δεν περνάει την καλύτερο επίπεδο δημοφιλία, είναι ένα από τα ελληνική περιφέρεια, καλύτερα να κάνουν κάποιε εξορμήσει. Όταν αυτά θα συζητηθούν, γιατί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αποτελούν την εικόνα τη Νέα Δημοκρατία στην ελληνική περιφέρεια και τα οποία έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, θα θελήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει και ένα μάζεμα σε ό,τι έχει να κάνει με το ακροατήριο το οποίο είναι πιο αυστηρά συντηρητικό, το οποίο είναι ακόμα και από εκεί την αριά, από την πιο δεξιά μεριά, έχουν τι τελευταίε μετρήσει, οι δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξε. Νομίζω ότι είναι το πιο αμφίσιμο, ίσω και συνέδριο το οποίο για πρώτη φορά θα τεθούν βασικά ζητήματα ιδεολογική προσώπηση και ταυτότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης, επειδή παρακολουθήσα και το προηγούμενο διάστημα και τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων, των κυριακάτικων εφημερίδων που βγήκαν από το τριήμερο της μετά την Πρωτομαγιά, είδα ξανά τα δύο σενάρια για πιθανότητα πρόωρων εκλογών, επισημένοντας πάντα από αυτή την εκπομπή ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει δείξει, Λάμπρο Παπαδή, μέχρι σήμερα κουλτούρα πρόωρων εκλογών. Δηλαδή ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου αείμνηστος, έβλεπες ότι με την ευνηδίαζε τους πάντες, ήταν όλα καλά το απόγευμα και το βράδυ προκύρεται εκλογές. Ο Μητσοτάκης δεν δείχνει να έχει τέτοια κουλτούρα. Παρόλα αυτά, στα δημοσιεύματα, παραπολιτικά δημοσιεύματα, μιλούσαν και για μια κομβική ημερομηνία μετά την ΔΕΘ, όπου εκεί παραδοσιακά διαμορφώνεται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες και την επόμενη χρονιά, το 27, και μήπως τότε, αν η κατάσταση βαρύνει και αν δεν έχει πάει τόσο καλά και η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, γιατί με τον πόλεμο εδώ έχουμε μπλέξει, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι το τέλος, μήπως έχουμε κάποιους μήνες πιο μπροστά πρόωρες εκλογές.
0: Ναι, πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι όντως στα βάσει χρονοδιαγράμματος που λέγαμε και εσύ, όλοι πλέον στρέφονται στην ημερομηνία ορόσημο που είναι Οκτώβριος, ο μήνας ορόσημο που λέγαμε για το ΑΚΑ και το βοηθούν γρήγορα με πρόωρες πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί παράγοντες, οι οποίοι όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη. Πρώτον, ότι δεν πρέπει πριν την Σεπτέμβριο πριν τη ΔΕΘ να υπάρξει κάποια απότομη αναταραχή, η οποία θα οδηγήσει σε πιο γρήγορες πολιτικές εξελίξεις. Πρέπει σε φάσμα σταθερότητος να έρθει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπου θα εξαγγείλει κάποια μέτρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με κάποιο στοχεύσιμο ακροατήριο, θα μπορέσει να βγάλει κάποια χρήματα από το κρατικό κορμανάκι και να τα μοιράσει, θα μπορέσει να δώσει κάτι παραπάνω σε σχέση με τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, θα μπορέσει να θέσει και ένα πλάνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος θα βασίζεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού και τη διατροφή 27, να δώσει κάποια πράγματα και να πει κάποια πράγματα και να φαντάσει φυσικά σαν τον μόνο πυλώνα σταθερότητα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική και διεθνή κατάσταση την οποία περνάει η χώρα και διέρχεται και η ίδια η Ευρώπη σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Ο πρώτος πυλώνας είναι αυτός. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με το φάσμα ότι ήδη από το βήμα της Βουλής πριν 15 με 20 μέρες περίπου, ο Γιώργος Τζοτζάκης προαθήκηλε και περίμενε ένα δύσκολο οικονομικό χειμώνα. Θα μπορέσει, θεωρώ εγώ, θα προσπαθήσει ουσιαστικά στη ΔΕΘ, βάζοντας ένα ορίζοντα ότι δεν θα πάμε σε εκλογές αν δεν γίνει κάτι τρομερό από μια τοπογραφία μέχρι το να είναι η κυβέρνηση όμοιρος ή εκβιαζόμενη από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι θέλουν να περικόψουν κονδύλια από την Ελλάδα και από την αγροτική οικονομία, να θέσει ένα τέτοιο περίπτωμα, να βάλει το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με την τοξικότητα, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι μεγάλες υποθέσεις όπως είναι η Δυνατοπών και το σύνδρομο των Εποχλοπών,

0: θεατρική με μένα, αλλά τυπική από την άλλη και ουσιαστική σε κάθε περίπτωση, η οποία κατέβαινε όσο 4-6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση, η οποία τουλάχιστον θα γίνει ορίζοντα διετίας τριετίας. Που σημαίνει ότι θα έχουν προηγηθεί εκλογές για να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση. Και πόσο μάλλον σε μια κατάσταση όπως είναι τώρα, τουλάχιστον δημοσκοπικά και εκλογικά τα κόμματα, όπως τα βλέπουμε και στην αντιπολίτευση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, πόσο σημαίνει και η προξενική των κομμάτων, θα πάμε σε διπλές και τριπλές εκλογές. Αν η διπλή κάλπη, όπως παραπέμπουν όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, είναι αυτή η οποία θα θέσει και τα συστήματα που έχουν να κάνουν με, με το κυβερνητικό εταίρο, με το αν θα πάμε σε κυβέρνηση συνεργασία, με κάποια κυβέρνηση με δύο εταίρου, ή σε κάποια κυβέρνηση ευρεία συνεργασία με ένα κοινό πρόσωπο υποδοχή, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Σίγουρα όμως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να το προσμετρά τόσο πολύ η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να εξαρτήσει ο αναλύτη μία σταθερότητα, όσο και να είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τα είπαμε για το κυβερνών κόμμα. Για πάμε στο δεύτερο, τουλάχιστον τη τάξη κοινοβουλευτικό κόμμα, που είναι το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν η είδηση στην οποία λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη για την προσχώρηση του κυρίου Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος και με επιστολή του έφυγε από την ομάδα της αριστεράς, από την ευρωομάδα της αριστεράς, και μπήκε στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Τυπικά δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά θα γίνει, όπου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Έκανε και συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη κλπ. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πώς το βλέπεις?
0: Ναι, αρχικά να συμπληρώσω ότι λίγες ώρες μετά την επίσημα ανακοίνωση του κυρίου Φαραντούρη για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική του ένταξη, εκεί είχαμε τη δήλωση της κυρίας Γιαννακοπούλου, της Νέας Γιαννακοπούλου, η οποία σχολίασε την πολιτική αυτή μεταγραφή, μίλησε η κυρία Γιαννακοπούλου για κύριο Ρόμπους. Κοιτάξτε, να σου πω, δεν έχει και ψηλό άδικο, να το πω έτσι. Να μιλήσω να βάλω τη δόση του πολίτη μέσα πέρα του πολιτικού συντάκτη που έχω. Δεν έχει και ψηλό άδικο. Και ίσως είναι και μαζί μου και πράγματα ασχέτως του επιστημονικού και πολιτικού εκτεθίσματος του κυρίου Φαραντούρη. Μην το μπερδεύουμε. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό καθηγητή και επιστήμονα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σαφή συγκρότηση ό,τι έχει να κάνει με το ιδεολογικό του, πιστεύω, έχει μια σαφή θέση και εκτόπισμα. Αποτελεί έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται ιδεολογικά και πολιτικά και προσωπικά στον ευρύτερο χώρο της πολιτικής παράταξης. Αλλά όλο αυτό ίσως άμα το δει κανείς στενά πολιτικά επιστημονικά, σαν πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, βλέπετε ότι όλο αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί. Αυτή η κριτική, αν θέλει, ο καυτηριασμός των λεγόμενων, όπως ο κύριος Λόγος, όπως και όλα αυτά τα οποία υποθήκανε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το πρόσωπο του κύριου Φαραντούρη, αν δεν είχε κάνει την κομβική εκείνη κίνηση να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ήταν κάτι το οποίο έκανε ζημιά στον κύριο Φαραντούρη για το πολιτικό του μέλλον. Ένα άνθρωπο ο οποίο όντω είναι ρεαλιστή, ένα άνθρωπο ο οποίο όντω θέλει να αποτελέσει μέρο μια προσπάθεια έντιμη, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μια συνέπεια στα λεγόμενα, ένα άνθρωπο ο οποίο θα φέρει φορά τη φανελά τη εθνική, όπω οφείλει φυσικά με τον ψήφο του Ευρωβουλευτή τη Βρυξέλλε. Φαίνεται και τηρείται για το έργο του στην Ευρωβουλή, το οποίο παρακολουθεί στενά. Τώρα, αν αυτό το πράγμα θα σημάνει και την επόμενη μέρα μετά το τέλο τη συνδίωση στην Ευρωβουλή και τη συμμετοχή του σε κάποιο αξίωμα το οποίο έχει να κάνει με τα σωματικά του Πασόκ και κάποιε συμβολέ τη επικράτεια, είναι κάτι που θα το δούμε. Έχει μια τριετία ακόμα και ω Φαραντούρη. Επίση, είναι και ένα θέμα το οποίο, αν θέλει, εκτοπίζεται και διογονίζεται. Διωγγώνεται πάρα πολύ πολιτικά, το θέμα ότι ο κ. Αβουλέξης μπορεί να παρουσιάσει μια μεταγραφή και μια διεύρυνση της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών με την οποία συμμετέχει η ΕΝΕΡΤΑ, με την οποία έχει και πολύ καλή σχέση με τον κ. Σάντερ, υπό το πρίσμα ότι όντως ο κ. Φαραντούρης είναι ένα από τα πιο εργατικά πρόσωπα της ελληνικής Ευρωβουλής, ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Οπότε, αν εξαιρέσει κανείς το δύσκολο εκείνο, τη δύσκολη εκείνη πολιτική μετάφραση της μεταγραφής του ΣΥΡΙΖΑ και της εποχής αριστεράς, σίγουρα κατά μία έννοια ίσα βάλει στα νερά είναι μια καλή κίνηση από τον Ευρωβουλευτή.
1: Και έχει ασχοληθεί ο καθηγητής ο Νικόλας Φαραντούρης και με σειρά θεμάτων. Όπου Λάμπρο Παπαδί, εγώ θέλω να τα θυμίζω, γιατί κάνουμε κριτική όταν πρέπει να κάνουμε κριτική, αλλά όταν είναι θετικά πρέπει να ακούγονται και τα θετικά. Δηλαδή το θέμα και εκδηλώσεις για τα κόκκινα δάνεια, για το ελβετικό φράγκο. Πήγε, είχε πάει στη Συρία για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, όταν ακόμα και θεσμικοί παράγοντες Ελλάδας δεν είχαν ασχοληθεί καν. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να του το προσμετρήσουμε στην παρουσία του, την ευρωπαρουσία του μέχρι σήμερα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Δεν το βάζω κατά σειρά, γιατί δεν υπάρχουν κόμματα, δεν έχουν ιδρυθεί τα κόμματα, αλλά αφού είμαστε εκεί, για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τελευταία παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στο Ηράκλειο, για να δούμε πώς το είπε και μετά να σχολιάσουμε και να δούμε τις κινήσεις του από εδώ και κάτω.
2: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξουμε τη χώρα, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και θα την αλλάξουμε. Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά. Γρήγορα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ από βάθη καρδιάς για αυτή την πολύ συγκινητική και θερμή σας παρουσία σήμερα. Ο τελευταίος σταθμός της Ιθάκης μετατράπηκε, τον μετατρέψατε εσείς σήμερα στον πρώτο σταθμό μιας νέας πορείας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο τελευταίος σταθμός, δεν θα πάει Καλαμάτα δηλαδή.
0: Βασίλη μου στο δεύτερο στίχο του Ρεζίτικου, να κατεβώ στον Ρωμανό. Πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα φύγει από τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν είτε με τη Μηθάκη, οι οποίες επίσημα σταματήσανε, και θα μπορούσε σε μια καφετέρια, σε μια περιοχή να συνομιλεί με πολλούς ανθρώπους, να κάνει μια επίσκεψη σε ένα χώρο εργασίας. Ένα Αλέξης Τσίπρα πρόεδρο ενός κόμματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω και να μείνουμε λίγο στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εδώ είδα πάρα πολλά δημοσιεύματα, είχε ανάλογα δημοσιεύματα και το Παρόν της Κυριακής και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, πάρα πολλά δημοσιεύματα για το τι μέλη γενέστε από εδώ και κάτω. Γιατί το λέω? Γιατί φέρεται από τη μεριά της Αμαλίας, που είναι τα γραφεία του πρώην Πρωθυπουργού, και πιθανότατα εκεί γύρω να είναι και τα γραφεία του νέου κόμματος, να έχει μπει ο όρος ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία βουλευτές. Την ίδια ώρα όμως τα πρόσωπα τα οποία ήταν στο, και είναι σήμερα στο κόμμα το οποίο έφερε στην εξουσία ο Τσίπρας, και είναι κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ διαβλέπω τουλάχιστον μία προθυμία να παραιτηθούν. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ελάχιστοι είναι αυτοί που παραιτούνται και παρατάνε μια κοινοβουλευτική έδρα. Όχι για λόγους ωφελημιστικούς μόνο, αλλά όπως μου είπε ένας βουλευτής, για σκέψου λέει, να παραιτηθώ εγώ να μπει στη θέση μου σε ένα νομό που εκλέγομαι ο αναπληρωτής, που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και μια αντιπαλότητα, ο οποίος θα εκπροσωπεί το όποιο κόμμα και θα έχει πολιτική παρουσία τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές, αν πάει μέχρι το τέλος, διότι ο Μητσοτάκης είναι περίπου κανένα χρόνο ακόμα, και εγώ θα είμαι εκτός απ' όλα. Έχει μια λογική. Και από την ώρα, Λάμπρο Παπαδί, που δεν διαφαίνεται ομάδα πρόθυμη από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, τέτοιου είδους αποφάσεις για αυτόνομη πορεία έχουν πάρθει και από τα όργανα του κόμματος. Τι λες?
0: Συμφωνώ πολύ με τον κ. Βασίλη, και το πιάνω αφαίρεση από το ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο κομμάτι, για να πάμε στον νέο πρωθυπουργό, κατά πόσο θα υπάρξουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε και το επόμενο διάστημα και πότε θα γίνει αυτό και κάτω από ποιους όρους θα γίνει. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα γίνει, αυτή η κοσμογονική και νοοτροπική αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ θεωρώ τουλάχιστον ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και αλλαγή ηγεσία, πέρα από το να το πω, θεωρώ ότι η μεριά, η πλευρά του Πάπου Πολάκη, θεωρώ ότι συνεννόηση με τον Νίκο Παπά, ο οποίος συμφωνεί σε κάποια πράγματα με τον κύριο Πολάκη, σε κάθε περίπτωση, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει άθελη στο δυσβάστατο έργο το οποίο είχε να κάνει με τον Νίλ Σύρις, αυτή με τα λέξη την προεποχή, και σε μια φάση που δεν είχε ζήσει με προσώτα μία είχε, έχει μπροστά μονοψήφια, που σημαίνει ότι στην επόμενη κάρτη θα παλέψει για το αύριο το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει να παλέψει ενδεχομένως και σε μια μετησιουργό κατάσταση. Αν μείνει στη Βουλή και καταφέρει και μείνει στη Βουλή με κάτι ποσοστά, να μετασχηματιστεί σε ένα κόμμα σαν αυτό το οποίο ήταν πιο κινηματικό, ένα κόμμα το οποίο θα εκφράσει πιο πολύ διάφορα κινήματα με τη χώρα, θα θέσει κάποια ζητήματα πιο αντιδεξιά σαν τέτοια σε κάθε περίπτωση. Και έτσι καταλήξει το πρώτο με το συνέδριο, ίσως αν δεν βγει πρόεδρος ο κ. Πολάκης ή αν βγει πρόεδρος κάποιο άλλο, να είναι ένα διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το καταλαβαίνω, αυτό πλέον θα αλλάξει και νομίζω ότι και το κομμάτι που έχει να κάνει και με τους βουλευτές οι οποίοι θα αποχωρήσουν και θα αποδείξουν την άλλη στήπρα, θα είναι και ένα τεράστιο αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινοβουλευτικές έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναλυθούν νέα πρόσωπα σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, μόλις περάσουμε στην επόμενη εθνική κάρτα υπό την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες και την δήλωση του κ. Σοκράτη Πάπαντο, του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ελεύθερη μετάφραση. Είπε στους βουλευτές ότι ναι, το καταλαβαίνω, το πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή, πρέπει να πάρουν τον αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρξει μια ενότητα, πρέπει να σταθούμε απέναντι όλοι στους βουλευτές του Μητσοτάκη. Απλά περιμένετε και φύγετε ακόμα. Να θυμίσω βέβαια ότι ο κ. Παρατούρης διαγράφει γιατί συνομιλούσε με την κ. Ενέργεια. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μη ενεργοί, οι οποίοι είναι στη τάξη του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι είναι πρώτοι σας ήδη και αναβάζουν και story με τις ομιλίες και τις υπάρξεις του Αλέξη Τσίπρα. Τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα. Θα μου πει τώρα, λογικά να μιλάμε μαζί του. Τι να κάνει, να διαγράψει 7, 8 και 10 ανθρώπους, τι θα γίνει, ποιοι θα μείνουν εκεί πέρα μέσα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Είναι ευαίσθητες ισορροπίες, είναι ευαίσθητες καταστάσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα ούτως ή άλλως μεταξύ έλεγχη και μετουσίωση. Αυτό συμβαίνει τώρα. Είναι μια δική του μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, λογικό να φοβούνται περισσότεροι βουλευτές τι θα γίνει και αυτό ο χρόνο ο οποίο θα αξιολογήσει αν τελικά πάνε στα μέσα του 27 εκλογέ, αν θα αποσυρθεί πολιτικά για κάποιον ο οποίο θα παραιτηθεί. Έχει θέσει το δικό του έχουν να κάνουν. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει συνενόηση, δεν υπάρχει τίποτα. Ελάτε στον αγώνα σα. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρώ που κάνουν κάποιε συμφωνίε. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα σαν προϊόν παθενογέννηση. Και το λέω από την κοφορία του Αλεξίτρα. Δεν νομίζω τώρα δηλαδή να ακολουθηθεί μια τόσο αντικειμενική διαδικασία. Αυτά υπάρχουν στην πολιτική, υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα αυτό το παράδειγμα το που έθεσε εσύ σε σχέση με τον επιλαγόνι, αυτόν ο οποίο θα θελήσει να μείνει. Τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι και ο χρόνο των προγόντων δεν είναι αυτό ο οποίο θα κρίνει για το ποιοι θα θελήσουν να παραδεχθούν σε ποιο χρόνο και να πάνε πού. Νομίζω ότι κάπω θα θελήσει να το πλασάρει ο Αλέξης Τσίπρας σαν μια λογική μεταγραφή για ποια χώρε που ακούγονται από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στον ελληνικό τον όπλο φορέα βουλευτέ οι οποίοι θα παραδεχθούν. Δύο μήνε πριν τι εκλογέ, τέσσερι μήνε πριν τι εκλογέ, θα πρέπει να διαφαίνεται εκλογική αναμέτρηση τουλάχιστον σε βάθο 6 μηνών. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήταν λογικό και θα έφτασε κανεί στο κοινοβουλίο μα αν παρευθόταν κάποιο σε ένα μήνα ο οποίο θα είχε μεσολαβήσει με εκλογική αναμέτρηση. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Θα ήταν πάρα πολύ εξόφθαρμο. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό το οποίο περιμένουμε θα είναι μία πολιτική αίσθηση πιθανότατα μετά τη ΔΕΔ, όπου ουσιαστικά θα ξεκινήσει μια αντίστοιχη μέτρηση που θα τι οδηγήσει στι εκλογέ. Και αυτό θα σημάνει και τη συμμετοχή αυτών των βουλευτών στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι θα είναι, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι όλοι. Δεν νομίζω ότι όλη αυτή η μαζικότητα, η μαζική ομάδα η οποία θα πάει τώρα που είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι θα θελήσουν απλά να αλλάξουν καπέλο και να κατεβούν στι ίδιε περιφέρειε. Θα υπάρξει τώρα μια ανανέωση, μια επαναξιολόγηση πρώτον. Και δεύτερον, να δούμε ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα τα οποία θα θελήσουν να διεκδικήσουν βουλευτική ενάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ περίεργο.
1: Για το κόμμα Καρεστιανού, τι μαθαίνει. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξέλιξη και από αυτό το μέτωπο. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια πληροφόρηση.
0: Όχι, έχω την ίδια πληροφόρηση ακριβώς. Το μόνο το οποίο θέλω να ακούσω στον Βασίλη μου, γιατί όντω, όπω είπε και εσύ, θα έχουμε εξέλιξη και με το κομματική δεσπαρίση Καρεστιανού, η οποία έχει αποκτήσει μια ευρύτερη δραστηριότητα στο social media. Το έχω δει τεχνολογικά με βίντεο το οποίο κάνει στο social media η κυρία Καρεστιανού, σαν πολιτική αρχηγό, ήταν αναμένο από το κοινό αυτό πράγμα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι κάποια μικρά οργανάκια στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε κάποιες βασικές αποχωρήσεις μελών, αν μπορώ να το πω έτσι. Ήταν μέλη τα οποία ήταν ήδη κοντά στην κυρία Καρεστιανού, κάποια συγκεκριμένη ομάδα που ήταν κοντά στην ίδια πριν ξεκινήσει ακόμα η εγγραφή του Ξεκινάμε, της πλατφόρμας, η οποία είχε πλασάρει η κυρία Καρεστιανού για τον νέο πολιτικό φορέα, την επισημοποίηση του νέου πολιτικού φορέα. Είχαμε κάποιες αποχωρήσεις σε σχέση είτε δεύτερη είτε τρίτη γραμμή, με κάποιες διαφωνίες για το πού θα στοιχηθεί πολιτικά αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα παραλαμβάνω για άλλη μια φορμασία που αυτό που έχω δει και σαν τη συζήτηση μαζί με τον Αθήνα 84, τη χρειάζεται πάρα πολύ για το όπλο το οποίο μου δεν έχει μια φορά. Είναι το εξή, ότι αν η κυρία Καρεστιανού κρίθηκε, γιατί πέρα από τι ανθρώπινε τεργοδίε, μιλάμε τώρα σε πρόσωπο σε κάθε περίπτωση, αν η κυρία Καρεστιανού δεν μπόρεσε να κρατήσει ω πρόεδρο ενό συλλόγου μια ισορροπία ανάμεσα στι συγγενεί, του οποίου έρχονται ένα κοινό δράμα, μια κοινή τραγωδία, ίσως αυτές οι μικροαποχωρήσεις και οι μικροτριβές και διαφωνίες, οι οποίες γίνανε σε ένα πολιτικό φορέα, ο οποίος τώρα ιδρυτοποιείται και τώρα μπαίνει στη διαδικασία σχηματισμού, δεν ξέρω πώς έρχονται σαν ένα υπάρξει αυτή η συνεννόηση σε ένα πολιτικό κόμμα που υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα.
1: Λοιπόν, αυτά και για το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Για τα υπόλοιπα κόμματα θα περιμένουμε τα νέα να μπουν στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε, δηλαδή να δούμε πώς θα πορευτούν. Το καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα διαφαίνεται, είχαμε και δημοσκόπηση μέτρο ανάλυσης προηγούμενες μέρες, να έχει μια σταθερή παρουσία. Θα δούμε την ελληνική λύση όταν μπουν τα νέα κόμματα. Θα δούμε το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ποιο ξέχασα? Δεν ξέχασα κάποιον.
0: Θα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε επίπεδο επιβίωση. Φαίνεται ο κ. Ακελαρίδης με το συνέδριο το οποίο θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες από τώρα θα πάρει και επίσημα την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Νομίζω θα κάνει το τελικό ρεσάλτο για να δει κατά πόσο η Νέα Αριστερά μπορεί να διεκδικήσει την επόμενη μέρα, έστω και με καραμπόλα, την παραμονή της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί ή επιτευχθεί τουλάχιστον οριακά, να δει τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να κινηθεί σε επίπεδο συμμαχιών. Αν αυτό το οποίο γράφονται και ακούστηκαν περί συνεννόηση, περί συζητήσεων με το μέρος του κ. Βαρουφάκη, το οποίο έχει μια δυναμική κοντά στο 30%, είναι κάτι το οποίο θα κρυφθεί από την επόμενη κάλπη.
1: Λοιπόν, αφού τον ανέφερες, πάμε τώρα να περάσουμε σε δύο θέματα που αφορούν την κοινωνία, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είναι τα θέματα της υγείας στην Ελλάδα, παρά τις τριαμβολογίες ότι όλα τα έχει κάνει καλά ή τα περισσότερα τα έχει κάνει καλά του αρμόδιου υπουργού, αλλά τα μηνύματα είναι πάμπολα. Και το δεύτερο είναι το συνεχιζόμενο, η συνεχιζόμενη κρίση για ό,τι αφορά στην καθημερινότητα, κυρίως με την ακρίβεια. Λοιπόν, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε, αφού ανέφερε στο Γιάννη Βαρουφάκη από μια παλιότερη συνέντευξη που μας είχε δώσει πρόσφατη, όταν του έκανα την ερώτηση του Γιάννη Βαρουφάκη, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε με την ακρίβεια, για να δούμε τι μας είπε και μετά να σχολιάσουμε εμείς αυτή την καθημερινότητα.
3: Να πω τρία πράγματα. Κάναμε 13, αλλά δεν πήγαινε έχουμε χρόνο. Κοιτάμε τα απλά τρία. Πρώτο, ρίχνει το ΦΠΑ από το 24, το μεγάλο ΦΠΑ, στο 15. Το δεύτερο, ταυτόχρονα η Επιτροπή Ανταγωνισμού βάζει λουκέτο σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, δεν μειώσει τις τιμές αντίστοιχα με τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτό που μας λένε ότι δεν θα καταφέρουν να, οι σούπερ μάρκετάδες να δεν θα περάσουν τη μείωση, γιατί δεν τους κλείνουμε. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν την πληρώνουμε. Ναι. Είναι απλό. Μειώνεις 10% του ΦΠΑ, θα έχεις αντίστοιχη μείωση στις τιμές. Και όποιος δεν το κάνει, λουκέτο. Είναι πάρα πολύ απλό. Το πρώτο. Δεύτερον, πλαφόν 5% για την τιμή της, τη γενική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από το μέσο κόστο παραγωγής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα σήμαινε μία μείωση 30% στου λογαριασμού του ρεύματος. 30%. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ποσοστά κέρδους που έχουν είναι υπέροχα. Είναι εξοργιστικά. Αυτή τη στιγμή. Οπότε, δεύτερο, πολύ απλό, 5%. Ποια εταιρεία ξέρετε εσείς να έχει πάνω από 5% κέρδος? Καμία. Μόνο οι ολιγάρχες, οι οποίοι βάζουν το μακρύ του χέρι πάρα πολύ βαθιά στην τσέπη σας. Και τρίτο, πάμε ένα τρίτο. Καταργούμε τα funds. Καταργούμε τον Ηρακλή. Δημιουργούμε αυτό που λέει το ΜΕΡΑ25 από το 2018 που ιδρυθήκαμε, μια δημόσια εταιρεία για χείριση του ιδιωτικού χρέους. Δεν λέμε να τους χαρίσεις τα σπίτια στους δανειολήπτες, αλλά δεν τους πετάς έξω. Δεν πουλάς το σπίτι. Το οποίο έχεις αγοράσει ουσιαστικά στο 5% της αξίας, γιατί τόσο έχεις δώσει σε σχέση με το στεγαστικό που χρωστάει ο δανειολήπτης, για να το πουλήσεις, να το σκοτώσεις. Στο 50-60% της αξίας έχεις δώσει 5%. Το πουλάς στο 60% και τα χρήματα τα οποία κερδίζεις ως πρόσωπο, το ξένοφαν, τα βγάζεις στο εξωτερικό νομίμως. Αυτό το σταματάμε χθες.
1: Λοιπόν, αυτό το σταματάμε χθες, μου είχε πει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Λοιπόν, η ακρίβεια όμως καλά κρατεί. Λάμπρο Παπαδί, νομίζω ότι είναι το κομβικό θέμα για το οποίο θα κριθούν και τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνησης. Να δούμε. Θα πιστούν οι Έλληνες ότι περνάνε καλά? Αν πιστούν, θα δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών εκείνο το βράδυ της Κυριακής όταν γίνουν και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Αν δεν πιστούν όμως, βασικό κομμάτι για το ότι δεν θα πιστούν, εγώ πιστεύω, μπορεί να πέσω έξω, είναι τα θέματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
0: Η Ευρώπη η ίδια έχει πει κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο υποσχέθηκε το 2019 προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, ότι τελειώνουν τα επιδόματα, πλέον μπαίνουμε σε κεφάλι εφορίας και ανάπτυξης. Θα αναφέρω δεικτικά για το περίοδο μας είχαμε δύο νούμερα. Σύμφωνα με τα όσα μου κατέθεσε πριν μερικές μέρες ένας γνωστός καθηγητής της επιστήμης, η οικονομία ελέγχει 2026, αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, που υπάρχει απόλυτη φορεία, περνάμε τέλεια, οι αριθμοί ευημερούν σε κάθε περίπτωση, το διευθύνεται η κυβέρνηση, υπάρχει εργασιακή, εργασιακός οικονομικός παράδεισος, η οικονομία τρέχει με 2,5% ανάπτυξη. Με αυτό παρουσιάζεται ως θεραπολογία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το 2016 που βρισκόμασταν σε μια καταιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ που ήμασταν κάτω και μας είχαν σαπίσει οικονομικά στο ξύλο οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη που είχαμε την μνημόνια και αυτά. Η οικονομία έτρεχε πάνω με το ίδιο ποσοστό η ανάπτυξη, με 2%. Δηλαδή, γιατί τότε εκείνο ήταν στη στοιχεία και τώρα αυτό το οποίο ζούμε είναι ο απόλυτος παράδεισος πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε διανοηθεί ότι είχαμε και το 26 τουλάχιστον, για το 25 και το 26, 500.000, σχεδόν μισό εκατομμύριο βασίλου, σχεδόν μισό εκατομμύριο, νέους, νεόπτωχους, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι βρέθηκαν κάτω από τα 7.000 ευρώ στο όριο της απόπειρας πρόσφατα, όπως λοιπόν το δει κανείς μαθηματικά. Δηλαδή είναι ένα μισό εκατομμύριο, ένα τρομακτικό νούμερο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο θέμα της επικαιρότητας. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες, Λάμπρο Παπαδή. Θα χρησιμοποιήσω ένα ρεπορτάζ του Μέγκα και θα το διευρύνουμε, διότι έρχονται και μηνύματα, το είπα, κυρίως για τα θέματα της υγείας, και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον το ρεπορτάζ του Μέγκα.
4: Τα γράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
5: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω τις αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
6: Εγώ στον τρίτον όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
7: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
8: Όσοι έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και υπάρχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους στο νοσοκομείο, σε ράντζα. Που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα δύο νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
5: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
9: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.
5: Ταλαιπωρία, αγωνία και ασθενείς που ζητούν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Οι εικόνες αυτές όμως επαναλαμβάνονται σε κάθε εφημερία.
4: Αρνητικό ρε.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνονται σε κάθε εφημερία. Δεν ξέρω αν ένα σχόλιο για τα θέματα της υγείας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα προβλήματα στο σύστημα υγείας ξεκίνησαν χθες. Υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους θα έπρεπε να είχαν βελτιωθεί. Τη δικιά του ανάγνωση κάνει ο υπουργός που λέει ότι εγώ τα έχω βελτιώσει σε ένα μεγάλο βαθμό κλπ. Δεν ξέρω εσύ λάβω.
0: Το ελληνικό σύστημα υγείας, το λεγόμενο ΕΣΥ, δεν τερμούσε τη μεγάλη του κρίση. Από τα κελάρια, από τα ράντια στους διαδρόμους, ακόμα και στην πανίσχυρη Ελλάδα του Κώστα Σιμίτη, είναι πράγματα τα οποία βλέπουμε στις μερικούς έκτες. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει. Σίγουρα η οικονομική κρίση, η πανδημία και όλη αυτή η περιστολή τα παρόν και οι περιοδοτές οι οποίες έγιναν τα χρόνια της κρίσης, επίκυναν προς το δυστυχέστερο όλη την κατάσταση του ελληνικού σύστημα υγείας. Βέβαια δεν είχαμε καμία περικοπή ότι είχε να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές τα προηγούμενα χρόνια που κάποια στιγμή τις πληρώνεις και λες ότι κάποια στιγμή ρε παιδί μου χτύπα ξύλο μπορεί να αρρωστήσω, θα μου χρειαστούν. Πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια στράφηκαν στην ιδιωτική ασφάλιση και στις κάρτες λεγόμενες ιδιωτικής υγείας και σε ιδιώτες που λένε να μπορέσουν όχι απλά να κάνουν μια χείριση την ώρα τους να μπορέσουν να ζήσουν, να μπορέσουν να γλιτώσουν από τον πόνο, από την πρώτη ταλαιπωρία. Μεγαλώνουν πραγματικά και όντως είναι χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα, Βασίλειο. Μεγαλώνουν οι λίστες αναμονή για τα απογευματινά χειρουργία. Δηλαδή τα απογευματινά χειρουργία δεν έκαναν κάτι. Με τέσσερα να πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο μεγάλωνε τις λίστες. Τώρα το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Παρηγύρισε ο κ. Κεντάτης ότι ξεπλοκάρουν λίστες, ότι μειώνεται ο αριθμός. Απλά δημιουργήθηκαν νέες λίστες. Τίποτε παραπάνω. Και απλά όταν ή να φτάσει στην πόρτα από αυτό που μεταφέρει το γιο ταχύ του και να του λέει ο αστυνόμος, δεν εφημερεύουμε σήμερα, πήγαινε στο άλλο που είναι παραδίπλα ή πήγαινε στο άλλο. Εφημερεύουν όλα τα νοσοκομεία. Υπάρχει προσωπικό σε 24 ώρες βάση για όλα τα νοσοκομεία. Οι εφημερίες ίσως να είναι ένα μοντέλο της δεκαετίας του 90 και του 80, το οποίο δεν πάνε στο γιο ίσως ο κ. Γεννηματάς, γιατί πάρα πολύ απλά υπήρχε ένα ζήτημα με το προσωπικό. Ήταν ένα μοντέλο όμως το οποίο ήταν ικανό και εκείνη την περίοδο. Ήταν συμπεριφορά μια κατάσταση και εκείνη την περίοδο. Γέρασε αυτό το μοντέλο, δεν υπάρχει. Πλέον γίνεται μια αποδοχή της κατάστασης, γιατί ακόμη περισσότεροι γιατροί και το περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό έχει φύγει για το εξωτερικό. Οι αμοιβές οι οποίες γίνονται είναι ανοιχτές. Μάλιστα, είδαμε όλοι και το βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα τη κοπέλα, τη ειδικευόμενη γιατρού, η οποία ήταν στα όρια τη κατάρρευση, έκλαιγε μπροστά στο κινητό τη ενώ κατέγραφε το βίντεο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι σοκαριστικά και δεν περιττούν τιμή όχι μόνο για το τέλειο σα έντυπο, όχι μόνο για το ελληνικό νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί για την ιατρική επιστήμη, όταν καθόμαστε και πανηγυρίζουμε σε διάφορε περιπτώσει που δημιουργούν τη χώρα, σε διάφορα νοσοκομεία, ότι εδώ είναι το φαρμακευτικό μα, εδώ είναι ο ξενικό τομογράφο κτλ. Και όταν βλέπουμε το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό να καταραίει και να δηλώνει ότι οι ύβε με τι πράξει πλέον σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε ακόμα τα ίδια τους αναδρομικά τα οποία θα χρωστούν από τότε. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα σαφώς. Ποια υγεία θέλουμε. Γιατί η πραγματικότητα που θέλουμε και να κλείσω είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ποια υγεία θέλουν. Το να συζητάει το πολιτικό σύστημα για το ποιο εσείς θέλουμε είναι πολύ απλά μια υπερφυγή συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εύστοχο το σχόλιο σου, Λάμπρο Παπαδί. Θα ξαναμιλήσουμε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Καλημέρα, Λάμπρο Παπαδί. Καλημέρα και εσένα. Απλά για το τέλος να κάνω ένα σχόλιο ότι την ώρα που το πετρέλαιο συνεχίζει και έχει πάρει την Άννη Ούσα, θα βάλουμε ένα τραγούδι. Μας το ζήτησε και ένας φίλος πάρα πολύ εύστοχα. Το Βενζινάδικο με την Άλκη στην Πόρτο Ψάλτη. Λοιπόν, καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ήπια γνωστική διαταραχή είναι μια κατάσταση που εκδηλώνεται με προβλήματα μνήμης, δυσκολίες στη συγκέντρωση ή αλλαγές στη συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχει χαθεί η αυτονομία στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με τις νεότερες συστάσεις της Νευρολογικής Εταιρείας, η έγκυρη διάγνωση, η πρόληψη και η συνολική φροντίδα του ασθενούς αποτελούν βασικούς πυλώνες αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται και ο ρόλος της διατροφής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διατροφή που περιλαμβάνει ωμέγα 3 λιπαρά, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας των νευρώνων και της μνήμης. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες τονίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων έως και 40% θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει μέσα από αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση, η έλλειψη άσκησης αλλά και το άγχος ή η κακή ποιότητα ύπνου αποτελούν παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν. Η αντιμετώπιση ωστόσο δεν είναι μονοδιάστατη. Απαιτεί συνδυασμό έγκυρης διάγνωσης, γνωστικής ενδυνάμωσης, σωστής διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η στήριξη της οικογένειας. Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι όσο νωρίτερα εντοπιστεί η διαταραχή, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επιβραδυνθεί η εξέλιξή της και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών αεροσκαφών μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράν ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζή, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ερνευτική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Η Τεχεράνη έστειλε τελεσίγραφο 30 ημερών για την υιοθέτηση της πρότασης, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα στενά του Ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται το ίδιο στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως και επαληθεύσιμα τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα, στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης με ταξιδιωτική Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας θα έχουν τρεματικό σταθμό στο ΣΕΦ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με τον Ισραηλινό στρατό στην Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Το 58% των Γερμανών πιστεύει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί πριν ολοκληρώσει τη θητεία του το 2029, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA, στην οποία η εναλλακτική για τη Γερμανία διατηρεί προβάδισμα 4 μονάδων. Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λίνκ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Στην αθλητική ενημέρωση και στα σκορ της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική των play-offs της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου και φτιάχνει ο καιρός, κυρία Ρεντίφη. Καλημέρα στην Εύη Ρεντίφη, καθαρός ήχος στο Αθήνα 984, στην ηχοληψία. Λοιπόν, φτιάχνει από αύριο, που σημαίνει ότι πάνε τα χιόνια. Βέβαια, έχει έρθει ένα μήνυμα από τον φίλο, τον Κωνσταντή. Έπρεπε, λέει, να ταξιδέψει ο πατέρας μου από τη Μυτιλίνη χθες και μόλις φτάνει στο λιμάνι έχει απαγορευτικό και δεν ήρθε τελικά και μας ζητάει να βάλουμε, θα το βάλουμε προς το τέλος. Καράβια βγήκαν στη στεριά με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, κυρία Ρεντίφη, να το βρούμε. Καλή εβδομάδα και στο φίλο. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τώρα. Σπύρος Σταθούλης, να μας πει τι γίνεται με το μεταναστευτικό, τι γίνεται με τις ροές, από ό,τι λέει είναι όλα καλά. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και επανερχόμαστε. Και θα πούμε καλημέρα στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής και Ασύλου Μεταναστών, Σπύρος Σταθούλης, εκ των κομβικών και πάρα πολλά χρόνια και πετυχημένων, θα έλεγα εγώ, στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Καλημέρα, Γενικέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, τα καλά σας λόγια, χαιρετώ τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις ροές, γιατί βλέπουμε ειδήσεις να έρχονται, σκόρπιες ειδήσεις. Αλλά έρχονται, μιλούν για 30, 40, 50 άτομα. Πώς πάνε οι ροές?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, σε σχέση με πέρσι, οι ροές μεταναστών, οι μεταναστευτικές ροές, είναι μειωμένες σε ποσοστό άνω του 40%. Αυτό έχει επιτευχθεί από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουμε μεγάλη μείωση μεταναστών και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πλέον έχουμε μία συνεργασία και συνεννόηση με την Τουρκία και δεν έχουμε από εκεί εισρωή μεταναστών. Ο Εύρος, όπως ξέρετε, μετά από το 19-20, εκείνη την περίεργη περίοδο, την απόφαση της κυβέρνησης που μπήκε το τείχος, οπότε από εκεί έχουν ελαχιστοποιηθεί πάρα πολλοί ηρωές και μένει ένα, ας το πούμε, ανοιχτό κομμάτι από την Κρήτη, το οποίο όμως ευελπιστούμε μέσα και από την πολιτική της κυβέρνησης γενικά, αλλά και από την διαχείριση που κάνει το Υπουργείο μας, σε συνεργασία και με το λιμενικό και με το Υπουργείο, με τον Υπουργό τον κύριο Κικίλια, ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι δεν θα έχουμε αυτό που περάσαμε πέρσι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Για την Κρήτη μιλάω.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή αναφερθήκατε, κοιτάξτε, βγαίνουν κάποια στιγμή στην Κρήτη κάποιες βάρκες με μετανάστες, οι οποίες όμως είναι, οι ροές αυτές είναι απόλυτα διαχειρίσιμες. Ας πούμε, χθες βγήκε μια βάρκα με 43 άτομα, τα οποία ήδη, επειδή έχουμε ένα ολόκληρο μηχανισμό συνεργασίας με το λιμενικό, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αμέσως μοιράζονται και τους προχωρούμε στην ενδοχώρα για να γίνει γρήγορα η διαδικασία όλη της ταυτοποίησής τους και της γραφειοκρατικής διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Να σας πω, ας πούμε, σήμερα, για να καταλάβετε, κύριε Ταλαμάγκα, ενώ έχουμε χωρητικότητα στις δομές όλη τη χώρα των κέντρων υποδοχής, ταυτοποίησης και λοιπά μεταναστών, έχουμε μια χωρητικότητα 41.000 μεταναστών. Αυτή τη στιγμή αυτοί που διαμένουν στις δομές και περιμένουν κάποια διαδικασία είναι μόλις 16.000. Δηλαδή έχουμε μια πληρότητα μόλις 40%. Αυτό δείχνει ακριβώς τη μείωση των ροών των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, τον επόμενο μήνα, αγαπητέ Γενικέ, κύριε Σταθούλη, νομίζω ότι θα πρέπει, θα έχει γίνει πράξη το νέο σύμφωνο μετανάστευσης.
1: Σωστό. Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει και νόμος του κράτους εντός του Μαΐου, έχουμε την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η εφαρμογή αυτή, η Ευρώπη έχει πλέον καταλάβει ότι δεν είναι η λύση τα ανοιχτά σύνορα. Δίνουν λοιπόν έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, στην αποστροφή και κυρίως στις επιστροφές. Δηλαδή η επιτυχία αυτού του συμφώνου μετανάστευσης και η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί κυρίως από το πλαίσιο των επιστροφών. υπάρχει σαφής η πρόθεση πλέον από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε δυναμικά σε επιστροφές αυτών που δεν έχουν άσυλο, που δεν τυχάνουν διεθνούς προστασίας. Ναι. Ήδη, πιθανόν να έχετε δει, υπάρχει μέσα από μια πρωτοβουλία και του ίδιου του Πρωθυπουργού μια συνεργασία της Ελλάδας, της Αυστρίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Δανίας για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός από την Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Return Hubs. Δηλαδή, ακόμα και όταν αρνούνται οι χώρες προέλευσης να πάρουν πίσω τους παράνομους μετανάστες ή δεν έχουμε εθελουσία επιστροφή από τους ίδιους, δημιουργούνται κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από τις πατρίδες τους, οι οποίες δέχονται να τους παραλάβουν και θα πηγαίνουν εκεί. Και συνεπώς ένα μεγάλο μέρος λοιπόν αυτών θα επιστρέφουν σε αυτές τις τρίτες χώρες που θεωρούνται ασφαλείς χώρες. Δηλαδή δεν τους στέλνουν σε χώρες που θα έχουν θέμα οι άνθρωποι. Ασφαλείς χώρες, τρίτες χώρες που δέχονται, γιατί θα χρηματοδοτηθούν προφανώς, δέχονται να δημιουργήσουν κέντρα επιστροφών.
2: Μάλιστα. Τώρα και κάτι τελευταίο. Αν σας ρωτούσα, δηλαδή με βάση τα στοιχεία μας είπατε ότι οι ροές είναι μειωμένες, κύριε Σταθούλη. Αισιόδοξος λοιπόν, ή μπορεί να έχουμε μία αναπάντεχη εξέλιξη κάποια στιγμή και να γυρίσουν όλα ανάποδα? Δηλαδή διαφαίνεται ένα ακραίο σενάριο αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται, όμως εμείς σαν Υπουργείο με τον Υπουργό τον κύριο Πλεύρη και σε συνεργασία, σας είπα και πριν, με τον κύριο Κικίλια, έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε και πλάνο B, όπως το λέμε, εάν τυχόν έχουμε θέματα από τη Λιβύη, και για σε αυτή την περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι. Αλλά ευελπιστούμε, έτσι όπως πάει το πράγμα και έτσι όπως υπάρχει μια καταρχήν συνεννόηση και με την πλευρά της Λιβύης, ότι θα περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι.
2: Μάλιστα. Κύριε Σταθούλη, σας ευχαριστώ που μιλήσατε στον Αθήνα 984.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, κύριε Ταλαμάγκα, και πολλές ευχές και στους ακροατές σας.
2: Καλή σας μέρα.

0: Τις εποχές μας είναι αυτό, της δικιάς μου κυρία Ρεντίφη. Η ΝΑΚ είναι, μα η Σαρώνα. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε να ακούσουμε τι μας είπε και ο αντιπρόεδρος Βουλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Να ακούσουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο.
1: Και η καλημέρα μας στον αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, από τα κομβικά, τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα. Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, από τα κομβικά, τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα.

0: κοινό τόπο. Πρέπει να πω κάτι για τον Λαμάγκα που θεωρώ πιο συνοδικό από όλα. Πριν του δικού σα συναδέλφου και του δικού μου συναδέλφου, δηλαδή πριν από του δημοσιογράφου και του πολιτικού, πριν από τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωση, προηγείται κάτι που έχει τεράστια σημασία. Είναι η εμπεδομένη γνώμη που έχουν οι πολίτες. Έχει εμπεδοθεί μια αντίληψη ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι γενικότερα, δεν αφορά μόνο τις υποκλοπές. Ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν τα πάει καλά, να το πω όσο γίνει πιο κομψά, ενώ αντίθετα αποθεώνεται εντός εισαγωγικών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που τη συμβολίζουν. Αυτό μέσα στην υπερβολή του, αυτό το κοντράστ μέσα στην υπερβολή της απόλυτης θετικής γνώμης ή της κατά συντηρητική πλειοψηφία αρνητικής, συνιστά μια κρίση θεσμών που δεν μπορώ να θυμηθώ όσο και αν γυρίσω πίσω το ρολόι του χρόνου παρόμοιά της στη χώρα μας. Είναι μια κρίση θεσμών βαθιά. Είναι κάτι σαν τέλεια καταιγίδα, της τέλειας καταιγίδας. Δεν ξέρω πώς μπορείς κανείς να το χαρακτηρίσει όταν αφορά θεσμούς. Και βέβαια δυστυχώς το επίκεντρο της αυτής υπόθεσης βρίσκεται η κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Αλλά είπα κάτι νωρίτερα για την κοινωνία. Δεν σχολιάζεις τώρα τι λέει η κοινωνία και τι πιστεύει. Εμπεδόθηκε μια αντίληψη. Εγώ τη χαρακτήρισα ότι είναι σε ένα βαθμό ότι δεν έχει κάποιες ισχύει υπερβολής. Προφανώς και υπάρχουν. Υπάρχει πλειάδα δικαστών που λειτουργεί εξαιρετικά καλά και αφοσιωμένη στο καθήκον της, χωρίς επιρροές και άλλα δεδομένα. Όπως επίσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ξέρω πώς είναι όλα καλά και άγια. Προφανώς, αν από ανθρώπους αποτελείται, ωστόσο, από πού πηγάζει, να το δούμε από πού πηγάζει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για εσάς και για εμάς και για τα μέσα και τα κόμματα, για τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους. Πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος έχει σημαδευτεί κυριολεκτικά από τρία πράγματα. Υποκλοπές, που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, το καλοκαίρι του 22,
1: ναι.
0: Τέμπη, και βέβαια στη συνέχεια ο ΠΚΠ. Από τις τρεις υποθέσεις, αυτή που φτάνει με ένα ορισμένο τρόπο τελικά στο φυσικό δικαστή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι μόνο η υπόθεση του ΠΚΠ, την οποία ανέλαβε η σχετικά νεοσύστηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα λοιπόν, μέσα στην υπερβολή της, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η πεποίθηση που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα. Όλα τα υπόλοιπα που ισχυρίζεται η κυβέρνηση δεν αποτελούν καμία απάντηση στο πραγματικά γεγονός. Δηλαδή έχει προκαλέσει για μια τεράστια κρίση θεσμών, γιατί έχει ταυτιστεί με τη λέξη συγκάλυψη και σε αυτή την προσπάθειά της έχει εμπλέξει και τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Μάλιστα. Για τα θέματα της οικονομίας, αυτό είναι το ένα το θεσμικό, αγαπητέ Πρόεδρε, πάρει κουκουλί.
0: Ναι, αλλά να πούμε και τα λαμάνια του εξής, ναι. Η χώρα με τόσο βαθιά κρίση θεσμών δεν πάει πουθενά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα τραυματισμένη βαριά θεσμικά, εάν δεν αποκαταστήσει αυτή την τάξη, θα πούμε στους αγοράτες και αγορατές που μας ακούν, να κάνουμε σαφές το εξής, ότι η σωστή λειτουργία των θεσμών, η σωστή λειτουργία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας των θεσμών μεταξύ τους, αυτό που λέμε φιλελεύθερη δημοκρατία, είναι η απόλυτη εγγύηση της ευημερίας και της ανάπτυξης για μια χώρα. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Πέραν της αυτής καθεαυτής αξίας που έχουν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η δημοκρατία γενικότερα, επειδή εδώ γεννήθηκε, που συνηθίζουμε να λέμε και έτσι, είναι και όλα τα υπόλοιπα, εκτός από την άειλη, ανεκτήμητη αξία της, όσο και αν είναι άειλη, έχει και ηλική διάσταση. Αυτό θέλω να πω, η δημοκρατία έχει και ηλική διάσταση. Εγγυάται ευημερία και ανάπτυξη. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μεγάλο. Αυτό και λέει, δεν πάει πουθενά η χώρα με μια τέτοια κρίση θεσμών.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ πάει προς Εξεταστική Επιτροπή, έτσι. Ναι, και ακούσαμε και τον Πρόεδρο.
0: Μα προφανώς δεν την κάνει την Εξεταστική. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ο κρίσιμος αριθμός των ψήφων με βάση τους σχετισμούς που υπάρχουν στη Βουλή.

0: εκβιάζει και τη χώρα ολόκληρη, όλους μας μας εκβιάζει με αυτά που λέει, θα πρέπει να εκβιάζει να μας πει τι ακριβώς εννοεί. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία προκύπτουν μέσα από την απόφαση του μονομερούς πλημμυρολογικού Αθηνών. Όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο θέμα, κύριε Σαλαμάνκα. Εμείς στην εξεταστική θέλουμε να καλέσουμε, όχι για να γίνει κάποιο σοου όπως διαβάζω σε κάποια φιλοκυβερνητικά φύλλα που νομίζω ευτελίζουν την πολιτική αντιπαράθεση με αυτά που γράφουν. Αλλά πρέπει να κληθούν οπωσδήποτε πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατήχαν, ενώ όσο κατήχαν μάλλον νευραλγικά πόστα, ήταν αντικείμενο παρακολούθησης, έτσι.
1: Ναι. Όλα αυτά τα πρόσωπα
0: μέχρι τώρα.
1: Και οι υπουργοί δηλαδή πιστεύετε όλοι.
0: Μα την ότι έχουν τα κρισιμότερα χαρτοφυλάκια της άμυνας, της ενέργειας σε εκείνη την περίοδο και παρακολουθούνταν.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθουν την ανάγκη να κινηθούν δικαστικά για να μάθουν για ποιο λόγο ήταν σήμερα παρακολούθηση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στο άλλο. Αυτό είναι το θεσμικό. Στην οικονομία υπάρχει μια δυσφορία, γενικότερη δυσφορία, και αυτό το λέω, Πρόεδρε, γιατί τα νούμερα από την κυβερνητική πλευρά, η κυβερνητική πλευρά υποστηρίζει ότι ευημερούν, αλλά η κοινωνία δηλαδή πήγαινε ασθμένοντας. Κυρίως με το θέμα της ακρίβειας.
0: Αυτό είναι το μόλις τώρα, κύριε Σαλαμάνκα, ονομάσαμε τη βασική αντίθεση όπως την είχαμε δείξει ως γενικός εισηγητής επί του προϋπολογισμού από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και στον φετινό προϋπολογισμό, δηλαδή το Δεκέμβρη του 25 η συζήτηση, και ένα χρόνο νωρίτερα στον προϋπολογισμό του 24, του 25, συγγνώμη, τον Δεκέμβρη του 24, ότι όσο πληθαίνουν οι εκθέσεις αξιολόγησης οίκων από το εξωτερικό με θετικό χαρακτήρα, τόσο μεγαλώνει το χάσμα με την αντίληψη που έχει η κοινωνία για το πώς πάνε τα πράγματα. Αυτή η αντίθεση δεν είναι ένα κενό φυσικό. Έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση έχει αγνοήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Ενδιαφέρεται με ένα ορισμένο τρόπο για δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία εμείς τουλάχιστον δεν τα βάζουμε δεύτερα. Εμείς από την πλευρά του Πασόκ τώρα λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν υποβαθμίζουμε και δεν υποτιμούμε τίποτα, ωστόσο. Αναρωτιέμαι, για να πούμε κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο, κύριε Σαλαμάνκα. Για ποιο λόγο, δηλαδή, τι είναι επιτυχία, το πούμε ψυχρά. Εγώ δεν θέλω να μιλάω με πάθος, ας πούμε, και εμπάθεια για πολιτικούς αντιπάλους, δεν προκειμένου για την κυβέρνηση. Αλλά να αναρωτηθούμε όλοι μαζί, και αυτές και αυτοί που μας ακούν. Έβαλε στόχο 2,4% του ΑΕΠ πλεώνες με κυβέρνηση για την περσινή χρονιά. Το έχει βάλει τον Δεκέμβρη του 24. Για όλο το 25. Ένα ποσό γύρω στα 6 δις παρακάτι. 5,95 δις ήταν να είναι το πλεώνασμα. Θεμητό. Και σωστό να το πετύχει η χώρα αυτό. Εμείς δεν είμαστε κατά των πλεώνασμάτων. Και έρχεται και επιτυχάνει 12,15 δις, πάνω από 12 υπερδιπλάσιο, συγκεκριμένα από 2,4-4,9% του ΑΕΠ ως ποσοστό. Από τα 6 δις στα 12, το πούμε απλά τώρα, για να μην χαθεί ο κόσμος σε αριθμούς, λοιπόν. Αυτό τι είναι, επιτυχία ή αποτυχία?
1: Ναι, ρητορικών.
0: Όχι, δεν είναι ρητορικό το θέμα. Δηλαδή, προφανώς έχει αποτύχει κάτι στο σχεδιασμό.
1: Έχει αποτύχει, ναι, αλλά άμα ρωτήσω ένα νεοδημοκράτη, θα πει ρητορικό, δεν έχει αποτύχει. Αν ρωτήσω ένα αντιπολιτευόμενο.
0: Όχι, ήθελε να πάρει τέτοιο πλεόνασμα η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Τι νόημα έχει ένα τέτοιο τερατώδες υπερπλεόνασμα? Δεύτερο, πού οφείλεται αυτό το πλεόνασμα? Είπε ο κύριος Πιεραγάκης, ατυχέστατα, ότι το 10% οφείλει στον πληθυσμό. Λάθος. Ο πληθωρισμός μαζί με σε συνδυασμό με τους έμεσους φόρους που κυριαρχούν στο φορολογικό μας σύστημα ευθύνεται για το συντριπτικά μεγάλο μέρος του πλεονάσματος. Είτε για τα 6 δις μιλάμε, είτε για τα 12. Ευθύνεται και για τα δύο ποσοστά αυτή η κατάσταση που είπα. Ακρίβεια, η ακρίβεια δηλαδή. Και ο ΦΠΑ και η έμεση φορολογία που πληρώνουμε και η κυβέρνηση δεν λέει να κουνηθεί από τη θέση της και να αντιμετωπίζει απάραχη όλο αυτό το γεγονός.
2: Λοιπόν, μία πληροφορία γιατί με ρωτάει. Φίλοι, όντως έχουν οι δικαστικοί, το τσέκαρα και εγώ, δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας δύο ώρες στάσεις εργασίας και σήμερα και αύριο, οπότε θα αναβληθούν δικαστήρια. Να είστε έτοιμοι, μου γράφει εδώ, έχω δικαστήριο με αριθμό 5, δεν ξέρω ακριβώς τώρα ποια ώρα θα είναι, αλλά έχουν δύο ώρες στάσεις εργασίας. Έχει ανακοινωθεί ήδη από το σύλλογό τους. Καλημέρα κύριε Καπούτση, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Για κάτσε, γιατί βλέπω στο Μέγκα πάνω από 2 εκατομμύρια θεατές. Μάλιστα. Έκανε συναυλία στην Κόμπα Καμπάνα η Σακύρα. Γιατί να μην είμαστε εκεί, ρε Χρήστο, τώρα. Στην Κόμπα Καμπάνα, Βραζιλία.
3: Καλή ερώτηση. Ένα τρίμερο ήταν ότι έπρεπε.
2: Τι τρίμερο στη Βραζιλία, τρίμερο, φίλε. Πάμε ένα μήνα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο. Α, να σου πω και το άλλο. Τι είπε ο ηγέτης. Ο ηγέτης είπε. Είπε ο ηγέτης, ο Τραμπ για τον Μακρόν. Αν δεν θέλει η Λίνα έτσι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, θα του βάλω 200% δασμό στα κρασιά του και τα έρδη.
3: Ωραία περνάμε, ωραία περνάμε.
2: Δεν το θέλω έτσι κι αλλιώς. Και παρακάτω είπε ότι δεν το θέλω, κανείς δεν τον θέλει. Θα βάλω 200% δασμό στα γαλλικά κρασιά του και θα έρθει. Αλλά κανείς δεν το θέλει. Σε λίγο θα είναι και εκτός προεδρίας. Το ρίξε και στο τέλος. Ο ηγέτης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα σήμερα. Τι γίνεται και έχουμε αδιέξοδο τώρα κάτω. Τι θα γίνει.
3: Κοίταξε, η κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι μπαίνει σε μια, θα λέγαμε, νέα φάση που είναι και περίπλοκη και πιθανότητα και πιο επικίνδυνη μέχρι τώρα. Η δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων σε στενά του Ορμούζ, μάλιστα σε λίγες ώρες είπε, Δευτέρα, σε λίγες ώρες.
2: Ναι, τώρα, πρωί, δηλαδή στην πορεία της ημέρας. Καλά, λέει και εξελέει, αλλά
3: και μάλιστα με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων και ελικοπτέρων, δηλαδή και άλλων στρατικών μέσων των Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσιάζεται από το Λευκό Οίκο ως ανθρωπιστική επιχείρηση. Το Ιράν όμως διαφωνεί.
2: Ναι.
3: Και αυτό αλλάζει.
2: Για κάτσε, Χριστό, μισό λεπτό. Κυρία Ρεντίφη, μπορούμε να πάμε στο Μέγκα. Να πάμε στην Πάρνηθα. Δεν ξέρω, έχει μισό μετρο χιόνι.
4: Το 44
5: το θυμάμαι, το 44 προφανώς.
2: Πού το θυμάται ο Λάπας ο
5: 44? Όχι, τότε ήμουν ετόπουλο.
2: Εντάξει, σωστό.
6: Παναγία μου.
5: Και σαλταδόρος.
2: Κάνει ζωντανή μετάδοση Χρήστο Καπούτσα την Πάνιθα. Δεν το βλέπεις σαν θύμο. Είναι μέσα στο χιόνι.
5: Έχει χιόνι εδώ πέρα. Εντάξει, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό και τρομερό, αλλά πραγματικά. Εκεί που φτιάχναμε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι, να φτιάχνουμε χιονάνθρωπο τώρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχει χιόνι, ναι.
4: Παιδιά, είναι χιόνι, κανονικό 1η Μαΐου. Αυτό είναι το περίεργο.
2: Ναι, Ιορδάνη, χιόνι είναι, άσπρο. Λοιπόν, πάμε, έλα, ξανά να δούμε. Έχει χιόνι στην Πάρνηθα, έχει πάει ο συνάδελφος εκεί, έχει ανέβει στην κορυφή. Εντάξει, θα μου πει Πάρνηθα είναι. Και είναι χιονισμένα όλα εκεί και κάνει τη ζωντανή μετάδοση. Πάμε τώρα.
3: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και έχει σημασία με τα όσα είπε, ότι σε λίγες ώρες ξεκινάει μια επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων στα στενά του Ορμούζ και ο Λευκός Οίκος αυτή την εμφανίζει ως ανθρωπιστική επιχείρηση. Το Ιράν όμως διαφωνεί και αυτά λέτε δεδομένα. Γιατί? Τι σημαίνει στην πράξη? Μια ανθρωπιστική επιχείρηση χωρίς συνένεση της άλλης πλευράς, χωρίς συνένεση του Ιράν δηλαδή, δεν είναι ουδέτερη πράξη. Είναι στρατιωτική προβολή ισχύος. Ναι. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά και να αποκαταστήσει τη διεθνή ναυσιπλοεία και βεβαίως το ονομάζει για σήμερα ανθρωπιστική επιχείρηση. Τώρα από την άλλη πλευρά, έχουμε ανταλλαγή μηνυμάτων, έχουμε, δεν έχουμε, μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτηρίζει τη μια παράδεκτη, την άλλη μη συμφέρουσα. Από την άλλη επιμένει η Τεχεράνη σε κάποια μια πρόταση 14 σημείων, λέει, αλλά ξεκαθαρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ενεργές, ότι το Ιράν, λέει ο Πρόεδρος, μας παρακαλάει να κάνουμε μια κεχηρία. Φαίνεται όμως ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται απλώς, δηλαδή δεν δέχεται ότι είναι, έχει ιτηθεί και ότι προσχωρεί στις απαιτήσεις των Αμερικανών. Αντίθετα, φαίνεται ότι ασκεί στρατηγική πίεση και προς Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα με ομότροπο. Λέει το Ιράν δηλαδή, ή θα έχετε μια στρατηγική επιλογή υψηλού ρίσκου ή μια κακή συμφωνία. Η Τεχεράνη γνωρίζει ότι μια ευρεία κλίμακα στρατηγική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι υψηλού ρίσκου και μάλλον αβέβαιης έκβασης, και αυτό θα έχει κόστος. Και ταυτόχρονα τι κάνει, το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει όρους και μάλιστα όρους σκληρούς που αναιρούν το πλαίσιο των κυρώσεων και της στρατηγικής ποιήσης που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ.
6: Ναι.
3: Αυτό όμως καταλαμβάνεστε ότι μπορεί να γίνει δεχτό από τις ΗΠΑ, γιατί θα τραυματιστεί το κύρος των ΗΠΑ από κάτι τέτοιο.
6: Ναι.
3: Και ενώ όλα αυτά τα υπέροχα γίνονται εκεί, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τελική αναμέτρηση βεβαίως, αλλά σε μια παρατεταμένη φάση στρατηγικής φθοράς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για την οικονομία. Γιατί η κρίση στα στενά του Ορμούζ δεν είναι πια ένα ακόμα επεισόδιο στη Μέση Ανατολή. Είναι η σοβαρότερη διαταραχή στην παγκόσμια ενέργεια από τη δεκαετία του 70. Η ναυσιπλοεία έχει σοβαρά προβλήματα. Η μεταφορά ενεργειακών προϊόντων αγγίζει μόλις το 5% της κανονικής ροής. Από τα στενά του Ορμούς περνάει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όταν αυτό το σημείο κλείνει, ή αν θέλεις τα στενά γίνονται πιο στενά, που θα λέγει και μια συνάδελφος δημοσιογράφος και βουλευτής, τότε δεν πιέζεται απλώς η αγορά. Σοκάρεται ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές ήδη το αποτυπώνουν. Τι έχουμε? Έχουμε εκτιμήσεις που υποστηρίζουν ότι το πετρέλαιο Brent θα προσεγγίσει 118 το βαρέλι, με ορίζοντα το 130 δολάρια το βαρέλι. Και το κύμα ανατιμήσεων χτυπάει τι? Υπάσματα, αλουμίνιο, βασικές φωτιστές ύλες. Δεν πρόκειται δηλαδή για ενεργειακή κρίση, πρόκειται για γεωπολιτικό σοκ με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Επίσης, η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 πεζοναύτες από τη Γερμανία που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ είναι σαφής προειδοποίηση. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη μειώνεται και μαζί της μειώνεται και η αίσθηση βεβαιότητας που έχουν οι Ευρωπαίοι για την αμυντική ομπρέλα του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουάσιγκτον τι κάνει? Επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της. Ινδικός και Ειρηνικός ωκεανός, μέσα στην Ανατολική, Περσικός κόλπος. Εκεί είναι το ενδιαφέρον πια των ΗΠΑ. Και το ερώτημα είναι απλό. Είναι έτοιμη η Ευρώπη να καλύψει το κενό? Και πιο συγκεκριμένα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια? Και με την Ουκρανία τι θα γίνει? Και με τον πόλεμο με τη Ρωσία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο χωρίς το ΝΑΤΟ και χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών? Και αυτό είναι το ερώτημα. Και άλλο ερώτημα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι είναι αρκετά ευάλωτη από τις συνέπειες της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Μια Ευρώπη που εμφανίζεται ενεργειακά εξαρτημένη και είναι, στρατηγικά αμήχανη και πολιτικά κατακερματισμένη. Ήδη έχουν δαπανηθεί δεκάδες δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές ενέργειες. Ο πληθωρισμός επιστρέφει, η ανάπτυξη πιέζεται και οι κυβερνήσεις τρέχουν πίσω από εξελίξεις με επιδοτήσεις, πλαφών και προσωρινά μέτρα. Έχουμε παραδείγματα να δικά μας, έτσι. Αλλά αυτές οι λύσεις, Βασίλη, δεν είναι, λύσεις, είναι διαχείριση πανικού και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και ένα τελευταίο να πω, γιατί έχουμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, του Johann Wanderfuhl, και έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίδη. Θα έλεγα ότι είναι μια συνάντηση με χαμηλές προσδοκίες αλλά με υψηλό γεωπολιτικό βάρος. Γιατί? Διότι πίσω από τις δηλώσεις συνεργασίας κρύβεται μια ουσιαστική διαφωνία στρατηγικής που έχουμε. Η Γερμανία τι κάνει? Η Γερμανία επιμένει να βλέπει την Τουρκία ως αναγκαίο εταίρο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
6: Αφού τους πουλάει, τι?
3: Βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θέλουνε. Με μια χώρα μουσουλμανική όπως η Τουρκία, που πρέπει κατά τη Γερμανία να παραμείνει εντός παιχνιδιού και να έχει λόγο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, ακόμα και αν αμφισβητεί κανόνες, σύνορα και ισορροπίες, αυτό είναι αδιάφορο για τη Γερμανία. Ακόμα και αν η Τουρκία δεν σέβεται ούτε τα ευρωπαϊκά σύνορα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και κατέχει στρατιωτικά ευρωπαϊκό έδαφος, όπως σημαίνει στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Τώρα, να προσθέσουμε σε αυτά και τη σχέση του...
6: Να κλείσουμε αυτό.
3: Λοιπόν, εντάξει, αυτό θέλω να πω ότι.
2: Να τα πούμε αύριο δηλαδή.
3: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε θεαματικές εξελίξεις από την συνάντηση, από την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού στη χώρα μας. Οι διαφορές Ελλάδας-Γερμανίας είναι βαθιές, είναι στρατηγικές και δύσκολα γεφυρώνονται σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, ακόμα και αν μετέχουν κορυφαίοι διπλωμάτες.
2: Μάλιστα. Δύο σημεία στον απόϊχον όσο μας είπες έγκυρα, Χρήστο Καπούτσι. Το πρώτο είναι, σημαίνει 4 Μαΐου. Προχθές, 2 Μαΐου, οι Κινέζοι έβαλαν το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, δεν μίλησε το Άμυνας, και προχώρησαν σε μια κίνηση για μένα υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, εκδίδοντας επίσημη οδηγία που μπλοκάρει την ισχύ των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον 5 κινέζικων πετροχημικών εταιριών. Έγραψαν μάλιστα στο τέλος ανακοινώσεις, το βλέπω στο Associated Press, δεν αναγνωρίζονται οι κυρώσεις, δεν εφαρμόζονται οι κυρώσεις, δεν τηρούνται οι κυρώσεις. Το κρατάμε γιατί μαζεύονται πολλά σύννεφα.
3: Τι το κρατάμε, πολύ σημαντικό.
2: Πολλά σύννεφα στην περιοχή. Καταλαβαίνεις. Είναι το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, δεν έχει βάλει το Άμυνας, έχει σημασία. Φυσικά. Είναι το Υπουργείο Εμπορίου, αλλά γράφει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζονται από εμάς. Και το δεύτερο, γιατί εντάξει, το έχουμε πει τώρα παρά όλα αυτά που κάνει ο Τραμπ κλπ. Ότι εγώ πιστεύω ότι έχει κάποιο σχέδιο. Γιατί το λέω, γιατί. Εδώ και 10 ημέρες υπάρχει έντονη φημολογία στους μηδιακούς θύλακες του Αμερικανικού κράτους, το βαθύ Αμερικανικό κράτος, ότι το Εμιράτο της Σάρτζα ετοιμάζεται να αποσχιστεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό, όσοι ξέρουν εκεί τη γεωγραφία του κόλπου, αν φύγει η Σάρτζα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χάνουν την πρόσβαση στον Περσικό κόλπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει ότι είναι και ο Τραμπ. Θα πρόκειται για ιστορικό πλήγμα αν γίνει, για την ενότητα των Εμιράτων. Αν θυμάμαι καλά, το 70 ιδρύθηκαν και έγιναν ομοσπονδία, και θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη της Αραβικής Χερσονήσου. Από πίσω είναι ο Τραμπ, το λέω. Μην... Αλλά εντάξει, θα δούμε. Να δούμε.
3: Και με το Παγκόσμιο Οργανισμό Πετρελαίου, τι γίνεται εκεί χαμός, έτσι.
2: Γι' αυτό είναι διάφορες κινήσεις, οποίες κάνει να διασπάσει δηλαδή τις αραβικές χώρες.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μου λέει εδώ, αν ξέρουμε, ναι, όντως η γραμμή 3 του μετρό θα κλείσει σήμερα το βράδυ 21:40. Η γραμμή 3 του μετρό είναι, αν θυμάμαι καλά, Περιστέρι από Ανθόπολη και καταλήγει στο Ελληνικό. Η γραμμή 3 του μετρό θα κλείσει σήμερα το βράδυ 21:40. Όποιοι χρησιμοποιούν το μετρό να ξέρουν 21:40 το τελευταίο δρομολόγιο. Καλημέρα Χρήστο, θα τα πούμε και αύριο. Πήγαινε στην Πάνη, θα φτιάξει χιονάνθρωπο. Στο Μέγκα συνεχίζουν του χιονάνθρωπου. 4 Μαΐου του 2026, ιστορική μέρα, γράφει το Μέγκα. Συνεχίζει και λέει: κάναμε χιονάνθρωπο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μετά έχει εφημερίδα. Στην Αυτεμπορική γράφει: γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 25. Λοιπόν, πάμε στην One Voice. Η One Voice έχει φωτογραφία του κυρίου Πιτσιλή, του διοικητή της ΑΔΕ, και γράφει σκάνδαλο Πιτσιλή, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε στην απογευματινή. Η απογευματινή γράφει: η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και δεύτερο θέμα σε τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι για την επιτήρηση των δασών.

Και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Φωτιά και λάβρα. Σήμερα η Δημοκρατία, άλλη μια μέρα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 αριστοί πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Έχει φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη και γράφει στον υπότιτλο: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 19 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα, η ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Αναφέρει το καιρικό στην Ελλάδα για να ενημερώσει τους ομογενείς. Στην Αμερική, χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Το Ιράν, δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, προτείνει τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Λοιπόν, Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει. Έχει πληροφορίες και γράφει στο πρώτο θέμα. Συγκλονισμένη, λέει, η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Έχει βάλει και φωτογραφίες. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφία ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου, ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα αυτά στην Ελεύθερη Ώρα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει: Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και πάμε ένα θέμα, θα το βρούμε μπροστά μας στην εστία, σε ένα θέμα, στο πρώτο της θέμα και τις επόμενες ώρες. Μαθαίνω θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και οι πιο ανάλαφρες εκπομπές των καναλιών. Γράφει η εστία στο πρώτο θέμα. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ, όλα αυτά διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Όλα αυτά στον απόϊχο της συναυλίας που έδωσε στην Κωνσταντινούπολη ο Αντωνής Ρέμος.

Και πάμε στην εφημερίδα συνταχτών. Μη κολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού στη συνταχτών και γράφει «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Τι σημαίνει πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερία στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Το πρώτο θέμα στη σημερινή συνταχτών. Δεύτερο θέμα στην πρωτοσελίδα, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη.

Και πάμε στα νέα. Τα νέα γράφουν στο πρώτο τους θέμα. Η υπομονή μία δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες, ρωτάνε, ραντεβού το 2035. Πάλι καλά θα πω εγώ. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό, ρωτάνε τα νέα. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη, θα πω εγώ. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, υπόψη του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ρωτάνε τα νέα. Τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλοκού και έχουν τα ερωτήματα μέσα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Εσπρέσο γράφει, βρήκαμε τον θησαυρό του Μαρίνου στα χέρια της Φόνσου και στο σπίτι του ηθοποιού τα κομμάτια της ζωής του Σόουμαν. Και πάμε στην Κόντρα Νιούς. Η Κόντρα Νιούς αναφέρει, τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιουνκέρ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρώην πρωθυπουργός, το πρώτο θέμα στη σημερινή Κόντρα Νιούς. Πάμε στη Σταρ. Η Σταρ γράφει, ξύπνησε ο Γιώργος Μιλιονάκης ύστερα από 20 μέρες στην εντατική, έγινε το θαύμα, τα δάκρυα χαράς τη συζύγου του όταν άνοιξε τα μάτια του, οι πρώτες αντιδράσεις και επίσκεψη Μητσοτάκη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τέλος το Μανιφέστο, η εφημερίδα το Μανιφέστο σήμερα γράφει, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για παρέτηση Τζαβέλα. Και δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα στην εφημερίδα Μανιφέστο, σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαΐνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Λοιπόν, η Εύρια Ντύφη ήταν στο καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Έχουμε τις παραγγελίες. Ο φίλος μας είπε, ο πατέρας του πήγε από τη Μυτιλίνη, από το λιμάνι, από τη Λέσβο να φύγει και είχε απαγορευτικό και μας ζήτησε να βάλουμε «Καράβια βγήκαν στη στεριά» με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και η φίλη από την Πανόρμου θέλει το ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό. Βασίλης Θαλαμάγκα στο μικρόφωνο, Έφυρε Ντύφη στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ήπια γνωστική διαταραχή είναι μια κατάσταση που εκδηλώνεται με προβλήματα μνήμης, δυσκολίες στη συγκέντρωση ή αλλαγές στη συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχει χαθεί η αυτονομία στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με τις νεότερες συστάσεις της Νευρολογικής Εταιρείας, η έγκυρη διάγνωση, η πρόληψη και η συνολική φροντίδα του ασθενούς αποτελούν βασικούς πυλώνες αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται και ο ρόλος της διατροφής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διατροφή που περιλαμβάνει ωμέγα 3 λιπαρά, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας των νευρώνων και της μνήμης. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες τονίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων έως και 40% θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει μέσα από αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση, η έλλειψη άσκησης αλλά και το άγχος ή η κακή ποιότητα ύπνου αποτελούν παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν. Η αντιμετώπιση ωστόσο δεν είναι μονοδιάστατη. Απαιτεί συνδυασμό έγκαιρης διάγνωσης, γνωστικής ενδυνάμωσης, σωστής διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η στήριξη της οικογένειας. Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι όσο νωρίτερα εντοπιστεί η διαταραχή, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επιβραδυνθεί η εξέλιξή της και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής.
2: Είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτηση του παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε εντωμεταξύ ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούζ ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούζ ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική Διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό του. Ο Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, όπως είπε, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούζ, όπως απαιτεί και ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για αβρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα, η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας Ακτύπωση Δόνος Πειραιά θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦΟΣ την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν όχημα τύπου Monster Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν στην επαρχία Κάουκα της Νότιας Κολομβίας. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Spectator. Ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον Ισραηλινό στρατό στην Αμπλού, στην κατεχόμενη Βυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι εισήχθηκε νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 81χρονος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτρωκτικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα σκορ της Κυριακής για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 7 ως 19 βαθμούς Κελσίου, 10 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Οι Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Οι Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com, halfnote.gr.
2: Αθήνα 984.

Έτσι που λες με τη μάγισσα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και σε αυτό το σετάκι που ανοίγει ημερολογιακά και χρονικά μπροστά μας, γιατί πολιτικά δεν συμβαίνουν και λίγα.

Mind the Trap ακούτε λοιπόν στον Αθήνα 984, πρωινό Δευτέρα, σήμερα 4 Μαΐου του 2026 και ο άνθρωπος εκεί απέναντι στην άλλη ακτή του Ατλαντικού επιμένει να ισχυρίζεται ότι κρατάει όλα τα χαρτιά. Και γιατί το λέω αυτό, αναφέρομαι βέβαια στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο αρκετό χρονικό διάστημα, επιμένει πως η δική του πλευρά, η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, οι ΗΠΑ έχουν τα χαρτιά στα χέρια τους, αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Ισραήλ, να μην το ξεχνάμε αυτό, ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή, έχοντας κάνει την κατάσταση έτσι όπως την έχουν κάνει, μούτι δηλαδή, με μία λέξη. Τώρα ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος, το πολιτικό ροκοκό τίποτα που βγαίνει και λέει ότι έχω όλα τα χαρτιά στα χέρια μου, λέει και κάτι άλλο, ότι από σήμερα, τις πρωινές ώρες, θα ξεκινήσει αυτό το περιβόητο πια Project Freedom, αυτό το Project Ελευθερία έτσι όπως το ονομάζει, προκειμένου να απεγκλωβιστούν με ασφαλή τρόπο από τα στενά του Ορμούζ, εκεί από την περιοχή που παραμένει αποκλεισμένη, όλα τα πλοία, όλα τα εμπορικά πλοία υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Γιατί διαπιστώνει το ροκοκό τίποτα, ο άνθρωπος που κρατάει όλες τις κάρτες, όλα τα χαρτιά στα χέρια του, ότι οι άνθρωποι επάνω στα πλοία περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει, θα πρέπει να παρέμβουμε. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει και αυτή η μέρα, πώς θα περάσουμε σε αυτή τη νέα πίστα εξελίξεων που έχουμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, καλό είναι να θυμάται όποιος πιστεύει, όπως στη ζωή έτσι και στην πολιτική, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά, όλες τις κάρτες, όπως λέει, στα χέρια του. Υπάρχει και ένα παιχνίδι που δεν είναι καλό να τις έχεις όλες τις κάρτες στα χέρια σου. Το Uno. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή Uno παίζουν, αν έχετε παίξει. Γκουγκλάρετε το, δεν είναι κάτι δύσκολο το να παίζεις Uno, ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά στο σπίτι, τα πράγματα αυτά είναι καθημερινότητα, τουλάχιστον ως κάποια ηλικία. Όταν έχεις όλες τις κάρτες του Uno στα χέρια, είσαι ο χαμένος, έτσι. Για να δούμε λοιπόν και πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, την ώρα που φαίνεται ότι υπάρχει ντουβρουτζάς μεγάλος και με τους Ευρωπαίους. Το φέρει βαρέως αυτά που έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με αυτά που είπε ο Γερμανός Καγκελάριος, και έτσι αποφάσισε να στραφεί κατά της Ευρώπης και οικονομικά αλλά και στρατιωτικά με την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις, από τις αμερικανικές βάσεις που διατηρούν οι Αμερικανοί στη Γερμανία, στο πλαίσιο βέβαια των όσων έχουν συμφωνηθεί για το ΝΑΤΟ.

6-9-84-9-6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας. Αυτό δεν είναι, γιατί τώρα δεν το θυμάμαι και απ' έξω, αλλά υποθέτω, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, οριακά θυμάμαι. Οριακά θυμάμαι τον αριθμό του κινητού μου τηλεφώνου. Στο μεταξύ, έχασα για κάποια ώρα, το πω αυτό. Για κάποια ώρα εχθές το κινητό, το ψάχνα. Τέλος πάντων, μια ολόκληρη ιστορία. Και διαπιστώνω ότι δεν έχω κάποιον εκείνη την ώρα, γιατί κάπου έτυχε να είμαι μόνος μου. Λέω, πού να πάρω τηλέφωνο, λέω. Τώρα λέω να μου δώσει ένας άνθρωπος το κινητό. Ποιον ακριβώς θα πάρω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά και με τα γεράματα, αλλά και συμβαίνουν και λόγω της τεχνολογίας. Καταλαβαίνεις, υπάρχει και ένα όριο και στη μνήμη, αλλά και στο πώς έχουμε μάθει να κάνουμε τα πράγματα. Έχουμε να αποθέσει και την τελευταία μας ελπίδα πια στην τεχνολογία. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό, μάλλον κακό.

κόσμος αντάρτικος στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το κυβερνών κόμμα και όχι μόνο δημοσκοπικά ή πολιτικά, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν, γιατί περί διαχείρισης μιλάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια πολύ ιδιαιτέρως χρονική στιγμή αυτή που διανύουμε και κυριολεκτικά αυτό το 15ήμερο που θα ακολουθήσει. Δεν ξέρω αν θα κρίνει πολλά, αλλά σίγουρα θα σηματοδοτήσει περισσότερα και θα βάλει και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα επάνω στο τραπέζι σε επίπεδο εξελίξεων. Και τι εννοώ με το επόμενο 15ήμερο. Για να παίρνουμε και το ημερολόγιο και να το βάζουμε λίγο κάτω και να σταμπιλάρουμε έτσι λίγο τις ημερομηνίες. Να ξεκινήσουμε από την 7η του Μάη, δηλαδή σε 2-3 μέρες από τώρα, δηλαδή να πάμε μέχρι την ερχόμενη 5η. Εκεί όπου περιμένουμε να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε όχι αν θα αποτυπωθεί, γιατί θα αποτυπωθεί, αλλά σε ποιο βαθμό θα αποτυπωθεί όλη αυτή η αναστάτωση που καταγράφεται από το ρεπορτάζ και δεν κρύβεται βεβαίως από τα στελέχη, από τους βουλευτές συγκεκριμένα και τις βουλεύτριες της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα μέλη δηλαδή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που δεν καλοβλέπουν και όλοι και όλες τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει τα πράγματα εν ώψη των επόμενων εκλογών, γιατί οι περισσότεροι και οι περισσότερες εξ αυτών που διαμαρτύρονται αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά σε επίπεδο διεκδίκησης της έδρας και απόκτησής της τελικά την επόμενη μέρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Και έχουμε βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πιο μετά χρονολογικά πηγαίνουμε. Πάμε εκεί στο διήμερο, στην περίοδο 15 έως 17 Μαΐου. Το συνέδριο της Αθήνας, της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Οπότε αν βάλουμε κοινοβουλευτική ομάδα, συνεδρίαση, βάλουμε και το συνέδριο. Προφανώς εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα ακουστούν, θα αποτυπωθούν πάρα πολλά και θα μεταφερθούν βεβαίως στο δημόσιο διάλογο τις επόμενες ημέρες.

Και αν ρωτήσει κανείς έτσι πολύ χοντρικά γιατί γκρινιάζουν, είναι μια σειρά από θέματα βεβαίως που έχουν ξεδιπλωθεί στον δημόσιο διάλογο. Αλλά απ' την άλλη όμως φαίνεται ότι πάρα πολλοί και πάρα πολλές τα έχουν βάλει με το επιτελικό κράτος, όχι με αυτό, καθε αυτό το επιτελικό κράτος, δηλαδή όχι με αυτή την αντίληψη της λειτουργίας των πραγμάτων σε κρατικό επίπεδο, όσο ως προς τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί από την πλευρά του Πρωθυπουργού για να τρέξουν την διαδικασία. Και γι' αυτό βέβαια στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και ο Άκης Κέρτσος. Πολλά του προσάπτουν, πολλά του προσάπτονται σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, με την λειτουργία όλου αυτού του μηχανισμού που περιγράφει, που αποτελεί αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος. Οπότε εν πρώτης έχει να κάνει με την επιλογή του Πρωθυπουργού στο πρόσωπο του Άκη Κέρτσου. Από την άλλη, ως προς τον τρόπο λειτουργίας που το συγκεκριμένο πρόσωπο και η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων τρέχουν τις εξελίξεις και τις διαδικασίες, οι οποίες τελικά αποδεικνύεται ότι δεν τρέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα στο σώμα, στον οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Αν όμως από τη μία αυτό είναι το ένα αφήγημα, από την άλλη όμως υπάρχει και το άλλο, το οποίο δεν το παρατηρούμε, αφορά σε όλους εμάς τους υπόλοιπους πολίτες που δεν παρατηρούμε και δεν μας πολύ νοιάζει κιόλας για το αν ο Σκέρτσος έχει το γενικό πρόσταγμα και τον συντονισμό όλη αυτή τη διαδικασία ή ενδεχομένως να τον είχε κάποιος άλλος ή κάποια άλλη από την άλλη μπάντα, από αυτούς που φωνάζουν. Η ουσία είναι, το συμπέρασμα είναι που βγάζουμε όλοι εμείς πολίτες στο διάστημα αυτό ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι πως αυτό που πολύ διαφημίστηκε ως επιτελικό κράτος, αυτή η καλολαδωμένη ή καλογρασαρισμένη μηχανή, δεν λειτουργήσε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όποιος πιστεύει ότι λειτουργήσε, τότε δημοσκοπικά τουλάχιστον ανήκει σε εκείνη την ισχνή πλειοψηφία, σε εκείνο το ισχνό πρόκριμα των 20, 22, 21 μονάδων που φαίνεται να συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες συμβουλευτρήσεις της κοινής γνώμης. Και είναι βεβαίως και η βαριά σκιά που ρίχνουν τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα στα οποία κανείς δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη και κυρίως

Μιλάμε για τα σκάνδαλα εκείνα, τα οποία ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι, γιατί καλές οι δικαιολογίες, καλή και η επιχείρηση διαχείρισης της κρίσης, καλά και όλα αυτά που κάνουν τα κόμματα και δει το κυβερνητικό συγκεκριμένη περίπτωση στις δύσκολες καταστάσεις, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν μας έχει ξαναματαλάχει, που λένε και στα χωριά μας. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, συνδυαστικά να διαχειριστείς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις, και πώς να φτάσεις μετά και στο σκάνδαλο των υποκλοπών? Γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ρέστα, και ειδικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, που είναι μια ιστορία η οποία λειτουργεί σαν άρκη κάτω τα πόδια της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σκάσει και το τελευταίο της κομμάτι.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε όμως είχαμε ακόμη δύο ειδήσεις, μία έτσι πολύ κεντρική και μία παρά την επικαιρότητα που τρέχει, αλλά σε σχέση με την είδηση στην οποία θα αναφερθούμε και θα σταθούμε περισσότερο στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Από τη μία ήταν το μανιφέστο βεβαίως του Ινστιτούτου Τσίπρα για την κυβερνόσα αριστερά. Ένα ομολογουμένως καλογραμμένο και πολύ σαφές πολιτικό κείμενο που δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση που θέλει να πάει τα πράγματα την επόμενη μέρα ο πρώην Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας και επίσημα πια στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Από την άλλη όμως, ενώ είχαμε όλη αυτή την ιστορία του μανιφέστου του Ινστιτούτου Τσίπρα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δηλαδή, είχαμε και όλη αυτή την ψευδολογία που συνεχίζει να σέρνεται. Απορώ πως είναι δυνατόν το 2026 να μην τα έχουμε λύσει τα ζητήματα αυτά, τουλάχιστον μέσα στο μυαλό μας, ο καθένας και η καθεμιά σε τούτον εδώ τον κόσμο, σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Έχει να κάνει με το περίφημο κατασκεύασμα, το ρητορικό κατασκεύασμα της περίοδου που η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμη αντιπολίτευση. Τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το 2015-19. Τότε που σέρνονταν με το κιλό τα fake news, τα τεράστια ψέματα. Γιατί, όπως είναι γνωστό, όσο πιο μεγάλο είναι και πιο σοκαριστικό το ψέμα που λες στο δημόσιο διάλογο, τόσο πιο πολύ είναι πιο εύκολο τελικά να το πιστέψει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος από κάτω, ο πολλής κόσμος, με το που σκέφτεται ότι δεν είναι δυνατόν να λέγεται τόσο μεγάλο ψέμα, δεν μπορεί, αλήθεια θα είναι. Ποιος θα ξεστόμιζε κάτι τόσο ακραίο? Τελικά γίνεται πιστευτό. Όπως έγινε πιστευτό από μια μερίδα του κόσμου, δεν θα πω μεγάλη ή μικρή, ο καθένας και η καθεμιά κρίνει. Σε τούτον εδώ τον τόπο ζήσαμε και όλα είναι βιωμένα από πρώτο χέρι σε προσωπικό επίπεδο. Ένα από τα πολύ μεγάλα ψέματα που λέγονταν εκείνη την περίοδο, ποιο ήταν? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντάλλαξε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Το θυμάστε αυτό, μαζί με άλλα ψέματα. Πολλά ψέματα. Με το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων όμως και θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια, η οποία από μόνη της έχει ήδη αποκατασταθεί βέβαια από τα ίδια τα γεγονότα. Δεν περίμενε εμάς το 2026, αλλά θα φρεσκάρουμε ξανά λίγο τη συλλογική μνήμη για να δούμε ποιος αντάλλαξε και τι σε ποια χρονική περίοδο τελικά. Για τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ξεκινάει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποίησε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Από άγνωστα βλήματα χτυπήθηκε τάνκερ στο στενό του Ορμούς ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροσκάφος της United Airlines χτύπησε στήλο φωτισμού και φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο καθώς προσέγγιζε στο αεροδρόμιο Newark. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας.
1: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο έως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, με κατατόπους καθυστερήσεις, ενώ πυκνή ροή παρατηρείται και στην άνοδο. Ίδια εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλυμο. Δύσκολη η κατάσταση και στη Λένορμαν προς Αθήνα στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού. Να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, που γενικά έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 10 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, επιστροφή και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τρίποντο, τρίποντο.
4: Μεχάρα μου.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει ποια πρωτομαγιά, λέει τώρα, ποιοι εργατικοί αγώνες, ποιο σκοπευτήριο, ρε πλεμπέι, αναρχομαδουρέι. Ο Ακύλας, πάνω απ' όλα. Κωνσταντίνε μου. Εντάξει, κάθε εποχή έχει και αυτά που της αξίζει και σε επίπεδο πολιτισμού. Καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης, έχει τους δικούς του οπαδούς, αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι και τα ερωτηματικά, ε. Καλημέρα και στην Κίρκη, καλημέρα και στην Μαρία. Κοίτα να δεις τώρα έναν αριθμό εδώ πέρα που βάζει η Μαρία στο διάλογο μας, στο δημόσιο διάλογο, στον πρωινό μας διάλογο, στην πρωινή μας κουβέντα, επιθεώρηση εργασίας. Από τα 9.339 βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων που θεωρήθηκαν πότε, το 2021, έχουμε φτάσει από τις 9.339 στις 23.732 το 2024, σε 3 χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας, είναι και δικά μου, είναι ολονών μας, για να κάτσουμε να σκεφτούμε λίγο προς τα που οδεύει το καράβι. Μας καλημερίζει και η φίλη Δέσποινα, ανταποδίδω και τις καλημέρες στην Τασούλα από τον Πειραιά, μας καλημερίζει και η Πέγγι. Αλλά για να πάμε όμως στον καλεσμένο μας, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο από την εφημερίδα Αυγή, τον Κώστα Πουλακίδα. Καλημέρα σας, κύριε Πουλακίδα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα κιόλας.
0: Και καλό μήνα.
1: Αρχές του μήνα είναι, έτσι.
0: Αρχές του μήνα και από ό,τι φαίνεται αυτός ο μήνας και τι δεν θα έχει μέσα, Κώστα Πουλακίδα, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο. Τουλάχιστον αν κρίνει κανείς από την ατζέντα που έχουμε ήδη διαμορφωμένη μπροστά μας. Αναφερόμουν στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής το τι περιμένουν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε και τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας. Hot πραγματάκι αυτό. Μετά θα έχουμε και το συνέδριο λίγο αργότερα, αλλά την κοινοβουλευτική ομάδα εγώ περιμένω να σου πω την αλήθεια. Και μετά βέβαια έχουμε και τις εξελίξεις που τρέχουν και στο υπόλοιπο πεδίο, αλλά τα πάρουμε ένα-ένα. Για τη Νέα Δημοκρατία, πιστεύεις ότι τα πράγματα θα είναι τόσο φοβερά και τρομερά όσο τα προβλέπουμε ότι θα είναι οι δημοσιογράφοι, θα είναι λίγο πιο cool που λένε και οι νέοι?
1: Όχι, cool δεν θα είναι. Δεν είναι γενικά πολιτικές εξελίξεις, δεν θα είναι cool τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή θα έχουμε αυτό που λέμε την οριστική αποτύπωση του νέου πολιτικού σκηνικού, ναι. Με την έννοια ότι θα έχουν 2 νέα κόμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα που με ρωτάς, βλέπουμε ότι έχουν βγει όλες οι δημοσκοπήσεις που δίνουν στην πρόθεση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία ξανά στο κάτω 25%, το οποίο σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εγγυηθεί κυβερνησιμότητα, γιατί κανένα κόμμα δεν θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Επομένως δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την εκλογή βουλευτών, ούτε κυβερνησιμότητα, δηλαδή αυτοδυναμία. Επομένως αυτό σημαίνει και, δηλαδή, που να σημαίνει και συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, στην επόμενη κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν φέτει τους νυν βουλευτές ενώπιον διλημάτων. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μάιος ο μήνας στον οποίο θα γίνουν πράγματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει σε ένα συνέδριο στο οποίο δεν υπάρχει καλό κλίμα. Δηλαδή έχουμε βουλευτή ο οποίος λέει ότι παιδιά δεν έχει το όσο δεν έχουμε το Σαμαρά και το Καραμαλή δεν έχουμε ενότητα της παράταξης, της ομάλης. Έχουμε μια εξαγγελφιστή από το Βουλία της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία στην πραγματικότητα υπονομεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Τι κάνει, λέει η κυρία Μπακογιάννη, θα αναπάγω να του πω του Καραμαλή να έρθει. Αυτό την ώρα που ο Καραμαλής δεν πρόκειται να έρθει. Και είναι γνωστό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, ότι θα μεγενθυνθεί το πρόβλημα της απουσίας του κυρίου του Κώστα Καραμαλή. Νομίζω δηλαδή πηγαίνει σε ένα συνέδριο ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο δεν μπορεί να δημιουργήσει θετική προσδοκία για το από εδώ και πέρα.
0: Ναι, αλλά στο τέλος της μέρας, με τα υλικά αυτά μαγειρεύοντας κανείς το πολιτικό φαγητό, ας πούμε, που θα σερβιριστεί στο τραπέζι της Νέας Δημοκρατίας, τι έχει? Έχει έναν Μητσοτάκη, ο οποίος, εάν γίνουν οι εκλογές, χάσει κερδίσει. Ο Μητσοτάκης, προφανώς θα υπάρχουν συνέπειες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά απ' την άλλη θα έχουν ήδη καταγραφεί συνέπειες για τους βουλευτές που φοβούνται ότι δεν θα εκλεγώ έτσι όπως πάει το καράβι την επόμενη μέρα. Δηλαδή, Για το Μητσοτάκη υπάρχει δρόμος μπροστά. Υπάρχει και ζωή μετά το Μαξίμου. Για τους άλλους, έτσι να το βάλω με όρους ζωής λοιπόν, γιατί εδώ πέρα τα ζητήματα με όρους ζωής και θανάτου περιγράφονται για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σου το πω πρακτικά αυτό που μου περιγράφεις, mm-hmm. που μου λες τι μπορεί να σημαίνει. Ότι αν πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει, ναι. για να μην υπάρξει αυτή η δυσμενής εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία, μονόδρομος αποτελεί η αλλαγή εν πρώτη του κύριου Μητσοτάκη.
0: Θα πάνε σε κάτι τέτοιο λοιπόν, εκεί ήθελα να φτάσω.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καμία τέτοια πρωτοβουλία. Mm-hmm. Οφείλω όμως να πω ότι η Νέα Δημοκρατία τότε πηγαίνει ενώπιον προς ένα διέξοδο, οδηγείται σε αδιέξοδο, το οποίο είναι, ξαναλέω, είναι διπλό το αδιέξοδο. Αφορά και τη συμμετοχή της στην επόμενη κυβέρνηση, mm-hmm. όσον παραμένει ο κ. Μητσοτάκης στην ηγεσία, και αφορά και τη μη εκλογή των βουλευτών, των σημερινών βουλευτών, ως βουλευτές. Mm-hmm. Σκέψου δηλαδή μια εκλογή, μια βουλή στην οποία ο κ. Μητσοτάκης θα είναι, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη θα έχει 24%.
0: Ναι.
1: Με 24% θα έχει 70 περίπου βουλευτές.
0: Από το 70% 56 μας κάνει το 50% έξω. Έτσι,
1: ακριβώς.
0: Περίπου 50%.
1: Όχι, σημαίνει περισσότερο από 100 mm-hmm. στην πραγματικότητα βουλευτές σημερινή, οι οποίοι δεν θα εκλεγούν. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η φασαρία για ποιο λόγο γίνεται? Δηλαδή αν έχει το Αντάρτικο κοντά ποδάρια, όπως το περιγράφουμε, δηλαδή είναι φασαρία τόσο όσο βαράνε καμπανάκια και καμπάνες, αλλά είναι τόσο όσο δεν συζητάμε παιδιά αλλαγή αρχηγού εν πλώ, πάλι δηλαδή τόσο όσο, τότε γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία? Για να την κάνουμε, να την επικοινωνήσουμε? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι απλώς βιώνει τα διέξοδα της και δεν υπάρχουν αυτό που λέμε οι γενναίοι, οι οποίοι θα το καταλάβουν και θα πούνε, παιδιά, αλλάζουμε τους όρους του κουνάμε το τάβλι. Να το πω έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σωστό. Αλλά κατά να το καταλάβεις. Η γενναιότητα χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την έχουν δείξει μέχρι τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα έχουν να συνυπολογίσουν ακόμη δύο πραγματάκια όμως στη Νέα Δημοκρατία που θέλοντας και εμείς στα πόδια τους βρίσκονται. Ο Μάιος λέει το ρεπορτάζ, λένε οι πληροφορίες, αλλά από τις πληροφορίες μέχρι να γίνουν γεγονότα πάντα απέχει, Κώστα Πουλακίδα, το γνωρίζεις καλά. Περιμένουμε, λέει, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού μέσα στο Μάιο. Καταρχάς, να περιμένουμε το ένα από τα δύο.
1: Το κόμμα Καριστιανού σίγουρα, ναι. Mm-hmm. Το κόμμα Τσίπρα μπορεί να πάει και λίγο πιο μετά. Mm-hmm. Αλλά επί της ουσίας είναι ζήτημα πολύ λίγων εβδομάδων. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Σημαίνει στην πραγματικότητα ότι επισπεύδονται οι πολιτικές εξελίξεις. Να σου πω για παράδειγμα ότι υπάρχει ένας πρώην διπλωμάτης, ξένος διπλωμάτης, πρέσβης, ο οποίος γυρίζει και λέει ότι 11 Οκτωβρίου θα γίνουν οι εκλογές. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι περισσότερο, αλλά αυτό λέει όμως. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι επισπεύδονται οι εξελίξεις και θα υπάρχει πλέον ένα διαφορετικό σκηνικό και στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Να σου το πω έτσι εμπειρικά.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγα με άνθρωπο, με δημοσκόπο, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. και το ρώτησα, η εταιρεία που θα βγάλει, ξέρω εγώ τώρα το αποτέλεσμα, τι θα φέρει. Μου λέει, ναι, μα κάτι θα πάρει τόσο ποσοστό. Ναι. Λέω το νούμερο για να μην αποκαλύψω.
0: Ναι.
1: Ρωτάω κι εγώ λοιπόν. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ λέει, τι κάνει? Λέει, και τι φινιάζει τι γίνει στην αντιπολίτευση? Αφού αυτό το οποίο καταγράφω εγώ σήμερα, μετά από λίγες εβδομάδες θα είναι τελείως διαφορετικό ως εικόνα της αντιπολίτευσης.
0: Σωστό.
1: Πράγματι λοιπόν, άμα δούμε, θα καταλάβουμε ότι η αντιπολίτευση θα έχει πια διαφορετικά πρόσωπα να την εκφράζουμε. Θα έχουμε μια αντιπαράθεση Τσίπρα-Ανδρουλάκη, θα έχουμε και μια παρουσία της Καριστιανού στο δεξιό πια άκρο του πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Θυμίζω, το κόμμα Καριστιανού στην μέτρο ανάλυσης έδειχνε μια ενδυνάμει ψήφο στο 27%. Το κόμμα Τσίπρα έδινε ενδυνάμει ψήφο στο 21% την ώρα που αυξάνει ραγδαίως, ταχύτατα μάλλον, η βεβαιότητα της ψήφου. Δηλαδή, mm-hmm. αυτοί που λένε ότι σίγουρα θα τον ψηφίσω. Και γενικά ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα μάλλον Τσίπρα, έχει μια θετική προσδοκία. Τι κάνει ο Τσίπρας, πότε το κάνει, θα κάνει κάτι, τι θα γίνει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει. Θετικό είναι αυτό για τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Το κείμενο το οποίο έβγαλε την Παρασκευή επίσης αποσαφηνίζει κάποια πράγματα. Και θα ήταν ενδιαφέρον κιόλας να δούμε πώς.
0: Βεβαίως, είναι το αμέσως το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε αυτό.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα, είναι πρωί ακόμα, είναι, αλλά στα νέα, ας πούμε, σήμερα ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης Μητσός, λέει ακριβώς στο τέλος ότι το ερώτημα για το κείμενο αυτό είναι εάν φανεί, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εάν φανεί ότι χάνει τη δεύτερη θέση. Πώς θα λειτουργήσει.
0: Κώστα Πουλακίδα, να σου κάνω.
1: Να κάνω και να κάνει μια σειρά πολιτικών κινήσεων, οι οποίες έχουν μερικά χαρακτηριστικά. Είναι όλες μονήρες κινήσεις, δηλαδή δεν κάνει καμία κίνηση σε συνεννόηση με άλλα κόμματα. Αυτό δημιουργεί αντισπήρωση, γιατί αν ο κύριος Τσίπρας μπει σε συνεννόηση με άλλους, θα αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική.
0: Εδώ τώρα θέλω τη βοήθειά σου. Λοιπόν, και να το βάλουμε λίγο στην κουβέντα αυτό. Το προηγούμενο διάστημα, αν βγάλουμε το Σαββατοκύριακο, αυτό τελείως από την εξίσωση, που δεν είχαμε δηλαδή το μανιφέστο Τσίπρα, δεν έχουμε όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, είχαμε δείγματα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί τα πράγματα κυλάνε και όλα τα γεγονότα λειτουργούν και προσθετικά με τα νέα δεδομένα. Το προηγούμενο διάστημα ήταν σαφές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μπει σε μια λογική διμέτωπου. Δηλαδή απέναντι στην κυβέρνηση από τη μία, από την άλλη και προς την κατεύθυνση του Τσίπρα, δείχνοντάς τον με σαφήνεια άλλες φορές, άλλες φορές όχι με τόση σαφήνεια, αλλά πάντα όμως κοιτώντας προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο, ως απειλία, στο οποίο καθένας και η καθεμιά όπως θέλει. Αυτό είναι το ένα ερωτηματικό. Αλλά αφορά στον κύριο Ανδρουλάκη. Η πλευρά Τσίπρα έχει το ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί λειτουργεί απέναντι στην κυβέρνηση. Πώς αντιλαμβάνεται τον νούμερο 2 της δημοσκοπικής κατάστασης όπως αποτυπώνεται. Και από την άλλη, αν προεκτείνουμε τη συζήτηση και πάμε στην κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, θα μου επιτραπεί η έκφραση, ψωνίζει από περισσότερα σε εισαγωγικά κουβαδάκια δεξαμενές ψήφων μικρότερες από την κεντροδεξιά, από τη δεξιά και πέρα, κοιτώντας. Είναι περισσότερα τα κόμματα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον το νέο πολιτικό σκηνικό στην. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό.
1: Είναι προφανές ότι θα έχει ενδιαφέρον. Είναι προφανές. Και είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη που αφορά σε αυτό που λέμε πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά του. Είναι πολύ μπροστά σε αυτό από τον κύριο Χατζηδάκη, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Σημειώνει για παράδειγμα ότι προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Στη μέρα τη μετανάλυση του κυρίου Ανδρουλάκη προηγείται, τη στιγμή που δεν ήταν στη λίστα μέσα. Δηλαδή, αυθόρμητα οι πολίτες έδιναν, οι ερωτώμενοι έδιναν τις απαντήσεις και λέγανε τον Τσίπρα, ενώ και ήταν περισσότερο από τον κύριο Ανδρουλάκη τη στιγμή που δεν τον είχαν μέσα στη λίστα τον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν δείχνει κάτι, δείχνει πολλά. Είναι, δηλαδή, θέλω να πω, έχει αυτή τη στιγμή μια θετική άβρα γύρω του κύριο Τσίπρας. Εάν μπορέσει να επιβεβαιώσει την ανανέωσή του ότι έχει καινούργια πράγματα να πει για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα, θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης, ας πούμε, το ότι σιγά σιγά αρχίζει κάπως αφηνίζει το τι τον ενδιαφέρει να κάνει. Έβγαλε το μανιφέστο. Δεν ήταν διακήρυξη κόμματος, το ξέρουμε. Λοιπόν, έβγαλε το μανιφέστο και λέει ότι εγώ είμαι αριστερά του κέντρου. Αυτό το κρατάς. Το ότι λέει ότι εγώ είμαι κυβερνός αριστερά, αυτό το κρατάς. Το ότι μιλάει για ενιαία παράταξη και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουν και οι ανταγωνιστές του. Αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει κολλημένο σε μια φάση που η Νέα Δημοκρατία είναι σε μεγάλη πτώση.
0: Και παίζοντας μόνος του μπάλα ο Ανδρουλάκης τόσο καιρό, έτσι.
1: Εντελώς μόνος του. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να του. Δεν του δίνει πάσες. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τον αναδεικνύει στη Βουλή, στον αντίπαλό του. Και δείτε τη δυσκολία επιχειρησμών που έχει και πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία. Είπα να επιχείρησε κάποια στιγμή να κάνει την προηγούμενη Πέμπτη μια συνεννόηση, θεσμικού χαρακτήρα συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες ανεξάρτητες αρχές, αναγκάστηκαν να την πάρει πίσω. Και μετά να λέει ότι εγώ δεν κάνω συνεννοήσεις, δεν υπάρχει θέμα συνένεση και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση του απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία και σε ένα σύστημα Μητσοτάκη το οποίο καταραίει αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, είχαμε και μία συζήτηση εχθές μέσω ανακοινώσεων. Αναφέρομαι βέβαια στο ντοκιμαντέρ του Sky που θα γίνει για τα όσα συνέβησαν το 2015. Κλήθηκε να μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με ανάρτησή του είπε όχι, δεν θα πάρω, έτσι να το πω απλά. για όλη την ιστορία αυτή του μεγάλου ψεύδους. Ήταν ένα στο top 10 των ψεμάτων. Νομίζω ότι σίγουρα διεκδικεί το συγκεκριμένο ψέμα μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Είναι η περίφημη άποψη. Το περίφημο ρητορικό σχήμα, το ψέμα δηλαδή, ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις. Ο Μητσοτάκης το έχει πει αυτό, βεβαίως. Θα τα βρίσκουμε μπροστά μας αυτά ξανά, συνέχεια, έτσι, από ό,τι φαίνεται.
1: Για μένα, να σου πω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας αποτελεί δείγμα ότι έχει συνειδητοποιήσει, πως θα αφήσεις να καλμάρεις συστημικούς αντιπάλους οι οποίοι πραγματικά δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν συμπαίκτες σου, έχει νόημα ή δεν έχει νόημα. Εάν καταλάβεις δηλαδή ότι πρέπει να έχεις και αντιπάλους σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη νέα προσπάθεια μάλλον που κάνεις, αυτό θα έχει νόημα. Γιατί θα τον διευκολύνει να διευρύνει τη συσπήρωσή του. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο η ανάδυση που έγραψε χθες, κάποιον κόσμο τον ικανοποίησε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν πας σκυλάκι που καναπέ επειδή σε καλούνε. Ισχυρά συστήματα.
0: Άρα λοιπόν αυτό που λες είναι εντελώς απέναντι σε αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να απαντήσει ο Τσίπρας. Τώρα θα μου πεις να απαντάς απέναντι σε τι, ενώ το έχει ήδη απαντήσει.
1: Απαντημένο είναι πια αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Ήταν απαντημένο και τότε. Θέλω να σου θυμίσω ότι το έλεγε ένας πολύ ισχυρός τηλεοπτικός παράγων, και ιδιοκτήτη τη ομάδα σε έναν αγώνα προσωπικών, το λέγεται τον κύριο Τσίπρα. Το λέγεται ότι ο Σκάι του έχει δώσει, του έδινε πάντα αέρα με την αντίδραση που είχε ο κύριο Τσίπρα, το πάντα τον βοηθούσε να αναβάσει τη συσπήρωσή του.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρα είναι σε μια φάση που δημιουργεί, συγκροτεί την εικόνα του, την καινούργια εικόνα του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό θα γίνει και με τα θετικά, και θα γίνει και με τα ναι, θα γίνει και με τα όχι. Βεβαίως το βασικό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι να πει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Από τους βελφούς και μετά έχει ξεκινήσει και είναι πολύ πιο συγκεκριμένος σε αυτά τα οποία λέει.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πολλά λοιπόν και το μήνα αυτό αλλά και το χρονικό διάστημα που ακολουθεί. Κώστα Πουλιακίδα, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα.
1: Είστε καλά.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

Η άνοιξη δεν γνωρίζω αν μπήκε πρωτομαγιά, πάντως εκεί έξω κάπως έτσι φαίνεται να είναι η μέρα και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά. Αυτό το από το 26 στο 13 που ζήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για παράδειγμα δεν είναι αυτό που βλέπετε έξω σε μια υπέροχη μέρα και μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει. Είναι 8 και 1 πρώτα λεπτό, ίσως στην Αθήνα είναι 84. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, την πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση με τον Γιάννη Παπαγεωργίου μόνο του πίσω από τα μικρόφωνα σήμερα, με την Έφη Ρεντίφη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Γιώργο Παπάζογλου να είναι ο αρχισυντάκτης μας, την Λίλιαν Ξύλου να είναι στην παραγωγή, ενώ ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στο 213-09-09-100. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον Αθήνα 984 είτε 984 9.84 on air@gmail.com είτε στο 6.948.984.984 μήνυμα μέσω Viber.

Τώρα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα θα γίνουμε λίγο κακοί, αλλά το συνηθίζουμε, έτσι κι αλλιώς μας έχετε συνηθίσει. Υπάρχει σε εξέλιξη ιστορία στο Ιράν και το νέο project Freedom του Donald Trump, θα το συζητήσουμε σε λίγο, και ο απόϊχος των κινήσεων Trump σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανία και ΝΑΤΟ, θα έλεγα. Υπάρχει και κάτι μικρότερο που μας έρχεται την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά μια και έχουμε Eurogroup, μου ήρθε στο μυαλό. Μου ήρθε στο μυαλό μια διπλή συζήτηση που είχα κάνει με έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο πριν από καμιά διετία, θα ήταν, όταν μου έλεγε ότι, κοίτα να δεις, από την κρίση οι ισχυρές μνήμες που κρατάει ο κόσμος κρατούν 10 με 15 το πολύ χρόνια. Μετά αρχίζεις να μην σκέφτεσαι τόσο πολύ τις συνέπειες του κακού. Και αυτό είναι πράγματι πολύ κακό. Την προηγούμενη εβδομάδα μια δεύτερη συζήτηση on the record, αυτή είναι μια συνέντευξη που πήρα από το Βάλτης Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών, έλεγε ότι το προφανές μια χαρά έχει πάει η οικονομία απροσδοκήτως σε σχέση με αυτό που ήταν την προηγούμενη δεκαετία, αλλά ακόμα η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη οικονομία και το πρώτο που πρέπει να ανησυχεί την κυβέρνηση, τη διοίκηση της χώρας, είναι να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Αυτό είτε κοιτάω προς την πλευρά της αντιπολίτευσης και τις περίφημες προτάσεις για τετραήμερη εργασία, είτε κοιτάω προς την πλευρά της κυβέρνησης και πολλές από τις φωνές που ακούγονται προεκλογικές συνήθως, γιατί πρέπει να γίνει η δουλειά προεκλογικά για να κερδιθούν ψήφοι από ένα μέρος βουλευτών, αυτό δεν συνάδει με την πρώτη εικόνα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία κυρίως την προηγούμενη δεκαετία, έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα για να ορθοποδήσουμε ό,τι και αν σημαίνει αυτό με κάποιο τρόπο, άρα καλό θα ήταν για αρκετά χρόνια ακόμα, θα λέγα για πάντα, να σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές και αυτές οι μνήμες που σβήνουν σε 10 με 15 χρόνια μετά την κρίση να μην σβήσουν όχι ως προς τον αρνητικό αντίκτυπο, όχι ως προς το άσχημο συνέστημα, αλλά να μην σβήσουν ως προς την ευθύνη που έχουμε για τις επόμενες γενιές. Αυτά τα λίγα με βάση τον τρόπο που από εδώ και πέρα, δυστυχώς μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα αρχίσουμε να λειτουργούμε και είπαμε θα γίνουμε λίγο κακοί σήμερα. Οι ειδήσεις όμως, να ξέρετε ότι είναι χειρότερες. Πάμε να τις ακούσουμε.

0: την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία. Project Freedom για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του ορμού πλοίων υπό τη σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτησή του, παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, όπως γράφει, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριτέα την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε εντωμεταξύ ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάπτυξη στο στενό του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Εν τω μεταξύ, τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούς, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας και Ναυσιπλοείας. Και πάλι στην Αμερική, στην πλευρά των Δημοκρατικών, ο Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος του στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, που είναι αρμόδιο για τις ένοπλες δυνάμεις, τόνισε στο ABC ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τώρα, αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομολογό του. Βάντεφουλ, μιλώντας ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ με τις οποίες η Γερμανία μοιράζεται τον ίδιο στόχο, αυτό ακριβώς είπε, κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, όπως απαιτεί και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει την στάθμευση στην Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα στις 3 το μεσημέρι, θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιος. Ο αντίκτυπος της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί στην ατζέντα του Eurogroup που ξεκινά σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα τραπεζικής ένωσης και ψηφιακής οικονομίας. Περίπου στις 7 το βράδυ, η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πλιαρκάκη. Περιπετειώδες ήταν το ταξίδι του Πέντρο Σάντσεθ προς την Αρμενία προκειμένου να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Το Πρωθυπουργικό Αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, καθώς διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη. Στη Σύνοδο του Ερεβάν, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Τα δικά μας τα χρηστικά. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό 13χρονου αιγυπτιατικής καταγωγής στα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα. Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών οι δύο για κλοπές σε καταστήματα στο ιστορικό κέντρο προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Αλλαγές στη λήξη των δρομολογίων σε σταθμούς του μετρό και σήμερα. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7, Σκληπίο Βούλας, Ακτή Ποσειδώνος, Πειραιά, θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως αύριο Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν όχημα τύπου Monster Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν στην νότια Κολομβία. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα που απεβίωσαν ήταν ένα κοριτσάκι 10 ετών. Ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον Ισραηλινό στρατό στην Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αυτό ανακοίνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, εισήχθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή, όπως ανακοινώθηκε, κατάσταση. Αυτό ανακοίνωσε εκπροσωπός του χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 81χρονος. Ο ηγέτης της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, αρχηγός της ανυπότακτης Γαλλίας, ανακοίνωσε ότι θα είναι για τέταρτη φορά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της χώρας το επόμενο έτος. Και χθες τα παιχνίδια για τα play-off του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Στους 6 βαθμούς η διαφορά της ΑΕΚ από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, 3 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στην πόλη τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα, κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα την οποία ξεκινήσαμε από το τι συμβαίνει ή τι δεν συμβαίνει στο Ιράν. Την περίφημη ανακοίνωση ή την ανακοίνωση τέλος πάντων του Project Freedom του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως, ο οποίος τις προηγούμενες αρκετές ημέρες, από τις τελευταίες τουλάχιστον 4-5 ημέρες, έχει βάλει και πάλι την Ευρώπη στην ατζέντα. Είτε αποσύροντας στρατεύματα από τη Γερμανία, αυτό απείλησε, είτε με δασμούς 25% σε γερμανικά, στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν ότι αυτό θα το δουν μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους τους. Και αλλάζει μια γεωγραφία και μια γεωστρατηγική που επί δεκαετίες είχαμε στο μυαλό μας κάπως. Ζητήσαμε λοιπόν τη συμβολή του κυρίου Σπύρου Μπλαβούκου. Είναι καθηγητής στο ΔΕΟ, στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος Ευρωπαϊκή Θεσμή και Πολιτικές του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και πολύ ευχαριστούμε που τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μπλαβούκου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι είναι αυτό που πρέπει να μάθουμε διαφορετικά σε σχέση με αυτό που ξέραμε και τι σημαίνει αν αρχίσει ο Τραμπ και πει ότι εγώ δεν πηγαίνω του Στόμαχοκ στη Γερμανία, αποσύρω και ένα μέρος των στρατευμάτων μου, ένα σημαντικό μέρος των στρατευμάτων μου εκεί.
1: Πρόκειται για μια άμεση αντίδραση, νομίζω, σε ό,τι έχει προηγηθεί στο σύριαλ των σχέσεων, είπα, ΗΠΑ με τη Γερμανία. Νομίζω ότι βλέπουμε μια Αμερική η οποία αντιδράει άμεσα, δεν θα έλεγα σπασμωδικά, γιατί νομίζω ότι έχουμε στο παρελθόν έχει προανακελθεί έτσι μια περαιτέρω χειροτέρευση, επιδείνωση των σχέσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν υπολογίζει ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους συμμάχους του. Οπότε εδώ έχουμε μια άσκηση πίεσης τόσο σε επίπεδο στρατιωτικής υποστήριξης, όσο και σε επίπεδο οικονομικής, βέβαια, δεδομένου ότι οι δασμοί επανέρχονται στο προσκήνιο. Ένα χρόνο σχεδόν μετά την μέρα απελευθέρωσης, το Liberation Day, τον Απρίλιο του 2025, έχουμε ένα νέο γύρο συζητήσεων για νέες δασμολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες προφανώς χτυπούν την γερμανική οικονομία στην ουσία της, και η ουσία είναι βεβαίως η αυτοκινητοβιομηχανία.
0: Και αν το πάμε και ένα βήμα προς τα πέρα, τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό ή τι μπορεί να επιφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, τι αλλάζει ή τι μπορεί να αλλάξει η στρατηγική. Και βραχυπρόθεσμα μιλάω, γιατί βραχυπρόθεσμα είναι οι εξελίξεις.
1: Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να μετρήσουμε τον βαθμό που η Γερμανία θα μπορέσει να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους εταίρους και συμμάχους στο να αντιδράσουν στην νέα αυτή επιβολή δασμών. Σε επίπεδο ΝΑΤΟ οι ανησυχίες πλέον έχουν κορυφωθεί για την ουσιαστική λειτουργία του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε και τις δηλώσεις του Πολωνού Προέδρου, του Πολωνού Πρωθυπουργού του Τούσκ, ο οποίος είπε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα το ΝΑΤΟ πάει για διάλυση. Το μεταφέρω έτσι ελεύθερα, αλλά αυτό ήταν η ουσία. Μια συζήτηση η οποία εννοείται ότι βαραίνει κυρίως οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, να το πούμε έτσι, είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις ως προς το σκέλος του ΝΑΤΟ. Και δυστυχώς δεν φαίνεται να το καθορίζουν προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε ως Ευρώπη για την επένδυση της ασφάλειας.
0: Συνηθίζω να λέω ότι εάν θέλεις να είσαι υπερδύναμη και να ελέγχεις γεωστρατηγικά τον κόσμο, αυτό έχει κόστος. Δηλαδή οι Αμερικανοί προφανώς για τους δικούς τους λόγους και για τους λόγους τους δικούς μας ως κράτη-μέλη έχουν εγκαταστήσει δυνάμεις την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα ή τη Γερμανία. Μήπως μοιάζει λίγο το ότι μας νοιάζει περισσότερο τι θα συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ή στο Νότο όπως βλέπουμε εμείς παρά το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τη Ρωσία ή την Ανατολική Ευρώπη? Μήπως έχει και κάτι τέτοιο, ενέχει και κάτι τέτοιο κίνηση Τραμπ?
1: Είναι ακόμα ένα κομμάτι σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει υπάρξει τα τελευταία 15 χρόνια με τη στροφή της προσοχής των ΗΠΑ της Αμερικής προς την Αποανατολή, προς την Κίνα. Η γνωστή στροφή προς την Ασία, ήδη από την εποχή του Ομπάμα το συζητάμε αυτό. Τώρα βλέπουμε απτά πια αυτή η προσοχή να υλοποιείται επ' ευκαιρία και σε μια μορφή σπασμωδικής αντίδρασης πιθανώς σε κάποια γεγονότα και στη δυσαρέσκεια που έχει εκφράσει η Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι ο καγκελάριος Μέρτς δεν εκφράστηκε και με τον καλύτερο τρόπο απέναντι στις ΗΠΑ, άρα είναι μια μορφή αντίδρασης. Όμως αυτό δεν στερείται ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου. Και νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ, και όχι τόσο σε αυτά τα μικροεπισόδια, σημαντικά όσο και αν είναι, εν τούτης δεν πρέπει να μας κρύβουν τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για την Ευρώπη πλέον στο βαθμό που ενδιαφέρονταν στο παρελθόν.
0: Αντιστρέψιμο αυτό ή μη μετά από μια αποτυχημένη εκλογική διαδικασία τώρα τον Νοέμβριο ή μετά τη θητεία Τραμπ?
1: Νομίζω ότι εδώ πρέπει να πάμε να ψάξουμε λιγάκι αν πιστεύουμε, να το θέσω λίγο διαφορετικά, αν πιστεύουμε ότι το βαθύ αμερικανικό κράτος, όπως λέμε, δηλαδή το όλο αυτό το πολιτικό στρατιωτικό σύμπλεγμα που κατευθύνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, έχει αλωθεί πλήρως από τον Τραμπ μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τότε θα μπορούσε κάποιος να ελπίζει ότι μια αλλαγή στην Προεδρία, σε επίπεδο Προεδρίας, πιθανώς να οδηγήσει και σε μια μεταστροφή των προτεραιοτήτων. Από την άλλη μεριά, αν θεωρήσουμε ότι απλώς αυτές οι δύο τάσεις έχουν πλέον συγκλίνει, και άρα ότι ο Τραμπ εκφράζει ίσως με έναν πιο άγαρμο τρόπο τις βασικές προτεραιότητες, όπως είπαμε, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τότε δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε ριζικές μεταστροφές. Ίσως μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων, λίγο να γλυκάνουμε το χάπι για την στροφή αυτή, αλλά η Ευρώπη παραμένει στη δεύτερη μοίρα στον τρόπο σκέψης των ΗΠΑ πλέον.
0: Και εάν έρθουμε και λίγο στη δική μας την πλευρά, γιατί η δική μας πλευρά εννοώ την ευρωπαϊκή, γιατί και η ελληνική έχει ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Οτιδήποτε και να επιλέξουμε χρειάζεται χρόνο, δεν ξέρω πόσο πολύ, χρειάζεται χρήμα και χρειάζεται και κάποιο είδους κεντρική στρατηγική. Τι από όλα αυτά διαθέτουμε και κυρίως εάν αυτή η κεντρική στρατηγική μπορεί να διαφαίνεται κάπως?
1: Θα απαντήσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε τίποτα από τα τρία. Χρόνο, όπως είπατε πολύ απλά, θέλουμε τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν υποθέταμε ότι αύριο, σήμερα, χθες, ξεκινούσαμε τις διαδικασίες επανεξοπλισμού, όπως έχουμε ξεκινήσει μερικώς σε κάποιες χώρες, η Ευρώπη θα χρειαστεί τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν ποτέ τα καταφέρει να είναι αυτόνομη από πλευράς παροχής ασφάλειας, πρώτον. Δεύτερον, αν μιλήσουμε για την βούληση, αυτή ακόμα αναζητείται. Και τρίτον, ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία στο να διαμορφώνουμε κείμενα πολιτικής, να εντοπίζουμε, να διαπιστώνουμε προβλήματα, αλλά στην πράξη η υλοποίηση αυτών των μεγάλων στρατηγικών σχεδίων νομίζω ότι προσκρούει στις πολύ αντικρουόμενες και εσωτερικές πλέον αδυναμίες, εγγενείς αδυναμίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλη από την ετερογένεια των κρατών μελών και την πολύ διαφορετική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς τα θέματα ασφάλειας.
0: Άρα να κάνω και την τελευταία ερώτηση, επειδή οι 27 είναι αυτοί που διαμορφώνουν, 27 συν κάποιες χώρες που είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, μπορεί να είναι και 27 πλάς διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις ισορροπίες. Διακρίνεται ένα πυρήνα κάποιων χωρών που μπορεί να πάνε το καράβι Ευρώπη ένα βήμα με τις ισορροπίες. Διακρίνεται ένα πυρήνα κάποιων χωρών που μπορεί να πάνε το καράβι Ευρώπη

0: συνδράμουν και να θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη ζώνη. Το ίδιο και με το ευρώ εν πωλής, με την ευρωζώνη λοιπόν. Άρα, δεν είναι, άρα στο παρελθόν έχουμε τέτοιου είδους διαδικασίες εμβάθυνσης του κεκτημένου πολιτικής με έναν πλάγιο τρόπο. Νομίζω ότι και είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα αναμένουμε να εξελίξει στο πεδίο της ασφάλειας τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μια συμμαχία προθήμων, οι οποίοι θα εμβαθύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις σχέσεις τους. Οι συνθήκες το επιτρέπουν, υπάρχει με άλλα λόγια το θεσμικό πλαίσιο στις υφιστάμενες συνθήκες, χωρίς να χρειαστεί δηλαδή μεταρρύθμισή τους. Γεγονός που πλέον σημαίνει ότι αυτό που απομένει είναι να βρούμε την πολιτική βούληση και σίγουρα τέτοιες κινήσεις όπως έκαναν οι ΗΠΑ με τη Γερμανία, σίγουρα θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Και τέλος το ερώτημα του δικού μας ενδιαφέροντος, ενώ εθνικού ενδιαφέροντος. Συνηθίζω να λέω ότι όποιος πυρήνας και αν σχηματίζεται μέσα στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι και με κάποιο τρόπο να συναποφασίζει σε αυτό το πυρήνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όταν έχεις να ισορροπήσεις μεταξύ των σχέσεών σου με διάφορες χώρες. Πού βρισκόμαστε και ποια θα είναι μια ευέλικτη προσέγγιση μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια?
0: Νομίζω ότι η Ελλάδα αυτό που κάνει επιτυχώς τα τελευταία χρόνια και είναι μια στρατηγική, πάγια στρατηγική της, είναι αυτή η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Με άλλα λόγια, δηλαδή να μην βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε να έχουμε πολύ ουσιαστικές σχέσεις συνεργασίας με διαφορετικούς εταίρους, παύλα παρόχους ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό το βλέπουμε τόσο σε πολυμερές επίπεδο, μέσω του ΝΑΤΟ λοιπόν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που όντως είμαστε στον σκληρό πυρήνα και θα είμαστε στον σκληρό πυρήνα, νομίζω και εκτιμώ αυτής της συνεργασίας, και τρίτον και σε επίπεδο διμερών σχέσεων. Μην ξεχνάμε την πρόσφατη συμφωνία, την οποία εμβάθυνση της συμφωνίας με τη Γαλλία, η οποία σίγουρα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Κύριε Μπλαβούκο, πολύ ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Προφανώς θα χρειαστεί να την ξανακάνουμε αρκετές φορές και στο άμεσο μέλλον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Θεσμών και Πολιτικών στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αθήνα 984.

0: Είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 9.84. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, την αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση. Πάμε στα δικά μας, ξεκινώντας από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, και είναι μια εβδομάδα και μια μέρα, θα έλεγα, που έχουμε εξελίξει. Είχαμε και χθες μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τους δανειολήπτες μέχρι 100.000 ευρώ, ένα μέρος των καταναλωτικών, κυρίως δανείων, που χρήζει νομοθέτησης. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα μας βάλει σε μια σειρά τα θέματα του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Εκτάκτο σήμερα, αλλά αρμοδίος φυσικά, ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Καλημέρα, Πάνο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Σε μια περίοδο αυξημένης εσωκομματικής έντασης έρχεται η Νέα Δημοκρατία με δύο κομβικούς σταθμούς, τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη και το συνέδριο που θα ακολουθήσει στις 15

0: και 17 Μαΐου. Το ερώτημα που κυριαρχεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι αν οι παραστές διαφωνίες που υπάρχουν θα παραμείνουν εντός ορίων, θα λέγαμε, αν θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά πιο συστηματικής αφισβήτησης. Έχουμε την επιστολή των 5 βουλευτών από την περιφέρεια που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κυβερνητικού σχήματος. Οι ενστάσεις εντοπίζονται στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο, στον περιορισμένο λόγο των βουλευτών, αλλά και στη λειτουργία του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται από την κυβέρνηση ότι είναι ευθεία αμφισβήτηση στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο αποτελεί ένα σαφές πολιτικό τμήμα ότι ένα τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας επιθυμεί να υπάρξουν άμεσες αλλαγές.
1: Αρκετά εκλογές έχουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε ο καθένας τοποθετείται. Έρχονται όποτε και αν τους επόμενους μήνες. Να πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Τι ακουμάθαμε χθες και τι περιμένουμε σήμερα, αύριο.
0: Ναι, βέβαια, στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του για μια σειρά από θέματα, με μια στο σπίτι μου δύο καταρχάς το πρόγραμμα, που τόνισε ότι είναι μια μεγάλη κοινωνική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια συνολικής αξίας πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Κυβερνητικές παρεμβάσεις στο θέμα των τραπεζών και στις εναλλαγές των πολιτών με αυτές. Τόνισε ότι θα έχουμε το νομοσχέδιο που θα έρθει του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει στο μήνυμά του ότι τα ψηλά γράμματα θα εξαφανιστούν από αυτές τις συμβάσεις, θα δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις μέσω του νομοσχεδίου. Θα μπορεί να ξεχρεώσει το 30-50% του δανείου που θα λάβει ο κάθε πολίτης χωρίς να υπάρχουν ποινές από τις τράπεζες, και όπως ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα θα έχει τη δυνατότητα να αναιρείται ένα δάνειο μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα συναφεί. Και να σημειώσουμε ότι επίσης αναφέρθηκε και στη σχέση μας με τη Λιβύη και την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Εκεί συμφωνήθηκε ότι θα προχωρήσει η συζήτηση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας με τη γειτονική χώρα, η οποία θα έχει βάση της την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Περιμένουμε πολλές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση μέσα στην εβδομάδα, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο. Θα είναι και συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη, όπου και εκεί θα τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα καθορίσει και το πρόγραμμα της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.
1: Περιμένουμε και μία απάντηση της κυβέρνησης που δεν ξέρω αν θα έρθει σε ό,τι αφορά την προανακριτική που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Μπατζή. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα πάει σε δική της πρόταση αντίστοιχη η Νέα Δημοκρατία παρά θα υιοθετήσει αυτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Θα πάει προφανώς σε δική της πρόταση η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έτσι καλώς θα αντικαταθέσει την πρότασή του. Φαίνεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν αυτή την πρόταση. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται 120 υπογραφές αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ η πρόταση. Η κυβέρνηση θα πάει με τη δική της και από εκεί και πέρα το δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει εξεταστική επιτροπή. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει και πώς θα κινηθεί και με ποια από τις δύο προτάσεις θα προχωρήσει.
1: Πάνω πολύ σε ευχαριστούμε. Θα πάμε σε λίγο στην αντιπολίτευση και στην Κατερίνα Παπαβασιλείου και θα έχουμε και μια συνέντευξη από την πλευρά, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, Δέσποινα Μπαρδάκου μας μεταφέρει τις ειδήσεις σε τίτλους, συνοψίζει την επικαιρότητα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και με πολιτικό ρεπορτάζ και με αστυνομικό ρεπορτάζ και με ακόμη μια συνέντευξη.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζει η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων ουδέτερων χωρών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποίησε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, θα συναντηθεί με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την αμερικανική γραμμή. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροσκάφος της United Airlines χτύπησε στήλο φωτισμού και φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο καθώς προσέγγιζε στο αεροδρόμιο Newark. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο σύμφωνα με τις αρχές. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας στις πρώτες πρωινές ώρες χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Συνεχίζονται τα προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο έως τη Μεταμόρφωση, αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση. Δύσκολη η κατάσταση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην άνοδο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλιμο. Ανάλογη η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο σε βασικές αρτηρίες. Παρόμοια εικόνα και στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία. Πρωινή αναλυτική ενημέρωση. Μόνο στο πίσω από το μικρόφωνο Γιάννης Παπαγεωργίου σήμερα. Η Αθηνά Κορλίρα από αύριο. Κανονικά και πάλι στην παρέα μας. Πάμε στο ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης. Εκεί που τα βέλη της Χαριλάου Τρικούπη δέχτηκε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για του Υπουργείου Ανάπτυξης για τους δανειολήπτες μέχρι 100.000, το κατά πόσο τα ψηλά γράμματα θα παραμείνουν ή όχι, ή με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη κοινοτική οδηγία. Πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου να μας βάλει σε μια σειρά αυτά τα θέματα της Χαριλάου Τρικούπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
1: Γιάννη, κυρίες και κύριοι, πράγματι να τα βάλουμε σε σειρά, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των τραπεζών, αλλά παραμένει στο προσκήνιο και στο επίκεντρο της κριτικής το θέμα των υποκλοπών και του ΟΠΟΚΕΠΕ. Υπό το βάρος λοιπόν αυτών των εξελίξεων, η Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνει, Γιάννη, το αίτημα για εκλογές. Το συντομότερο προκηρύξτε της επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του Κώστα Τσουκαλά με αφορμή την κυριακάρτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Επιπλέον, στο ΠΑΣΟΚ απευθύνουν και το εξής ερώτημα με δύο υποερωτήματα στην πραγματικότητα, Γιάννη, γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την Εξεταστική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως επίσης αν η κυβέρνηση θα την μπλοκάρει με συνοπτικές διαδικασίες, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, επικαλούμενος πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας βάσει ρεπορτάζ. Καλούν δηλαδή από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα διαψεύσει αυτά τα δημοσιεύματα, αν απηχούν τις προθέσεις της. Να υπενθυμίσω εδώ εντάχει ότι το νομικό επιτελείο της Πράσινης Παράταξης επεξεργάζεται το αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, και εκτιμούν ότι θα συγκεντρωθούν 120 απαιτούμενες ψήφοι. Δίνουν μάλιστα μια πρόγευση πώς θα κινηθούν εφόσον συσταθεί η Επιτροπή, αφού δεν ήθελε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του κύριου Πάγου, Αρίου Πάγου, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν. Θα καλέσουμε εμείς τον κύριο Ντίλιαν, επίσης τους κύριους Γεωργιάδη, Χατζηδάκη, Δένδια, που ήταν στόχοι παρακολουθήσεων, διπλή στόχευση όπως αν καταλαβαίνεις από το ΠΑΣΟΚ, να φέρει πρώτον ευθυνών τους εμπλεκόμενους θύματα σε αυτή την υπόθεση, αφετέρου κλήτευση νέων μαρτύρων προκειμένου να εισφέρουν νέα στοιχεία ώστε να ανασυρθεί εκ νέου η υπόθεση από το αρχείο. Σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Τσουκαλάς ρωτά αν ισχύει ότι η κυβέρνηση θα απορρίψει την πρόταση σύστασης προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς και τι έχει απογίνει άποψη της κυβέρνησης περί φυσικού δικαστή. Θυμίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά στο Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των δύο πρώην υπουργών συμπεριλαμβάνονται στην ποινική δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας να εξεταστούν και οι δύο για την αξιόπινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τράπεζες, στο ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι η ανάρτηση του Πρωθυπουργού επιχειρεί να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφιλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, όπως επεσήμανε μάλιστα σε σχετική της ανακοίνωση η αρμόδια τομεάρχης οικονομίας, υπεύθυνη τραπεζών και ιδιωτικού χρέους, η κυρία Αποστολάκη, η οποία επιπλέον αναφέρει ότι τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει το 9,94% το Δεκέμβριο του 2025, έναντι 7,15% στην Ευρωζώνη, γεγονός που όπως αντιλαμβανόμαστε επιβαρύνει δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά. Ολοκληρώνοντας να σου πω ότι απόψε στις 7:15 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσει ο κύριος Ανδρουλάκη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε μία εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταγραφή, αυτή του Ευρωβουλευτή του Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος εντάσσεται πλέον στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θέλησαμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί του και για αυτό και ευρύτερα. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην Ελλάδα.
0: Να κάνω την ερώτηση, γιατί μετά από όλη τη διαδικασία, θα έλεγα εγώ, αλλά τη διαδικασία την ορίσατε εσείς, κατέληξε η επιλογή να είναι ΠΑΣΟΚ?
2: Σας θυμίζω ότι για τουλάχιστον 5 μήνες παρέμενα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μετά τη διαγραφή μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι με διέγραψαν. Απλά δεν με ήθελα. Χωρίς να εξηγήσουν ποτέ γιατί. Παρέμεινα 5 μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και προσπάθησα να συνεχίσω να κάνω απρόσκοπτα το έργο μου, μιλώντας πάντα για την ανάγκη συγκλήσεων προκειμένου να πετύχουμε κάτι, να βάλουμε κανένα γκολ, να φέρουμε κανένα φράγκο δηλαδή. Αυτή είναι η δουλειά μας εκεί πάνω. Η δουλειά μας δεν είναι απλά να περιφέρουμε το σαρκείο μας και την ιδιότητά μας, ούτε να μακροημερεύουμε ως πολιτική. Η δουλειά μας είναι να πετύχουμε και τίποτα, να φέρουμε κανένα φράγκο, να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε την πατρίδα μας απέναντι σε απειλές, να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε το κύρος, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε θεσμικά εργαλεία και χρηματοδοτικά εργαλεία. Πράγματα ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκυρία και μετά από πάνω από 15 κοινές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες με συναδέλφους φίλους από το ΠΑΣΟΚ, με τους τρεις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή, αλλά και με πολλά άλλα στελέχη στην Αθήνα, με βουλευτές, με ανθρώπους σε όλη την περιφέρεια. Καλή ώρα για τα κόκκινα δάνεια. Μόνο τρεις εκδηλώσεις κάναμε με τον Κώστα Τσουκαλά τον τελευταίο μήνα για τα κόκκινα δάνεια και τα επιχρεωμένα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα, αφού διαπιστώσαμε στο πεδίο ότι συγκλίνουν και ταυτίζονται οι απόψεις μας, να συμπορευτούμε και στην πολιτική και στο κόμμα. Θεωρώ δε ότι καθώς προχωράμε προς την κάλπη, είναι στοιχειώδης υποχρέωση να βγω και να τοποθετηθώ δημόσια για το ποιο κόμμα θεωρώ ότι μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή ένα πρόγραμμα, ρε παιδιά, διακυβέρνησης, διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα. Για την ακρίβεια, για τα κόκκινα δάνεια, για τα εθνικά θέματα, για το δημογραφικό, για τους νέους, για την περιφέρεια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο έχει έναν συγκροτημένο πολιτικό λόγο, πρόγραμμα, στελέχη, στελεχειακό δυναμικό και περιφερειακή οργάνωση και μπορεί με αυτό, με αυτούς τους όρους να εγγυηθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, ένα καλύτερο πρόγραμμα, μια καλύτερη διακυβέρνηση για τον τόπο, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και γι' αυτό αποφάσισα τώρα, και μάλιστα τώρα, όχι το 29, όχι όταν θα έχει κάτσει μπίλια, όχι μετά τις εκλογές, όχι κατόπιν εκλογή ορτής, τώρα. Που εγώ συνεχίζω να είμαι ευρωβουλευτής και θα συνέχιζα να είμαι ευρωβουλευτής. Να ενώσω τη φωνή μου για να συσπηρωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις επιτέλους γύρω από αυτό τον πόλο που αξίζει και μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Θα σας ρωτήσω ευθύς αμέσως για το ότι αλλάζει στην Ευρωβουλή ή τα δικά σας καθήκοντα, αλλά να κάνω και την ερώτηση, επειδή αναφέρατε ότι αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο πόλο που μπορεί να αλλάξει την διακυβέρνηση της χώρας.
2: Με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα.
0: Να το ρωτήσω ανάποδα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί. Είναι της μόδας η ερώτηση, γι' αυτό την κάνω.
2: Ναι. Πρόγραμμα, προγραμματικό λόγο, θέσεις για επιμέρους θέματα, στελεχειακό δυναμικό, στελέχη που μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα, δεν έχω δει από κανέναν άλλον. Έχω δει μόνο από το ΠΑΣΟΚ, στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, που έτσι κι αλλιώς διαχρονικά, με τις διαχρονικές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στην περιφέρεια, στα συνδικάτα, στους φορείς, στους αγώνες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης, μην τυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με τις αυξομοιώσεις του, με τα πάνω του, με τα κάλωτο του, αλλά το ΠΑΣΟΚ παραμένει η ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης σήμερα που μιλάμε. Και λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο πριν από τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο, εκτός από τη διαχρονική παρουσία του ως ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράτασης, σήμερα έχει προγραμματικές θέσεις. Κυβερνητικό πρόγραμμα. Θέσεις για το δημογραφικό. Πώς καταπολεμάται η ακρίβεια. Ποιες είναι οι θέσεις μας για τα εθνικά θέματα. Ποιες είναι οι θέσεις μας για τις τράπεζες, για τον αναβαλλόμενο φόρο. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα funds και τους servicers. Ποιες είναι οι θέσεις μας για το αγροτικό. Ποιες είναι οι θέσεις μας για το στεγαστικό και τους νέους. Βλέπετε εσείς πουθενά αλλού τέτοιες προγραμματικές θέσεις που θα μπορούν να τεθούν στο δημόσιο διάλογο για να κριθούν εάν αντέχουν ή όχι, αν συμφωνούμε ή όχι, εγώ δεν βλέπω. Βλέπετε αντίστοιχα στελέχη που να μπορούν να τις εφαρμόσουν, εγώ δεν βλέπω. Βλέπετε αντίστοιχα όργανα, διαδικασίες, περιφερειακή συγκρότηση, ώστε οι θέσεις αυτές να πάνε σε κάθε χωριό, χωριουδάκι, πόλη και έτσι ο κόσμος να ενημερωθεί για το αν συμφωνεί ή όχι, και όταν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν να υπάρχουν και άνθρωποι που θα μπορέσουν να τις υπηρετήσουν. Εγώ δεν βλέπω. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, και επειδή η κοινωνία χρειάζεται μια αλλαγή, μετά από 7 χρόνια φτάνει πια, νομίζω ότι πρέπει να συσπηρωθούμε. Είναι μια στοιχειώδης δημοκρατική υποχρέωση. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, δεν είμαι στη γυάλα, όχι των Βρυξελών, του Στρασβούργου, και όλοι μας. Και οι 4 πλέον ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ οργώνουμε όλη την Ελλάδα κάθε εβδομάδα και κάθε Σαββατοκύριακο. Και μιλάμε με κόσμο, έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, δεν είμαστε σε γυάλα. υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τίμησαν με την ψήφο τους και μία και δύο φορές το κυβερνών κόμμα. Και ακόμα και αυτοί οι συμπολίτες μας, κάποιοι από αυτοί τους οργανωμένοι, κάποιοι από αυτούς απλά Έλληνες πολίτες, θέλουν μια πολιτική αλλαγή, ρε παιδιά. Δείχνουν ότι τα διέξοδα στην οικονομία, τα διέξοδα στην περιφέρεια, τα διέξοδα στην τσέπη, στους νέους, στη στέγαση, στην καθημερινότητα, θέλουν κάποια άλλη συνταγή διακυβέρνησης. Από πού θα την αντλήσουν, πού θα την αναζητήσουν, σε ποια κόμματα θα την βρουν, γύρω από ποιους φορείς θα συσπηρωθούν, από το 2, 3, 5, 6%. Από κυοφορούμενα κόμματα που δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει κυβερνητικό πρόγραμμα ή στελέχη. Γι' αυτό σας μιλάω, για το συγκροτημένο, σοβαρό, στιβαρό πόλο γύρω από τον οποίο και μόνο αυτή τη στιγμή μπορεί να συσπηρωθεί ο κόσμος για εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, τι αλλάζει στα δεδομένα της παρουσίας σας, γιατί μέχρι το 29 θα είστε εσείς, θα είστε στις Βρυξέλλες, η μετακίνηση στους SND, στους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τι αλλάζει στην πράξη, στην δουλειά σας. Προφανώς, αν μιλούσα εγώ, είναι η μέρα με τη νύχτα το να προσπαθείς ως ανεξάρτητος ή από την αριστερά να κάνεις δουλειά στις Βρυξέλλες, από το να το προσπαθείς από έναν από τους βασικούς πόλους διακυβέρνησης. Αλλά στην πράξη τι αλλάζει, το ξέρετε καλύτερα εσείς.
2: Νομίζω το συνοψίζετε, γιατί είστε και εσείς πολύ έμπειρος. Πηγαίνω, έρχεστε στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, γνωρίζετε πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, συμμετέχετε σε αυτά, ξέρετε πολύ καλά. Και να το πούμε και στους ακροατές μας, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται. Εγώ εντάχθηκα σε μια ευρωομάδα. Μάλιστα, είχα από την αρχή εκδηλώσει την προτίμησή μου για την ευρωσοσιαλιστική ομάδα. Θυμάστε και στο debate των πολιτικών αρχών και προεκλογικά. Δεν είναι πράγματα που τα λέω τώρα. Τα έλεγα ανέκαθεν από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική. Και θυμάμαι, υπήρχε και ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε που θεωρούσε ότι πράγματι θα πρέπει το κόμμα να περάσει σιγά σιγά από τους left, από την αριστερά, στην ευρωσοσιαλιστική ομάδα. Και θα έλεγα ότι είχε προσπαθήσει τότε και ο Αλέξης Τσίπρας ως παρατηρητή το ΣΥΡΙΖΑ να τον εντάξει κάπως σε μια τροχιά σύνδεσης με την ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να μπει σε αυτή την τροχιά. Εγώ εντάχθηκα στους left, στην αριστερά δηλαδή, ακολουθώντας προφανώς το κόμμα με το οποίο εξελέγει, μετά την διαγραφή μου, διαγράφει, επαναλαμβάνω, πριν από 5 μήνες. Το κόμμα αποφάσισε ότι δεν με θέλει πια. Ωραία. Έτσι και εγώ λοιπόν, με μια επιστολή μου την Πέμπτη το πρωί, μετά το ελήξη της Ολομέλειας του Στρασβούργου, ενημερώσα τους αγαπητούς φίλους τηλέφωνο, με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία και θα συνεχίσω να έχω, γιατί μόνο με συγκλήσεις και συνεργασίες μπορείς να βάλεις γκολ και να σκοράρεις τα μεγάλα θέματα.
0: Αλλά με όλους.
2: Ορίστε.
0: Με όλους.
2: Ναι,
0: με ακριβώς. Το όλο το δημοκρατικό τόξο, θα έλεγα.
2: Ακριβώς, μα και το κάνουμε ήδη και στις επιτροπές που συμμετείχα με την ιδιότητα του μέλους ευρωομάδας της αριστεράς. Αυτές τις συγκλήσεις επιδίωκα και αυτές τις συγκλήσεις σε κάποιους δεν άρεσαν εδώ πίσω στην Αθήνα, τέλος πάντων. Αλλά πάντως οι εκδηλώσεις και οι πρωτοβουλίες που έπαιρνα ως επιτροπλίστων με τους ευρωσοσιαλιστές ήταν και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Τώρα πλέον από τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, νομίζω ότι θα μπορέσουμε και για την πατρίδα κυρίως και για τον κόσμο και για τον λαό και για το πρόγραμμά μας και για τις επιτροπές που συμμετέχω και θα συμμετάσχω και ακόμα περισσότερες να σκοράρουμε. Και κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που επίσης είναι δραστήριοι και αποτελεσματικοί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμπορευτούμε και θα συνυπάρξουμε με τρεις δραστήριους ευρωβουλευτές, τον Νίκο Παπανδρέου, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Σάκη τον Αρναούτογλου, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλές, πλήθος, πάνω από 15 κοινές εκδηλώσεις μαζί για 1.000 θέματα, από το περιβάλλον και τις εξωτερικές σχέσεις μέχρι την μεσογειακή συνεργασία και τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Είμαι χαρούμενος που πλέον η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί 4 ευρωβουλευτές και θα είμαστε ένας διακριτός, δυνατός πόλος στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών και με αυτό το όχημα και στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο και κυρίως στην Ελλάδα, νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα ακόμη καλύτερα, ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο αποτελεσματικά.
0: Κύριε Φαραντούρη, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Θα την ξανακάνουμε σύντομα.
2: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην εξιχνίαση μιας δολοφονίας 36χρονου που νομίζω χθες, Δημήτρη Πέρο, ουσιαστικά είδε το φως της δημοσιότητας. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Στις 24 Απριλίου, την περασμένη εβδομάδα δηλαδή, ένας 36χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο από τη Νέα Μάκρη πολύ σοβαρά τραυματισμένος και τρεις μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στον Ερυθρό Σταυρό, που οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ήταν πάλι πολύ, σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο πατέρας του συνέχεια, με τα καταγωγή από την Αίγυπτο ο άνθρωπος, ο πατέρας του συνέχεια πήγε στην αστυνομία και εκεί στο Μαραθώνα και είπε ότι ο γιος του πριν πεθάνει του αποκάλυψε ότι είχε δει πως είχε τραυματιστεί, ότι ποιοι του επιτέθηκαν με συνέπεια να έχει αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Αναφέροντας τον Ξολοκόπη, σαν άγρια του είχαν στήσει ενέδρα η 31χρονη πρώην σύντροφός του, ο αδερφός της 44 ετών και ο νυν σύντροφος της γυναίκας αυτής και άλλα δύο άτομα. Η αστυνομία άμεσα ξεκίνησε έρευνα. Το πρώτο που ζητήθηκε φυσικά ήταν η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού και πράγματι διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα μετά από άγριο ξελοδαρμό, κυρίως από κοντάρια, ξύλινα και μεταλλικά, όπως ανέφερε η ιατροδικαστική εξέταση. Άμεσα ξεκίνησε έρευνα και πράγματι η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δρασών, να ταυτοποιήσει δηλαδή τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είχε αποκαλύψει ο άνθρωπος αυτός τον πατέρα του. Και προχθές, μετά από αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η γυναίκα, ο αδερφός της και ο νυν σύντροφός της, και αναζητούνται τα άλλα δύο άτομα που ήταν μαζί τους σε αυτή την άγρια επίθεση. Όπως αποκαλύφθηκε λοιπόν, την προηγούμενη ημέρα, στις 24 το βράδυ της 24ης Απριλίου, του έσαν ενέδρα του ανθρώπου αυτού λίγο έξω από το σπίτι του σε ένα παράπηγμα στη Νέα Μάκρη και τον ξυλοκόπησαν άγρια για προσωπικές διαφορές. Αυτή είναι τα κίνητρα της άγριας αυτής της επίθεσης. Ουσιαστικά τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Οι τρεις από τους κατηγορούμενους έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστούν και τα άλλα δύο άτομα που συμμετέχαν αυτή στην άγρια, στον άγριο ξυλοδαρμό του θύματος.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και νομίζω, Απόστολε Βαξεβανέλη, ότι αν η ΑΕΚ κέρδιζε χθες, θα έλεγα ότι σχεδόν έχουμε πρωταθλητή. Στο ΣΥΝ 6 δεν θα το πω το ίδιο εύκολα. Για την ακρίβεια, δεν θα το πω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ θα είναι η πρωταθλήτρια. Απλά χθες δεν εκμεταλλεύτηκε την αποβολή παίκτη του Παναθηναϊκού νωρίς το πρώτο ημίχρονο για να πάρει την νίκη. Είχε την κυριαρχία, έχασε πολλές ευκαιρίες. Αν είχε βάλει τον γκολ, απλά θα χρειαζόταν ένα βαθμό και μαθηματικά να στεφθεί η πρωταθλήτρια στα επόμενα τρία παιχνίδια. Τώρα χρειάζεται, για να στεφθεί την επόμενη αγωνιστική πρωταθλήτρια, θέλει νίκη δικιά της κόντρα στον Παναθηναϊκό και ισοπαλία ουσιαστικά στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο γήπεδο της Τούμπας ιτήθηκε με 3-1, λίγο μαγική εικόνα είναι το σκορ, γιατί το ακούγοντας το κάτω πιστεύει ότι κυριάρχησε ο ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λένε, έχανε τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, έβαζε τον γκολ ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού στα 90 λεπτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι φυσικά εδώ και μήνες σε κακή κατάσταση, δεν μπορεί να ορθοποδήσει, και πλέον ο ΠΑΟΚ τον έπιασε στη δεύτερη θέση, ισοβαθμούν στους 61 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι στους 67, 51 και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον και μαθηματικά είναι τέταρτος και θα αγωνιστεί στο Conference League. Από εκεί και πέρα θα πάμε στα άλλα αθλήματα. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ είχε μια έτσι ιδανική απάντηση μετά την ευρωπαϊκή του απογοήτευση. Την ήττα στο δεύτερο τελικό από την Bilbao, επικράτηση του Περιστερίου με 91-79 στη φάση των play-off της Τίχημαν. GBL έκανε το 1-0 στη σειρά. Χρειάζεται ακόμα μια νίκη για να περάσει στα ημιτελικά. Νομίζω όμως ότι αυτό που θα κρατάμε είναι αυτό το όνομα Βίκος Φάλκονς. Πάει το μυαλό σου? Εγώ όταν το διάβασα, ξέρεις, λέω θα είναι κάποιος χορηγός. Κι όμως είναι η ομάδα μπάσκετ των Ιωαννίνων, η οποία νίκησε τον Παπάγο με 87-72 και πήρε το εισιτήριο για την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια της GBL, γράφοντας ιστορία φυσικά για τον μπάσκετ της Ηπείρου και για την πόλη των Ιωαννίνων. Βέβαια, πολύ πολλές χρονιές ακούμε για ανόδους, αλλά θα πρέπει και οικονομικά οι ομάδες να μπορέσουν να αντέξουν και να πληρώσουν και την εγγυητική επιστολή για την είσοδο στην GBL. Θα δούμε. Μακάρι να έχουμε και ομάδα από αυτήν την περιφέρεια της Ελλάδας.
0: Από τα Γιάννενα. Και μεταξύ μας, αυτό το λέω και λόγω εντοπιότητας, ήταν έκπληξη που έφτασε ο Παπάγος μέχρι το τελικό. Δηλαδή, παρά ήταν νέα ομάδα για να προχωρήσει και εκεί. Ήταν ένα ωραίο Final Four. Το λέω γιατί το είδα.
2: Νομίζω όμως ότι είναι ωραίο να βλέπουμε καινούριες ομάδες στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ισχύει και η περιοχή έχει τη δικό συμβολισμό.
2: Ακριβώς. Premier League, Manchester United, νέα νίκη επί της Liverpool 3-0 φέτος, την έχει κερδίσει δύο φορές, παρότι προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίσει και 2-2, αλλά έχει και την απάντηση με την ομάδα του Michael Carrick να οριστικοποιεί τη νίκη, αλλά και την επιστροφή της στο Champions League. Η Tottenham που δίνει τη μάχη για να αποφύγει τον εμπομβασμό, πήρε σπουδαία νίκη 2-1 εκτός έδρας της Aston Villa. Βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Φόρμουλα 1 ο Μικρούλης, ο 19χρονος τρομερός και φοβερός Ιταλός, ο Κίμι Αντωνέλη της Mercedes, νίκησε στο Μαϊάμι. Mm-hmm. Άντεξε στην πίεση του Λάντο Νόρις. Ο Πιάστρι ήταν στην τρίτη θέση. Τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος ο Φερστάπεν, έκτος ο Λεκλέρ και έβδομος ο Χάμιλτον. Στο τέννις νομίζω ότι.
0: Μια απλή προπόνηση έκανε κάτω από μια ώρα.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Σίνερ θα απειλήσει όλα τα ρεκόρ, γιατί από νωρίς παίρνει τίτλους και Grand Slam και δεν έχει μπροστά του μεγαθύρια, όπως ήταν η τριάδα, τα ιερά τέρατα έτσι, του παρελθόντος. Ο Σίνερ δείχνει να μην έχει αντίπαλο. Ο Αλκάρα θα αρχίσει να έχει τραυματισμούς. Τραυματισμός στον καρπό μενάρτηκα, ξέρεις, όταν είναι στα 22 και στα 23 σου, δεν είναι εύκολος τραυματισμός και δείχνει ότι καταπονείται εύκολα. Λοιπόν, κατέκτησε το τουρνουά της Μαδρίτης πανεύκολα 6-1-6-2, το ζωέρευσε 57 λεπτά. Η Μάρτα Κώστιου αντίστοιχα κέρδισε την Μύρα Αντρέβα με 6-3-7-5 και πήρε το αντίστοιχο.
0: Τα ξαναλέμε αύριο. Πολύ σε ευχαριστούμε και σένα, Απόστολε. Θυμίζουμε 20 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε το μεσημέρι στην πόλη και έθριο καιρό στην Αττική. Αυτά προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν σήμερα το 1974 είναι το τραγούδι που λίγες εβδομάδες πριν είχε κερδίσει τον αντίστοιχο διαγωνισμό του Eurovision, για να μπαίνουμε σε κλίμα γιατί ξανάρχεται όπου να είναι. Επίσης θεωρείται το καλύτερο τραγούδι που έχει περάσει από αυτόν τον διαγωνισμό. Κέρδισε αυτόν τον τίτλο δύο φορές, μία στα 50 του χρόνια το 2005 και μία σε ψηφοφορία σε 14 μέλη της Eurovision το 2021. Πρακτικά όμως το θυμόμαστε γιατί η ABBA έγραψαν μία ιστορία για μία κοπέλα που ερωτεύτηκε, παραδόθηκε σε έναν άντρα του πάλι ποτέ 1974 και παρομοίασε αυτή την ιστορία με Βατερλό. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1955 κορυφώνεται η εκκλησιαστική και δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη με αφορμή το μυθιστόρημά του «Ο τελευταίος πειρασμός». Το βιβλίο που πραγματεύεται με τολμηρό και υπαρξιακό τρόπο τη μορφή του Χριστού προκαλεί έντονες αντιδράσεις εκκλησιαστικών κύκλων οι οποίοι το θεωρούν βλάσφημο. Τι ήταν αυτό που εξόργησε τόσο την Εκκλησία? Δεν ήταν η άρνηση του Χριστού, αλλά η ανθρωποποίησή του. Ο Καζαντζάκης περιέγραψε έναν Χριστό που παλεύει με τις ανθρώπινες αδυναμίες, τον φόβο, την επιθυμία και την αμφιβολία. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο αφορισμού του συγγραφέα, ενώ το έργο του καταδικάζεται επίσημα και από το Βατικανό, το οποίο τον εντάσσει στον Index Librorum Prohibitorum, ευρετήριο απαγορευμένων βιβλίων. Αν και ο αφορισμός δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, η υπόθεση ανέδειξε τη βαθιά σύγκρουση ανάμεσα στη λογοτεχνική ελευθερία και στη θρησκευτική ορθοδοξία της εποχής. Η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι η προσπάθεια φήμωσης του Καζαντζάκη λειτουργήσε ως η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια για το έργο του διεθνώς, επιβεβαιώνοντας ότι η λογοτεχνία συχνά δοκιμάζει τα όρια της κοινωνίας μέσα στην οποία γεννιέται.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτησή του παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε εντωμεταξύ ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Παρέμβαση από την Ιαπωνία. Η πρωθυπουργός της ΑΝΑΕ Τακαΐτσι δήλωσε πως το κλείσιμο του στενού του Ορμούς έχει τεράστιες επιπτώσεις στην περιφέρεια Ασίας Ειρηνικού. Από την Αυστραλία όπου βρίσκεται, σημείωσε πως οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα αντιδράσουν με αίσθημα επίγοντος για να εγγυηθούν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στο στενό του Ορμούζ, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συναντηθεί στις 12 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομολογό του. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο Newark στο New Jersey. Χτυπήθηκε και στήλος φωτισμού, ο οποίος έσπασε και έπεσε πάνω σε τζιπ. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο σύμφωνα με τις αρχές. Υπέστη μικρές εκδορές, είναι εντάξει, δήλωσε ο ιδιοκτήτης αρτοποιείου, στο οποίο ανήκει το φορτηγό, Τσακ Πατεράκης. Διενεργείται έρευνα για το συμβάν. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, που θα λαμβάνουν ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, τονίζει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στο διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Η κυρία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στο Ethnos.gr, προανήγγειλε επίσης μείωση της εξεταστέας ύλης στα σχολεία. Και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργή Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Σέφος την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν διαπανχωνισμού αλλού τρεις άνδρες που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, σε περιοχή όπου έχουν την έδρα τους αρκετές πρεσβείες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν όχημα τύπου Monster Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξης στην πόλη Ποπαγιάν στην Νότια Κολομβία. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το ένα από τα θύματα που επιβίωσαν ήταν κοριτσάκι 10 ετών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας El Spectator. Ένας 26χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον Ισραηλινό στρατό στην Αμπλού, στην κατεχόμενη Βυτική Όχθη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Η κίνηση στους δρόμους. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Καλημέρα, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κίνηση μέχρι τώρα καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, που ξεκινάει από το ύψος του Περιστερίου και φτάνει μέχρι βόρεια στο ύψος των Αχαρνών και του Κόμου με την Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στους σχετικούς δρόμους γύρω από το Λυκαβητό και το Παγκράτη. Τέλος, δύσκολη είναι η κατάσταση και στα νότια, με πολύ αυξημένη κίνηση περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, που φτάνει έως και τη Δραπετσόνα. Γαλάτια.
1: Ευχαριστούμε, Δέσποινα, για την ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
6: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκουμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε καλό μήνα.
1: Γιατί καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Πρώτη εκπομπή του Μάη. Καλή εβδομάδα σίγουρα. Ναι. Και καλό καλοκαίρι ελπίζουμε από σήμερα.
1: Γιατί καλό χειμώνα, το τριημεράκι. Πάμε για σκι.
0: Το τριημερά. Κανονικά. Πήγαν άνθρωποι σε λίγο πιο ορεινούς προορισμούς και το είχε στρώσει. Κανονικά. Το είχε στρώσει κανονικά. Δούλευαν πίστες. Σκι. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Νίκος Καρούτζος,
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Και σήμερα μαζί σας σχεδόν έως τις 10, παρέα με την Εύη Ρεντίφη στη ρυθμίση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Τη Λιλία Ξύλου και τη Βαρβάρα Βεντζηλέο στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Σαμάραντος.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Μπορείτε και Viber να μας στέλνετε στο Viber, να μας στέλνετε μηνύματα στο 6948-984-984.
0: Και τι έχουμε ξανά από σήμερα?
1: Τα κάλαντα.
0: Χορηγό.
1: Αφού ήρθε...
0: Μπήκε ο Μάης, έχουμε χορηγό.
1: Μπήκε ο Μάης.
0: Επέστρεψε Vodafone. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Αυτά. Βγαίνουμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί να πάμε τώρα?
0: Πάμε σε πολεμικό περιβάλλον. Γιατί
1: πολεμικό παντού.
0: Νομίζω πάλι θα κρατάμε την ανάσα μας με αυτά που κάνει ο Τραμπ εκεί στον Περσικό. Ανακοίνωση
1: την ελευθερία.
0: Project Freedom, ναι. Καμιά 15.000 στρατιώτες λέει και 100 αεροσκάφη.
1: Κολυμπάνε στη θάλασσα.
0: Κοίτα, λένε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα είναι στρατιωτικού χαρακτήρα.
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα με πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του ορμού και οι άνθρωποι λιμοκτονούν.
0: Είναι πολλά πλοία. Είναι καμιά 25.000 ναυτικοί, είναι καμιά 200 πλοία.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Και είναι και πλοία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό λένε, ότι εμείς θα βοηθήσουμε, θα καθοδηγήσουμε. Δεν μιλάνε καν για συνοδεία στρατιωτική. Θα καθοδηγήσουμε για να αποφύγουν την αρκοθέτηση στα στενά του Ορμούς πλοία ουδέτερων χωρών ή ουδέτερων συμφερόντων, αν θες, που δεν εμπλέκονται με τα μέρη, τα εμπόλεμα εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί ήδη από την Τεχεράνη ακούγονται φωνές ότι αυτό είναι παραβίαση της κεχηρίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τα πράγματα ούτως ή άλλως είναι άσχημα, γιατί τώρα είδαμε ξανά το Ιράν να έχει καταθέσει δύο προτάσεις. Αντιπροτάσεις ή νέες προτάσεις.
1: Είναι λίγο τρελό, γιατί βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι.
0: Πάνε πολύ καλά διαπραγματεύσει.
1: Όχι, στην αρχή λέει το απορρίψαμε, μετά από λίγο ο Βάνς και δηλώνει ότι συνεχίζονται οι κουβέντες.
0: Ότι ναι, μα η κουβέντα συνεχίζεται. Καταθέτουν οι άλλοι την πρότασή τους, εμείς την απορρίψαμε και η κουβέντα συνεχίζεται. Ναι, αυτό είναι το σκηνικό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Και το πετρέλαιο στο Θεό.
0: Εκτοξεύεται. Και υπάρχει πρόβλημα, ξαναλέμε, για τον ίδιο τον Τραμπ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και σε 6 μήνες έχουν ενδιάμεσες εκλογές. Είναι βεβαίως και πολύ μεγάλο το πρόβλημα παγκοσμίως, ακριβώς λόγω της αύξησης.
1: Το μεγαλύτερο θέμα, νομίζω, που θα προκύψει αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία είναι τα αεροπορικά καύσιμα. Που υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τα παραγωγή αεροπορικών καυσίμων. Στην Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε δύο δηληστήρια που παράγουν αερο... και τα δύο δηληστήρια παράγουν αεροπορικό καύσιμο.
0: Πόσο θα είναι το κόστος όμως?
1: Ναι. Πρόσεξε, εδώ θα πάω τώρα.
0: Πώς θα επηρεάσει τα αεροπορικά εισιτήρια και τον τουρισμό στην Ελλάδα?
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι άλλο θέμα θα υπάρχει.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, μεν εδώ θα μπορεί να ανεφοδιαστεί το αεροπλάνο, αλλά επειδή το αεροπλάνο δεν κατεβαίνει και μετά δεν έχει καύσιμα και ξαναβάζει εκεί που πάει. Πες ότι πηγαίνει στη Γερμανία και δεν υπάρχει καύσιμο, τι θα βάζει μέσα? Θα το κουβαλάει από την Αθήνα με containers? Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι ένα θέμα.
0: Είναι ένα πρόβλημα και η επάρκεια και οι τιμές. Γιατί ήδη.
1: 100% πάνω είναι τα αεροπορικά καύσιμα αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Και ακόμα δεν έχουν περάσει ότι, στα εισιτήρια.
1: Ότι τα κόστη των αεροπορικών εταιριών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να περιορίσουν τη ζημιά με συγχωνεύσεις πτήσεων, περιορισμούς πτήσεων κτλ. Αλλά πόσο να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Όχι, εγώ σου λέω ότι επειδή η Ελλάδα στηρίζεται στον τουρισμό σε υπέρμετρο βαθμό. Κακός.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Κακός
0: είναι. Στηρίζεται υπέρ με τον βαθμό μόνο στον τουρισμό. Αυτό λέω. Πολύ, θα να
1: έχουμε για τα μεγέθη μας μεγάλο τουριστικό προϊόν. Ναι, για τα μεγέθη μας ως χώρα.
0: Για τα μεγέθη μας ως χώρα έχουμε μεγάλο τουριστικό προϊόν, μόνο που το
1: θα
0: κάνουμε.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε
0: και
1: άλλα πράγματα.
0: Και δεν κάνουμε άλλα πράγματα.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Είμαστε λοιπόν εξαρτημένοι από τον τουρισμό και με τις συνθήκες που διαμορφώνονται εν ώψη του καλοκαιριού, τα πράγματα δεν είναι ευίωνα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θα έχει μία μείωση 30% των Αμερικανών τουριστών.
1: Ακόμα
0: ήταν ένα εκατομμύριο,
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, μην είμαστε βιαστικοί.
0: Οι κρατήσεις οι αντίστοιχες αυτής της περίοδου σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι, ξέρεις, ένα αυτό το πράγμα. Οπότε, να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το επίπεδο. Πληθωρισμός στην Ελλάδα 4,6% τον Απρίλιο από 3,4%. Προφανώς βασικός παράγοντας είναι
1: σε όλη την Ευρώπη,
0: καύσιμα, σε όλη την Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις για τον χρόνο που τρέχει γίνονται όλο και πιο δυσίωνες.
1: Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν αύξησε στην τελευταία συνεδρίαση στα επιτόκια.
0: Ναι, αλλά προαναγγέλει στην ουσία ότι στην επόμενη συνεδρίαση.
1: Αυτό θα δημιουργήσει άλλο είδους προβλήματα. Κοίταξε να δεις. Αν εξαιρέσει κάποιες χώρες που έχουν ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα όρια. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Και κυρίως ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι μεγάλες χώρες, Γερμανία κλπ. Που εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί αν πάει και αυξήσει τα επιτόκια, μπορεί να πάει σε ύφεση η ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Η Γερμανία ειδικά είναι.
1: Άμα πάει η Γερμανία, παρασύρει και τις άλλες χώρες, γιατί και εξαγωγές κάνουν οι άλλες χώρες στη Γερμανία και μεγάλο παραγόμενο προϊόν έχει η Γερμανία σε σχέση με το παραγόμενο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα υπάρχουν τριγμοί σε όλο το σύστημα και θα επηρεάσει και τις άλλες χώρες. Δεν μπορεί να μείνουν ανεπηρέαστες, δεδομένου ότι υπάρχουν εσωτερικές συναλλαγές.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Τα προϊόντα που φεύγουν από τις περιφερειακές χώρες και πηγαίνουν στις μεγάλες οικονομίες, προφανώς αυτή η κατάσταση θα το επηρεάσει.
1: Το τουριστικό προϊόν, τα πάντα θα επηρεαστούν.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά, αν υπάρχει άνθρωπος να καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι επειδή πολλά λέμε για τον Τραμπ, για τα πέρα δόθε του, για την στρατηγική του τρελού πολλές φορές, εγώ νομίζω ότι οι κινήσεις του, αυτές που έχει κάνει ειδικά στη δεύτερη θητεία του και σε σχέση με τη Βενεζουέλα, νομίζω ότι ο απότερος στόχος είναι ο πλήρης έλεγχος των διαδρομών της ενέργειας. Των κοιτασμάτων και των διαδρομών της ενέργειας.
1: Ναι,
0: το να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πόδι, να έχουν πατήσει πόδι σε αυτά τα κρίσιμα σημεία του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και με στόχο να έχουν το πάνω χέρι απέναντι στους ανταγωνιστές, βλέπε κυρίως Κίνα. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός και δεν ξέρω αν έχει υπολογίσει την ζημιά που προκαλεί ο Τραμπ με αυτή την στρατηγική, εκτός αν δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως μια παρέα ανθρώπων κερδίζει ακόμα και τώρα. Μια χαρά κέρδη βγάζει από την κατάσταση με κάτι εσωτερικές πληροφορίες που έχουν. Οπότε, ναι, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο δεν τον πολύ ενδιαφέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή βραχυπρόθεσμα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ έχει πρόβλημα στις είπε λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, όπως είπες προηγουμένως. Διότι είναι προφανές ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι. Η βενζίνη είναι ένα. Ξέρω εγώ τι να το συγκρίνω με την Ελλάδα. Είναι το ιερό το τέμι των Αμερικανών.
0: Να τα πούμε το αντίστοιχο. Το ψωμί στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Που μπορεί ψωμί. να είναι ας πούμε ευτελής η τιμή, ξέρω εγώ, σε σχέση με άλλα προϊόντα. Αλλά όταν έχει διπλασιαστεί, ξέρω εγώ, η τιμή για.
1: Ενοχλεί
0: για μια φρατζόλα,
1: το μέσο Έλληνα, ο οποίο καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ψωμί.
0: Λέω τώρα, κάνω ένα παραλληλισμό, μπορεί να μην είναι και ο καλύτερος.
1: Ναι, αλλά για τους Αμερικάνους η βενζίνη είναι το ιερό το τέμι. Τελείωσε. Και έχουν και αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού που ρουφάνε σαν τα φίδια.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ένταση.

0: Λοιπόν, οι τακτικοί ακροατές του Αθήνα 984 ξέρουν ότι τα Σάββατα υπάρχει μία εξαιρετική εκπομπή, το Τετράδιο, στην οποία πρωταγωνιστές είναι οι μαθητές σχολείων, λυκείων και γυμνασίων. Λέγαμε ότι είναι από την Αθήνα εμείς, από το Λεκανοπέδιο τέλος πάντων.
1: Σήμερα όμως είχαμε έκπληξη.
0: Διαψευδόμαστε, γιατί σήμερα έχουν έρθει και για να ξεναγηθούν εδώ στις εγκαταστάσεις του Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη, αλλά προφανώς και για να γράψουν εκπομπή, μαθήτριες και μαθητές από το ημερήσιο γυμνάσιο Αλονίσου. Σας καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλώς
1: ήρθατε.
0: Σας καλωσορίζουμε. Πώς τα βλέπετε εδώ τα πράγματα?
3: Πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τα ονόματα σας?
2: Εγώ είμαι η Ιωάννα. Εγώ είναι Φέλ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας εντυπώσεις.
1: Πήγατε στο μουσείο ή ακόμα?
2: Πήγαμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα όλα. Εντάξει, ήμασταν και λίγο κουρασμένοι βέβαια, οπότε πιστεύω δεν το απολαύσαμε όσο θα μπορούσαμε να το έχουμε απολαύσει.
0: Ταξίδι με ρίσιο τώρα είναι αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Ήρθατε πρωί ή είχατε?
2: Είχαμε έρθει από την προηγούμενη μέρα, απλά είχαμε φτάσει αργά το βράδυ.
0: Ωραία. Και θα γράψετε και εκπομπή?
2: Τώρα αυτό θα το δούμε από του χρόνου. Ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά.
0: Ήρθατε να πάρετε την πρώτη κρυάδα, να σας φύγει το άγχος για να είστε έτοιμες.
1: Μην αγχώνεστε, δεν είναι τίποτα. Οι πρώτες μέρες, οι πρώτες φορές είναι, τη δέκατη ναι, μαθαίνετε.
0: Μετά μαθαίνετε.
1: Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε.
0: Και τα λάθη τα κάνουμε όλοι στην αρχή, δεδομένα είναι αυτά. Το θέμα είναι να έτσι έρθετε σε επαφή με το μέσο, γιατί εντάξει, για εμάς που δουλεύουμε και πολλά χρόνια εδώ, το ραδιόφωνο είναι αγάπη, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλη ατμόσφαιρα και άλλη σχέση και με τον ακροατή. Μπορεί να μην έχεις εικόνα, αλλά καμιά φορά αυτό είναι και ωραίο. Να φτιάχνεις την εικόνα για το τι, ποιος είναι αυτός που ακούς.
2: Ναι,
0: ακούτε ραδιόφωνο?
2: Ναι.
0: Μουσική, φαντάζομαι, περισσότερο.
2: Ναι, βέβαια στην Αλόνισο δεν πιάνουμε πολύ, οπότε μόνο όταν πηγαίνουμε σε πόλεις.
1: Μέσω ίντερνετ δεν ακούτε?
0: Βάλτε στόχο να φτιάξετε ραδιοφωνικό σταθμό ιντερνετικό των μαθητών της Αλονίσου. Θα περάσει πολύ ωραία.
2: Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, να περάσετε ωραία και καλή επιστροφή στην πολύ όμορφη Αλόνισο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Κάτσε τώρα εσύ εδώ στην Αθήνα.
1: Στις με τις ψαρούκλες σου, με τους εστακομακαρονάδες.
0: Για την αλώνη σου
1: λέει. Για την αλώνη σου λέει. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
0: Έτσι, ακριβώς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα.
1: Πάμε στα άλλα ωραία.
0: Στην πραγματικότητα.
1: Τι να πρώτο προλάβουμε.
0: Έλα να πούμε δύο πράγματα γρήγορα. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία το Μαξίμου το αποκλείει.
1: Μα δεν γυρίζει τη κυρία Ραμπατζή να δικαστεί.
0: Ο Λιβανός δεν θέλει. Δεν ήθελε όμως. Οπότε το άφησε λίγο κάπου στη μέση του Μαξίμου. Κατά τα άλλα, ναι, να ελεγχθούν όλοι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Το ζήτημα όμως είναι για την κυβέρνηση ότι έρχεται. Δεν ξέρω αν θα έρθει μέσα στο Μάιο.
1: Α, η επόμενη δικογραφία. Έγινε έφεση από την ΑΔΕ για την κυρία Τιχεροπούλου. Μπράβο στην ΑΔΕ.
0: Μπράβο
1: στην ΑΔΕ. Συγχαρητήρια.
0: Αυτούς τους κακούς υπαλλήλους δεν πρέπει να τους επιβραβεύουμε.
1: Ναι, τώρα το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Τιχεροπούλου. Όχι οι άλλοι που είναι εκεί που ακούγονται σε επισυνδέσεις να λένε διάφορα ωραία πράγματα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ωραία τα λέγανε οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, έρχεται το ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 3, έρχεται νέα δικογραφία. Διάβασα στο Βήμα της Κυριακής διάφορα στοιχεία σε σχέση με το περιεχόμενο, σε σχέση με τα πρόσωπα. Γιατί και εδώ μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, ιδιαίτερα ένα κυβερνητικό στέλεχος σε σημαντικά υπουργεία, μπορεί και να είναι πρώην πλέον. Και εδώ το ερώτημα που προκύπτει, εσύ με έναν τρόπο το έχεις αφήσει να αιωρείται το προηγούμενο διάστημα ως προς τις διαδικασίες. Γιατί εδώ πέρα λένε για καταγεγραμμένες τυχομηθείες που σχετίζονται τέλος πάντων τότε με την πρώτη έρευνα που είχε ξεκινήσει η Ελλάς με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας προκύπτει ότι υπάρχουν κάτι στόματα που δεν κλείνουν και μέσα από την κυβέρνηση που τους έλεγαν από τις αρχές ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα έχουμε το και το και κάποιοι ήταν μαρτυριάριδες και πήγαιναν και τα έλεγαν στα εμπλεκόμενα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καλά το πας.
0: Ναι.
1: Καλά το πας γιατί ξαφνικά ρε παιδί μου κάποιοι αλλάξαν τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Γίνανε περίεργα πράγματα.
0: Ναι.
1: Περίεργα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, επειδή η κυβέρνηση κατηγορεί συχνά πυκνά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας ψάξει να γίνεται με αυτό το σωροτήρι που λέγεται Οικονομική Αστυνομία και μετά τα λέμε τα υπόλοιπα.
0: Μα θυμόμαστε.
1: Διότι αυτές οι διαρροές που έχουμε τώρα για την επόμενη δικογραφία είναι από αυτή την πηγή, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα πιάσει και στη φάκα αυτούς που μιλάνε πολύ. Ας κρατήσουμε ένα μικρό, μικρό γαλάθι, γιατί κάποιοι βιάζονται. Και ξέρεις, μερικές φορές άμα βιάζεσαι και το κάνεις και συστηματικά και κελαϊδάς και λες τι σου βάζουν να ψάχνεις, τότε τα πράγματα μπερδεύονται.
0: Ναι, όχι, επειδή
1: ας ψάξει λίγο τι γίνεται στην οικονομική.
0: Ακούμε κριτική από την κυβέρνηση για επιλεκτικές διαρροές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ποιος τις κάνει τις διαρροές?
0: Εδώ βλέπουμε διαρροές από αλλού. Και οι διαρροές που φτάνουν μέχρι και πολιτικά πρόσωπα που τους ενημέρωναν ότι κοίτα να δεις δεν θα μπει στην κυβέρνηση γιατί σε παρακολουθούν ή σε έχουν παρακολουθήσει τέλος πάντων.
1: Και άλλες που λένε.
0: Και για υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Που ακούω εγώ, κάποιοι υπάλληλοι ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνται.
0: Ακριβώς.
1: Και άλλαξαν τηλέφωνα, σταμάτησαν να μιλάνε από τα κινητά, πιάσαν τα WhatsApp και τα Viber. Και χάθηκε ο λογαριασμός.
0: Το άλλο είναι η υπόθεση των υποκλοπών, όπου μετά και το δημοσίευμα του NGR, του συναδέλφου του Πάνο Τσίγαλα, για τα πρόσωπα στα οποία είχε βάλει την υπογραφή του κ. Τζαβέλας να παρακολουθούνται, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο
1: μεγαλύτερο
0: το ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι ο κ. Τζαβέλας θα πρέπει από μόνος του να έχει εξαιρεθεί, να έχει αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση και όχι τώρα ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής.
1: Πώς τη λέγανε την εισαγγελέα που υπέγραφε.
0: Κυρία Βλάχου.
1: Κυρία Βλάχου.
0: Κυρία Βλάχου και ο κύριος Ζαβέλας ήταν.
1: Της είχαν βάλει αυτήν λέει κοριό και τον Ζαβέλα όχι.
0: Ναι, περίεργα πράγματα. Όπως επίσης έχω ξαναπεί σε σχέση με τους παρακολουθούμενους και από Predator και από υπουργούς. Κάποιους υπουργούς που μπορεί να είχαν κρίσιμο πόστα δεν τους πολύ παρακολουθούσαν. Δεν είναι μέσα στη λίστα των παρακολουθούμενων. Δεν ξέρω τι. Τι επιλογές είχαν.
1: Τώρα βέβαια μπορεί να υπήρχαν και λόγοι που παρακολουθούνταν, αλλά εγώ δεν τους ξέρω τους λόγους.
0: Κοιτάξτε. Όταν δίνονται συνεχώς παρατάσεις σε πρόσωπα προκειμένου να συνεχίσει η παρακολούθηση.
1: Όταν βγαίνει βέβαια μια εισαγγελική παραγγελία, πρέπει να έχει και ένα σκεπτικό. Θα ήθελα να ξέρω, έτσι. Μετρώει να δω τι σκεπτικό είχε όταν έδινε εντολή, όταν έδινε άδεια για παρακολούθηση. Έτσι,
0: δεν το μαθαίνουμε αυτό, γιατί και ο κύριος Τζαβέλλας, όταν κλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λόγω της θέσης που είχε στην ΕΕΠ, επικαλέστηκε τα.
1: Λόγους εθνικού συμφέροντος.
0: Τους λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι λοιπόν είναι, λόγοι.
1: Υπάρχει λεπτή γραμμή με την ΕΕΠ πάντα. Ναι.
0: Περίμενε. Υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας που παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβουλίο. Που παρακολουθούσαν μέσω συζύγων κάποιους άλλους. Τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή δεν τα πιστεύει κανείς αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Ζέτα Καρφίδου είναι πανέτοιμη για τους τύπους των ειδήσεων.
1: Είναι στις επάλξεις και θα επανερχόμεθα. Επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα από φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Φυλής στο Ήλιον στην οδό Μπίμπιζα. Δεν τραυματίστηκε κανείς αφού η πυροσβεστική περιόρισε τη φωτιά στη μηχανή του οχήματος. Η Ουάσιγκτον ξεκινά την επιχείρηση Ελευθερία με στόχο τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Το σχέδιο αποτελεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος Εμπραχήμ Αζίζη. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, θα συναντηθεί με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως τα στενά του Ορμού, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πυρακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN σήμερα θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Παραλίγο νέα αεροπορική τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο New York στο New Jersey. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια δικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Τρεις νεκροί από Χανταϊό σε κρουαζιερόπλιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός μεταδίδεται κυρίως από τροκτικά, αλλά μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων σε σπάνιες περιπτώσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία 20 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

την αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτο φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα ούτως ή άλλως. Περιμένουμε και συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη. Το κλίμα δεν είναι και πολύ ήρεμο.
1: Καλά. Έτσι τώρα. Γιατί ξέρεις,
0: καλά, ναι, μέχρι τώρα.
1: Ξέρεις, το έχουμε ξαναδεί το έργο να γίνεται, να κάνουν
0: εξαιρετικό. Το πολιτικό μασάζ.
1: Ναι, να κάνουν τσαμπουκάδες. Προσυνεδριακούς, να το πω, ναι. Τσαμπουκάδες, και όταν έρχεται η ώρα της κρίσεως.
0: Ναι, και αντιστοίχως όμως μέσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες, μέσα στις συνεδριάσεις, να υπάρχει κριτική. Το έχουμε δει στη Νέα Δημοκρατία και σε προηγούμενες φάσεις. Βέβαια, τι αποτέλεσμα έχει όλο αυτό δεν ξέρω. Okay. Κατά τα λοιπά, έχουμε ανακοινώσεις εντός του μήνα για την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού και είχαμε και το μανιφέστο. Μανιφέστο
1: το Τσίπρα.
0: Ναι, το τιτλοφορεί. Ο κύριος Γιώργος Σιαγκαντάρης, ο καθηγητής κοινωνιολογίας και συγγραφέας, συντονιστής της ομάδας εργασίας που συνέταξε το κείμενο θέσεων από το Ινστιτούτο Τσίπρα για τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Καλημέρα, κύριε Σιαγκαντάρη.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τώρα, επειδή είναι αυτός ο τίτλος, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, το 2026 αυτοί είναι όροι που απευθύνονται μόνο στους μοιημένους της πολιτικής, λένε κάτι στον πολυκόσμο?
2: Γιατί πρέπει να υποτιμούμε τον κόσμο, ότι δεν λένε αυτά τα πράγματα?
0: Εγώ διαβάζω τις δημοσκοπήσεις που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
2: Πολύ περισσότερα από όσα το αποδίδουμε και εμείς, αλλά και οι δημοσκοπήσεις. Και αν δεν τα γνωρίζει με την έννοια, δηλαδή, της βαθιάς μελέτης,
0: της ορολογίας,
2: και της ορολογίας, τα γνωρίζει στο πετσί του με την έννοια της ζωής.
0: Μόνο αυτό δεν διαφωνούμε.
2: Του βίου τους που διάγουν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι κοινωνίες πλέον που εδώ και 30 χρόνια, όχι μόνο οι ελληνικοί, αλλά και οι ευρωπαϊκές και και οι Αμερικάνικοι, είναι σε καθοδική κινητικότητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, να είσαι 30-40 χρόνια σε καθοδική κινητικότητα εν συνόλο τώρα, εντάξει, γιατί υπάρχουν και χρονικές περίοδοι που αναστέλλεται για λίγο αυτή η καθοδική κοινωνική κινητικότητα. Σημαίνει ότι επιστρέφουμε ραγδαία στις εποχές λίγο μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει να γίνει κάτι ώστε να γίνει η ζωή αυτών των ανθρώπων καλύτερη? Αυτό ήταν το σκεπτικό που μας οδήγησε στο να συγγράψουμε οι 13, ας το πούμε, επιστήμονες αυτό το...
0: Άρα να μην το λάβουμε, να μην το λάβουμε ως ιδρυτική διακήρυξη κόμματος πριν από την ύπαρξη του κόμματος.
2: Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να πείσω και να υποστηρίξω ότι είναι αυτό που λέει η λέξη, μανιφέστο. Δεν είναι κομματική διακήρυξη, δεν αφορά κόμμα, αφορά μια εργασία την οποία μας ανέθεσε το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, να γράψουμε όσον για να ξαναθέσουμε πάλι τη συζήτηση από την αρχή. Και η συζήτηση από την αρχή αφορά το μείζον, που είναι να επανέλθουμε στη διάκριση αριστερά-δεξιά, η οποία δήθεν είναι ξεπερασμένη, αλλά πίσω από αυτό το δήθεν ξεπερασμένο της διάκρισης αυτής κρύβεται
0: μόνο που κάποιοι κακεντρεχείς θα σε λένε, κύριε Σιαγκαντάρη, όταν βάζετε μαζί σοσιαλδημοκρατία και ριζοσπαστική αριστερά, ότι μπορεί να είναι η αιτιολόγηση της μετακίνησης του κύριου Τσίπρα προς από τα αριστερά προς το κέντρο.
2: Είναι ακριβώς ανάποδο. Και το γράφει και η διακήρυξή μας. Δεν είναι από την αριστερά προς το κέντρο, είναι μάλιστα ουσιαστικά, αν δείτε, δεν χρησιμοποιούμε ούτε μισή φορά τον όρο κέντρο αριστερά. Είναι από μια παράταξη, μια σύγκληση, μια συνάντηση αυτών των δυνάμεων της αριστεράς πέραν από το κέντρο. Το λέμε πολύ καθαρά και μάλιστα και στο τίτλο αλλά και στο τέλος.
1: Άρα δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν απευθύνεται στο χώρο του κέντρου?
2: Όχι, εμείς απευθυνόμαστε, οι 13
1: και
2: η ομάδα σύγκλησης. Ο κάθε πολιτικός απευθύνεται σε όλους τους χώρους. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην απευθύνεται. Αλλά λέμε πού εστιάζει.
1: Ναι, αλλά πρέπει να εκφράσει και για να απευθυνθώ εγώ σε όλους τους χώρους, πρέπει να τους εκφράζω όλους. Γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Γιατί δεν μπορεί να...
1: Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να εκφράσει κάποιον που είναι κομμουνιστής?
2: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι το όχι. Δεν μπορεί να εκφράσει. Ούτε ένας κομμουνιστής μπορεί να εκφράσει κάποιον που είναι δεξιός.
0: Και εν τέλει, κύριε Σιαγκαντάρη, νομίζω ότι η ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι η απάντηση στις αγωνίες της κοινωνίας. Είτε μιλάμε για την κοινωνία που προέρχεται από το κέντρο, είτε από πιο τοποθετείται τέλος πάντων στο κέντρο ή στην αριστερά.
2: Δεν μιλάμε για το θέμα αν είσαι στο κέντρο ή είσαι αριστερά ή δεξιά. Μιλάμε για το τι πολιτικές χρειάζεται ο τόπος για να ανακάμψει. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε λάθος.
1: Ναι, και ποιες είναι οι αριστερές και ποιες είναι οι δεξιές πολιτικές, γιατί το έχουμε χάσει. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
2: Να σας δώσω
1: και λέμε ότι έχει το επιχείρημα ότι του επέβαλαν οι Βρυξέλλες. Αυτές τι ήταν, δεξιές ή αριστερές πολιτικές? Και τελικά τι έκανε από μόνος του για να ασκήσει αριστερή πολιτική ως αριστερός πολιτικός?
2: Δημιούργησε ένα πολύ καλύτερο κοινωνικό κράτος από αυτό το οποίο παρέλαβε και μάλιστα σε πολύ άσχημες συνθήκες. Και αυτό είναι το μείζον. Το κοινωνικό κράτος ουσιαστικά αποτελεί την πεμπτουσία αυτού που λέμε αριστερή πολιτική. Και αυτό έκανε σε καλύτερες συνθήκες.
1: Η φορολόγηση της μεσαίας τάξης είναι κοινωνικό κράτος?
2: Όχι, το είχε αναγνωρίσει και ο ίδιος, αλλά δεν είχαν άλλους τρόπους χρηματοδότησης. Αλλά η προοδευτική.
1: Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόποι χρηματοδότησης από τους πλουσίους που δεν φορολογήθηκαν με υψηλούς συντελεστές εκείνη την περίοδο?
2: Η προοδευτική φορολογία και κυρίως των μερισμάτων, αλλά και της μεταβίβασης των κληρονομιών και των υπάτων περιουσιών, την οποία αναφέρουμε στο μανιφέστο μας, είναι μια αριστερή πολιτική. Να σας πω κάτι, η προτεραιότητα της εργασίας απέναντι στον πλούτο είναι μια αριστερή πολιτική. Η προτεραιότητα στον κόσμο της εργασίας, δηλαδή υψηλότερη μισθή, καλύτερες θέσεις εργασίας, πιο ασφαλείς θέσεις εργασίας, το 35ωρο. Άκουγα σήμερα, χτες, δεν θυμάμαι τώρα, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να λέει, μα δεν έχουν κοστολογήσει το 35ωρο. Μα αυτοί κοστολόγησαν το 13ωρο. Κοιτάξτε, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εφαρμόσει το 13ωρο κατηγορούν εκείνους το 13ωρο την ημέρα. Κατηγορούν εκείνους οι οποίοι προτηρούν το 35ωρο.
1: Πάντως το 35ωρο πιλωτικά έχει εφαρμοστεί. Σε άλλες χώρες έχει πάει καλά, σε άλλες όχι.
2: Ναι, εντάξει, και εδώ μπορεί να εφαρμοστεί πιλωτικά. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό το 35ωρο, είναι θέμα ποιότητας ζωής.
1: Ναι, για ποιότητα, αυτό λέω.
2: Μας έχει ουσιαστικά δημιουργήσει τεράστιες ανασφάλειες, ψυχολογικά προβλήματα κλπ. Είναι η ποιότητα ζωής μας. Η ποιότητα ζωής των πολιτών όλο και περισσότερο χειροτερεύει. Από την καθημερινή τους ζωή μέχρι την επαγγελματική τους ζωή και δεν ξέρω ακόμα και την προσωπική τους ζωή. Επομένως το 35ωρο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αποσκοπεί. Λοιπόν, να μην κάτσουμε να μην πάρουμε μια μεζούρα και να μετράμε. Α, μας αποδίδει τόσα και μας στερεί τόσα. Πρέπει να το δούμε στην προοπτική της ποιότητας της ζωής, της ποιότητας και της ίδιας της εργασίας.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Το οποίο νομίζω ότι θα σας το απευθύνουν ως ερώτημα πολύ. Πότε αναμένουμε το νέο κόμμα?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι ούτε αρμόδιος ούτε γνώστης του θέματος. Νομίζω όμως ότι όλα δείχνουν, χωρίς όμως να θέλω να υποκαταστήσω κυρίως αρμόδιο να το ανακοινώσει, όλα δείχνουν ότι οι καταστάσεις οδηγούν προς μια επίσπευση αυτής της ανακοινώσης.
1: Υπάρχει εκτίμηση ότι θα γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το...
2: Δεν ξέρω αν έχουν οι άλλοι εκτίμηση. Εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο. Η προσωπική μου εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το σενάριο τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ.
2: Λίγο αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Και αν τυχόν μπουν και τα πρώτα επιδόματα της ΔΕΘ. Παραδείγματος χάρη, Οκτώβριο έχει υποθεί ότι θα μπει ένα επίδομα.
0: Κάποιες από τις ανακοινώσεις λέτε να εφαρμοστούν άμεσα.
2: Μπορεί να επισπευστούν. Αλλά αυτό όμως είναι μικροπολιτική. Είναι μικροπολιτική δυστυχώς και ευτυχώς και είναι η μικρή εικόνα.
0: Εντάξει, το έχετε δει και το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Προεκλογικά επιδόματα το έχουμε δει να συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε όμως, και τι μπορεί να κάνει ένα επίδομα των 250 το έτος, όταν η ακρίβεια, νομίζω και προηγουμένως τα αναφέρατε, ακόμα και στο ψωμί και τα λοιπά, έχει πάει στα ύψη.
0: Ναι, στην ουσία οι όποιες αυξήσεις των μισθών έχουν ξαναμειστεί από την αύξηση των τιμών. Ναι.
2: Τον Ιανουάριο, παραδείγματος χάρη, για τα αλφα προϊόντα δίνει 40 ευρώ, τον Φεβρουάριο για τα ίδια προϊόντα δίνει 50 και τον Μάρτιο δίνει 60 και τον Απρίλιο 70.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μαγική συνταγή με το πετρέλαιο στα $120 το βαρέλι να μην δίνει 60 όπως περιγράψατε.
2: Ναι. Μα τον Ιανουάριο δεν υπήρχε το πετρέλαιο. Ούτε πέρσι το Δεκέμβριο υπήρχε το πετρέλαιο. Σε χαμηλή τιμή ήταν. Και είδω μάλιστα στις χαμηλότερες τιμές τις τελευταίες 5
1: ετών. Ζήσαμε όμως μια άλλη πληθωριστική περίοδο μετά, mm-hmm. Μετά τον κορονοϊό, όπου υπήρχαν λήψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ότι δεν υπήρχαν προϊόντα, ότι τα αυτοκίνητα κάνανε 6 μήνες να σου παραδώσουν αυτοκίνητα, ναι, και δεν υπήρχαν μια αγωγή. Ναι, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια ανομαλία που... στο παγκόσμιο οικονομική δραστηριότητα.
0: Που βέβαια όταν σε έναν βαθμό εξομαλύνθηκε, δεν επέστρεψαν οι τιμές.
1: Δεν θα επιστρέφουν και ποτέ έτσι κι αλλιώς οι τιμές. Γιατί υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να επιστρέφουν οι τιμές εκεί που ξεκίνησαν. Εγώ δεν ξέρω κανένα ιστορικό προηγούμενο. Μόνο σε περίοδους ύφεσης. Μόνο σε περίοδους ύφεσης έχουμε επιστροφή τιμών εκεί που ξεκίνησαν.
2: Τα καύσιμα κατεβαίνουν.
1: Μόνιμα.
2: Απλώς όμως όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ο τελευταίος στο Ιράν, οι τιμές ήδη είχαν αυξηθεί πρωτού ξεκινήσει. Δηλαδή αμέσως την επόμενη μέρα είδαμε ότι...
1: Οι αγορές κινούνται πριν.
2: Υπάρχουν καρτέλ, υπάρχουν καρτέλ. Και αυτό πρέπει να χτυπήσει. Υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ...
1: Ναι, μόνο το καρτέλ το παγκόσμιο δεν μπορεί να το χτυπήσει η Ελλάδα.
2: Όχι, το ελληνικό καρτέλ μπορεί.
0: Το εσωτερικό.
1: Στο εσωτερικό μπορούμε κάτι να κάνουμε.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν καρτέλ και στις μεταφορικές διαδικασίες. Υπάρχουν καρτέλ και στα τρόφιμα. Υπάρχουν καρτέλ σε πολλά πράγματα. Στην κινητή τηλεφωνία. Δεν λέγαμε ότι αν σπάσει το μονοπόλιο του ΟΤΕ θα μειωθούν οι τιμές. Έχει ακριβώς ανάποδο, γιατί όσοι ερπανίστηκαν πλέον στην κινητή τηλεφωνία συνεννοούνται. Τις τράπεζες, να μην πω, τα χειρότερα. Υπάρχει χειρότερη εξυπηρέτηση αυτή τη στιγμή πολιτών από τις τράπεζες, από αυτό που είναι στις τράπεζες.
0: Δεν είναι θέμα εξυπηρέτησης μόνο, είναι θέμα πρακτικών καταχρηστικών,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Να μην σας πω και τον κινησμό που ακούω από τραπεζίτες. Άκουγα προχθές τραπεζίτη να λέει ότι οι εργαζόμενοι, όσο και να τους δώσεις, λέει, πάντα θα παραπολιούνται και να θέλουν κάτι παραπάνω. Πάνω. Μα τι λέτε, είσαι σοβαροί.
0: Αυτό δηλαδή, είναι η αρχή του καπιταλισμού πάντως.
1: Και οι τραπεζίτες, όσο και να τους δώσεις κάτι παραπάνω, θέλουν κάθε φορά.
0: Ισχύει από όλα
1: για τους ίδιους.
2: Επειδή ήμουν στον θάλαμο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ενός τηλεοπτικού στούντιο, και τον άκουγα. Ήθελα να πεταχθώ να του πω εσείς τι ζητάτε, και να σας δώσουν παραπάνω, πάλι θα ζητήσετε παραπάνω. Είναι αυτό λογική.
1: Αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου όμως, έτσι, να ζητάει παραπάνω.
2: Όμως, το εξής, πόσος μεγάλος κινησμός υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους που το εμφανίζουν αυτό το πράγμα ως αυτονόητο. Αυτό πρέπει να χτυπήσουμε.
1: Πώς θα χτυπηθεί αυτό, κύριε Λαμπράνο, πώς θα χτυπηθεί αυτό.
2: Αυτή την αλαζονία. Εμείς φτάσαμε ένα θέμα ουσιαστικά να ξανασυζητήσουμε για ιδέες. Αυτό είναι το βασικό στο μανιφέστο. Να διαφωνήσουμε, ναι, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε.
0: Να αποτυπωθούν όμως σε πολιτικές, οι οποίες θα δίνουν λύσεις, είναι το ζήτημα, κύριε Σακαντάρη. Οι ιδέες μπορούμε να κουβεντιάζουμε πάπειρον.
1: Και εμείς εδώ.
2: Ναι, νομίζω όμως.
0: Να είναι η βάση για τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν και οι οποίες λέω θα δίνουν λύσεις.
2: Γιατί πολιτικές χωρίς ιδεολογική κάλυψη από πίσω τους δεν μπορούν να ευχαριστούν. Χρειάζεται ιδεολογία, χρειάζεται συζήτηση. Ξέρετε, λείπει στον κόσμο η φαντασία της πολιτικής.
0: Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες απέναντι στους πολιτικούς ως πρόσωπα και στην πολιτική, όχι στις ιδέες που μπορεί να εκφράζουν.
2: Ναι, γιατί οι πολιτικοί όμως δεν τους εκφράζουν ιδέες. Τους επαναφέρουν στις ιδέες.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί υπάρχουν και σχετικά ερωτήματα από ακροατές. Σε σχέση με τη μη συμμετοχή του κυρίου Τσίπρα, και ζητάω την δική σας προσωπική πολιτική άποψη, γιατί προφανώς δεν εκφράζεται τώρα τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι μια ευκαιρία να πας και να απαντήσεις για αυτά που σου καταμαρτυρούν, ας πούμε.
1: Που λένε ότι δεν του καταλογίζουν οι δημοσιογράφοι.
0: Που λένε ότι δεν του καταλογίζουν, βέβαια, εγώ διαβάζοντας το συγκεκριμένο απόσπασμα, ακριβώς αυτό που επικαλέστηκε ο κύριος Μητσοτάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Γίνεται στο βιβλίο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, να σου πω την αλήθεια.
2: Και ο κύριος ούτε εγώ το έχω διαβάσει. Το ομολόγω. Ναι. Και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω διαβάσει ένα βιβλίο που έχει κάνει ιστορικό. Αλλά εντάξει, πώς θα τα προλάβουμε. Αλλά αυτό το απόσπασμα που βγήκε, που διαβάζουμε όλοι, το επιβεβαιώνει αυτό. Και ταυτοχρόνως, ότι δεν διαψεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης όταν το επικαλέστηκε το 19. Ξέρετε, ήταν ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα του κ. Μητσοτάκης.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, δεν συζητάμε τώρα. Λοιπόν,
1: βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το λέει το βιβλίο, γιατί μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να πει κάποιος ότι το επικαλέστηκε αυθαιρέτως.
0: Ναι.
1: Με μια δόση πολιτικής υπερβολής, ναι.
0: Διεσταλμένη.
2: Εάν επικαλεστούν ένα βιβλίο μου, κάτι από ένα βιβλίο μου, και δεν υπάρχει, θα βγω να το διαψεύσω.
0: Ναι.
2: Θα βγω να το διαψεύσω. Είναι αυτό.
0: Τέλος πάντων, όμως, είναι ένα δείγμα ότι η συζήτηση θα πάει πολύ στο παρελθόν.
1: Ενώ αυτό περιμένει ο πολίτης να δει τι θα γίνει στο μέλλον.
2: Το μανιφέστο μιλάει για το μέλλον. Αν δείτε, μιλάει πάρα πολύ λίγο για το παρελθόν. Μάλλον δεν μιλάει καθόλου για το παρελθόν.
0: Έγραψε ο κύριος Τσίπρας στην Ιθάκη για να μιλήσει για το παρελθόν.
2: Εντάξει, λέμε για το μανιφέστο τώρα. Εντάξει, ναι, όταν γράφεις ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, τι θα γράψεις, για το μέλλον, θα γράψεις το παρελθόν. Αυτή είναι η αυτοβιογραφία. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες ή τις επόμενες μήνες και χρόνια στη ζωή μας, θα ήμασταν θεοί, δεν θα ήμασταν
1: άνθρωποι.
0: Εκτιμήσεις κάνετε κι εσείς, εκτιμήσεις κάνουμε κι εμείς και νομίζω ότι στο μέλλον, όχι στο πολύ μακρινό, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Σεκαλάρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεκαλάρη. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας συνέχεια.

0: Πάμε στον κύριο Πρόεδρο. Καλημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Το πήρε ΑΕΚ, τελειώσαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκτός και κατέβει, ξέρω εγώ, ποιος θα κατέβει να... Ο Μωυσής.
2: Κανένα, ούτε ο Δεν πρόκειται να χωρίσει ο Μωυσής στη θάλασσα στα δύο.
1: Καλά, έτσι όπως είναι όλοι οι άλλοι, λογικά θα το πάρει η ΑΕΚ. Έχει διαφορά από τους άλλους. Τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς. Και στο λέει ένας που δεν είναι έγκτζης.
2: Η ΑΕΚ χθες έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να το τελειώσει
1: ουσιαστικά. Έξι βαθμούς είναι μπροστά.
2: Μα και τώρα το τελειώνει. Ουσιαστικά μπορεί να τελειώσει από την επόμενη αγωνιστική. Μαθηματικά να κερδίσει εκείνη τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να αφήσει όπαλος με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι. Αυτό δεν λέει κάτι. Η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι από κάτω, γιατί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στους βαθμούς στους 61. ΠΑΟΚ που επικράτησε.
1: Ποιος θα βγει Champions League.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ που επικράτησε με 3-1 σε ένα παιχνίδι. Στο οποίο ο Ολυμπιακό είναι αυτό. Εγώ χάνω τις ευκαιρίες, εσύ βάζεις τα γκολ.
1: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσουμε σοβαρά. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Σέντρα. Δεν είναι τώρα σοβαρή μπάλα αυτή να θες να κερδίσεις εκτός έδρας.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός από το Φεβρουάριο έχει πρόβλημα. Φαίνεται. Είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι χθες.
1: Δεν μπορεί να βάλει κάτω την μπάλα για.
2: Μα δεν είναι αυτό θέμα.
1: Δεν μπορεί να βάλει κάτω την μπάλα.
2: Αυτό είναι θέμα προπονητή και θέμα παικτών. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός εκεί που πήγαινε για το πρωτάθλημα θα μείνει και στο Europa League. Γιατί η απόδοσή του, η αγωνιστική, εκεί τον κατατάσσει. Μέχρι το
1: τουλάχιστον θα πάει στους ομίλους τους κατευθείαν.
0: Κοίτα,
2: το θέμα δεν είναι αυτό το πράγμα που σκέφτονται στη διοίκηση, δεν είναι αν θα πάει σε ομίλους κατευθείαν. Είναι ότι αν πας από το Champions League στο Europa League, άλλοι παίχτες θα ενδιαφερθούν να έρθουν να παίξουν στο Europa League.
0: Είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα.
1: Είναι άλλα τα οικονομικά
2: δεδομένα. Έτσι, θα δούμε. Θα γίνει μια μάχη μέχρι τέλους για την δεύτερη θέση. Επόμενη αγωνιστική είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την επόμενη Κυριακή στις 7:30 την ίδια ώρα τα παιχνίδια και την ίδια ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός δεδομένα πλέον και μαθηματικά είναι τέταρτος και ξεκινάει στο Conference League.
0: Παίρνει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ουσία.
2: Το πέμπτο, το τελευταίο, ναι. Και θα δούμε, γιατί το ενδιαφέρον πια είναι το πότε η ΑΕΚ θα πάρει και μαθηματικά τον τίτλο και ποιος θα βγει δεύτερος. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Γιάννη Λαβράνο στην Αγγλία μας ξανακέρδισε. 3-2 τη Λίβερπουλ φέτος.
0: Έχει αργήσει να γίνει τη συνήθεια, Αποστολέ, από τα δύο τελευταία χρόνια. Και είχαμε πολύ καιρό να τα ζήσουμε αυτά. Καμιά δεκαετία και βάλε.
2: Ακριβώς. Η Τότεναμ πήρε σπουδαία νίκη 2-1 την Άστον Βίλα και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Δεν έχει σωθεί. Απλά πήρε μια σημαντική νίκη. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 στη σειρά με το Περιστέρι για τα play-off για την είσοδο στην τετράδα 91-79. Βίκος Φάλκονς στην Basketball Champions League είναι η ομάδα των Ιωαννίνων που...
0: Α, ναι, έπαιζε με τη Λευκάδα,
2: Με τη Λευκάδα.
0: Με τον Παπάγο νίξε.
2: 87-72 και πήραν το εισιτήριο.
0: Κάτσε, η Λευκάδα δεν είχε... Δεν έχει ανέβει διεκδικούσε. Α, έχει ανέβει ως πρώτη.
2: Φυσικά πάντα όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουν οικονομικά να αντέξουν την Α1.
0: Σωστό. Σωστό, γιατί έχουμε δύο ομάδες να προβιβάζονται και μετά να λένε δεν θα συμμετέχουν.
2: Ακριβώς. Φόρμουλα 1 εντυπωσιακό στο Μαϊάμι, ο Κίμι Αντωνέλου 19χρονος. Νομίζω είναι ένα παιδί, το χαμογελαστό παιδί, γιατί τον όλοι το συμπαθούν. Τρίτη στη διαδοχική νίκη σε 4 αγώνες πρώτος, δεύτερος ο Λάντο Νόρις, τρίτος ο Πιάστρη, στο 4-5 Ράσελ Φερστάπεν, 6-7 καταστροφικό η Κυριακή για την Φεράρι με Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Από εκεί και πέρα οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για τα παιχνίδια τους για την Ευρωλίγκα.
0: Είναι αύριο Ολυμπιακός, Τετάρτη ο Παναθηναϊκός. Ωραία, Απόστολε, θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε περισσότερα, γιατί μας τελείωσε ο χρόνος.
1: Μας τελείωσε, γιατί έχουμε και χορηγό.
0: Ευχαριστούμε, καλή σου μέρα, Απόστολε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Φύγαμε, να μείνετε στην Αθήνα 984, γιατί έχουμε προτάσεις της ημέρας, τι μπορείτε να κάνετε απόψε.
1: Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.
0: Και στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η θεατρική παράσταση «Μονοπάτια» της ομάδας Urbandic Project παρουσιάζεται στο Μικρό Γκλώρια. Δύο ηθοποιοί περιηγητές ζωντανεύουν επί σκηνής επεισόδια της περιπατητικής εξερεύνησης των κυκλαδίτικων μονοπατιών, τα οποία μετατρέπονται σε σκηνικούς τόπους όπου συναντιούνται το παρελθόν, το παρόν και η φαντασία. Σκηνοθεσία Γιώργος Αχίνης. Παίζουν Μαρία Φλωράτου, Ρόζα Προδρόμου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Εισιτήρια από 13 ευρώ. Η Ροζάνα Μαϊλάν επιστρέφει στη σκηνή του Half No Jazz Club με τη μουσική παράσταση Μικούβα, μια βραδιά αφιερωμένη στις ρίζες της. Παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς θα ερμηνεύσει παραδοσιακά κομμάτια της Κούβας, πρωτότυπες συνθέσεις της ίδιας καθώς και του διακεκριμένου μουσικού Γιόλ Σότο, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Απόψε στις 9.30, εισιτήρια από 12 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του παράλληλο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα του θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, απίφθινε πριν από λίγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφου, που παρήχε πλήρη στήριξη στις ΗΠΑ, θα συναντηθεί στις 12 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομόλογό του. Οι δηλώσεις Βάντεφουλ έρχονται στον απόϊχο της έντονης ανησυχίας του Βερολίνου για την προαναγγελθήσα πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει την στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026, γεγονός που εφόσον επαληθευτεί ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας. Παραλίγο να είχαμε νέα αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ όταν αεροσκάφος τύπου Boeing της United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο Newark στο New Jersey. Χτυπήθηκε και στήλος φωτισμού, ο οποίος έσπασε και έπεσε πάνω σε τζιπ. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο σύμφωνα με τις αρχές. Έρευνα διενεργείται για το συμβάν. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι 2 κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, που σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες ήταν εκ των βασικών πρωταγωνιστών της συμπλοκής, ενώ οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο επεισόδιο. Αναζητείται 21χρονος που πυροβόλησε χαμηλά στο αριστερό πόδι 24χρονο στο Σκηνιά Πεδιάδο στην Κρήτη. Θύμα και δράστης φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν 8 κάλικες, ενώ στο σπίτι του δράστη βρήκαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ο 24χρονος. Με ταχύτητα 178 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Ο Υπουργός σε συνέντευξή της στο Ethnos.gr προανήγγειλε επίσης μείωση της εκταστέας ύλης στα σχολεία. Για την προσχώρησή του στο Πασόκ μίλησε στον Αθήνα 984 ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λέγοντας πως είναι το μόνο κόμμα στο οποίο έχει δει να υπάρχει πρόγραμμα. Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το ψηφοδέλτιο το οποίο εξελέγει η Ευρωβουλευτής, είπε: «Με διέγραψαν γιατί απλά δεν με ήθελαν, χωρίς να εξηγήσουν το γιατί». Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως τη λήξη της Βάρδειας. Να συνδεθούμε με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας ενημερώσει για την κίνηση που υπάρχει αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα, και καλή εβδομάδα. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία στη λεωφόρο Φιλής, όπου λίγο νωρίτερα ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο με φυσικό αέριο του ΟΑΣΑ. Κατά τα άλλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο έως τη Μεταμόρφωση. Η ίδια εικόνα και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, ενώ πυκνή ροή παρατηρείται και στην άνοδο. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλιμο, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Πυροβολισμοί σε πάρτι στην Οκλαχώμα, κοντά στη λίμνη Αρκάντια. Τουλάχιστον 10 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την αστυνομία. Σεισμός 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Το Reuters αναφέρει πως η Φιλιππινεζική Υπηρεσία Σεισμολογίας ανήγγειλε ότι αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 19 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Μελιγκόνης.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε,
9: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Αθήνα 984.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τα όσα συμβαίνουν με αυτή την κυβέρνηση δεν δοκιμάζουν μόνο την αντοχή και την υπομονή μας, ούτε μόνο τα όρια της δημοκρατίας. Πέραν αυτών, όσα ακούμε από διάφορους κυβερνητικούς δεξιά και αριστερά, δοκιμάζουν και τα όρια της λογικής μας.

Σκεφτείτε λίγο, μας λένε ότι είναι λογικό πως τέσσερις ιδιώτες παρακολουθούσαν με Predator τους μισούς αξιωματούχους της χώρας για προσωπική τους χρήση, για ένα καπρίτσιο. Μας λένε ότι είναι επίσης λογικό να αρνείται η ΕΕΠ να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που την διατάζει να το πράξει. Υποστηρίζουν ότι επίσης είναι λογική η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Τζαβέλα να αυτοεξαιρεθεί παρά την αποκαλυφθεί σαν προσωπική εμπλοκή του στην υπόθεση. Θα πείτε εδώ και για την προηγούμενη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ήταν λογικό πως ήταν μια απλή σύμπτωση και σκέτη τύχη ότι κάποιος άγνωστος βρήκε ένα κινητό στο δρόμο και όλος τυχαίως πέτυχε το συνδυασμό της κάρτας SIM και άρχισε να στέλνει παγιδευμένα με Predator μηνύματα. Τι να λέμε τώρα. Βέβαια, συνεχίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, η λογική των γαλάζιων δεν τελειώνει εδώ, γιατί τους φαίνεται πολύ λογικό επίσης ότι κανένα από τα θύματα δεν έκανε μήνυση, ούτε καν έδωσε το κινητό του για έλεγχο για αυτή την υπόθεση.

Και δια της σιωπής τους φαίνεται ότι βρίσκουν επίσης λογικό το ότι ο εισαγγελέας ανανέωσε για αρκετά τρίμηνα την παρακολούθηση του αντιπροέδρου Χατζηδάκη και άλλων κορυφαίων στελεχών, ως εάν να έβλεπε λόγους εθνικής ασφαλείας για να το πράξει. Και δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Για τους δημοσιολογούντες κυβερνητικούς φαίνεται επίσης λογικό να έχεις κάνει καριέρα με την αριστεία και μετά να μειώνεις τα κριτήρια πρόσληψης μετακλητών και επί 9 μέρες να προσφέρεις πολιτική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη όταν πιάστηκε με το απολυτήριο του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών στην πλάτη. Και εξίσου λογικό τους φαίνεται ότι ο βουλευτής πρέπει να μετατρέπει το γραφείο του σε ΚΕΠ και πως το ρουσφέτη είναι μέρος της δουλειάς του. Α, και φυσικά είναι λογικό, σύμφωνα με τους γαλάζιους, από τη μία να εμφανίζεσαι ως ο θεματοφύλακας και ο εγγυητής του κινήματος Μένουμε Ευρώπη και από την άλλη να έχεις ανοίξει βεντέτα με το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως και να αφήνεις τον αντιπρόεδρο και κορυφαίο υπουργό σου να υβρίζει την Ελληνίδα εντεταλμένη στο Λουξεμβούργο και να ανοίγει συζήτηση περί αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βέβαια, όλα τούτα δεν θα μας φαίνονταν λογικά αν πρώτα δεν μας έλεγαν ότι είναι λογικό από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του να μην αποκλείει ξυλόλιο στην αμαξοστοιχεία στα Τέμπη, αλλά η αντιπολίτευση όταν κάνει το ίδιο να είναι ψεκασμένη. Ή αν δεν υποστήριζαν ότι είναι απολύτως λογικό να έχουν πέσει σε μια χώρα σχεδόν 70 δισεκατομμύρια κοινοτικών κονδυλίων και αυτή η χώρα να έχει βρεθεί στον πάτο της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι λογικά. Απλώς τα τελευταία χρόνια έχει τόσο πολύ δοκιμαστεί η λογική μας που η μπάλα έχει χαθεί. Η μπάλα έχει χαθεί και για καιρό όλοι και όλες μας μπορεί να συλλαμβάναμε τους εαυτούς μας να σκέφτονται. Δεν μπορεί, κάτι δεν θα καταλαβαίνω, κάτι άλλο θα θέλουν να πούν, κάτι λογικό θα κρύβεται από πίσω. Δεν κρύβεται τίποτα λογικό από πίσω. Απλώς μας δουλεύουν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9, 84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας.

Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα όπως πάντα. Βαρβάρα Βιτζιλέο και Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Για όσους θέλετε να μας στείλετε email, η διεύθυνση είναι 984oner@gmail.com. Για όσους και όσες προτιμάτε το Viber, τα μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, έρχονται οι μέρες του φωτός, μια εποχή τελειώνει, τραγουδάει Νατάσα Βοφίλιο. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση, έτσι όπως τουλάχιστον το πράγμα καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις, είναι υπερβολικά αισιόδοξη η τραγουδίστρια. Προς ώρας παραμένουμε στις μέρες του σκότους, με εκκρεμές το αίτημα πότε ακριβώς θα χυθεί φως. Γενικά θα χυθεί φως και θα πνεύσει αέρας και στην λειτουργία της δημοκρατίας και στη λειτουργία των θεσμών. Γενικά θα χυθεί φως και θα πνεύσει αέρας και στην λειτουργία της δημοκρατίας και στη λειτουργία των

Μάλλον έχει να κάνει και με το πόσο πολλές τέτοιου τύπου υποθέσεις περνούν καθημερινά μπροστά από τα μάτια μας, πόσο πολλά ψέματα από αυτά που, όπως έλεγε και ο συγγραφέας, ντρέπονται τα ίδια αφού δεν ντρέπονται τα στόματα που τα λένε, περνάνε και με τι συχνότητα, και πόσο πολλά και με τι συχνότητα περνάνε μπροστά από τα μάτια μας και από τα αυτιά μας.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, η εβδομάδα αυτή ξεκινάει με πολλά και σημαντικά θέματα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα έχουμε και πολύ σοβαρή δραστηριότητα στην Βουλή. Θα έχουμε εξεταστικές, θα έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα δούμε πώς η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να φρενάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την προανακριτική. Προς το παρόν έχουμε άκρα του τάφου σιωπή σε σχέση με την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και νομίζω ότι θα γίνει αυτό που όλοι και όλες υποπτευόμαστε ότι θα γίνει. Θα βρουν πάλι κάποιον λόγο τον οποίο θα βαφτίσουν λογικό και θα τον ντύσουν και με διάφορα επιχειρήματα για να υποστηρίξουν ότι δεν χρειάζεται προανακριτική, εκτός βεβαίως αν για μία ακόμη φορά οδηγηθούμε σε αυτόν τον περίφημο ευτελισμό με τις επιστολικές ψήφους. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά, τον περασμένο Αύγουστο, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν τόσο εξευτελιστικό για τους βουλευτές, ώστε υπήρχαν βουλευτές που την άλλη μέρα της ψηφοφορίας, την επομένη της ψηφοφορίας, έπαιρναν το Μέγαρο Μαξίμου για να ρωτήσουν αν οι ίδιοι έχουν συμμετάσχει στην ψηφοφορία και τι ακριβώς έχουν ψηφίσει. Τέτοια πράγματα.

Πάντως γενικά ως προς την υπόθεση αυτή, οτιδήποτε και να επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, θα αφήσει εκκρεμή ερωτήματα. Δεν θυμάμαι και ποιος το έλεγε προχθές, ότι επί της ουσίας από εδώ και πέρα, είτε μιλάμε για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για το θέμα των υποκλοπών, όλες οι επιλογές που έχουν γίνει ως τώρα από την κυβέρνηση είναι τέτοιες που από εδώ και πέρα όλες οι επιλογές που έχει η κυβέρνηση για το μέλλον είναι επιλογές μεταξύ ντροπών. Ποια ντροπή θα επιλέξει σε σχέση με την άλλη? Την ντροπή να μην πάει σε προανακριτική επιτροπή, ακριβώς επειδή το έκανε και για τους Βορύδη Αυγενάκη. Την ντροπή να πάει να πει ότι κάνει την ψηφοφορία και να την παρακάμψει με την ντροπή της επιστολικής ψήφου. Γενικά το θέμα είναι να ζυγιστούν οι ντροπές, όπως ακριβώς και στο θέμα των υποκλοπών. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να επιλέξει την ντροπή του να πνίξει την υπόθεση εντελώς και να επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας για να μην μπορέσει η αντιπολίτευση με τις 120 ψήφους που απαιτεί ο κανονισμός της Βουλής να συγκροτήσει την Εξεταστική Επιτροπή, ή να αφήσει την αντιπολίτευση να τη συγκροτήσει την Εξεταστική Επιτροπή και επειδή μετά θα ελέγχει το Προεδρείο και τους ισχυτισμούς της Εξεταστικής Επιτροπής να απορρίψει τα αιτήματα, να καταθέσει ο Ντίλιαν, να πάει ο κ. Χατζηδάκης να πει γιατί δεν ζήτησε να εξεταστεί το κινητό του, να πάει ο κύριος Δέμβιας να πει το ίδιο, να πάνε οι στρατηγοί, όλοι αυτοί τέλος πάντων που έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους όλο αυτό το διάστημα. Θυμάμαι έναν εξ αυτών σε μία άσκηση που ήταν όταν ήταν έτσι στα πάνω του, σε μία άσκηση που κάτι είχε πει για τους Τούρκους, πώς το είχε πει, θα τους γδάρω, κάτι τέτοιο, έτσι πολύ, πολύ ακραίο. Αλλά λέον με τους Τούρκους, με το Predator και αυτούς που του είχαν παγιδεύσει το κινητό, γατούλα Ιμαλαΐων. Εκεί ούτε γδαρσίματα, ούτε καψί.

0: γράμματα, ούτε τίποτα. Εκεί θα μου πείτε τι γατούλα είμαι, Λαΐων. Κοτούλα, κανονική. Ούτε πτώσεις από αλεξίπτωτα, ούτε φούμο στο πρόσωπο, ούτε τίποτα για τον στρατηγό. Και καλά ο στρατηγός. Εντάξει. Οι άλλοι που έχουν και φιλοδοξίες δεν ξέρουν ότι ακόμα και όταν η εποχή Μητσοτάκη τελειώσει θα τους ακολουθεί πάντα αυτό το ερώτημα, γιατί έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν. Μπορεί να μην το ξέρουν. Τι να πει κανείς. Μέσα σε όλα αυτά που θα δούμε αυτή την εβδομάδα και θα τα συζητήσουμε και μετά και στο δεύτερο ημίωρό μας με εκλεκτό καλεσμένο, με τον πολιτικό συντάκτη και αναλυτή του Βήματος, τον Άρη Ραβανό, έχουμε και εν εξελίξει διεργασίες στη ΓΕΣΕΕ, που τέλος πάντων η συζήτηση είναι μια συζήτηση λίγο της ταλαιπωρίας μετά τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας, μετά τη ρελάνς του κυρίου Παναγόπουλου κλπ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, να μιλήσουμε και για τα της ΓΕΣΕ, είναι και πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Καλημέρα κύριε Γενιδούνια, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελγκούνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα λίγο για τη ΓΕΣΕ. Είδα χθες και μια ανοιχτή επιστολή του κυρίου Φωτόπουλου που παρετήθηκε για να πάρετε τη θέση του, αν δεν απατώμε. Να επικαλείτε νούμερα και να διαμηνεί προς το Πασόκ κυρίως ότι υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης προοδευτικού προεδρείου χωρίς να χρειάζεται να συνεργαστεί η ΠΑΣΚΕ με την ΔΑΚΕ, με την παράταξη που πρόσκειται στην Νέα Δημοκρατία. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, ναι, τώρα βρισκόμαστε καταρχήν μετά το συνέδριο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου της ΓΕΣΕ στην Κρήτη. Υπήρχε μια, μπορούμε να πούμε, κυριαρχία της Πάσχης σε αυτό, με μεγάλα αυξημένα ποσοστά. Υπάρχει όμως η δυνατότητα μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτό, και αυτό είπε και ο Νίκος Φωτόπουλος, να συγκροτηθεί, εφόσον γίνουν οι προγραμματικές διεργασίες, και ένα προοδευτικό προεδρείο, στη λογική ότι τα συνδικάτα, όπως έχουν την αυτονομία τους πάντα, έτσι, αυτό είναι από τα πολιτικά κόμματα, ωστόσο θα μπορούσε μια προγραμματική συμφωνία να συγκροτηθεί ένα προοδευτικό προεδρείο. Αυτό κατέθεσε χθες ο Νίκος, ο Φωτόπουλος, ο απερχόμενος γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕ, γνωστός για την πορεία του, και σε μια λογική ότι υπάρχουν πολιτικές πολύ σκληρές αντεργατικές και θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν προκειμένου να τις ανατρέψουν στους χώρους εργασίας.
0: Απλώς αυτό με δεδομένο ότι πας και ίσον Παναγόπουλος, και αυτό φάνηκε νομίζω και στα αποτελέσματα. Πόσο ρεαλιστικό είναι να γίνει την
1: δεν
0: ώρα
1: είναι,
0: που εσείς...
1: Δεν είναι κύριε Μελγκούνη, ας μην κρυβόμαστε, έτσι. Δεν είναι. Προφανώς θα υπάρξουν διεργασίες αυτές που ήδη γίνονται, φαντάζομαι, μεταξύ των μεγάλων παρατάξεων, δηλαδή αυτές που έχουν μεγάλους δύο αντιπροσώπων για να συγκροτήσουν προεδρείο. Θα υπάρξει αυτή η συνεργασία όπως όλα δείχνουν και θα συγκροτηθεί το προεδρείο μεταξύ των. Από ό,τι όλα δείχνουν, σας λέω και πάλι, δεν έχουμε μπει μέσα στη συνεδρίαση. Μεταξύ των δύο αυτών παρατάξεων.
0: Τη Πάσχια και τη ΔΑΚΕ, έτσι.
1: Ναι. Αυτό όλα δείχνουν.
0: Ναι. Άρα για να είχε ρεαλιστικό πρόσημο η δική σας πρόταση, αυτό σημαίνει ότι η ΠΑΣΚΕ θα έπρεπε να κάνει ρήξη με τον κύριο Παναγόπουλο, έτσι, να βγει από το κάδρο.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία και η οποία βεβαίως περνάει μέσα και μέσα από πρόσωπα, μέσα από πολλά πράγματα, και η οποία θα μπορούσε να είναι να καλέσει τον κόσμο της εργασίας να συμφωνήσει και να συμπορευτεί και να συστρατευτεί με τα συνδικάτα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής τους. Αναδιοργάνωση σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι. Εγώ θα πω αυτό που είδαμε όλοι οι συνδικαλιστές ανήμερα της Πρωτομαγιάς, όπου ένα μέσο ενημέρωσης δημοφιλές έβγαινε στους νέους ανθρώπους και ρωτούσαν αν είναι αργία ή απεργία και γιατί ο καθένας να δικαιολογήσει πώς το θεωρούσε, έτσι. Αν είδατε, κύριε Μελγκόνη, εξής αυτό το κλιπάκι που κυκλοφορεί μέσα στα social, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι αυτοί, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι νέοι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι αργία και ότι δεν είναι απεργία. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια απόσταση των νέων ανθρώπων από τα συνδικάτα, αυτό πρέπει να το γεφυρώσει. Χρειάζεται μια πλήρης αναδιοργάνωση και ανασύνθεση του συνδικαλιστικού κινήματος. Και αυτό καταθέσαμε εμείς και ο Νίκος Φωτόπουλος, έτσι, σε μια πρόταση λογικής στρατηγικής συνεργασίας. Σε ένα προγραμματικό σχέδιο που περνάει και ασφαλώς μέσα από τα πρόσωπα.
0: Και κύριε Γενιδούνια μου, πώς να μην το θεωρήσουν αυτό οι νέοι, όταν ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά κάνει πλάκα με τον Ακύλα. Και ξεκινάει λέγοντας: πριν δούμε τι θα μας φέρει ο Ακύλας από την Eurovision, να δούμε τι φέραμε εμείς για τους εργαζόμενους. Για τη μέρα την αιματοδαμένη, για το ημέρα του Σικάγο, για τη μέρα των κάποιων εργατών στη Θεσσαλονίκη το 1936, των 200 κομμουνιστών στη Κεσαριανή, και κάνει πλάκα με τον Ακύλα. Πώς να πάρουν το μήνυμα οι νέοι, δηλαδή.
1: Αυτό που φέρανε για τους εργαζόμενους, κύριε Μελικού, είναι το 13ωρο. Έτσι, αυτό είναι, και μάλιστα. Αν ήθελε κάποιος να κάνει πλάκα με όλα αυτά, είναι τα γνωστά που βλέπαμε όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο αυτό, που ακούγαμε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να λένε ότι τους βρίσκανε εργαζόμενοι σε χώρους εργασίας και τους παρακαλάγανε για να δουλεύουν 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Έτσι, αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Έτσι, πραγματικό.
0: Κύριε Γεννηδούνια, μπορώ να σας ζητήσω να μείνετε ένα λεπτό με το ρολόι στη τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι 10:30, τίτλοι ειδήσουν με τη Ζέτα Καρφίδου. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα Γεννηδούνια.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στόλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας σύμφωνα με τον Τραμπ. Θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Έκκληση για εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθινε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, για συναντήσεις με Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως τα στενά του Ορμού, συνταζόμενος με την Αμερικανική γραμμή. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που εκτός από τη διαχρονική παρουσία του έχει προγραμματικές θέσεις και κυβερνητικό πρόγραμμα για την ακρίβεια, για την εξωτερική πολιτική, για τις τράπεζες, για το αγροτικό, για το στεγαστικό και τους νέους, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για θύματα υλικές ζημιές, ούτε εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό 6 Ρίχτερ στην περιοχή Σαμάρ των Φιλιππίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασίες 20 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Γιαννιδούνια. Κύριε Γιαννιδούνια, αν τα πράγματα γίνουν έτσι όπως οι αριθμοί και οι συσχετισμοί δείχνουν ότι θα γίνουν, με δεδομένο ότι υπάρχει και αυτή η βαριά σκιά, έως ότου διερευνηθεί και δούμε τι στο καλό έχει γίνει με την, με την ιστορία, με τα κονδύλια, με τα Ινστιτούτα Κατάρτισης κλπ. Τι θα σημαίνει αυτό για την, για την εικόνα του συνδικαλισμού σε αυτή τη συγκυρία με τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι αυτή τη νέα εποχή?
4: Κοίταξε, εγώ δεν θα κρυφτώ. Έτσι, το μεγαλύτερο, όσοι ήμασταν στο συνέδριο της Κρήτης και γυρίσαμε οι αντιπρόσωποι, πολλοί εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας μας, μας ρωτούσαν για το αποτέλεσμα του συνεδρίου, για το σχετισμό δυνάμων, πώς προέκυψε. Προβληματισμένοι σαφώς με όσα ακούγονται. Αν δεν υπάρχει μια ουσιαστική απόφαση για την ανασυγκρότηση την πραγματική του συνδικαλιστικού κινήματος, να καλέσουμε τους νέους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε όλες τις διεργασίες, σε αυτό, έτσι, να πυκνώσουν τα συνδικάτα, σε μια εποχή μάλιστα που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι προωθεί και την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων. Έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Συλλογικές συμβάσεις υπογράφονται από σωματεία. Άρα θα πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να είναι, να αλλάξει και να γίνει πιο ευνοϊκό, προκειμένου να υπάρχουν αυτά τα σωματεία στους χώρους εργασίας. Αν λοιπόν δεν γίνει μια ουσιαστική κουβέντα προκειμένου να ανασυγκροτηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα, κύριε Μελιγκόνη, η κατάσταση δυστυχώς θα παραμείνει ίδια. Εμείς γι' αυτό ζητήσαμε μια προγραμματική, ο Νίκος Φωτόπουλος δηλαδή έκανε μια πρόταση για μια προγραμματική προοδευτική συμφωνία, έτσι, η οποία σας το ξαναλέω περνάει μέσα και από τα πρόσωπα, προκειμένου να στείλουμε το μήνυμα ότι ξεκινάει επιτέλους η ουσιαστική ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αρχίσουν να αποκτούν την εμπιστοσύνη τους και πάλι στα συνδικάτα.
3: Να πάμε λίγο και πιο ειδικά στα δικά σας θέματα. Διαβάζω σήμερα στα νέα κεντρική σελίδα ότι θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 10 χρόνια στο πρώτο του θέμα για να δούμε αξιοπρεπείς συγκοινωνίες. Και επειδή ειδικά σε ό,τι αφορά στο προσωπικό έλξης και στα τρένα έχουμε όλα αυτά τα χρόνια τη βαριά σκιά και το πένθος και την ανοιχτή πληγή της τραγωδίας των Τεμπών, ένας λόγος παραπάνω να σας ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με τα τρένα, αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, εάν είμαστε σε μια φάση που ένα κράτος καταλαβαίνει ότι δεν το παίρνει να βάλει καθόλου νερό στο κρασί του μετά από αυτό που συνέβη πριν 3 χρόνια.
4: Είμαστε, κύριε Μελιγκόνη, 3 χρόνια και 3 μήνες μετά τα Τέμπη. Έχει περάσει δηλαδή ένα μεγάλο διάστημα από τότε που συνέβη αυτό το έγκλημα που στήχησε τη ζωή σε 55 συνανθρώπους μας. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, λόγω των καταστροφών της κακοκαιρίας του Ντάνιελ στην περιοχή της Θεσσαλίας το Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια λοιπόν σχεδόν πριν. Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο στην τελική ευθεία, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που διαβάζουμε και εμείς και μαθαίνουμε των διοικούντων, γιατί να αποκατασταθούν αυτά τα έργα και να έχουμε πλήρη διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με όλα τα συστήματα να λειτουργούν ασφαλείας. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Αυτό έχει προσδιοριστεί περίπου για τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Βρισκόμαστε σε μια πλήρη αποκοπή της συνδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας με τα αστικά κέντρα. Δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα σήμερα συνδέεται μόνο η Έδεσα και οι Σέρες με το τρένο, με το σιδηρόδρομο. Πέραν των Σερών δεν υπάρχει κανένα δρομολόγιο επιβατικό. Πρέπει να πάμε στην Αλεξανδρούπολη για να ξαναβρούμε επιβατικά δρομολόγια δύο την ημέρα προς το Ορμένιο, και όταν κυκλοφορούν εμπορικές αμαξοστικές εκεί αυτά καταργούνται. Η Πελοπόννησος είναι κλειστή εδώ και 16 χρόνια, το γνωρίζετε. Βόλος Λάρισα διαβάσαμε προχθές ότι η γραμμή πάει για το 2030 να ανακοινιστεί. Δηλαδή 7 χρόνια, κύριε Μελιγκόνη, μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ. 7 χρόνια.
3: Φοβερό.
4: Για να φτιάξω μια γραμμή 90 χιλιόμετρων. Εγώ θα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα 7 χιλιόμετρα γραμμής κανονικής που συνδέουν το Μητράκι, πάλι ποτέ σιδηροδρομικό προορισμό με υψηλή ζήτηση στους επιβάτες. Το έργο ξεκίνησε το 2019, 7 χιλιόμετρα κύριε Μελιγκόνη. Και είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί. 7 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής υποδομής, επαναλαμβάνω. Υπάρχει η υπογειοποίηση στα Σεπόλια και αυτή ξεκίνησε το 2019. Και μέχρι σήμερα ακόμα περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτή. Και έχουμε μονή γραμμή κυκλοφορίας εκεί, στην έξοδο της Αθήνας. Οπότε μπορώ να σας πω ότι γίνεται μια προσπάθεια στο να αναταχθεί ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με πολλά ερωτηματικά όμως να υπάρχουν και την κατάσταση στα περιφερειακά δίκτυα. Εκεί δηλαδή που ο σιδηρόδρομος πρέπει να λειτουργεί συνδέοντας τα περιαστικά κέντρα με την πρωτεύουσα, την συμπρωτεύουσα, την Πάτρα. Κατά Πάτρα, το γνωρίζετε και εσείς, 16 χρόνια έχει να πάει το τρένο στην Πάτρα από την Αθήνα. Ακόμα περιμένουμε. Και βρισκόμαστε και στην φάση όπου γίνονται δοκιμές στο νέο τροχαίο υλικό. Αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Θα έρθουν 23 νέα τρένα. Και αυτά υπολογίζονται να έρθουν το 2027. Εκεί έχει προσδιοριστεί ο χρόνος.
3: Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε πληροφορίες ότι θα πάει 4-5 χρόνια μετά η παράδοση της γραμμής 4 του μετρό. Παραμένει στα χαρτιά ο διαγωνισμός, από ό,τι διαβάζω και στα νέα, για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών στο μετρό.
4: Προσέξτε κύριε Μελιγκόνη, το μετρό αναπτύσσεται αστικά, έτσι, δηλαδή προσθέτονται χιλιόμετρα γραμμής, χωρίς να έχουμε άλλους σειρμούς. Πράγμα που σημαίνει ότι η πυκνότητα και η συχνότητα των δρομολογίων επιβραδύνεται. Δηλαδή έχουμε αύξηση των χρόνων αναμονής στους σταθμούς. Εγώ θα σας πω ότι τώρα ερχόμουν, γιατί έχουμε τη συγκρότηση της ΓΕΣΕΕ σήμερα σε Προεδρείο, ερχόμουν και με μηχανή, με δίκυκλο από το Εγκαλιθέα. Υπήρχε μια φοβερή κίνηση στους δρόμους.
3: Βέβαια, έτσι.
4: Πράγμα που σημαίνει ότι τα αστικά μέσα μεταφοράς, η αστική συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών, σε αντιστοιχεία με ό,τι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου υπάρχει και συχνότητα και ποιότητα και συνέπεια στην μεταφορά των πολιτών. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
3: Και θυμίζω ακόμα και προχθές την είδηση ότι σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό ξεκινάει τώρα ο διαγωνισμός για να αποκτήσουν κλιματισμό σε 3 χρόνια.
4: Ναι, θα άκουσα και εγώ αυτό. Ναι. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 δεν υπάρχει κλιματισμό σε αυτά τα μέσα. Κάναμε 26 χρόνια να γίνει αυτό. Τι να σας πω. Πραγματικά είναι να απορρεί κανείς, γιατί τα
3: όλα αυτά μέσα δείχνουν έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
4: Δείχνουν και έλλειψη πολιτικής, η οποία θα βοηθήσει τους πολίτες στην καθημερινότητα, τους κύριε Μελιγκόνη, το να έχεις ένα προαστιακό το οποίο συνδέει την Αθήνα με τα περιαστικά κέντρα της, έτσι, είτε τα Μεσόγεια, είτε την Πελοπόννησο κοντινούς προορισμούς, τα Μέγαρα, το Κιάτο, την Κόρινθο. Με συχνά δρομολόγια. Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να βρει κατοικίες περιαστικά.
3: Μέχρι και τη στεγαστική κρίση μπορείς να αντιμετωπίσεις.
4: Δεν υπάρχει αυτό το όραμα δυστυχώς πολιτικά στη χώρα. Προτιμούμε να χρησιμοποιούν οι πολίτες το αυτοκίνητό τους, γιατί δεν έχουν διέξοδο και συνέπεια στις μεταφορές τους. Να υπάρχει αυτό το κομφούζι και να χάνεται όλος αυτός ο χρόνος στους δρόμους. Έτσι. Και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι η Αθήνα είναι μια, και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, από τις λίγες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη όπου υπάρχει αυτή η κατάσταση διαμορφωμένη χρόνια τώρα.
3: Μάλιστα. Κύριε Γεννηδούνια, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ κύριε Μελδούνη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

10 και 44 δείχνουν το ρολόι. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρυθμίση του ήχου. Με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Γεννηδούνια να διεκτραγωδεί την κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ούτως ή άλλως σήμερα, με βάση και αυτά τα οποία αναδεικνύει η εφημερίδα Τα Νέα στο πρώτο της θέμα, γενικώς καταλαβαίνουμε και από αυτά που μας είπε τώρα ο κύριος Γεννηδούνιας ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ότι δεν υπάρχει νιάξιμο, ότι δεν υπάρχει τέλος πάντων πολιτική προτεραιότητα. Όταν υπάρχουν πολιτικές, όταν υπάρχει πολιτική προτεραιότητα, βρίσκεται και ο τρόπος. Το γεγονός ότι καρκινοβατούν τα τρένα παντού, το γεγονός ότι όπως μας είπε έχει να πάει στην Πάτρα τρένο 16 χρόνια, είναι αποκομμένες όλες σχεδόν οι πόλεις της περιφέρειας κλπ. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία ή όλα να είναι οι διαγωνισμοί που δεν γίνονται γρήγορα κλπ. Και σε κάθε περίπτωση πάνε προς τον 8ο χρόνο τους να συμπληρώσουν οι κυβερνώντες, οπότε ακόμη και αργά να γίνονταν οι διαγωνισμοί, είχαν όλο το χρόνο του κόσμου. Λοιπόν, πάμε στον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον πολιτικό συντάκτη και αναλυτή, τον διαβάζετε στο Βήμα, τον Άρη Ραβανό. Άρη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Εγώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, είναι μια πυκνή αυτή η εβδομάδα. Είχαμε πριν λίγο ένα διάβημα και κοινό διάβημα και από το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, προφανώς για να στείλουν ένα μήνυμα και στο ΠΑΣΟΚ, αν το γερμηνεύω σωστά, με δικό τους αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό Αραμπατζή. Και αυτό είναι ένα μόνο από τα πράγματα που θα δούμε στη Βουλή να γίνεται, έτσι.
1: Ναι, όντως ήταν μια πρώτη κίνηση, θα ακολουθήσουν και άλλες. Εντάξει, υπάρχει ένας διαγωνισμός με την καλή έννοια του όρου για το ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Ναι. Αλλά πάντα βέβαια ο στόχος είναι κοινός και το αίτημα είναι κοινό, δηλαδή να γίνει σύσταση της Επιτροπής Αρμόδιας στη Βουλή για να διερευνήσει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο του ΠΚΒ, το οποίο δεν το ξεχάμε, και βέβαια μην ξεχάμε υπάρχει και το θέμα το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Βέβαια.
1: Εδώ βέβαια όπως βλέπεις, επειδή το είπαμε, υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα. Και το ερώτημα πολλών είναι, καλά, δεν μπορούν να συνεννοηθούν και δεν μπορούν να συμφωνήσουν, να ομονοήσουν σε μια κοινή πρόταση, η οποία θα έδινε και ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα και στην κοινωνία, αλλά και θα πίεζε και περισσότερο νομίζω και την κυβέρνηση, και θα έδειχνε ότι πέρα από σκοπιμότητες ή πολιτικές στρατηγικές, ένας είναι ο στόχος, το να ανατραπεί η παρούσα κυβέρνηση. Γιατί το βάζει όλη η αντιπολίτευση, βέβαια ο καθένας το βάζει με το διαφορετικό σκεπτικό που έχει, ναι, και με τη διαφορετική στόχευση.
0: Βέβαια, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, για να ξεκινήσουμε από αυτό πριν πάμε στις υποκλοπές, είναι σε συμπληγάδες το Μαξίμου, έτσι, δηλαδή... Ή θα πρέπει να δούμε πάλι αυτή την τροπή με τις επιστολικές ψήφους ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ναι, σωστά το βάζεις, είναι συμπληγάδες, γιατί αυτά τα οποία έχουν γίνει δεν είχαν ξαναγίνει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά έχει πλήξει ανεπανόρθωτα το κυβερνών κόμμα και σε πολλά επίπεδα, και δεν είναι τώρα μόνο το τι λέει η αντιπολίτευση, το λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι λέει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο στέκεται κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση, είναι και οι εσωτερικές φωνές από στη Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, καθώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα βουλευτών η οποία είναι ιδιαίτερα επικριτική. Το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται πολύ δημόσια δεν λέει κάτι αυτό. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα, και το κρίσιμο για την κυβέρνηση είναι το πώς θα ξεφύγει πάντα κάθε φορά από τις συμπληγάδες της Βουλής για να μην έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο θα την πλήξει ακόμα περισσότερο και σε επίπεδο κοινωνίας. Αλλά το χειρισμοί της και στις προηγούμενες φορές και στην παρούσα φάση είναι και αντιθεσμικές, θα έλεγα. Mm-hmm. Και βεβαίως δίνουν και ένα σήμα ότι πολλές φορές σεβόμαστε και και τον κανονισμό της Βουλής και της προβλέψης αυτού.
0: Ναι.
1: Γιατί χειριζόμαστε την κάθε υπόθεση κατά το δοκόν και το πώς μας συμφέρει.
0: Ναι. Άρη, σε σχέση με τις υποκλοπές, εκεί και αν το Μαξίμου θα έχει να αντιμετωπίσει ζόρικες καταστάσεις, έτσι.
1: Εκεί για να αντιμετωπίσει ζόρικες καταστάσεις, Γιώργο, γιατί πρώτα απ' όλα έχει μια δίκη σε δεύτερο βαθμό το επόμενο διάστημα, δεν ξέρουμε τι ακόμα θα προκύψει.
0: Βέβαια.
1: Ας αφήσουμε λοιπόν τις κινήσεις του κυρίου Τζαβέλα στην άκρη, που έχουν σχολιαστεί, όπως πολύ σωστά έπραξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και διάφοροι άλλοι παράγοντες, γιατί εκπέμπει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα και ένα μήνυμα το οποίο δεν τιμάει και τη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα σκάνδαλο το οποίο σε άλλες χώρες θα έχει δημιουργήσει σεισμούς πολλών ρίκτερ και θα έχει γκρεμίσει κυβερνητικά οικοδομήματα. Εδώ είναι απλώς Δευτέρα 4 Μαΐου και η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Θα δούμε τι θα βγει και στην πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί κανείς δεν ξέρει, με τόσες χιλιάδες επισυνδέσεις και τόσες συνακροάσεις, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να υπάρχει στο μέλλον το οποίο μπορεί να δούμε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, ο οποίος όπως και στην υπόθεση του ΠΚΠ είναι αντιθεσμικός και είναι και κόντρα πολλές φορές σε αυτά τα οποία ορίζει και το ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο το διαβάζουμε όπως μας συμφέρει και το εργαλειοποιούμε ανάλογα την περίσταση. Από εκεί και πέρα όμως εδώ δεν είναι μόνο, εγώ δεν μείνω μόνο στην αντιπολίτευση και στις κινήσεις που κάνει, αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο μέτωπο δυνάμεων, το οποίο στέκεται απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Δηλαδή είδαμε την προημερών απόφαση του ΔΣ, του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο νομίζω λέει πάρα πολλά για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν είναι και... είναι μια παράδοση, έχει παράδοση ο Δικηγορικός Συλλόγος, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε τόσο δυναμικές κινήσεις και αποφάσεις, ειδικά σε τέτοια ζητήματα, για να μην παρεξηγηθώ. Πάντα ήταν παρεμβατικός ο Δικηγορικός Συλλόγος, αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα νομίζω αυτή ήταν η πιο καθοριστική κίνηση που θύμιζε κινήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου άλλων εποχών. Άρα εκεί λοιπόν έχεις ένα μέτωπο δικηγόρων, δικαστών, εισαγγελέων, που οι δικαστές και εισαγγελείς δεν μπορούν να πούν και να βγουν δημόσια και να πούν. Υπάρχουν τα θεσμικά τους όργανα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός από ό,τι ξέρουμε, που στέκεται κριτικά απέναντι στις κινήσεις και του κυρίου Τζαβέλα, αλλά και αυτά που βλέπει από την πλευρά της κυβέρνησης. Και είναι και η εικόνα που μεταδίδεται προς τη χώρα στο εξωτερικό, η οποία είναι πολύ αρνητική με όλο αυτό που γίνεται.
0: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, νομίζω δεν θα πέσει κανείς από τα σύννεφα τώρα πια που έχουν καταρρεύσει και όλα τα προσχήματα, εάν προεξοφλήσουμε από τώρα ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί αυτούς τους περίφημους λόγους εθνικής ασφαλείας, ούτως ώστε να μην είναι αρκετές οι 120 ψήφοι της αντιπολίτευσης και να μην πάμε στη συγκρότηση της προανακριτικής. Δηλαδή, ή αυτό θα πρέπει να γίνει, ή να συγκροτηθεί η προανακριτική, να σχηματιστεί το Προεδρείο και το γαλάζιο Προεδρείο να αρχίσει να λέει όχι στο να καλούνται ο ένας μετά τον άλλον οι κρίσιμοι μάρτυρες.
1: Δεν... Το έχουμε δει στο παρελθόν.
0: Ποια από τις δύο ντροπές θα επιλέξει το θέμα, δηλαδή τώρα.
1: Ναι, επί της ουσίας, εντάξει, θα επιλέξει αυτή την οποία της συμφέρει. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει πολλές φορές. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν σε άκουσα νωρίτερα να λες και για τους σιδηρόδρομους κτλ. Έχουμε μπει στον 8ο χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι διακυβέρνηση, αλλά και το γεγονός πως κινείται η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι δεν πολύ ενδιαφέρει κιόλας, γιατί έχει τσαλαπατήσει πολλές φορές στο Σύνταγμα. Άρα ποσό την ενδιαφέρει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που έχει ΑΒΓ πιστεύω. Αυτά λοιπόν υπηρετούνται και προχωράνε. Δεν τους ενδιαφέρει τι ακριβώς θα πει η πλειοψηφία του ελληνικού λόγου. Γιατί βλέπετε δηλαδή, από τις δημοσκοπήσεις πόσο αρνητικό αντίκτυπο έχει η υπόθεση του σκάνδαλου των υποκλοπών και ο ΠΚΠ στην κοινωνία. Αν λοιπόν πραγματικά τους ενδιέφερε, θα κάνουν άλλες κινήσεις. Οι οποίες αν το θέλεις, πολλές φορές θα έβγαζαν και από πάνω το Πρωθυπουργό και θα έδιναν και θα του άλλαζαν και την εικόνα στα μάτια της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ είναι η λογική της εγκάλυψης. Και όχι μόνο της εγκάλυψης, είναι και της αλαπάτησης του Συντάγματος. Και πολλές φορές και δικονομικών κανόνων.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Βέβαια, θα μου πεις τι περιμένεις τώρα όταν βλέπεις πολιτικούς αρχηγούς και στελέχη κόμματος να αποτείουν φόρο τιμή στην Κεσαριανή, στο μνημείο των 200 εκτελεστών του, και να υπάρχουν υπουργοί που να ειρωνεύονται την παρουσία αρχηγού κόμματος εκεί και μιλάω για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Και για το πώς τον ειρωνεύτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν τιμά κανένα. Όταν μάλιστα στο παρελθόν είχαμε παρουσία εκεί του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, παρουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κάρολου Παπούλια.
0: Βέβαια.
1: Παρελθόν.
0: Το 2005, όταν εγκαινιάστηκε το μνημείο.
1: Τα ξεχνάμε. Αυτή επί δημαρχίας νομίζω Μπαρτζόκα στην
0: Κυσέργενη. Επί δημαρχίας Μπαρτζόκα, ακριβώς. Θανάσης Μπαρτζόκα.
1: Τώρα τι να συζητήσουμε. Άρα όταν λοιπόν έχει τέτοια συμπεριφορά, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν και τέτοια ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως για αυτός να είναι φτηλούς αξίας ή ίσονος σημασίας.
0: Βέβαια, επειδή εδώ πολλές φορές το θέμα, Άρη μου, δεν είναι αν ας πούμε φαλτσάρει κάποιος στα δεξιά της κυβέρνησης. Το 2005 και κανένας πρωθυπουργός σε κανένα κείμενό του, ακόμη και αν υπήρχε τότε Facebook και έκαναν αναρτήσεις, δεν θα σκεφτόταν να κάνει λογοπαίγνιο με το τι θα μας φέρουν από την Eurovision σε ανάρτηση για την Πρωτομαγιά, Και αυτό το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το έκανε κάποιος προερχόμενος από το Λάος που φαλτσάρει κλπ.
1: σημεία των καιρών. Και όσο να βγει ξαφνιά, θέλω να πω την αλήθεια, δεν το παρακολουθώ. Και εγώ έχουμε κάνει διαγωνισμό.
0: Και εγώ μια από τα ίδια. Λέω, τι λέει τώρα, τι είναι αυτό.
1: Αν είχαμε κανένα τυλικό, ξέρω εγώ, ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ξέρω εγώ, θα το καταλάβαινα. Και λέω και εγώ, μα τι γίνεται. Και διαπίστωσα όντως ότι ο τυλικός είναι νομίζω δύο εβδομάδες μετά. Τρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και λες τώρα, έρχεσαι τώρα και κάνεις λοιπόν αυτό το λογοπαίγνιο και κάνεις αυτή την αναφορά. Νομίζω ότι δεν τιμάει και την εικόνα σου ως πρωθυπουργού μια τέτοια μέρα.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
1: Και όταν μάλιστα, στο επίπεδο, γιατί δεν είναι τώρα το θέμα το τι έχει γίνει με το κατώτατο μισθό. Εδώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες τις εργασιακές στην αγορά και το πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί η επιθεώρηση των επιθεωρητών εργασίας.
0: Έτσι.
1: Με τα χίλια δύο προβλήματα, έτσι, και την υποστελέχωση και τα λοιπά. Τώρα μην αρχίσουμε γιατί θα τελειώσουμε το πρωί.
0: Άρη μου, να κλείσουμε και με ένα σχόλιο για το μανιφέστο Τσίπρα.
1: Νόμιζα από εκεί θα ξεκινήσω. Εντάξει, το μανιφέστο νομίζω ο Γιώργο βάζει τη συζήτηση σε άλλη βάση, υπό την έννοια ότι έρχεται σε ένα σημείο που όλοι περιμένουν την ανακοίνωση του κόμματος, του κ. Τσίπρα. Δεν θα το δούμε άμεσα. Από εκεί πέρα όμως νομίζω το συγκεκριμένο κείμενο δίνει τροφή, έχει δώσει ήδη τροφή για συζητήσεις και βεβαίως και αναλύσει για το τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι είναι ένα ισορροπημένο κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί να παντρέψει, να φέρει κοντά τρεις διαφορετικές σπουδές σκέψεις.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν είναι διακήρυξη κόμματος, προφανώς δεν είναι προγραμματικό πλαίσιο, δεν είναι προτάσεις πώς θα κυβερνήσω, τι θα κάνω στην οικονομία, τι θα κάνω με τις τράπεζες, τι θα κάνω με το ιδιωτικό χρέος. Γιατί έχω διαβάσει απίστευτα σχόλια τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η σχόλια δεν έκανε αυτοκριτική. Τι αυτοκριτική να κάνει, όταν ο Τσίπρας έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο, κάνει τόσες εμφανίσεις και έχει πει τα μύρια όσα σε αυτό το θέμα. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Σε αυτό το κείμενο λοιπόν θα είχε αυτοκριτική και θα διαβάζω αυτά και από έμπειρους συναδέλφους. Δεν μπορώ να καταλάβω την κριτική πώς γίνεται, ή μάλλον προσπαθώ να καταλάβω, αλλά μπορεί να είναι και το επίπεδο της ανάλυσης μου είναι τέτοιο που να μπορώ να πραγματικά να εξάγω συμπεράσματα. Το θέμα είναι όμως πώς το βλέπει η κοινωνία, πώς το βλέπω εγώ ως δημοσιογράφος ή το βλέπει ο χύψη πολιτικός, ο οποίος εκ των πραγμάτων πολλές φορές εκ της θέσεως ήταν αρνητικός. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής. Πολλοί οι οποίοι τοποθετούνται τις τελευταίες ώρες και να μην είχαν διαβάσει καθόλου το μανιφέστο, τα σημεία του μανιφέστο, νομίζω θα είχαν την άποψη την οποία εκφράζουν. Δηλαδή δεν θα άλλαζε σε τίποτα. Κάποιοι είχαν δει μια κασέτα ήδη έτοιμη
0: και
1: την αναπαράγουν. Αυτό δεν λέει. Δεν δίνει και απαντήσεις. Κοίταξε, είναι ισορροπημένο κείμενο, όπως είπα. Νομίζω λέει πολλά για την επόμενη μέρα. Μας δείχνει ένα στίγμα που θέλει να κάνει. Προσπαθεί να συγκεράσει, όπως είπα, τρία διαφορετικά ρεύματα στη σοσιαλδημοκρατία. Και εδώ υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη και στη σοσιαλδημοκρατία. Αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Αριστερά του κέντρου αναφέρον. Μια σοσιαλδημοκρατία πια του Μπλερ και του Σρέντερ ή του Σάντζεφ και άλλων δυνάμεων. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχει πεδίο να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι έχει βάλει τις βάσεις για το κόμμα το οποίο έρχεται, το οποίο θα το δούμε ενδεχομένως, Γιώργο, νομίζω όχι μέσα στο Μάιο, αλλά μπορεί να το δούμε και Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Για να δω, το κρατάω. Λοιπόν,
1: ίσως και Ιούνιο,
0: για να δούμε.
1: Τα σημερινά δεδομένα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι έχει ανοίξει τέτοια συζήτηση, νομίζω ότι τη δουλειά του την έκανε το μανιφέστο.
0: Ναι,
1: κανένας δεν περίμενε να γραφτεί τώρα το μανιφέστο, έτσι. Αυτό που φαντάζονται κάποιοι κείμενα με βαθείς στόχους της αναλύσης και τα λοιπά. Ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να το καταλάβει και ο μέσος πολίτης και να μπορεί να το πάρει τα χέρια του και να γίνουν κοινωνοί και διάφοροι μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι θα είναι δυνητικοί σύμμαχοι υποστηρικτές του Τσίπρα. Νομίζω αυτός είναι ο βασικός στόχος και πετεύχει σε μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη αντιδράση.
0: Άρη Ραβανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο και τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το να πάτε ταξίδι στη Βουδαπέστη στην ωραία εμπειρία, το να δείτε το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά επίσης είναι τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός είναι ανεπανάληπτο και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είστε εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπείτε στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments, δηλώστε συμμετοχή, ζήστε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αν έχετε αποφασίσει να πάτε προσφέρεται στην συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ με συγχωρείτε ως αποκλειστικός χορηγός. Σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκεφτείτε το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Δεν θέλετε να το χάσετε. Πάμε κι εμείς να μην χάσουμε το σφινάκι τώρα και μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
2: Ευθυξία είναι η ιδιότητα του εύθυκτου, από το εφ και το θύγου, που σημαίνει προσβάλλω, τραυματίζω, προκαλώ ζημιά, πλήττω, αλλά και κάνω λόγο για κάτι. Πλέον δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να είναι κάποιος εύθυκτος, δηλαδή να θίγεται με το παραμικρό, να είναι μηγιάγγιχτος, μιμουάπτου, ένας υπερευαίσθητος τύπος που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, που ακόμα και μια καλόπιστη παρατήρηση την εκλαμβάνει ως προσβολή. Ένας εύθυκτος σίγουρα δεν είναι ένα παχύδερμο, ένας απαθής, χονδρόπετσος άνθρωπος που δεν υδρώνει ταυτή του. Σίγουρα δεν είναι εύθυκτος, για παράδειγμα, ένας επίορκος πολιτικός που εννοεί να διατηρεί την εξουσία που απορρέει από το δημόσιο αξίωμά του, ακόμα και όταν η αποφορά από τη διαφθορά του έχει φτάσει στα ουράνια. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα την αδειάσει την καρέκλα των προνομίων της δόξας και της προσωπικής ευημερίας μόνο όταν αναγκαστεί να το κάνει. Από τον νόμο ή από τον αρχηγό του, ο οποίος γενικώς προτιμάει να πέσουν τα κεφάλια των συνεργατών του που συνελήφθησαν με τη γίδα στην πλάτη παρά το δικό του. Οπότε, εάν ο αμαρτωλός δημόσιος λειτουργός διαταχθεί να βαδίσει πρώτος ναρκοπαίδιο για να εξουδετερώσει τις νάρκες που προορίζονταν για τον ηγέτη, θα το κάνει, αλλά φυσικά με βαριά καρδιά. Έτσι όμως θα σωθεί ο μεγάλος, ο οποίος συνακολούθως αποδεικνύεται μεγαλύτερο παχύδερμο από τον στρατιώτη του, περισσότερο ανέστητος και χοντρόπιτος από αυτόν, με ακόμα μικρότερη ευθυξία. Η οποία ευθυξία, όχι η ακραία, που σε άλλες χώρες και πολιτισμούς οδηγεί σε χαρακτήρι τον αξιωματούχο που ετοιμάστη, αλλά η απλή, η λογική ευθυξία, το φιλότιμο, η τσίπα, η ντροπή, η ευαισθησία, γενικώς λείπει από την κοινωνία και όχι μόνο από τους πολιτικούς. Το ψάρι καμιά φορά αρχίζει να βρωμάει από την ουρά και όχι από το κεφάλι.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ο Αμερικανικός στρατός θα δεχτεί επίθεση αν πλησιάζει τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε νωρίτερα το πρωί η Τεχεράνη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως σήμερα αρχίζει η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του, Μοχαμάντι Σακντάρ, είχε το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο συζήτησαν για την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθινε πριν από λίγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία. Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, όμως οι Ευρωπαίοι άκουσαν. Τώρα εξασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται, είπε ο Μαρκ Ρούτε, με φόντο και τις κατηγορίες του Αμερικανού Προέδρου ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν κάνουν αρκετά για να υποστηρίξουν τις ΗΠΑ τον πόλεμο στο Ιράν. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 12 συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό του Ορμούς, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομόλογό του. Κοινή πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Η πρόταση αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραπατζή και σχετίζεται με την έρευνα που θα διεξαχθεί για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισόμενη προκαταρκτική εξέταση. Στο πλαίσιο αυτό, το πολιτικό σκεπτικό αυτής της πρότασης των δύο κομμάτων αναφέρεται στην υπόθεση του ΠΚΠ με την επισήμανση ότι αυτή η δράση τους, η συμπεριφορά τους δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενικές και αόριστες διαχρονικές παθογένειες του κράτους. Αντιθέτως, τα στοιχεία της δικογραφίας, όπως επισημαίνουν, αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα, παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Πάντως, Βάνα, να σου πω ότι στο παρασκήνιο πηγές του Κουμουνδούρου αφήνουν αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, που επιλέγει για το ίδιο θέμα να δράσει ανεξάρτητα στη Βουλή, κάτι που με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπίες. Επίσης, τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι θα έχουμε ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κατσίγιαννη, και να πούμε ότι η πρόταση των δύο κομμάτων αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. Για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, λέγοντας πως είναι το μόνο κόμμα στο οποίο έχει δει να υπάρχει πρόγραμμα. Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το ψηφοδέλτιο το οποίο εξελέγει η ευρωβουλευτής, είπε: «Με διέγραψαν γιατί απλά δεν με ήθελαν», χωρίς να εξηγήσουν το γιατί. Στο νοσοκομείο της Ρόδου τώρα μεταφέρθηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από 52χρονη μία 42χρονη αλλοδαπή, η οποία εργάζεται στη Ρόδο ως οικιακή βοηθός. Η γυναίκα, η οποία φέρει 4 τραύματα, ειδοποίησε μόνη της το ΕΚΑΒ. Η δράση της παραδόθηκε λίγες ώρες αργότερα και παραδέχτηκε την πράξη της. Έρευνας διεξάγει η αστυνομία για τις συνθήκες αλλά και τα αίτια της επίθεσης. Αναζητείται 21χρονος που πυροβόλησε χαμηλά στο αριστερό πόδι, 24χρονο στο Σκηνιά Πεδιάδος στην Κρήτη. Θύμα και δράστης φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Στο σημείο της επίθεσης, οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν 8 κάλικες, ενώ στο σπίτι του δράστη βρήκαν και κατάσχεσαν και ένα μαχαίρι. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 24χρονος. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νικρήτας Σερών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, 2 κρατούμενοι υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, που σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία ήταν εκ των βασικών πρωταγωνιστών. Οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο επεισόδιο. Επτάχρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν κατάπιε το ελαττήριο γόμο λάστιγα, στο οποίο σφινώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο από τους γονείς του, όπου οι γιατροί κατάφεραν να του το αφαιρέσουν. Μετά από λίγες ώρες νοσηλείας, ο μικρός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο. Σε συνέντευξή της στο έθνος.gr, η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε επίσης μείωση της εξεταστέας ύλης στα σχολεία. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης συντηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως την λήξη της Βάρδιας. Και να πάμε στον καιρό που είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 19 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στη συχνότητα του Αθήνα 984. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Η Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com halfnote.gr.
3: Αθήνα 984.
11: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
12: Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλό μήνα να έχουμε, μιας και δεν τα είπαμε την Πρωτομαγιά. Ξεκίνημα εβδομάδας, νέος μήνας. Βεβαίως, σε συνθήκες έτσι χειμώνα το περασμένο τρίμερο, πρέπει να το ομολογήσουμε, το νιώσαμε. Νομίζω όλοι το νιώσατε κι εσείς, όπου και αν βρεθήκατε, είτε ήσασταν εδώ στην Αθήνα, είτε φύγατε για τρίμερο. Είχε χιόνια στα βουνά, βροχές, κρύο. Η πιο ψυχρή Πρωτομαγιά διάβασα ότι ήταν των τελευταίων 70 ετών. Κάπου αλλού των τελευταίων 135 ετών. Πριν πω στο στούντιο, μια αναφορά έγινε για την πρωτομαγιά του 87 που είχε τέτοιες ακραίες συνθήκες, πριν από περίπου δηλαδή 40 χρόνια. Τώρα τρελάθηκε ο καιρός, δεν νομίζω. Συμβαίνει, αν και σπάνια. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Από αύριο, λένε οι μετεωρολόγοι, 25. Πάντως είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και στα θέματα του καιρού. Αθένα 984 φυσικά στα ραδιόφωνά σας, στο σταθμό της πόλης ακούτε, το δημοτικό ραδιόφωνο της πρωτεύουσας, στους 98 και 3 των FM, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε επίσης και από το διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, έτσι, μέσω της ιστοσελίδας μας athena984.gr. Είμαστε οι εξής: η Μαρία Δασκαλάκη, η οποία ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος, ο οποίος βάζει τα τραγούδια στις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, στο 213-09-09-100 ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί και σας περιμένει. Επίσης, το 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τις καλημέρες σας, τα γραπτά σας μηνύματα, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Κρατήστε το, θα σας πω αμέσως το λόγο και να είστε stand-by που λέμε, διότι έχουμε έναν γρήγορο διαγωνισμό που θα κάνουμε. 984-onair-papaki-gmail.com το email μας, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα.

Καλημέρα, καλό μήνα στη φίλη τη Βάσο και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν εδώ την εκπομπή και το σταθμό. Και πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Πάρτε το κινητό στο χέρι. Οι δύο πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα στο 6948-984-984 δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή πρεμιέρα της παράστασης «Το στέρεο βήμα της Αντιγόνης» του Τάσου Μακράτου. Είναι στο θέατρο Αλκμίνη, εδώ στα Πετράλωνα, Αλκμίνης 8. Είναι ένα κοινωνικό δράμα, μια σύγχρονη ιστορία για την οικογένεια, την πίστη στις αξίες και στα όρια της ηθικής. 6948-984-984. Αν θέλετε να πάτε στην πρεμιέρα εσείς και η παρέα σας σήμερα το απόγευμα στις 7 στο θέατρο Αλκμίνη στα Πετράλωνα, με εύκολη πρόσβαση και με μέσα μεταφοράς, κεραμικός το μετρό. Υπόθεση: η ήρεμη και τακτοποιημένη ζωή μιας μεσοαστικής οικογένειας στο Σικάγο ανατρέπεται από ένα απρόοπτο τραγικό γεγονός. Οι ισορροπίες διαλύονται, οι σχέσεις δοκιμάζονται, μυστικά και πάθη έρχονται στην επιφάνεια. Σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη καταραίει και οι ηθικές αντοχές εξαντλούνται, η αδελφική αγάπη παραμένει ως ελπίδα και στήριγμα. Η Κάθριν, πρωταγωνίστρια, ως σύγχρονη εκδοχή της Αντιγόνης, καλείται να υπερασπιστεί αυτό που θεωρεί δίκαιο παρά το βαρύ τίμημα. Όνομα επώνυμο, το τηλέφωνο σας το έχουμε. Στείλτε τη συμμετοχή σας στο 6948-984-984 για την παράσταση «Το στέρεο βήμα της Αντιγόνης» του Τάσου Μακράτου στο θέατρο Αλκμίνη.

Λοιπόν, και αφού είμαστε τώρα στο σκέλος των πολιτιστικών, έτσι, πριν μπούμε στην καυτή πολιτική επικαιρότητα των ημερών και της σημερινής ημέρας, να σας πω, να σας κάνω και μια αναφορά για τη συναυλία της χρονιάς που είναι γεγονός. Είναι στις 9 Μαΐου η Μετάλλικα έρχονται στην Ελλάδα και μας ξεσηκώνουν για ακόμα μια φορά στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνει από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ φυσικά, και εκεί σε περιμένουν happenings τώρα σε μια στιγμή που θα απογειώσει την έτσι και αλλιώς μοναδική αυτή εμπειρία με τους Μετάλλικα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Υποκλοπές, το σκάνδαλο των υποκλοπών που συνεχίζει να δίνει τον τόνο στην πολιτική επικαιρότητα των ημερών. Η κυβέρνηση παραμένει, φίλες και φίλοι, εγκλωβισμένη σε ένα κλοιό αποκαλύψεων, διαρκών αποκαλύψεων βρισκόμαστε. Δεν είναι τυχαίο και το σημειώνω, γιατί όντως δεν το θεωρώ τυχαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε ούτε λέξη για το θέμα στη χθεσινή καθιερωμένη ανάρτηση που κάνει τις Κυριακές για διάφορα θέματα που τρέχουν μέσα στην εβδομάδα. Είπε βεβαίως, νομίζω, για την Ευρωλίγκα, είπε επίσης, νομίζω, και για την Eurovision. Αλλά για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο δεν είπε τίποτα. Την άποψή του έστω. Εντάξει, εδώ στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση, παρακαλετό στην πραγματικότητα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει μία αναφορά, και υποτίθεται ότι δεν ήξερε και... Εντάξει, τώρα ποιος θα πιστεύει. Αυτή τη φορά πάντως οι αποκαλύψεις αφορούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αρνήθηκε, το θυμίζω, αρνήθηκε να βγάλει από το αρχείο τη δικογραφία Ζήση, παρά το γεγονός ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Είναι μια αποκάλυψη που έκανε το NGR και ο συνάδελφός μας, ο Πάνος ο Τσίκαλας, που τι αποκάλυψε. Αποκάλυψε την απόρριτη έκθεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές το 22. Είχε διατελέσει εποπτεύων τη ΕΕΠ ο κύριο Τζαβέλας, ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και είναι μια αποκάλυψη που στέκομαι σε αυτή, γιατί εξηγεί πολλά για την τωρινή του στάση. Από την κατάθεση λοιπόν προκύπτει ότι ο ίδιος ο κύριο Τζαβέλας υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι του Predator, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Στην κατάθεση του λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας λέει πως είχε προσωπική επικοινωνία με τους αξιωματικούς, τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνώριζε εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμοι οι υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνώριζε εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση.

0: θα το διορθώσω. Γιατί νομίζω ότι και ο πλέον δύσπιστος καταλαβαίνει τώρα το γιατί αυτή η σπουδή να μείνουν όλα στο σκοτάδι, φίλες και φίλοι, με μία λέξη συγκάλυψη. Και φυσικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την απόπειρα να μην μάθουμε περισσότερα. Για πάμε παρακάτω, έχουμε μία ημέρα και μία εβδομάδα, έτσι αυτές οι μέρες που έχουν επιστρέψει πάλι και οι δημοσκοπήσεις, κάνουν την εμφάνισή τους. Είναι ίσως θα πω η πρώτη φορά τα πολλά χρόνια έτσι τελευταία που οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό έτσι χαρούμενος, να χαμογελούν. Και αυτό διότι ανάκαμψη όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και το 25% που είναι πολύ κρίσιμο για να διασφαλιστεί το μπόνους. Ενδεικτικά θα επικαλεστώ το σφιγμό Απριλίου της Προράτα που δημοσίευσε το Σαββατοκύριακο η Εφημερίδα των Συντακτών, όπου η Νέα Δημοκρατία παραμένει μεν κυρίαρχη, εντάξει, όμως σε σταθερά χαμηλές πτήσεις, 24,5% είναι στην πρόθεση και με σημαντικές εκροές, κυρίως προς κόμματα πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα τώρα θα συζητήσουμε στα επόμενα 10 λεπτά με τον κύριο Τάσο Βασιλείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της εταιρείας, της Προράτα. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο σφιγμός Απριλίου της Προράτα, είμαστε σε ένα περιβάλλον με δυσαρέσκεια, κοινωνική δυσαρέσκεια, που βγαίνει και ως πολιτική αποδοκιμασία προς τη κυβέρνηση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Νομίζω το βασικό το οποίο πρέπει να δούμε, και θα ήθελα να σταθώ πάνω σε αυτό το κομμάτι που αφορά την έρευνα. Είχαμε δύο ερωτήσεις που παρομοιάζαμε την κυβέρνηση στη μία με ένα καράβι και ρωτούσαμε ποια φράση την εκφράζει καλύτερα. Η φράση την οποία επιλέγει το 55% είναι ότι είναι ένα καράβι που ταξιδεύει σε λάθος πορεία και χρειάζεται να αποσυρθεί άμεσα. Ενώ αν παρομοιάζαμε την κυβέρνηση με ένα κάστρο, η φράση την οποία επιλέγει πάλι ένα ποσοστό 55% που είναι πλειοψηφικό, λέει ότι είναι ένα κλειστό κάστρο που λειτουργεί προς όφελος μόνο όσο βρίσκονται εντός των τυχών. Είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τι αντίληψη έχει αυτή τη στιγμή πλειοψηφικά η κοινωνία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται στα ποσοστά αυτά, τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό είναι πυρηνικά για την Νέα Δημοκρατία, έχοντας χάσει αυτή τη δυναμική την οποία είχε τόσο το 19 όσο και το 23 και την είχαν φέρει να είναι στο ποσοστό αυτό των εκλογών του 42% το οποίο είχε λάβει.
0: Τι παίζει ρόλο, κύριε Βασιλείου, σε αυτό? Είναι το σκάνδαλο των αποκλοπών, είναι ο ΠΚΠ, είναι η ακρίβεια? Έχουν σίγουρα αρνητικές συνέπειες. Τώρα το θέμα ψάχνουμε να βρούμε το πόσο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων τα οποία οδηγούν στα τη Νέα Δημοκρατία να λαμβάνει τα ποσοστά αυτά. Και το σίγουρο είναι ότι είναι μια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί που η Νέα Δημοκρατία έχουν δημιουργήσει προβλήματα και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λύσει αυτά τα προβλήματα. Θεώρησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ότι το θέμα Βανοσκάρη του δυστυχήματος των Τεμπών, η υπόθεση των υποκλοπών, ότι επειδή μεσολάβησαν οι εκλογές του 23, ότι έλειξαν τα θέματα αυτά. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουν, δεν το έκανε μόνο η Δημοκρατία, το κάνουν πάρα πολλές κυβερνήσεις και όχι μόνο στην Ελλάδα. Το ζήτημα όμως είναι ότι η κοινωνία τα βλέπει τα ζητήματα αυτά να επανέρχονται συνεχώς και κάθε ένα πρόβλημα που υπάρχει μπαίνει πάνω στο άλλο. Συν το μεγάλο ζήτημα που βλέπουμε ότι κρατεί σε όλες τις έρευνες εδώ και πάρα πολλούς μήνες, που είναι το θέμα της ακρίβειας, με 8 στους 10 πολίτες να το αναγνωρίζουν σαν το κορυφαίο θέμα. Η ακρίβεια δεν είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο έρχεται μόνο της. Είναι ένα αποτέλεσμα της οικονομίας, του τρόπου με τον οποίο κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, που έχει σαν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο η ίδια επικαλέστηκε ότι θα αλλάξει το 19, είπε ότι θα το συνεχίσει το 23, αν δεν έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα να μην φέρνει πλούτο προς τους πολλούς όλο αυτό, ώστε να γίνεται και να μην μεγαλώνει και αγοραστική
0: δύναμη. Απαντούν οι ίδιοι οι πολίτες πάντως αυτό, δηλαδή, γιατί το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι η οικονομία πηγαίνει εμφανώς καλύτερα, πατάει σε πιο γερά πόδια από ό,τι πατούσε στο παρελθόν, ίσως προς τις πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές της και όχι σε αυτήν την καθημερινότητα των πολιτών στα ζητήματα της ακρίβειας, που είναι νομίζω συγκεκριμένα.

0: μένει πολιτική ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή διαχειρίζεται την κατάσταση με τον ΦΠΑ, την ακρίβεια, τις κρίσεις που υπάρχουν στη γειτονιά μας και όχι, δεν είναι μόνο τώρα, έτσι, είναι κάτι το οποίο έχει εγκατασταθεί ως κατάσταση. Αυτό το οποίο βεβαίως, κύριε Βασιλείου, προκύπτει, κρατώντας βεβαίως ότι από τη μία πλευρά είναι το να σκέλωσε η ακρίβεια, το άλλο η αχίλλειος πτέρνα μεγάλη διαφάνεια, διαφθορά, δικαιοσύνη. Στην ανάλυση που κάνετε, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλα αθροίσματα πολιτών που λένε άλλο κόμμα, 11%, αναποφάσιστη. Φτάνει δηλαδή μεγάλα ποσοστά και βεβαίως αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, μπορείτε να πείτε ότι είμαστε σε ένα σημείο που θα γίνουν αλλαγές, πολιτικές αλλαγές στην επόμενη περίοδο που θα πούμε ότι είναι, πώς να το πω τώρα, σημαντικές, αξιοσημείωτες, σεισμός?
1: Τώρα στο πεδίο του σεισμού δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Στο κομμάτι των αλλαγών σίγουρα περιμένουμε δύο κόμματα να ανακοινωθούν και να μπουν στις μετρήσεις κανονικά, γιατί και αναφέρομαι στο υποίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού. Αυτή τη στιγμή είναι δύο κόμματα τα οποία τα μετράμε σε ένα πλαίσιο δυνητικής ψήφου, πιθανότητας. Με το πολύ πιθανό να είναι για τον κύριο Τσίπρα στο 10%, για την κυρία Καριστιανού στο 6%. Αλλά μένει να δούμε πώς αυτό το ποσοστό θα διαμορφωθεί όταν θα μπουν στη σύγκριση και στις επιλογές με τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί μιλάμε για μια συνθήκη τελείως διαφορετική από το κομμάτι του πόσο καθένας το φαντάζεται μέχρι το να το δούμε στην.
0: Τώρα δυνητικά, έτσι, σαν δυνητική εκλογική περίμετρο, νομίζω είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα, υπάρχουν μόνο τα πρόσωπα και οι προθέσεις τους.
1: Ακριβώς. Και αυτό που βλέπουμε σαν ένα έτσι πλαίσιο επιρροής που έχουν γύρω από τα κόμματα που ήδη υπάρχουν, φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας έχει ένα πολύ μεγάλο κρατήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή θα επέλεγε να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ ή την Νέα Αριστερά ή την Πλαίσια Ελευθερίας. Το ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχα δηλαδή είναι ένα ποσοστό περίπου 50% το οποίο δηλώνει ότι θα ψήφισε.
0: Το οποίο βέβαια με βάση την ανάλυση προκύπτει δεδομένο ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει, ας πούμε, με αξιώσεις μία από τις δύο πρώτες θέσεις, τη δεύτερη θέση ενδεχομένως.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν γύρω από το κάθε κόμμα. Δημοσκοπικά δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει Νέα Δημοκρατία η οποία είναι εκεί στο 24-25%. Από εκεί και μετά είναι το Πασόκ το 11%, καθαρά σε προθέσεις ψήφου αναφέρομαι. Εκεί το ζήτημα είναι τι θα γίνει όταν θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, σε τι ποσοστό θα καταγραφεί. Αν καταγραφεί σε αυτό το 10% ή σε ένα χαμηλότερο ή σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, είναι το αφήγημα το οποίο διαμορφώνεται για την επόμενη μέρα για το τι θα γίνει, ποιος θα διεκδικήσει, με ποιες συνθήκες. Έχει το προνόμιο ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι το αναγνωρίζεται αυτό το κομμάτι του πρωθυπουργήσιμου. Από την άλλη όμως υπάρχει η περίοδος που διακυβέρνησε όντας πρωθυπουργός, που έχει καταγραφεί στο συλλογικό πληθυσμό σαν κάτι αρνητικό. Άρα και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Από την άλλη βέβαια ξέρουμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μια δυνατότητα επικοινωνίας με έναν κόσμο ο οποίος προέρχεται από το χώρο του κέντρου και το αναγνωρίζει με χαρακτηριστικά μετριοπάθειας που μπορούν να του δώσουν τη δυνατότητα να πάρει ένα κρίσιμο ποσοστό από αυτόν τον κόσμο, που είναι και ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο επιλέγει να πάει να ψηφίσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, να συμμετάσχει δηλαδή στις εκλογές. Και την επιλογή την οποία κάνει την φωνάζει, έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη φωνάζει. Άρα νομίζω ότι θα είναι μια μάχη η οποία θα κριθεί στον τρόπο με τον οποίο θα κοιτάξουν τα κόμματα αυτά, δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας επίσης προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επικοινωνήσει κυρίως με αυτό το 17% το οποίο είχε λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη δικιά του Προεδρία, το 2023. Δεν φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη δυνατότητα να πούμε ότι ξεκινάει από.
0: Ναι, γιατί αν ήταν αυτή η βάση, θα ήταν μια πολύ καλή βάση αυτή.
1: Ναι, και θα μιλάγαμε για μια. Δεν θα νομίζω ότι θα μου κάνατε καν αυτό το ερώτημα αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, κλείνοντας, ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας, απαντούν οι πολίτες για το τι είδους κυβέρνηση προκρίνουν. Στο ενδεχόμενο βεβαίως που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Ποια είναι, ποια απάντηση προηγείται, τι είδους συνεργασία θέλουν, τι κατεύθυνσης.
1: Ναι, αυτό που βλέπουμε ότι ένα 30% επιλέγει η κυβέρνηση συνεργασίας με αποδυνάμιση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Σε ένα 17% μια οικουμενική ευρεία κυβέρνηση και τρίτη επιλογή έρχεται σε ένα ποσοστό 14% η κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Καμία από τις παραπάνω επιλογές, δηλαδή ούτε μια επιλογή που δεν ανέφερα που είναι κεντροδεξιά-δεξιά που το επιλέγει ένα 10% και καμία από αυτές τις επιλογές δηλώνει ένα ποσοστό 26%.
0: Μεγάλο, δηλαδή, είναι το δεύτερο ποσοστό, δηλαδή τίποτα.
1: Είναι
0: δεν είναι
1: το
0: τίποτα
1: δεύτερο, ακριβώς. Ναι. Είναι το δεύτερο ποσοστό. Αυτό το οποίο αξίζει να δούμε είναι ότι υπάρχει ένα 30% της κοινωνίας το οποίο θέλει να δει μια σύμπραξη αριστεράς κεντροαριστεράς. Και το βλέπουμε αυτό να ισχύει σχεδόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τα κόμματα τα οποία προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Χωρίς όμως να είναι απαραίτητο ότι θα ψηφίζανε κάποιο από αυτά τα κόμματα.
0: Καλά, αυτό είναι αντιφατικό βέβαια. Αν το ψηφίσει, πώς θα προκύψει.
1: Όχι, να σχηματίσουν, γιατί βλέπουμε πάνω χάρη στις διασταυρώσεις ότι μια τέτοια πρόκληση κεντροαριστεράς-αριστεράς δηλώνουν και τα κόμματα του ΚΚΕ, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να μπει σε μια κυβέρνηση.
0: Για μετεκλογική σύμπραξη, έτσι, να το κάνουμε σαφές. Δεν μιλάμε για κάτι προεκλογικό, προεκλογική συμφωνία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να μπει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια σύμπραξη.
0: Σχεδόν απίθανο.
1: Σχεδόν
0: απίθανο.
1: Ακριβώς. Άρα, αυτά δηλαδή πρέπει να τα δούμε και σε τη διάσταση τη ρεαλιστική.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Τάσος Βασιλείου, υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της εταιρείας ερευνών ProRata. Δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο, σήμερα δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος του Σφιγμού στην Εφημερίδα των Συντακτών και με αυτή την ευκαιρία εμείς κάναμε μια ευρύτερη συζήτηση για το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η έρευνα στο σήμερα για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση, για το κόμμα Τσίπρα, για το ενδεχόμενο που πολύ σοβαρό θα έχουμε ανακοινώσει μέσα στο Μάιο και από την κυρία Καριστιανού σε ένα τοπίο που φαίνεται έτσι να κινείται σίγουρα, το αν θα αλλάξει μένει να φανεί. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήρθε η Ιβάνα Λυκομήτρου μέσα στο στούντιο. Αμέσως μετά ανακοινώνω τα ονόματα των δύο τυχερών που θα πάνε το βράδυ στο θέατρο Αλκμίνη. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στον Αθήνα 94.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Απειλές του Ιράν ότι ο Αμερικανικός στρατός θα δεχτεί επίθεση αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ με φόντο. Τις ανακοινώσεις Τραμπ πως αρχίζει σήμερα η επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημαίων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε πριν νωρίτερα ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμηνία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μισή ώρα συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίδη και στις 3 με τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των τέως Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση στο ΠΚΠ κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή από κοινού με την αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ ως την Τρίτη, 8 το βράδυ με τη λήξη της βάρδιας. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 11 και 38. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Καλό μήνα επίσης, μπήκε ο Μάιος. Δευτέρα 4 Μαΐου, έτσι είπαμε να ανοίξουμε με ένα κεφάτο αισιόδοξο τραγούδι από την Πέννη Μπαλτατζή, το Καλάθι. Εδώ είμαστε, Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ακούτε, συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με το Ραντάρ. Η Μαρία Δασκαλάκη βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Λίλια Ξύλο στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Το 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Καλημέρα στον φίλο τον Πάνο, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, στην Κατερίνα, τον Γιώργο, σε όλη την μεγάλη μας παρέα. Και φυσικά συνεχίζουμε μέχρι τις 12 ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο τα σχόλια. Η εκκρεμότητα για τον διαγωνισμό που κάναμε για το θέατρο. Έχουμε νικητές, έχουμε νικήτριες για την ακρίβεια. Οι δύο φίλες, οι οποίες μαζί με την παρέα τους, γιατί είναι διπλή η πρόσκληση, που θα πάνε το απόγευμα στις 7 στο θέατρο Αλκμίνη, Αλκμίνης 8 στα Πετράλωνα, για την παράσταση και μάλιστα στην πρεμιέρα σήμερα, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης του Τάσου Μακράτου, είναι η Ιωάννα Μπάντιου και η Βιβί Μόσχου. Η Ιωάννα Μπάντιου και Βιβί Μόσχου, οι δύο κυρίες που θα πάτε, 6.30 καλό είναι να είστε εκεί, στα Πετράλωνα, για να απολαύσετε μια σύγχρονη ιστορία για την οικογένεια, την πίστη, τις αξίες και στα όρια της ηθικής, ένα κοινωνικό δράμα, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης. Καλά να περάσετε, περιμένουμε τις εντυπώσεις σας για το πώς περάσατε. Τώρα, όσοι ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, και φυσικά όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο κάνουν και όνειρα να πάμε σε κάτι άλλο, ένα από αυτά είναι να πάτε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Πλησιάζει η ώρα. Ευτυχώς βεβαίως υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη, εκεί θα γίνει ο τελικός, στη Βουδαπέστη, και να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με όποιο άτομο επιλέξετε. Για να το καταφέρετε αυτό πρέπει να μπείτε στο Cosmote Telecom App από το κινητό σας, στην ενότητα Moments, και να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε φυσικά το όνειρό σας πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τέτοιο διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, γι' αυτό και το σημειώνουμε, και καλή επιτυχία επίσης και σε αυτό το διαγωνισμό. Αν νομίζετε πάντως ότι τελειώσαμε με τις προσφορές και τους διαγωνισμούς, είστε γελασμένοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως σας υποσχέθηκα από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα το διαγωνισμό από την All Day Cruise για την κρουαζιέρα. Δίνουμε ένα δωρεάν εισιτήριο και αυτή την εβδομάδα για δύο άτομα για μια κρουαζιέρα με δείπνο στο ηλιοβασίλεμα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Γεύμα, στάσεις για κολύμπι, ποτά, μια πανέμορφη μοναδική εμπειρία. Αρκεί να στείλετε συμμετοχές σήμερα, μπορείτε να το κάνετε όσες συμμετοχές θέλετε, στο 6948-984-984. Την Πέμπτη θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση. Λοιπόν, και προχωράμε, πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που είναι πολλά και με μεγάλο ενδιαφέρον όλα. Καλημερίζω και καλωσορίζω στον αέρα του Αθήνα 984 την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, υπεύθυνη στον κοινοβουλευτικό τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους του κόμματος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουκλουμπέρη. Καλημέρα και καλό μήνα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από μια συζήτηση που αφορά μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που την επικρίνει όμως το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα με σφοδρότητα βγάλετε και μια ανακοίνωση χθες. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να βάλει τέλος στα λεγόμενα ψηλά γράμματα για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θετικό ότι η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Τα θέματα αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και είχε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα προαναγγέλλοντάς τα ο Υπουργός Ανάπτυξης, είναι θέματα που αφορούν περιεχόμενο της Οδηγίας 2225 του 2023, η ενσωμάτωση της οποίας αποτελεί εθνική υποχρέωση και η οποία έχει καθυστερήσει για πάνω από 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, μια παραπλανητική παρουσίαση μιας πρωτοβουλίας. Τώρα, στο συγκεκριμένο τομέα θέλω να πω ότι πραγματικά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης και με την λειτουργία του τραπεζικού τομέα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι λίγο θα έλεγα κλαψίγελος να παρουσιάζει η κυβέρνηση αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες όταν επί 7 χρόνια έχει αφήσει εντελώς ανεξέλεγκτο τον τομέα αυτόν, έχει επιτρέψει μια καταχρηστική λειτουργία που οδηγεί σε υπέρογγες αλλά κυρίως καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες, που οδηγεί σε ένα χάσμα επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων που δεν το βρίσκει κανείς σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Σας λέω δε για παράδειγμα ότι τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη. Ο μέσο επιτόκιο νέων δανείων φτάνει στο 9,94 το Δεκέμβριο του 2025, ενώ στην Ευρωζώνη στο 7,15.
0: Ναι.
1: Που αντιλαμβάνεστε τι δυσανάλογη επιβάρυνση είναι για τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Όλα αυτά όσοι μας ακούνε, υποθέτω τώρα ότι θα συμφωνήσουν, αλλά θα πούνε ωραία και τι προτείνετε εσείς, τι λέτε δηλαδή, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Μα έχουμε ήδη πει και είπαμε πρόσφατα, καταθέτοντας μια τροπολογία την οποία απέρριψε φυσικά η κυβέρνηση, και θέλω να πω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που την έχουμε καταθέσει, την καταθέσαμε όμως εμπλουτισμένη, μια τροπολογία με τρεις παραμέτρους. Η πρώτη ήταν η έκτακτη εφάπαξ φορολόγηση των τραπεζικών κερδών που άγγιξαν τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Κουκλουμπέρη, το 2025, και από αυτά τα 2,8 δισεκατομμύρια θα μοιραστούν σε μερίσματα. Και ξέρετε, τα περισσότερα από αυτά τα μερίσματα θα φύγουν στο εξωτερικό. Θα φορολογηθούν δε με το χαμηλότερο συντελεστή που υπάρχει στις χώρες της Ευρωζώνης, με 5%. Είναι μόνο 2 χώρες που έχουν χαμηλότερο από εμάς. Λοιπόν, προτείναμε αυτό το μέτρο που θα έφερνε 370 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία για το 2025 και αντίστοιχα το 2026. Και εδώ θέλω να πω ότι δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό. Το έχει κάνει η Ισπανία, το έχει κάνει η Ιταλία με πρωθυπουργό την κυρία Μελώνη, η Πολωνία, η Τσεχία και πολλές άλλες χώρες.
0: Είναι αρκετές χώρες. Δεν είμαστε δηλαδή μοναδική περίπτωση.
1: Και δεν είναι μόνο σοσιαλιστικές κυβερνήσεις.
0: Σωστό, ναι.
1: Το λέω και αυτό γιατί έχει την αξία του σε ό,τι αφορά την ιδεοληψία του κυρίου Μητσοτάκη. Η δεύτερη παρέμβασή μας αφορούσε τον αναβαλλόμενο φόρο, μια οφειλόμενη φορολογική υποχρέωση των τραπεζών προς το δημόσιο μετά τις επάλληλες ανακεφαλαιοποίησεις οι οποίες έγιναν μέσα από το υστέρημα του ελληνικού λαού, προκειμένου να σωθούν οι τράπεζες και οι καταθέσεις. Ξέρετε, ακούω από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις έγιναν, δεν έγιναν για να σωθούν οι τράπεζες, αλλά έγιναν για να σωθούν οι καταθέσεις.
0: Ναι.
1: Το εκλαμβάνω ως ένα όχι επιτυχημένο λογοπαίγνιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι χωρίς καταθέσεις δεν υπάρχουν τράπεζες.
0: Ναι, άρα να σωθούν και οι καταθέσεις και οι τράπεζες.
1: Μα προφανώς, αλλά όχι η μεν έναντι το δε. Θέλω να πω γιατί υπήρξε μια επιχείρηση διόρθωσης επισημένοντας ότι δεν σώθηκαν οι τράπεζες αλλά σώθηκαν οι καταθέσεις. Εμείς λέμε ότι σώθηκαν οι τράπεζες.
0: Επειδή
1: και προφανώς
0: υπήρχαν καταθέσεις,
1: για να σωθούν οι τράπεζες σημαίνουν ότι σώνονται οι καταθέσεις.
0: Επειδή υπήρχε...
1: Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν υπάρχουν τα μεν χωρίς τα δε. Και καλό είναι κανείς να είναι ακριβής όταν αναγνωρίζει τον ωφελούμενο από μια θυσία που περιελάμβανε το υστέρημα του ελληνικού λαού,
0: όχι το
1: περίσευμα του ελληνικού λαού.
0: Υπήρξε και μια συνάντηση που κάνατε ως αντιπροσωπεία.
1: Βεβαίως, εξαιρετικά παραγωγική, ο κύριος Ανδρουλάκης και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουμε στον τομέα οικονομίας. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε την προηγούμενη Πέμπτη με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και τους επικεφαλείς των 4+1 συστημικών τραπεζών και νομίζω ότι έγινε ένας παραγωγικός διάλογος.
0: Υπήρχαν κάποια σημεία σύγκληση, κάποιο κοινό πεδίο, ότι ναι, αυτά που λέτε ότι δεν είναι εξωπραγματικά, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι σε αυτές τις προτάσεις μας, δηλαδή στην έκτακτη φορολόγησή τους, σε μία παρέμβαση στην επιτάχυνση του αναβαλλόμενου φόρου και βεβαίως στην πρόθεσή μας να καταργήσουμε μία σειρά από κατακριστικές κατά την άποψή μας και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες, υπήρξε αποδοχή και σύμφωνη γνώμη. Νομίζω ότι αυτή η αντίρρηση είναι και κρίσιμος παράγοντας στην άρνηση της κυβέρνησης να υιοθετήσει τις προτάσεις μας, και παρά τη μεγάλη πίεση και τη συστηματική και υπεύθυνη, νομίζω, θεσμική αντιπολίτευση που ασκεί το Πασόκ, είναι τέτοια η κοινωνική πίεση που το Δεκέμβριο του 24 η κυβέρνηση εξαναγκάστηκε τότε να κάνει ελάχιστες από τις προτάσεις μας δεκτές. Θυμίζω ότι τότε καταργήθηκε τα 0,50 λεπτά τα οποία πληρώναμε ως προμήθεια όταν πληρώναμε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ. Χρειάστηκε η μεγάλη πίεση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει αυτό. Δυστυχώς, από μια σειρά άλλων προτάσεων, η πλειοψηφία των οποίων απερίφθη, έστω και αυτές υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση, η οποία προφανώς συνομολογεί την καταχρηστικότητα και το υπέρογκο πολλών από αυτές τις χρεώσεις και τις προμήθειες, αλλά είναι προφανές ότι βαραίνει σε εκείνην περισσότερο το επιμέρους συμφέρον που θέλει να υπηρετήσει παρά το ευρύτερο και γενικότερο δημόσιο.
0: Και στην ουσία είναι αυτό το οποίο καταγγέλει ως αδύνατο να υλοποιηθεί ως λαϊκισμό, έρχεται μετά από λίγο ένα μέρος του και το υλοποιεί. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι και μια προγραμματική θέση του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν υποχωρεί. Τη θέτει υπόψη του ελληνικού λαού, γιατί πολύ σύντομα θα κληθούμε όλοι να επιλέξουμε στις εκλογές.
1: Και την θέτει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και θα επανέρχεται διαρκώς, γιατί είναι για μας μια προτεραιότητα.
0: Ως προς τη συγκυρία, κυρία Αποστολάκη, γιατί κάποιος που τα ακούει αυτά για τις τράπεζες ή για αυτά που λέγατε πριν για τα δάνεια, και όποιος, για παράδειγμα, είδε και την ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη που είπε ότι πήγατε στο σκοπευτήριο και Σαριανής για την εργατική πρωτομαγιά, θα ήταν υπερβολή να σκεφτεί ότι τα κάνετε όλα αυτά επειδή, εν πάση περιπτώσει, έρχονται και άλλες ανακοινώσεις. Δεν είστε το μόνο κόμμα που θα διεκδικεί μερίδιο στη διακυβέρνηση. Για το κόμμα Τσίπρα αναφέρομαι. Γι' αυτό τα κάνετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι υποβαθμίζουμε λίγο τον δημόσιο διάλογο με το να απαντάμε σε αναρτήσεις, και τουλάχιστον δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Γνωρίζουν οι πάντες πάντως ότι ο κ. Ανδρουλάκης από τότε που ανέλαβε πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει κάθε χρόνο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, και εδώ έτσι κλείνω την παρένθεση.
0: Ναι.
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, το ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτόνομη πορεία και μία αυτόνομη στρατηγική.
0: Ναι.
1: Όπως είχαμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε, για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει μπροστά του ένα κομματικό στοίχημα. Υπάρχει μία εθνική δέσμευση, ένα ιστορικό εθνικό καθήκον. Να γίνει ο καταλήτης σε μια περίοδο που το αίτημα για αλλαγή, για πολιτική αλλαγή, είναι και όριμο και πλειοψηφικό, να γίνει ξανά εκείνος ο καταλήτης που θα την φέρει. Δεν λοιπόν προσδιορίζονται οι πρωτοβουλίες μας ή η στρατηγική μας από τι κάνουν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ξανά στην κοινωνία μεγάλες πλειοψηφίες. Και υπηρετώντας αυτή την στόχευση, παίρνουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι αντανάκλαση του προγράμματός μας, των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτών που το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως προτεραιότητα. Είτε αυτό αφορά τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, είτε αυτό αφορά τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, είτε αυτό αφορά το εκρηκτικό στεγαστικό πρόβλημα, είτε αυτό αφορά το ζήτημα το εργασιακό, το λέω αυτό σε σχέση με την τελευταία μας πρωτοβουλία για την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών. Είτε αυτό αφορά μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που είναι η ταυτότητά μας, η πολιτική μας ταυτότητα.
0: Λέτε ότι δεν είναι τώρα προσδιορίζεστε και δεν καθορίζεται η όποια πολιτική σας επιλογή από το τι κάνει ο ένας ενδιαφερόμενος ή ο άλλος. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως στόχο την πρωτιά και το εννοεί, γιατί κάποιοι λένε ότι η πραγματική μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω καμία πολιτική δύναμη στον κόσμο που από τη δεύτερη θέση να μπόρεσε να αλλάξει τις ζωές και τις τύχες των πολιτών.
0: Ναι.
1: Άρα εμάς ο στόχος μας είναι να βάλουμε ένα τέλος στη σημερινή πολιτική μιας κυβέρνησης που αυξάνει τις ανισότητες και που επιτίθεται με λησαλαίο τρόπο στο κράτος δικαίου, με παρακρατικές μεθοδεύσεις, με σκάνδαλα που κυλιδώνουν τη χώρα μας, και δυστυχώς αυτός ο απόϊχος κυκλοφορεί και εκτός των συνόρων. Ναι. Αναφέρομαι τόσο στις υποκλοπές, στα Τέμπη, αλλά και στην τραγωδία των Τεμπών. Ναι. Κατά συνέπεια, η δεύτερη θέση δεν σου δίνει καμία τέτοια δυνατότητα να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να κερδίσουμε τις εκλογές. Γνωρίζω, κύριε Κουκλουμπέρη, ναι, ότι οι δημοσκοπήσεις μέσα από την μεταβλητότητά τους και μέσα από την σχετικότητά τους, γιατί η ρευστότητα της εποχής μας είναι πραγματικά πρωτοφανής, δείχνουν σήμερα μία σταθερή άνοδο του ΠΑΣΟΚ, αλλά εξακολουθούν να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση. Κατά την άποψή μας, και επαναλαμβάνω την ρευστότητα της εποχής, η ανατροπή αυτή, η πολιτική ανατροπή είναι απολύτως εφικτή. Και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να γίνουμε εκείνος ο καταλύτης που και θα διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις, επιταχύνοντας και φέρνοντας μια εκλογική ανατροπή στις κάλπες, αλλά κυρίως θα δώσει μια ανάσα στον κόσμο ότι αυτή η πορεία επιτέλους θα σταματήσει.
0: Και κλείνοντας, ένα σύντομο σχόλιο για τη διεύρυνση. Χαρήκατε για τον κύριο Φαραντούρη και για άλλους βουλευτές ενδεχομένως ή στελέχη από άλλα κόμματα που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, αν και τώρα, το διαβάζω έτσι σαν πληροφορία, υπάρχουν και παρετήσεις. Για παράδειγμα, ο κ. Καστανίδης βλέπω ότι έστειλε μια επιστολή και λέει παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Τώρα, δηλαδή, τώρα που μιλάμε το βλέπω κι εγώ.
1: Κύριε Κουκλουμπέρη, το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Στις εκλογές του 1974, που πήρε ένα ποσοστό της τάξης του 13%, ναι, γεννήθηκε με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτήν την ταυτότητα, ανεξάρτητα της εκλογικής του επίδοσης, η οποία στην πορεία βεβαίως αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χαρακτηριστικά σημαίνει μια ευρύχωρη παράταξη, μια παράταξη που εκφράζει πλατύτερα κοινωνικά στρώματα, που έχει ανοιχτές τις πόρτες, που κοιτάει μπροστά και όχι πίσω, που έχει το περίσευμα ψυχής να συγχωρεί, αν θέλετε, και να βλέπει και αυτού του είδους τις στρατεύσεις προσώπων που επιδιώκουν και επιθυμούν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και ως ένα δείγμα αυτοκριτικής.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι με αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή μιας μεγάλης παράταξης και όχι ενός μικρού κόμματος, θα προχωρήσει στη μάχη για τις εκλογές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αποστολάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ και οι ακροατές μας που έχουν στείλει αρκετά μηνύματα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Συζητήσαμε τώρα για τις τελευταίες εξελίξεις, για την κριτική που κάνει το κόμμα της στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα καταναλωτικά δάνεια, για την πρωτοβουλία επίσης για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Εξήγησε το σκεπτικό αναλυτικά, για το στόχο της πρωτιάς που έχει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη διεύρυνση. Όσο μιλούσαμε, είχαμε μια εξέλιξη, την παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, από το ΠΑΣΟΚ. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, παρετείται από το κόμμα, επικαλείται λόγους πολιτικής διαφωνίας. Θυμίζω ότι με βάση το καταστατικό που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα, και δεν ήταν προφανώς για τον κύριο Καστανίδη αυτό, ήταν αφορούσε συνολικά το κόμμα και πολλές άλλες περιπτώσεις, μπήκε ένα πλαφόν στο όριο θητιών, και ίσως να είναι και αυτός ένας από τους λόγους που κάνει αυτή την επιλογή του ο κύριος Καστανίδης να φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε και αύριο και τις επόμενες μέρες και στις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Δίνουμε τώρα μικρόφωνο στον Οδυσσέα Ιωάννου, το ένθετο ξέρω μια ιστορία. Δελτίο ειδήσεων, η Ζέτα Καρφίδου είναι στο στούντιο. Η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη και τη Βούλε και Χαγιά. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο Τρίτη. Γεια και χαρά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Οι διαφορετικές μελοποιήσεις ποιημάτων είναι κάτι σύνηθες στο ελληνικό τραγούδι. Αρκετοί συνθέτες καταπιάστηκαν με τη μελοποίηση κάποιου συγκεκριμένου ποιήματος, και αυτός είναι βέβαια και ο λόγος που έχουμε ακούσει ποιήματα του Καριωτάκη, του Καβαδία και άλλων με εντελώς διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις. Εκείνο που είναι πραγματικά σπάνιο όμως είναι οι διαφορετικές μελοποιήσεις στίχων. Στίχων δηλαδή που γράφτηκαν επί τούτου για να γίνουν τραγούδι. Μια σχετικά άγνωστη τέτοια περίπτωση αφορά το τραγούδι που άνοιγε τον εμβληματικό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου και του Δημήτρη Μητροπάνου στο αιώνα την Παράγκα, ένας δίσκος ο οποίος ξεκινούσε με το Λούνα Πάρκ. Ήταν 1996, όμως 5 χρόνια νωρίτερα, το 1991, στο δίσκο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «Χρόνια πολλά», υπήρχαν οι ίδιοι σχεδόν στίχοι του Αλκαίου σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη, τίτλος «Όλα για πάρτι σου». Σε εκείνη την πρώτη εκδοχή, το τραγούδι είχε και άλλα δύο κουπλέ, τα οποία όμως αφαιρέθηκαν από την μετέπειτα μελοποίηση του Μικρούτσικου και την ερμηνεία του Μητροπάνου, ενώ ο Αλκαίος έγραψε και ένα καινούριο.

0: 84 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στόλο και 15.000 στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για έναν μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων. Αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η κίνηση είναι ανθρωπιστική, συνιστά σαφή πρόκληση της Ουάσιγκτον στην προσπάθεια του Ιράν να ελέγξει τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αμερικανικού Ειδησιογραφικού Ιστότοπου Άξιος. Το Αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζίζη. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού, συντονισμένο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθινε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έλαβαν το μήνυμα του Ντόναλτ Τραμπ οι ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την ίδια Σύνοδο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν ενδέχεται να θεωρήσει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί επιθετικά. Αξιωματούχοι άμυνας και πολιτικοί, αναφέρει το Πολίτικο, εκφράζουν φόβους ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να δει τα επόμενα 1 με 2 χρόνια όσο ο Ντόναλτ Τραμπ παραμένει στο Λευκό Οίκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη ενισχύσει πλήρως τη στρατιωτική της ικανότητα ως ευκαιρία για να δοκιμάσει τη δέσμευση της Δύσης απέναντι στο ΝΑΤΟ. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συναντηθεί σε λίγη ώρα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 μετά το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χθες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως το στενό των Μου, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Ιρανό ομολογό του. Οι μάχες συνεχίζονται μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολά στο Λίβανο. Δυνάμεις σκότωσαν 10 μαχητές της Χεζμπολά, οι οποίοι αποτελούσαν απειλή, δήλωσε ο στρατός της χώρας. Επιπλέον καταστράφηκαν υποδομές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μέσων μάχης και στρατιωτικά κτίρια. Παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Η Κατερίνα Πάβα Βασιλείου θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρέτα, κυρίες και κύριοι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Παρετείται από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, απαριθμεί τις ενέργειες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό του, εκφράζοντας τη δυσφορία πως η επιλογή της έδρας της Θεσσαλονίκης το 2023, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που έλεξαν πρώτο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης στην επιλογή του, στην ανακοίνωσή του, και επισημαίνει ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι είναι το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος με αναδρομική μάλιστα ισχύ. Ο κύριος Καστανίδης θεωρεί προσβλητικό και υστερόβουλο τον ισχυρισμό του κύριου Ανδρουλάκη ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία ευθύνονται για πελατειακές σχέσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος έχει υπογράψει νόμους κατά της διαφθοράς και καταλήγει λέγοντας ότι παρετείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η πρόταση των δύο κομμάτων αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος έχει κυριολεκτικά σημαδευτεί από 3 πράγματα: τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στον Αθήνα 984 ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εκτέλεσης έργων αποκατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι μέσα από μια σειρά ενηγματικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις εικόνες εμφανίζεται ο τίτλος Foreign Tongues, χωρίς να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες για την ημερομηνία κυκλοφορίας. Πρόκειται για τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το θάνατο του Charlie Watts. Και ο καιρός γενικά έθρου σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμοί Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας.
6: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Μεχάρα μου.
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Αθήνα 984.

0: Τι θέλεις?
1: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα.
1: Πώς είμαστε, Γαρβούλα? Καλά πάμε.
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τώρα βλέπω, άκουσα και πριν στον 984 για την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη.
1: Την είχε προαναγγείλει εδώ.
0: Μέσω της εκπομπής μας είχε γίνει η σχετική προαναγγελία.
1: Απάντηση αξιοπρέπειας, πώς είχε πει.
0: Απάντηση αξιοπρέπειας.
1: Μας είχε πει ότι θα είναι.
0: Ακριβώς στο ερώτημα που του είχαμε θέσει. Κοίταξε, ήταν μία αναμενόμενη. Δεν νομίζω ότι είναι κεραυνό σε νεκρία. Ούτε νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης θα βάψει μαύρες πλερέζες ή θα φορέσει λόγω της αποχώρησης του Καστανίδη.
1: Είσαι τόσο σίγουρη, γιατί στη Θεσσαλονίκη ο Καστανίδης είναι ένας ισχυρός παράγων από την εποχή, όχι μόνο το ότι...
0: Απόλυτα σίγουρη, ο Ανδρουλάκης θα το εκτίμησε αυτό όμως.
1: Ναι, ότι θα βάψει πλερέζες, ενδεχομένως θα βάψει από το τι θα κάνει ο Καστανίδης.
0: Αυτό ναι, τη εξέλιξη. Δεν θα ψήφιζαν όμως Πασόκ, επειδή θα ήταν ο Καστανίδης ανενεργός στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, ο Καστανίδης έχει μία μεγάλη διείσδυση και στο χώρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και
0: βέβαια. Και στο χώρο της Εκκλησίας, θέλω να σου πω, της Θεσσαλονίκης, που έχει ιδιαίτερη ισχύ.
1: Δεν ξέρω
0: ισχύ
1: για την Εκκλησία, ξέρω
0: Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
1: Στους πόντιους έχει πάρα πολύ ο Χάρης Καστανίδης. Και ευρύτερα στο χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς από την εποχή του πατέρα του, που ήταν βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου προδικτατορικά. Ο Καστανίδης ήταν ο νεότερος βουλευτής που έχει υπάρξει,
0: που έχει εκλεγεί ποτέ ακριβώς.
1: Μόλις και είχε συμπληρώσει το 24ο έτος, όσο απαιτούσε τότε, νομίζω παλαιότερα ήταν 25. Εν πάση περιπτώσει, κατά μένα είναι πλήγμα. Βεβαίως ο Καστανίδης,
0: κατ' εμέ, ο Ανδρουλάκης δεν θα το αξιολογήσει ως πλήγμα, καταλαβαίνεις. Γιατί είχε τεντώσει τις σχέσεις του με τον Καστανίδη, τις είχε διαρρήξει. Πήγαινε να μιλήσει σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη κομματικές ο Καστανίδης και γινόντουσαν μεγάλες εσωτερικές ζυμώσεις για το πώς θα αποκλειστεί και δεν θα μιλήσει στην εκδήλωση. Θα θυμάσαι στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Α, παιδί μου, δεν θυμάσαι ότι του πήρε την έδρα.
0: Και πέραν της έδρας, το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι ήταν φωτογραφική η διάταξη, αυτό που λέγαμε πριν από μερικές
1: μέρες. Να μην
0: είναι
1: υποψήφιος βουλευτής.
0: Ούτως ώστε να υπάρχει το ηθητόριο των θητιών μέχρι 20 χρόνια να
1: δηλαδή,
0: είσαι βουλευτής.
1: Δηλαδή του στέρισε τη βουλευτική έδρα, την οποία ο άνθρωπος δικαίως έπρεπε να την καταλάβει. Βέβαια είπε ο Ανδρουλάκης ότι καταλαμβάνω αυτή την έδρα και επειδή ήθελε να αφήσει στο Ηράκλειο ή κάπου ή στην Αθήνα.
0: Άλλες δύο.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, του στέρει στη βουλευτική έδρα. Δεν τον, ουσιαστικά αυτό που είπες, δεν τον αφήνει να είναι υποψήφιος βουλευτής. Τον απέκλεισε από τα κομματικά όργανα, κεντρικές επιτροπές κλπ. Λογικό είναι ο Καστανίδης, ο οποίος, να πούμε ότι από παλαιότερα είχε και αναζητήσει στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Θυμάσαι κάποια στιγμή είχε κάνει και τότε με τα μνημόνια, με την κυρία Κατσέλη, είχε κάνει την λεγόμενη κοινωνική συμφωνία, ένα κόμμα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και είχαν βέβαια
0: πάρει... Έτσι ένα τότε εθνισυγενές, έλεγα.
1: 0,9 νομίζω είχαν πάρει. Ναι. Αλλά είναι ένα αξιόλογο στέλεχος της κεντροαριστεράς.
0: Αλίμονο. Υπουργός Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης Γιώργου
1: Παπανδρέου.
0: Έχω την
1: εντύπωση ότι θα τον διεκδικήσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Καστανίδης.
0: Και εμένα το ένστικτό μου εκεί
1: έχω
0: πάει.
1: Την εντύπωση ότι θα
0: προσφάτως
1: είναι.
0: Προσφάτως που είχαμε συνομιλήσει τηλεοπτικώς, είχε πει ότι το προσκλητήριο γενικώς πρέπει να αφορά και το δυνάμει κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λεπτομέρεια που δεν σχετίζεται με τον κύριο Καστανίδη, αλλά είναι παρεμφερές, ότι η ρύθμιση που πέρασε στο συνέδριο του Πασόκ για τις θητείες και το όριο των 20
1: μην
0: ετών.
1: Βιάσεις,
0: ξέρεις
1: ποιον αποκλεί επίσης.
0: Ποιον?
1: Πού θα πάει τώρα? Μπορεί
0: ξέρεις
1: να πάει.
0: Ποιον άλλον θα.
1: Μπορεί να πάει τώρα.
0: Περίμενε, ξέρεις ποιον άλλον θα αφορούσε.
1: Τι Θοδώρα.
0: Ποια Θοδώρα, μα είδες που δεν ξέρεις και πάει.
1: Ποια?
0: Με κόβεις πριν μιλήσω.
1: Για πες.
0: Τι κόφτης είναι αυτός.
1: Για πες, εγώ ξέρω ότι.
0: Ξέρεις ποιον θα αφορούσε άμεσα.
1: Ποιον?
0: Τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Να το ξέρεις αυτό.
1: Αφού ο Κωνσταντινόπουλος έχει φύγει. Τον έχει διώξει.
0: Τον είχε διώξει 10 μέρες πριν από το συνέδριο.
1: Ναι.
0: Αν δεν τον έδιωχνε και δεν τον διέγραφε, αυτή η διάταξη αφορούσε και τον Κωνσταντινόπουλο.
1: Μου λες ότι ο Κωνσταντινόπουλος
0: ήταν καμένος από χέρι.
1: Γνωρίζοντας ότι θα κοπεί εξαντικειμένου.
0: Δεν ήξερε κανείς για αυτή τη διάταξη στο
1: τώρα κατασοπικό. Είναι αυτά που μου λες είναι σωστά.
0: Όχι.
1: Τα ξέρει ο Κωνσταντινόπουλος.
0: Εσύ πού να ξέρει ο Κωνσταντινόπουλος για τις αλλαγές στο καταστατικό.
1: Δεν τα ξέρε.
0: Όχι, δεν τα ξέρε.
1: Φίλος του Ανδρουλάκη ήταν.
0: Ήταν.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν έχει καταλάβει η Θοδώρα, η φίλη σου η Τζάκρη.
0: Θα αρχίσω και εγώ τώρα να λέω όχι.
1: Το ξέρω λοιπόν, ακούστε τι είπε η Βούλα, το ξέρω Κωνσταντινόπουλο.
0: Όχι, δεν είπα έτσι. Μιλάμε ότι σήμερα είναι κόφτης, διαστρεβλωτής, παρερμηνευτής, προβοκάτορας. Όλες αυτές οι ιδιότητες.
1: Η Θοδώρα τώρα, τι ακολουθούν. Θα κάνει εσύ τώρα, πες μου.
0: Λοιπόν, θα σου πω τι θα κάνει.
1: Υπάγεται σε αυτή
0: θα
1: τη διάταξη.
0: Τι θέλει να κάνει. Όχι.
1: Αν πάει στο Πασό.
0: Η Θοδώρα.
1: Μπορεί να είναι υποψήφια.
0: Υπάγεται.
1: Άρα.
0: Αλλά.
1: Θα πάει.
0: Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Τι.
0: Ξέρεις τι θα γίνει.
1: Θα πει ότι.
0: Θα πει εγώ. Δεν ήμουν στο Πασόκ για να με αθροίσεις.
1: Μα δεν λέει για το Πασόκ. Λέει όσοι είναι βουλευτές. Δεν λέει την κόμματο.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκτός αν κάνουν αυτή τη διασταλτική ερμηνεία που λες εσύ.
0: Διασταλτική. Η γνώμη μου είναι ότι εκμεταγραφής... η Θοδώρα εννοείται ότι θέλει να πάει στο Πασόκ.
1: Όχι, θέλει να πάει. Έκανε συνάντηση με τα στελέχη της στην περιοχή.
0: Εννοείται. Και τους είπε, τους το σφύριξε.
1: Ναι, αλλά να το ξεκινήσουμε χαμηλά.
0: Εννοείται και η μεταγραφή της κυρίας Τζάκρη θα γίνει στο παραπέντε, δηλαδή δεν θα γίνει σε άμεσο
1: το ίδιο και
0: χρόνο.
1: Τις άλλες τις κοπέλες
0: για
1: από
0: να απορροφηθούν
1: Πειραιά.
0: Οι κραδασμοί. Η άλλη κοπέλα από τον Πειραιά, τι αυτή? Να σου πω, άφαντη είναι γενικώς.
1: Και αυτή, δεν θα πάει και αυτή.
0: Δεν ξέρω, εκεί υπάρχουν
1: βέβαια,
0: και εκεί υπάρχουν
1: είναι ενστάσεις. Δύσκολα για αυτή, γιατί εκεί υπάρχει ισχυρή υποψηφιότητα του Διαμαντίδη, του Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ο οποίος έπρεπε να είναι βουλευτής.
0: Και είχε βγει βουλευτής στις πρώτες εκλογές.
1: Και αυτός και ο Γκλαβίνας έπρεπε να είναι βουλευτές τώρα, ναι. Γιατί τους κλέβουν την έδρα με τη ρύθμιση που κάνανε
0: σπατιάτες,
1: για τους σπατιάτες.
0: Ακριβώς. Ορφανές τρεις έδρες στην Βουλή.
1: Ο
0: ναι.
1: Διαμαντίδης λοιπόν είχε εκλεγεί, σωστά λες, βουλευτής και νομίζω ότι θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές η Κασιμάτη.
0: Η Κασιμάτη θα το σκεφτεί. Ναι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Θεωρεί ότι θα κερδίσει αν με το
0: Διαμαντίδη. Η Κασιμάτη εννοείται. Έχει και πολλές άκρες στη Β' Πειραιός. Έχει και πολλές άκρες με την Εκκλησία και με άλλους πόλους. Ναι. Είναι μία αθόρυβη εξαφανισμένη βουλευτής του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν που
0: πήγαινε
1: με τον Κασιδιάρη στα Ήμια. Αυτή δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: κοπέλα,
0: εγώ
1: κοπέλα,
0: δεν θέλω να πω ότι πήγε με τον Κασιδιάρη. Πήγε μία κοινοβουλευτική επιτροπή. Ανάμεσα σε αυτό ήταν και ο Κασιδιάρης.
1: Μα δεν ήταν ο Κασιδιάρης, ο Καμένος, αυτή η κοπέλα και άλλος ένας, δεν θυμάμαι τι νους. Κόμματος. Ήταν της Νέας Δημοκρατίας, δεν
0: μπορούμε σύμβολος. Να έχουμε λίγο χαλάκι κάτω από τις μαγευτικές μας φωνές.
1: Γιατί.
0: Έτσι μου αρέσει να ακούω έτσι και κάτι να ρέει.
1: Το σε χαλί. Λοιπόν, ναι, χαλιά, παιδιά, χαλιά.
0: Λοιπόν, πιστεύω επίσης ότι θα πάει ο Ναύαρχος Αποστολάκης κάποια στιγμή.
1: Τον είδα εγώ.
0: Την κυρία Αλληνού τη βλέπω στο κόμμα Τσίπρα, εφόσον αποφασίσει να συνεχίσει.
1: Και
0: αν
1: τους
0: θέλει,
1: δύο
0: δηλαδή,
1: τους
0: να κάνουμε
1: και,
0: όλες
1: ναι, και τους δύο
0: τους έχω
1: δει, και την Αθηνά Αλληνού και το Αποστολάκη, τον Ναύαρχο. Μάλιστα τον Ναύαρχο του είπα... Αυτό ισχύει ότι θα έχεις κλείσει. Μου λέει σε μένα καλά σου ρε Νίκο. Όχι λέει. Περιμένω να δω τι θα κάνει ο Τσίπρας και να με ενημερώσεις κι αυτός. Τίποτα.
0: Άλλη πληροφόρηση έχω εγώ.
1: Ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Σάββατο για το αυτό το Σάββατο μας.
0: Άλλη πληροφόρηση.
1: Η ιδέα Αθηνά...
0: Δεν προσβλέπει σε καμία πρόσκληση από τον Τσίπρα. Προσβλέπει σε πρόσκληση που πιστεύω ότι έχει γίνει ήδη συνάντηση και συμφωνία με το Πασόκ.
1: Εγώ σου λέω τι μου είπε και μάλιστα είπε ότι θα βγάλει και ανακοίνωση.
0: Okay.
1: Περί αυτού.
0: Ναι.
1: Πάντως
0: ήταν στο βιβλίο, θέλω να σου πω, για τον Μπουτάρη και μάλιστα πολλοί απόρρισαν.
1: Εγώ τώρα σου λέω τι μου είπε ο ίδιος ο Ναύαρχος.
0: Και εγώ σου λέω τώρα δεν θέλω να τον εκθέσω. Τι έχω συζητήσει και εγώ μαζί.
1: Άλλα λέει στον ένα, άλλα στον άλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν είναι.
0: Εντάξει. Ιδέα Αθηνά Αλληνού, δεν θέλω να τον εμφανίσω.
1: Με την οποία επίσης.
0: Επίσης ήταν στο βιβλίο του Μπουτάρη και το βιβλίο του Μπουτάρη είναι το σημείο αναφοράς γιατί
1: η Αθηνά ακόμη
0: ο
1: δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι με τον Τσίπρα ή αν θα είναι με τον Ανδρουλάκη. Και με τον Ανδρουλάκη έχει καλή σχέση και τον εκτιμά και τον Ανδρουλάκη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στο τέλος.
0: Εγώ πιστεύω θα καταλήξει
1: τον Τσίπρα. Αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Εδώ
1: ότι στο τέλος θα καταλήξει και στον Τσίπρα γιατί μην ξεχνάς ότι. Μην ξεχνάς ότι η Αθηνά. Mm-hmm. Έχει εκλεγεί στο βόρειο τομέα. Στο βόρειο τομέα αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δεν έχει κανένα. Γιατί και ο Τσακαλώτος.
0: Ο Ζαχαριάδης πήγες, τι θα κάνει.
1: Θα είναι ο Ζαχαριάδης, αλλά νομίζω εκεί η Αθηνά είχε βγει πρώτη η Λίνο.
0: Εννοείται ότι του είχε περάσει.
1: Και πέρασε και,
0: και τον Τσακαλώτο, τον οποίο Τσακαλώτο τον είχε αφήσει δεύτερο.
1: Ναι. Λοιπόν, ενώ στο Πασόκ, στο βόρειο τομέα, εκτός από τη Μιλένα Αποστολάκη, έχει και το Μάτζιο.
0: Για να δούμε, θα κατέβει στο βόρειο τομέα ή.
1: Πού θα πάει.
0: Ακούγονται πολλά και για το επικρατεία.
1: Δεν υπάρχει επικρατεία αφού θα είναι τώρα.
0: Ποιος?
1: Ο γραμματέας, δεν θα είναι.
0: Λογικά θα είναι.
1: Τη θέσεώ του. Τώρα πρώτος λένε ότι θα είναι ο Βενιζέλος. Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω.
1: Και εγώ δεν νομίζω.
0: Δεν το νομίζω. Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θέλει και ο ίδιος ο
1: Βενιζέλος. Δεν νομίζω κι εγώ. Λες ότι θέλει να πάει.
0: Σε συνεντεύξεις που τον έχω ακούσει και τον ακούω προσεκτικά, κάποιος λέει που... ότι δεν είναι ο στόχος μου η επιστροφή στο κοινοβούλιο.
1: Κάποιος με πήρε πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Και του λέω, καλά, με πήρες πρωί-πρωί να με κολλάσεις. Παλαιός υπουργός, ιστορικός τέλεχος του χώρου της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς. Και μου λέει ο Βενιζέλος πάει για πρωθυπουργό. Για πρωθυπουργό, λέω πώς πάει.
0: Αυτό
1: για
0: είναι άλλο μου, στα σενάρια.
1: Έλα ρε, του λέω. Ναι, μου λέει
0: ειδικού σκοπού για, και όλα λέει, αυτά.
1: Πώς το, αυτό τώρα λέω πώς σου ήρθε. Να λέει την Τετάρτη. Ναι. Τι γίνεται, λέω την Τετάρτη, επειδή θα γίνει επίτιμο.
0: Αναγορεύεται επίτιμο.
1: Ναι, διδάκτορα θεολογίας
0: και νομικής.
1: Ναι, νομικής είναι ο άνθρωπος θεολογίας. Ναι,
0: μου
1: λέει. Έρχεται, λέει, έρχεται.
0: Κλείσε.

0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι, ναι. Γιατί σκέψου τώρα, μια βουλή, η επόμενη, όπου ας πούμε ο Ανδρουλάκης, ο αρχηγός, ας πούμε ότι είναι ακόμη και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ποιος, και είναι και ο Βαϊζέλος στη Βουλή, ποιος θα κερδίζει το κοινοβουλευτικό παιχνίδι με τις τοποθετήσεις.
1: Ναι, δεν θα είναι.
0: Άρα λοιπόν και για λόγους αυτοπροστασίας ο Ανδρουλάκης δεν θα θέλει να τον ανταγωνίζεται.
1: Και ο Βενιζέλος δεν θέλει. Ο Βενιζέλος, αν θα έχει σχέδια για τον εαυτό του, δεν είναι αυτά. Είναι αυτά που εμέσως πλην σαφώς περιέγραψες. Λοιπόν, να πω, κάνουμε τις συστάσεις. Η εκπομπή λέγεται «Τέρμα στον Γκάζι», κυρίες και κύριοι. Με κόφτη τον Νίκο Φελέκη.
0: Σας παρακαλώ, και κυρία μου.
1: Κομμένη τη βούλα και γαγιά.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος, παραγωγή Καλλιόπια Σλανίδου. Επικοινωνείτε στο 2-13-09-09-100, μέσω Viber στο 6-9-48-9-84-9-84 και μέσω email στη διεύθυνση κλασικά εικονογραφημένα 9-84 onair@gmail.com, που αλλού μας τον 9-84 το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης, το σταθμό της πόλης. Λοιπόν, στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε διάφορα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να απορρίψει και τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο βραχνιασμένη. Τόσο για την προανακριτική όσο και για την εξεταστική. Εκεί πάει το πράγμα. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που πληθαίνουν. Δηλαδή θα πει ότι μετά τη μελέτη της δικογραφίας δεν θεωρούμε ότι υπάρχει και εκπορεύεται λόγος για να συγκροτηθεί προανακριτική. Άρα δεν θα προτείνει εξεταστική ή κάτι άλλο, όπως έκανε στις περιπτώσεις του Βορύδη, ας πούμε.
0: Προανακριτική
1: και του...
0: για Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Για Αραμπατζή, ακριβώς πήλει ο Λιβανό Φωτεινή, ναι. Αραμπατζή. Όπως έκανε με την περίπτωση Βορύδη, ναι. Αυγενάκη. Ναι, ναι. Δεν θα δεχτεί τίποτα. Θα καταψηφίσει. Δεν θα αντιπροτείνει. Άρα δεν θα δούμε ούτε αυτά με τις επιστολικές και όλα αυτά. Τώρα για την εξεταστική, επίσης φαίνεται ότι θα προσπαθήσει 151. Να βάλει εμπόδια
0: στο
1: αυτό που είχε ακουστεί εξ αρχής, να βάλει εμπόδια στην πρόθεση του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης με πρωτοβουλία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή με 120. Οι 120 υπογραφές θα βρεθούν. Όμως υπάρχει, φημολογείται όπως, πολύ έντονα ότι θα είναι αυτή η αντίδραση της κυβέρνησης απορριπτική με επίκληση του θέματος της ζητημάτων
0: εθνικής ασφάλειας. Από την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που το έθεσαν στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει το 68-2, ναι. Του συντάγματος, πέραν από τον κανονισμό της Βουλής, που λέει ότι οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται με 120 ψήφους. Πρέπει να υπάρξει η πρόταση υπογεγραμμένη από 120 βουλευτές. Mm-hmm. Και η δεύτερη παραγράφος λέει, εκτός και αν αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν 151.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό, θα πει, αφού μας λέτε για κατασκοπία, υπάγεται στη διάταξη 68-2, άρα δεν αρκούν οι 120, πρέπει να πάμε με 151. Βεβαίως, mm-hmm. αποδεχόμενοι ότι αφορά θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, εμέσως αποδέχεται ότι υπάρχει και το θέμα της κατασκοπίας. Άρα λοιπόν είναι ένα, ναι. πράγμα το οποίο από τη μια κερδίζει, από την άλλη χάνει. Ναι.
1: Οι πληροφορίες βέβαια λένε ότι η πρόθεση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγγράφει με την νομική του, ναι. ομάδα όλο αυτό το κείμενο,
0: ναι,
1: για την εξεταστική,
0: το θέμα της κατασκοπίας,
1: είναι να είναι τέτοιες οι διατυπώσεις
0: να
1: ώστε
0: παραπέμπουν εκεί.
1: Η κυβέρνηση να δυσκολευτεί να πατήσει σε ζητήματα κατασκοπίας εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για να την απορρίψει με τις 120.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε πώς θα γίνει. Υποτίθεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι έτοιμο το κείμενο και μετά θα περάσει από τα άλλα κομματικά γραφεία και τους ανεξάρτητους
0: βουλευτές. Αυτό πάει για πολύ αργότερα, ενδεχομένως και μετά το καλοκαίρι, να ξέρεις.
1: Ναι, για να δούμε, για να δούμε.
0: Γιατί μέσα στο Μάιο θα πρέπει να μπει μπροστά και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είχε πει ο mm-hmm. Μητσοτάκης ότι θα θες το Μάρτιο, ώστε να ξεκινήσει η σχετική κουβέντα στη Βουλή τον Απρίλιο. Τώρα το έχει μεταθέσει για τον Μάιο και σίγουρα μετά τις 15, mm-hmm. που είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

0: την Πέμπτη είπαμε έχει κοινοβουλευτική ομάδα όπου θα ακουστούν πράγματα.
1: Ναι. Αν και έχει ξεκινήσει ήδη το υπόγειο μασάζ.
0: Αυτούς που έχει,
1: δηλαδή,
0: ο Μητσοτάκης βλέπει.
1: Αρχίζει και βλέπει, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και...
0: Όχι, ο ίδιος έχει δει καταρχήν, νομίζω,
1: έχει δει,
0: και
1: έχει
0: τους
1: δει.
0: Πέντε.
1: Ναι, πρέπει να έχει δει και τον Κατσανιώτη
0: τον
1: που είχαμε φιλοξενήσει.
0: Ναι,
1: ναι,
0: το διάβασα
1: εδώ,
0: ήδη τον Κατσανιώτη.
1: Βεβαίως, έχουν περάσει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου αρκετοί διαφωνούντες βουλευτές, άρα ήδη έχει ξεκινήσει η διεργασία μασάζ, όπως το λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, για τους διαφωνούντες και αντιρρησίες βουλευτές. Ενδεχομένως να μην είναι τόσο ακραία η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι ό,τι και να γίνει όμως δεν μπορεί να αποφύγει τις επικρίσεις και τα σχόλια, ασχέτως του αν θα πέσουν οι τόνοι.
0: Κάνω μία πρόβλεψη.
1: Να την ακούσω.
0: Αυτοί που δημοσίως θέσανε τα θέματα, και οι πέντε και άλλοι, θα τα θέσουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε δημόσια για τα συμβίβαστα, για το επιτελικό κράτος, για αλλιά. Θεωρώ ότι και οι βουλευτές οι οποίοι και αυτοί τα έθεσαν δημόσια, δεν ήταν δηλαδή να τα θέσει σε κάποια κεντρική επιτροπή, σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα, σε κάποιο συνέδριο, ώστε να το απαντήσουν και αυτοί εντός των οργάνων, αλλά επειδή τα έθεσε δημόσια, νομίζω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα όσοι έχουν βγει μέχρι τώρα, και πιθανολογώ και ορισμένοι άλλοι,
1: ναι,
0: θα θέσουν πάλι τα θέματα.
1: Υπάρχουν άλλωστε και οι πολύ έντονες πληροφορίες, οι οποίες δεν διαψεύδονται, ότι διάφορα γεύματα και δείπνα γίνονται εκεί προς τα μέρους εκεί που συχνάζεσαι εσύ.
0: Αυτά
1: προς
0: Μηταράκη,
1: Λιωθέη, προς
0: όλο στη Λωλίτα
1: 25-30 άτομα, δεν είναι μόνο η Λωλίτα, υπάρχουν και πιο μέσα εκεί
0: Φιλοθέη.
1: Υπάρχουν διάφορες συνάξεις που γίνονται μεταξύ των νεοδημοκρατικών
0: στο Μαύρο Γάτο πάνε.
1: Έχει αρχίσει. Στο Παγκράτη εδώ.
0: Ναι,
1: πάνε και σε μένα κοντά.
0: Ναι, στο Μαύρο Γάτο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: στον Αχιλλέα
1: έχει αρχίσει και πηγαίνει ο Αλέξης.
0: Δεν πήγε ένα βράδυ με την, με την Όλγα και την Μπέτη.
1: Ναι, και ήταν και η σύζυγος του.
0: Και η Εύη.
1: Η Εύη, η Πανοτοπούλου.
0: Η Εύη Πανοτοπούλου με τον Αλέκο Φλαμπουράρη.
1: Η σύζυγος του Αλέκου Φλαμπουράρη.
0: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης και η Εύη Πανοτοπούλου. Μαζί τις περισσότερες φορές με την Όλγα Γεροβασίλη.
1: Ήταν εκεί.
0: Ήταν εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάντα. Εγώ
1: βεβαίως
0: τον έβλεπα και τον Αλέκο, τον Μακαρίτη, τον καλό φίλο και σύντροφο, με την Εύη, επίσης πάρα πολύ καλή και φίλη και συντρόφισσα. Να πούμε ότι τώρα συμπληρώνονται 6 μήνες από το θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη στις 17 Μαΐου.
1: Και δεν θα ξεχάσω και το ενδιαφέρον που έδειχνε τώρα, αφού μιλάμε για αυτά, ο Φλαμπουράρης γενικώς για όλους τους ανθρώπους και για όλους τους εργαζόμενους. Αν άκουγε ότι εργαζόμενος έχει πρόβλημα, ήταν το πρώτο κύριο και βασικό του μέλημα να δοθούν λύσεις, κάτι που έπραξε και ως υπουργός επικρατείας στη διακυβέρνηση Τσίπρα, προσπαθώντας να προωθήσει λύσεις, όπως θυμάσαι για την υπόθεση Μαρινόπουλου, τους εργαζόμενους και όλα αυτά, ή εργαζόμενους στις τράπεζες ή
0: λείπει ο Αλέκος και λείπει και από τον Τσίπρα ο Αλέκος.
1: Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Είπαμε και για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Βάντεφουλ είναι εδώ, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Δεν νομίζω ότι μας συμπαθεί ιδιαίτερα ο Βάντεφουλ. Έχει συνάντηση με τον Γεραπετρίτη και αργότερα θα δει και τον Μητσοτάκη. Κάτι γίνεται τώρα με την Γερμανία, την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και προσπαθώ να το δω περισσότερο εις βάθος. Πάντως η γερμανική πλευρά έχει πάρει θέση υπέρ της αμερικανικής σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς.
0: Οι Γάλλοι.
1: Και οι Γερμανοί πια.
0: Ναι,
1: και απίφθηναν προειδοποίηση προς την ιρανική πλευρά να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο θέμα των χειρισμών.
0: Θα ήθελα το Ιράν να με ακούσω. Με τις ΗΠΑ για να ανοίξουν τα στενά στην τεταγμένα. Ναι.
1: Θέλω να ακούσω και το Μαρινάκι αργότερα. Τώρα ξεκίνησε το briefing.
0: Τι να μας πείτε. Σχέση... Α, το briefing. Νόμιζα και ότι μας είπε για τον Βαγγέλη.
1: Όχι καλέ, για τον Παύλο Μαρινάκι. Χάσατε χθες αυτό. Δεν μου το είπε αυτές τις ειδήσεις. Θέλω να δω τι θα πει.
0: Θέλει να μας τρίψει το μαχαίρι για να.
1: Θα στο τρίψω τώρα το μαχαίρι στην καρδιά, διότι με αποπείρες με το που ξεκίνησε η εκπομπή.
0: Τι
1: χάσατε, φάγατε τρία γκολ.
0: Λοιπόν,
1: οπότε η ένωση η ΑΕΚΑΡΑ οδεύει προς το πρωτάθλημα.
0: Εσύ τι δεν είσαι, πάω ΚΑΕΚ είσαι.
1: Είμαι η γνήσια ένωση Κωνσταντινοπολιτών.
0: Γιατί η άλλη είναι Πανθεσσαλονίκιος όμιλος, αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς είστε Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι, ναι, είμαστε πιο ιστορικό σωματείο.
0: Άρα είσαι ΑΕΚ εσύ. Α, δεν το ξέρω. Εγώ νόμισα ότι είσαι ΜΠΑΟΚ.
1: ΜΠΑΟΚ, όχι.
0: Όχι, α.
1: Λοιπόν, είχε έρθει η Βάνα Λυκομήτρου αθόρυβη και διακριτική.
0: Ναι, αλλά, δε,
1: και έχει... περιμένει να τη δώσει το σήμα.
0: Τι σήμα, δεν είδες τι έχει πάνω στο γραφείο τη.
1: Όχι, δεν έχω δει καθόλου. Τι τη άφησε, τριαντάφυλλο λουλούδι για την Πορτομαγιά.
2: Εσύ τα άφησε τα λουλούδια.
1: Μετά τα ποίηματα και λουλούδια.
0: Μετά ποίηματα, λέει.
1: Μετά τα ποίηματα και λουλούδια. Ποιο τη χάρη μου. Βάνα ήρθε
0: ποιος
1: και το λουλούδι.
0: Ήρθαν η ώρα. Ήρθε και το λουλουδικό.
1: Ήρθε η άνοιξη. Κατάλαβα.
0: Το λουλουδικό.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: κρίμα που δεν έχω κάμερα εδώ μέσα. Λοιπόν.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την παραίτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, τονίζει. Κοινή πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά τον τέος Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση στο ΠΚΠ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή από κοινού με την αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ. Απειλές του Ιράν ότι θα επιτεθεί στον Αμερικανικό στρατό αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούς, με φόντο τις ανακοινώσεις Τραμπ ότι αρχίζει σήμερα η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα Τραμπ και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στο Πακιστάν 22 μέλη πληρώματος Ιρανικού πλοίου που είχαν συλλάβει όταν το κατέλαβαν τον Απρίλιο και θα τα παραδώσουν στις Ιρανικές Αρχές σήμερα, ανακοίνωσε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αποκαλώντας την κίνηση ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό στις φυλακές Νιγρίτας με τους 2 νεκρούς. Και σήμερα η σταθμή του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ λόγω έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ ως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και ως τη λήξη της βάρδιας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε ξανά στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε τέρμα στον Γκάζι Νίκος Φαλέκης, Βουλέ και Χαγιά. Γιατί? Διότι υπάρχει μια πολύ έντονη κόντρα και αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της κάλυψης της πλήρωσης των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Yeah. Εδώ πέρα έχουμε μια αποκάλυψη με ή χωρίς εισαγωγικά της κυβέρνησης του κυρίου Μαρινάκη, ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του ήταν σε συνεννόηση δια του κυρίου Χατζηδάκη για την πλήρωση δύο θέσεων των ανεξάρτητων αρχών, και ότι στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης υπαναχώρησε, ενώ είχαν γίνει άπειρες επαφές, 5-6 τουλάχιστον, με τον κύριο Χατζηδάκη για να βρίσκονται σε συνεννόηση, λέγοντας ότι μετά από αυτό που έγινε με τον Τζαβέλα μην περιμένετε συνεννόηση. Την ίδια ώρα υπήρξε ένας μεγάλος χαμός και πλακωμός μεταξύ του κυρίου Δουδονή, βουλευτή ΠΑΣΟΚ, και της Κωνσταντοπούλου, της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή, διότι η Κωνσταντοπούλου έλεγε ότι άλλα μας λέγατε στο τηλέφωνο και τώρα εμφανιστήκατε να είστε πρόθυμοι να συμμαχίσετε με την κυβέρνηση, που σημαίνει ότι υπήρχε και από εκεί. Το ΠΑΣΟΚ τα διαψεύδει όλα αυτά. Δηλαδή, είχε βγει ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος, και είχε πει ότι είναι ψέματα όλα αυτά και πρέπει να τα αποδείξει η κυβέρνηση.
1: Ότι δεν μιλούσε με τον Χατζηδάκη Ανδρουλάκης.
0: Και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς ισχύει και για ποιον λόγο να ισχυρίζεται η κυβέρνηση κάτι τέτοιο, ότι υπήρξαν 5 επαφές, 5 συνομιλίες συγκεκριμένα με τον Χατζηδάκη, ότι υποδείχθηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα και στο τέλος επήλθε η επαναχώρηση του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να υπάρχει ένας καπνός σε αυτήν την διαβούλευση.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Χατζηδάκης μιλούσε με τον Ανδρουλάκη και ενώ συμφωνήσανε στο πρόσωπο της κυρίας Συγκούνας, υπήρχαν άλλες δύο αρχές.
0: Ναι.
1: Για την τρίτη αρχή αυτή της διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών η Νέα Δημοκρατία δεν κατέβασε καμία πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε για, ενώ υπήρχε διαφωνία για τον συνήγορο του πολίτη στη θέση δηλαδή του Ποτάκη, η Νέα Δημοκρατία πρότεινε τον Μακρυδημήτρη.
0: Ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ, κάποιον άλλο μου διαφεύγει τώρα το όνομα.
0: Ναι, τώρα δεν το έχω σημειωμένο.
1: Ναι, εκεί λοιπόν υπήρχε μια διαφωνία, ενώ υπήρχε συμφωνία στη Συγκούνα.
0: Ναι, όταν, αλλά τελικά δεν ψήφισαν ούτε τη Συγκούνα.
1: Όταν λοιπόν ήρθε αυτό το θέμα και είδανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει mm-hmm. πρόταση για τα προσωπικά δεδομένα και για το συνήγορο του πολίτη δεν συμφωνεί, δεν υπάρχει συμφωνία,
0: mm-hmm.
1: Τότε το ΠΑΣΟΚ είπε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει συμφωνία ούτε και για τη Συγκούνα, mm-hmm. στην οποία αρχικά είχαν συμφωνήσει. Άρα λοιπόν ότι υπήρχε επίσης, και έχει δίκιο και η Κωνσταντοπούλου, και επαφές,
0: είχε έτοιμο τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη.
1: Το Δερβιτσιώτη,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπήρχε αρχή. Συμφωνία για τη Συγκούνα, οκ. Okay. Έπρεπε λοιπόν να συμφωνήσουν και στον συνήγορο του πολίτη, αλλά και για το τρίτο που περιέργως η Νέα Δημοκρατία δεν είχε καταθέσει πρόταση. Το ΠΑΣΟΚ λέει τουλάχιστον να μας λέγανε ότι συμφωνούμε σε αυτό και σε σύντομο χρονικό διάστημα να συμφωνήσουμε και για τους άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Ότι ταυτόχρονα μπορούσαν να κουβεντιάζουν και ήταν λογικό και μετά, αλλά ακόμα της αντιπολιτεύσεως.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ο Δουδουνής, αν μιλούσε με την Κωνσταντοπούλου και λοιπά.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, είμαι σίγουρος ότι μιλούσαν.
0: Σίγουρα όμως ναι. κάποια επαφή θα υπήρχε.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Που προκάλεσε και την μήνυν της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάντως είναι λίγο περίεργο. Και εδώ έρχεται
1: ανεξάρτητα
0: το ΠΑΣΟΚ
1: από όλα αυτά, έχουμε
0: να μας πει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλατε να συνεργαστείτε στο συγκεκριμένο θέμα ή συνεργάζεσαι ή δεν συνεργάζεσαι.
1: Ναι, έχουμε τώρα εδώ ένα πολιτικό πρόβλημα. Είναι τρεις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες είναι κρίσιμες. Η μία ήταν ο Ράμος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ποτάκης, ο οποίος έχει παραιτηθεί εδώ και περίπου 2-3 χρόνια και mm-hmm, δεν έχει πληρωθεί mm-hmm, η θέση mm-hmm. του. Έχουμε Ράμο, Μενουδάκο και τέτοιο και Ποτάκη που πρέπει να αναπληρωθούν οι θέσεις. Και οι αρχές παραμένουν ακέφαλες, γιατί χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, παρότι ναι. θυμάσαι τότε που είχε κάνει εκείνη την κομπίνα η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο. Και είχαν αντί για 4
0: και
1: το 3,7.
0: Είχαν αντικαταστήσει τον
1: ναι,
0: Ράμο
1: ναι, ναι,
0: για
1: το
0: να
1: 3.
0: Βγαίνει ο Βελόπουλος στη Βουλή και να λέει ναι, και πάλι θα τον ξύλουν να τον
1: το
0: Ράμο.
1: Το 3,7 που το κάναν 4.
0: Ακριβώς.
1: Που σύμφωνα με το Σύνταγμα υπήρχε ένα κλάσμα κλπ. Πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε.
0: Δεν μου είπες τίποτα για το. Ναι,
1: οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να πληρωθούν.
0: Πρέπει να πληρωθούν. Σου θυμίζω όμως, γιατί λέμε τώρα για το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία διαμαρτύρεται, θέλει να βγει από πάνω.
1: Ναι.
0: Το κόλπο γκρόσο που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία, όταν αρνείται επί μήνες, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει μέρος για να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
1: Σωστά.
0: Το θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Που οδήγησε στον περίφημο νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Μην το ξεχνάμε, και αυτό δρομολογημένο και μεθοδευμένο ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά δηλαδή που έχει κάνει, μην κατηγορεί ότι τους άλλους ότι τις θα κάνουν. Αλλά
1: και
0: τώρα, αν υπήρχε
1: τώρα,
0: συμφωνία Πασόκ Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το θέμα, πρέπει να το μάθουμε.
1: Ναι, και ξέρεις, νομίζω ότι όλο αυτό συνέπεσε και με τα θέματα που υπάρχουν με τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Αυτό υφέρεται ότι είπε ο Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.
1: Λέει ότι είπε στο Χατζηδάκη, όπως θα κάνατε με τον Τζαβέλα. Δεν μπορεί τώρα να υπάρξει συμφωνία.
0: Ναι. Και εγώ εδώ κάνω
1: και
0: ένα
1: λογικά
0: ερώτημα.
1: Είναι πολιτικά
0: δηλαδή,
1: θα εκτεθεί.
0: Να έρθει το θέμα του Τζαβέλα στην επικαιρότητα και να προκύψει η αρχιοθέτηση εκ νέου από τον κύριο Τζαβέλα για να πει το Πασόκ έτσι όπως τα κάνατε στην κυβέρνηση. Συγγνώμη, δηλαδή δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι.
1: Κοίτα, το Πασόκ έχει μία θεσμική.
0: Ο Τζαβέλας μια... λέει, που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Μια θεσμική ευθύνη σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να συμφωνήσουν έστω. Στα θέματα να πληρωθούν οι αρχές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί και να σε μια συγκυρία όπου κυριαρχεί και στο δημόσιο και στο κομματικό και πολιτικό βίο το θέμα των υποκλοπών με τον Τζαβέλα, αλλά βλέπω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον
0: κύριο Γιάννη Μαντζουράνη,
1: που είναι εξαιρετικός δικηγόρος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη δεν
0: είστε
1: ξέρω.
0: Ακόμη κύριε Μαντζουράνη.
2: Είμαι ακόμη, ναι.
0: Είστε ακόμη.
1: Μέχρι πότε. Μέχρι πότε, ναι. Να σας πω, να ξεκινήσω
2: κάπως. Ο Θεός το ξέρει.
1: Ο Θεός, ναι. Εγώ να ξεκινήσω κάπως αντίστροφα. Σας πήραμε προφανώς για να μιλήσουμε για τον Τζαβέλα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πω κάτι άλλο που θέλω.
2: Ναι, ναι. Βέβαιος, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε.
1: Από τον Τζαβέλα. Πείτε μας τη γνώμη σας.
2: Είμαι βέβαιος ότι θα υποστώ προβοκατόρικες ερωτήσεις.
1: Δεν πειράζει, εντάξει τώρα. Να σας πω, γνωριζόμαστε.
2: Γνωριζόμαστε χρόνια, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
1: Τέσσερις δεκαετίες τώρα, ναι.
2: Δεν παραξενεύει αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον Τζαβέλα. Για πείτε μας εσείς, που είστε και εξαιρετικός νομικός. Τι είναι αυτό του Τζαβέλα, δεν θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός αντί να τη βγάλει από το αρχείο?
2: Μισό λεπτό.
1: Οι
2: υποθέσεις βγαίνουν από το αρχείο όταν έχουν αρχιοθετηθεί, όταν υπάρχουν καινούργια στοιχεία.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Στην περίπτωση του κυρίου Τζαβέλα έχουμε δύο δεδομένα τα οποία αποκλείουν τη συμμετοχή του κυρίου Τζαβέλα στην υπόθεση αυτή. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, να κάνει δήλωση αποχής.
1: Γιατί?
2: Να σας εξηγήσω. Διότι έχει υπογράψει 11 παρακολουθήσεις ως εισαγγελέας της αρμόδιος για την ΕΕΠ.
1: Εκτός από τον Κουκάκη.
2: Εκτός από τον Κουκάκη. Εκτός από τον Κουκάκη.
1: Μάλιστα. Υπουργών.
0: Και υπουργών.
2: Και υπουργών δεν είμαι σίγουρος.
0: Του κυρίου Χατζηδάκη έχει υπογράψει σύμφωνα με τα. Του κυρίου Χατζηδάκη έχει υπογράψει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
2: Και άλλων, δηλαδή τα είχαν δημοσιεύσει χτες τα ονόματα, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μέχρι και μια κολλητή φίλη τη κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
2: Ναι, τώρα εκεί γιατί την παρακολουθούσαν τη γυναίκα.
1: Έλα μου, ναι.
2: Λοιπόν, εδώ παρακολουθούσαν την ιδιαίτερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κόρη της Κυπρέου, που είναι ιδιαιτέρα του, από πότε λέτε? Από τότε που έβαλε υποψηφιότητα για βουλευτής.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή. Τι γίνεται, ρε παιδί? Δηλαδή, ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους δικούς του ανθρώπους.
0: Και τον κύριο Μιλωνάκη που
1: νοσηλεύει. Και τον κύριο Μιλωνάκη.
2: Και τη γυναίκα του κύριου Μιλωνάκη.
1: Την Τίνα τη Μεσαροπούλου,
2: ναι,
1: συνάδελφο.
0: Και τη σύζυγο.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά
0: τώρα? Τώρα κάνει πως δεν ξέρει ο κύριος.
1: Σε παρακαλώ, ο Ματζουράνης μιλάει.
0: Καταλάβατε, ο Ματζουράνης μιλάει.
2: Προσέξτε τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Εφόσον λοιπόν έχει υπογράψει αυτές τις και κυρίως ο Κουκάκη.
1: Έτσι, έπρεπε να εξαιρεθεί, έχετε δίκιο.
2: Έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Η μη αυτοεξαίρεσή του συνιστά τουλάχιστον παράβαση καθήκοντος.
1: Μάλιστα.
2: Ένα αδίκημα.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό.
0: Ποιος θα τον ελέγξει γι' αυτό? Είναι σωστό αυτό που ρωτάει ο Νίκος.
2: Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι θα του υποβάλουν μήνυση.
1: Αχα. Νομίζω κάποιος.
2: Αλλά ελπίζω
1: έχει...
2: να μην βιαστούν.
1: Α, να μην βιαστούν, λένε.
2: Να περιμένουν, ναι, να απελευθερωθεί η δικαιοσύνη, το δικαστικό μας σύστημα, από τον σφιχτό, ασφικτικό εναγκαλισμό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να λειτουργήσει λιγάκι ανεξάρτητα.
1: Και μέχρι πότε μπορεί να το υποβάλουν μήνυση, αν περάσουν χρόνια και παραγραφή.
2: Η κατάχρηση εξουσίας έχει, είναι κακούργημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα γιατί υπάρχει και κατάχρηση εξουσίας.
1: Και κατάχρηση.
2: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε.
2: Τι έγινε. Υπάρχουν νέα δεδομένα, έτσι.
1: Ποια είναι αυτά.
2: Ποια είναι αυτά.
0: Τα δε στοιχεία.
2: Πρώτον είναι τα πρακτικά της δίκης του μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, όπου οι δύο εξαίρετοι δικαστές, ο πρωτοδίκης και ο εισαγγελέας Παυλίδης και Ασκαγιάν, έγραψαν μια πολυσέλιδη εμπεριστατωμένη πλήρη αιτιολογία με νέα στοιχεία.
1: Ποια είναι αυτά, ο Τζαβέλας λέει δεν κανένα νέο στοιχείο, λέει ο Τζαβέλας.
2: Εντάξει, ο Τζαβέλας είδε ακούει ή δεν βλέπει.
1: Ποια είναι τα νέα στοιχεία.
2: Λοιπόν, τα νέα στοιχεία είναι πρώτα απ' όλα ότι η κάρτα, η μόνη που εγινόντουσαν οι προσπάθειες επιμόλυνσης, δεν ήταν μόνο για τον Κουκάκη που ερεύνησε ο Ζήσης, αλλά ήταν και για άλλους, μερικές δεκάδες άλλους επιμόλυνσης.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο, σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Δεύτερον, ο μάρτυρας ήρθε και είπε ότι μου στείνανε τις ερωτήσεις, μου δίνανε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Τρίτον, υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία τώρα δεν έχω μπροστά μου την απόφαση γιατί τη διάβασα, να σας τα πω. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανένας Τζαβέλας.
0: Κύριε Ματζουράνη,
2: έρχεται ο κύριο Ντίλιαν και λέει, εγώ δεν έκανα πωλήσεις σε ιδιώτες. Έκανα πωλήσεις σε κρατικούς φορείς και κράτη και δημόσιους φορείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ματζουράνη.
2: Δεν τον καλεί. Έχει την υπόθεση 20 μέρες.
1: Λοιπόν, διακόπτεστε κύριε Ματζουράνη. Ένα δευτερόλεπτο σας διακόπτουμε.
2: Δεν να τον ρωτήσει, κύριε, μία κουβέντα. Ναι. Δεν τον καλεί να τον ρωτήσει. Έλα εδώ ρε παλικάρι. Θέλω το τιμολόγιο. Πού πούλησες.
1: Θα τα πεις αμέσως μετά, κύριε Ματζουράνη, η βούλα κάτι, μια εκτακτήληση.
0: Και για τη δική σας την ενημέρωση και για των ακροατών, επιβεβαίωνε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί ο Γιώργος Κατσίγενης, ο πολιτικός συντάκτης, μας λέει ότι ο Μαρινάκης στο briefing ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με τη μέθοδο των προανακριτικών επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα για το σύσταση εξεταστικής, για τις υποκλοπές, και ερχόμαστε σε αυτό το θέμα που συζητάμε, κύριε Ματζουράνη, ανέφερε ότι θα απαντήσουμε όταν αυτή κατατεθεί. Συγγνώμη για τη διακοπή, σας ακούμε.
2: Προσέξτε τώρα, οι εξεταστικές επιτροπές και οι προανακριτικές, όποιο αποτέλεσμα βγάζουν είναι το αποτέλεσμα που θέλει η πλειοψηφία.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι τώρα να ασχολούμεθα σοβαρά. Τι μπορούν να προσφέρουν, επειδή παρότι επιβάλλεται μυστικότητα στις προανακριτικές, όλα είναι φανερά, θα προσφέρουν νέα στοιχεία. Και τι θα προσφέρουν επίσης, θα μας αποκαλύψουν τους μάρτυρες που φοβούνται να καλέσουν οι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όλο το σκάνδαλο των υποκλοπών έγινε επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή τον Ντίλιαν και αυτούς λέτε.
2: Τον Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν είναι ο βασικός. Βγαίνει και τους ξεφωνίζει και λέει, παιδιά, εγώ πουλάω σε κράτη και δημόσιους φορείς. Και δεν τολμάει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου να τον καλέσει, να του πει, πέσε μου σε παρακαλώ, φέρε μου το τιμολόγιο. Έρχεται και μολύνεις και συκοφαντείς την κυβέρνηση της χώρας και της λες ότι εγώ θα πούλησα εσένα και με σένα και με τη βοήθειά μου εσύ παρακολουθούσες τους πάντες. Πέσε μου σε παρακαλώ, φέρε μου το τιμολόγιο σου. Και αν λέει ψέματα, να τον στείλει κατηγορούμενο.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ματζουράνη, εγώ τώρα είμαι υποχρεωμένος να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Να το κάνετε.
1: Λοιπόν, λέει ο Τζαβέλας, εγώ εξέτασα το υλικό της δικογραφίας που μου ανέστειλε ο Πλημελιωδίκης, ο πρωτοδίκης.
2: Κακός.
1: Δεν είμαι υποχρεωμένος να λάβω υπόψη μου Το τι είπε ο Ντίλιαν. Έπρεπε ο Ντίλιαν να το έχει πει στη δίκη που έγινε και να περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Αν τα είπε εκτός, να σχηματιστεί, να σχηματιστεί άλλη, άλλη δικογραφία.
2: Είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Γιατί, για εξηγήστε μας λίγο.
2: Ο Αγγελέας, ναι, προσέξτε,
1: ναι, ναι,
2: μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία ακόμα και με ένα ανώνυμο τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε ανώνυμο τηλέφωνο. Εδώ έχουμε επώνυμη καταγγελία δημόσια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Σύμφωνοι. Αυτό και θα έμπαινε στον ίδιο φάκελο όμως, αυτό
1: φάκελο
0: λέει ο Νίκος, ή ανεξάρτητο.
2: Προσέξτε, προσέξτε. Εδώ έχουμε μια αρχιοθέτηση από τις πιο σκοτεινές και δυσόδεις υποθέσεις της, στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αδειλήνη Ζήσης. Έβαλα στο αρχείο μια υπόθεση που βοούσε.
1: Ναι.
2: Την έβαλα. Έρχεται το πλημελιό δικείο. Ναι. Και δύο γενναίοι νέοι δικαστές λένε όχι κύριε. Ένα, ναι, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έρχεται και ο καταδικαστής σε 126 χρόνια, 8 εκτιτέα, προφανώς πρώτου φόβου στο εφετείο να φυλακιστεί, γιατί προφανώς είχαν λάβει υποσχέσεις ότι δεν θα έπεφταν τέτοιες ποινές και οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν, και λέει, τους στέλνει ένα μήνυμα.
0: Mm-hmm.
2: Προσέξτε, έρχεται το εφετείο, κοιτάξτε μην κάνετε τα ίδια, γιατί εγώ...
1: Άρα ήταν το μήνυμα, λέτε, ο Τζαβέλας στον Τίλια.
2: Πουλήσει.
1: Μάλιστα.
2: Στο δημόσιο,
1: ναι,
2: και σε δημόσιους φορείς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό
0: και σε κυβερνήσεις.
2: Είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να μην το άκουσε ο κύριος Τζαβέλας, να μην το διάβασε ο κύριος Τζαβέλας.
1: Άρα κύριε Ματζουράνη, μας λέτε
2: άρα
1: ότι ο Τζαβέλας, μισό λεπτό,
2: όχι μισό λεπτά, με αυτό το στοιχείο και μόνο όφιλε να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να ανασύρει τη δικογραφία, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, του πήρα τον ελβέτη μου.
1: Σωστά, σωστά. Πάμε τώρα σε κάποιο άλλο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Ματζουράνη. Θεωρείτε ότι υπάρχει τουρκική απειλή?
2: Δεύτερον,
1: μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι υπάρχει...
2: Κάθε μέρα εντυνόμενη.
1: Με συγχωρείτε, ένα-ένα. Ένα-ένα. Υπάρχει εθνική, υπάρχει τουρκική απειλή. Ναι, λέτε. Υπάρχει...
2: Και για την εθνική μας κυριαρχία και για τα κυριαρχία.
1: Υπάρχει δημογραφική συρρήκνωση, υπάρχει κίνδυνος εθνικής συρρήκνωσης. Ανά ολοκληρώσω. Ωραία, ένα-ένα.
2: Να απαντήσω στο.
1: Ωραία, δημογραφική συρρήκνωση υπάρχει.
2: Υπάρχει κίνδυνος για το ελληνικό έθνος λόγω του δημογραφικού, τη συρρήκνωση.
1: Άρα και εθνική συρρήκνωση και δημογραφική και λοιπά. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω, αφού έχουμε όλα αυτά, γιατί ένα μανιφέστο που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας δια του κυρίου, πώς τον λέμε, ρε συμβούλα του...
0: Ο κύριος Χιακαντάρης, κύριος Χιακαντάρης, της Επιτροπής,
1: γιατί δεν αναφέρεται, αν εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, της εθνικής συρρήκνωσης, του δημογραφικού, του όλα αυτά που αφορούν τον πυρήνα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά?
0: Μα δεν είναι η ιδρυτική διακήρυξη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα σας απαντήσει ο κύριος Ματζουράνης.
1: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω άμα θέλετε.
1: Ναι, πείτε μας.
2: Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, αυτό το μανιφέστο,
1: ναι,
2: δεν είναι μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μανιφέστο αυτών που υπογράφουν,
1: ναι,
2: και για λογαριασμό του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, του Ινστιτούτου, ναι.
2: Όχι, είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας διαφωνεί με αυτό το μανιφέστο.
2: Ορίστε.
1: Ο Τσίπρας διαφωνεί, λέτε, με το μανιφέστο.
2: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν διαφωνεί. Αλλά απλά σας το τονίζω.
0: Ωραία, αυτό, ναι, το πλασάρισε, δηλαδή, στα social media, είπε η Επιτροπή, έβγαλε αυτό το κείμενο.
2: Το κείμενο αυτό είναι κείμενο των υπογραφώντων.
1: Μάλιστα.
2: Που το εκπόνησαν κατ' εντολήν του Ινστιτούτου.
1: Του Ινστιτούτου.
2: Άρα, ναι, έχει ασφαλώς και σχέση με τον κύριο Τσίπρα και το Ινστιτούτο.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, εγώ δεν πρόλαβα να το μελετήσω,
1: ναι,
2: ανέγνωσα διαγωγείως,
1: ναι,
2: το κείμενο, ναι, και έψαξα ορισμένα σημεία που για μένα είναι κρίσιμα.
1: Όπως.
2: Λοιπόν,
1: αυτά που σας ανέφερα εγώ τα είδατε μέσα?
2: Όχι, δεν τα είδα.
1: Έπρεπε να είναι.
2: Έπρεπε, θα σας πω,
1: ναι,
2: σε ένα κείμενο μανιφέστο που προαναγγέλει ότι θα ακολουθήσει μια διακήρυξη,
1: ναι,
2: θα έπρεπε τουλάχιστον στο κεφάλαιο νέος πατριωτισμός,
1: ναι,
2: να,
1: ναι,
2: αναφέρεται, όπου έχει σωστές θέσεις,
1: ναι,
2: να αναφέρεται και ο κίνδυνος από την τουρκική απειλή. Δεύτερον, για την επιβίωση του έθνους μας,
1: ναι,
2: γιατί ξέρετε κάτι, η αριστερά έχει μία, ας πούμε, δυσανεξία με τη λέξη έθνος, η μαρξιστική, η ριζοσπαστική αριστερά. Όχι ούτε ο Μάρξ, ούτε ο Λένιν, ούτε ο Στάλιν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το έθνος είναι ο λαός στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Όταν κινδυνεύει ο λαός στο μέλλον, γιατί περί αυτού πρόκειται για το δημογραφικό, νομίζω ότι κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις, κάποιες θέσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν, ναι, σε ένα μανιφέστο, ακόμα και αν έχει ιδεολογικό χαρακτήρα και συγκεκριμένο στόχο να παντρέψει τη ριζοσπαστική αριστερά με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία και την οικολογία.
0: Κύριε Ματζουράνη, να σας κάνω εγώ την προβοκατόρικη ερώτηση που δεν έκανε ο Νίκος. Δεν σε αφήνουμε, δεν έχω ρωτήσει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρά την όποια παράληψη υπάρχει στο μανιφέστο ή θα υπάρξει στην ειδικτική διακήρυξη,
2: να περιλαμβάνονται τα πάντα.
0: Ακριβώς. Εσείς θα ενδιαφερόσασταν να συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα στη Νέα Εποχή?
2: Προσέξτε.
1: Ποια Νέα Εποχή, τι είναι, εφημερίδα?
0: Η κυβερνόσα αριστερά, η Νέα Εποχή. Έτσι κυκλοφορείτε.
2: Με ευθύτητα.
0: Ναι.
2: Ότι βλέπω με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ θετικό τρόπο τις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση της αριστεράς. Και όχι μόνο της αριστεράς, κακώς περιορίζεται μόνο στην αριστερά, της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Και γιατί το βλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον? Γιατί θεωρώ ότι είναι ομόφωνη η θέση όλων των ανθρώπων που θέλουν να απαλλαγούμε από την λέλαπα της μητσοταγικής φαμίλιας, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός δημοκρατικός προοδευτικός πόλος. Εκεί που διαφωνούν οι διάφοροι, είτε φορείς, είτε κόμματα, είτε πρόσωπα, είναι στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ανασύνδεση και η συγκρότηση αυτού του ισχυρού κομματικού μηχανισμού που θα εκδιώξει τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, αποκτώντας την πλειοψηφία των ψηφοφόρων των πολιτών.
1: Και αυτό, κύριε Ματζουράνη, με συγχωρείτε, ναι, και αυτό θα γίνει με τη συνένωση τριών ρευμάτων τα οποία κυβερνητικά απέτυχαν ή βρίσκονται σε υποχώρηση, και η σοσιαλδημοκρατία έχει υποχωρήσει δραματικότατα, και η ριζοσπαστική αριστερά, και βεβαίως η πολιτική οικολογία, η πράσινη. Και τα τρία στην Ευρώπη είναι σε υποχώρηση. Και τώρα, δηλαδή, πάμε να παντρέψουμε τρεις συμφορές, τρεις αποτυχίες, να φτιάξουμε μια επιτυχία.
2: Να παντρέψουμε τρία ρεύματα, ναι, ιδεολογικοπολιτικά,
1: ναι,
2: που με δική τους ευθύνη,
1: ναι,
2: και εξαιτίας δικών τους λαθών,
1: ναι,
2: βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υποχώρηση.
1: Το πρώτο πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, να πούμε τα λάθη.
2: Να πούμε τα λάθη.
1: Να επισημάνουμε, βεβαίως, τα λάθη, ώστε να μην επαναληφθούν.
2: Να τα λάθη, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Να τα επισημάνουμε, ναι, τα λάθη. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται ή ότι πάβουν, mm-hmm, να έχουν λόγο ύπαρξης.
0: Σωστά.
2: Μπορεί να βρίσκονται σε υποχώρηση, είναι αλήθεια αυτό, είναι σε υποχώρηση η σοσιαλδημοκρατία, γιατί υιοθέτησε θέσεις του νεοφιλελευθερισμού.
1: Από
2: τον Μπλερ και μετά άρχισε η καταστροφή της.
0: Λοιπόν, έχει πάει μία η ώρα. Πρέπει να συζητήσουμε για τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Ελάτε εδώ στο στούντιο. Πριν ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη.
2: Η ανασύνθεση της αριστεράς,
0: ναι,
2: δεν μπορεί να γίνει με συγκολήσεις κομμάτων και αποκομμάτων.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνει εξ υπαρχής, εκ του μηδενός, μια καινούργια.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά και εκτεταμένα. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Μας τρώει ο χρόνος. Γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Η Ζέτα Καρφίδου είναι μέσα στο
1: μπήκε
0: στούντιο.
1: Ζέτα, ναι,
0: πάμε
1: τώρα
0: για το βιβλίο της εβδομάδας, Κωστής Μοστράτος, και λες εσύ για τις φιλενάδες σου.
1: Τις δάμες σπαθί, οι οποίες ακολουθούν.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Σάρκα, του David Soloi. Ο έφηβος Ίστβαν ζει στην Ουγγαρία μαζί με τη μητέρα του. Δυσκολεύεται να συνδεθεί κοινωνικά και προσωπικά. Είναι σαν να καθοδηγείται να παρασύρεται από τους γύρω του. όπως από τη γειτόνισσα φίλη της μητέρας του, με την οποία ξεκινάει μια παράνομη σχέση για να καταλήξει γρήγορα σε ένα τραγικό συμβάν. Από εκεί και πέρα, παρακολουθούμε τον Ίστβαν όλα τα κατοπινά χρόνια, τη ζωή του στην Αγγλία, τη θεματική άνοδο και τη γρήγορη πτώση. Τι κινεί τη ζωή, η αποφασιστικότητα, το πείσμα και η θέληση, ή το να αφαιθεί τελείως στην όποια τύχη και μοίρα. Ο Ντέιβιντ Σόλουι κέρδισε με αυτό το μυθιστόρημα το περίφημο λογοτεχνικό βραβείο Booker με μια γλώσσα ολότελα απλή, χωρίς περιττά στολίδια και αποφεύγοντας κάθε λεπτομέρεια για να φτάσει σε μια απόλυτη οικονομία μέσων και αφήγησης. Περιγράφει ως παρατηρητής, χωρίς να κρίνει, τον ήρωά του, έναν άνθρωπο που ξεκινάει από χαμηλά και δοκιμάζει τελικά τα πάντα. Η σωματικότητα, ξεκομμένη από συναισθήματα, είναι έντονη στο βιβλίο, όπως και οι έννοιες της αποσύνδεσης, της αποξένωσης και αποστασιοποίησης του κεντρικού χαρακτήρα, κάνοντάς του να μοιάζει πολύ γνώριμος, μακρινός, αλλά και ανατριχιαστικά οικείος. Η σάρκα του Ντέιβιντ Σόλουι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση Βάσης Τσανακάρη.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την παρέτηση του από το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή του εκφράζει μεταξύ άλλων τη δυσφορία του, καθώς μετά τις εκλογές του 2023 αποκλείστηκε από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον εκφράζει τη δυσφορία του ως τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος με αναδρομική μάλιστα ισχύ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του κινήματος, όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων. Όταν η επρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του οποίου ηγείται, είπε ο κ. Καστανίδης. Να παραμείνουμε στις ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία και αυτόνομη στρατηγική. Δεν υπάρχει μπροστά του ένα κομματικό στοίχημα, αλλά ένα ιστορικό εθνικό καθήκον σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Δεν προσδιορίζεται η στρατηγική μας από το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Θέλουμε πάλι μεγάλες πλειοψηφίες, είπε στον Αθήνα 984 η Μιλένα Αποστολάκη. Κατά την άποψή μας, η πολιτική ανατροπή παρά τις δημοσκοπήσεις είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, πρόσθεσε. Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου, Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, γνωστοποίησε από το Βήμα της Ενημέρωσης των Πολιτικών Σύντακτων ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε χμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με τη μέθοδο των προανακριτικών επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα, μετατρέποντας την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Ερωτηθείς για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, ανέφερε ότι θα απαντήσουμε όταν αυτή κατατεθεί. Πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος έχει κυριολεκτικά σημαδευτεί από τρία πράγματα: τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στο σταθμό μας ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντελφουλ, που παρήχε πλήρη στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, θες κάλεσε την Τεχεράνη να αποκηρύξει πλήρως τα πυρηνικά όπλα και να απελευθερώσει αμέσως τα στενά του ορμού, συντασσόμενος με την Αμερικανική γραμμή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω από τα 100 ευρώ το βαρέλι, σταθεροποιούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πυρακάκης, για τις συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin. Σήμερα θα συζητηθούν οι τελευταίες εξέλιξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Το σχέδιο της Αμερικανικής κυβέρνησης να στείλει στόλο για 15.000 στρατιώτες στα στενά του ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, αποκαλύπτει Wall Street Journal. Υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί κλασική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για έναν μηχανισμό συντονισμού που φέρνει κοντά κράτη, ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακούς οργανισμούς με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων. Το αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Αζίζη. Ο υποστράτηγος Αλί Αμπντολάχη, εκπρόσωπος της ενοποιημένης διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, δήλωσε ότι το Ιράν θα προστατεύσει την ασφάλεια των στενών του ορμούς με πλήρη ισχύ. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δείξει ότι θεωρεί τον εαυτό της φύλακα και προστάτη των στενών του ορμούς και αυτής της σημαντικής πλωτής οδού, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν και το Ομάν, των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στη νότια πλευρά των στενών, συνεχίζουν τις συνομιλίες για τη διαχείριση της πλωτής οδού. Το Ομάν δεν έχει σχολιάσει. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε σήμερα ένα νέο χάρτη της περιοχής των στενών του ορμούς που τελεί υπό τον έλεγχό του, όπως ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς Χίδιν Φορτίου Μίνο Αναφάλκον δέχθηκε επίθεση καθώς πλησίαζε τα στενά του ορμούς χθες. Είναι η τελευταία γνωστή επίθεση του Ιράν σε πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις ναυτιλιακού εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφεραν ότι ένα πλοίο μεταφοράς Χίδιν Φορτίου δέχθηκε επίθεση από πολλά μικρά σκάφη. Όλο το πλήρωμα ανέφερε ότι είναι ασφαλές. Οι Ιρανοί βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης Νάργκερ Μοχαμαντί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο από τη φυλακή την περασμένη εβδομάδα, με την οικογένειά της να λέει ότι το ιρανικό καθεστώς μέχρι στιγμής δεν της έχει επιτρέψει να νοσηλευτεί σε εξειδικευμένο κέντρο φροντίδας. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 ιερατικής αποστολής. Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Αύριο σε ειδική τελετή προς τιμήν του στο Δημαρχιακό Μέγαρο θα του απονεμηθεί η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή του σε θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμοί, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη 1:30, ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Αθήνα 984.
10: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
11: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλώς σας μεσημέρι, Κουμάντου.
12: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Μεγάλη χάρη σου κάνω που είμαι σήμερα εδώ.
12: Εγώ να δεις.
11: Ακούει και η υπηρεσία. Όλα καλά, Κουμάντου.
12: Μια χαρά, μια χαρά.
11: Δύο στα δύο σήμερα για την υπηρεσία.
12: Αφού είμαστε εδώ. Όλα καλά.
11: Να απλά να είχαμε να λέγαμε. Όχι, εγώ δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν ήρθα εύκολα. Αλλά ξέρεις, ο φηματισμός μου πήγαινε προς Κεσαριανή.
12: Να, είμαι σίγουρη.
11: Είσαι σίγουρη,
12: είμαι
11: σίγουρη. Ναι. Δεν ήταν συγκλονιστικά.
12: Ήταν πάρα πολύ όμορφο.
11: Εμένα με έχει συγκλονίσει τόσο πολύ που δηλαδή με το μυαλό μου κολλημένο εκεί.
12: Εντάξει, ήταν εξαιρετικά. Ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν μια. Δεν βρίσκω λέξη να περιγράψω τη συγκεκριμένη εμπειρία. Για μένα νομίζω ήταν από τα καλύτερα που έχουμε κάνει εκτός σταθμού.
11: Θα συμφωνήσω. Που εμείς δεν συμφωνούμε και ποτέ.
12: Και εύκολα.
11: Δεν το λες αυτό ότι γίνεται. Όμως, τι να πω, προτείνουμε να πάτε στο μνημείο.
12: Ναι, και να δείτε.
11: Έχουν αλλάξει.
12: Και να στοχαστείτε πάνω σε
11: ναι,
12: αυτό.
11: Ναι, ναι.
12: Και να περπατήσετε αυτά τα τελευταία πάρα, μέτρα.
11: Έτσι, έχει αλλάξει και πάρα αυτό. Πολύ πια η οπτική μας. Επειδή έχουμε κάνει εικόνες τα πρόσωπα να περπατάνε σε αυτά τα τελευταία, τελευταία διαδρομή.
12: Αυτή η τελευταία διαδρομή είναι, είναι συγκλονιστική.
11: Αυτό το χωμάτινο δρομάκι ανάμεσα στους δύο τείχους που βγάζει στον τόπο της εκτέλεσης και που τον βλέπεις και στις φωτογραφίες.
12: Μα αυτό είναι, δηλαδή, καλά, όποιος είχε πάει ήδη στην Κεσαριανή το είχε δει. Εντάξει, το έχει περπατήσει. Απλώς νομίζω ότι τώρα πια με τις φωτογραφίες που έχουμε δώσει πρόσωπα στους ανθρώπους που ξέραμε και έχουμε διαβάσει και διαφορετικά τα σημειωματά τους, διαφορετικά νομίζω τα έχουμε ξαναδεί όλα μετά από το Φεβρουάριο, είναι διαφορετικό να ξαναπάτε αν έχετε πάει.
11: Ψάχνοντας λίγο...
12: Το έχω πάει δηλαδή, δεν...
11: Ναι, ναι, όχι, να φτάνει πια.
12: Πρέπει να ξαναπάτε.
11: Ψάχνοντας λίγο τις μέρες πριν να πάμε εμείς στην Κεσαριανή, είδα ότι σε μια ειδική εκδήλωση που είχε γίνει με προτζέκτορα βάλανε τις φωτογραφίες πάνω στους τοίχους. Στους τοίχους που αυτοί οι άνθρωποι μπροστά στήθηκαν για να εκτελεστούν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Παρασκευής. Συγκλονιστικές στιγμές ζήσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε στο μνημείο, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Πάμε παρακάτω. Κουμάντου δεν θα πω πολλές κουβέντες. Τίποτα δεν θα πω. Θα πω.
12: Πώς έγινε αυτό?
11: Όχι, θα πω ότι εντάξει. Δεν είναι το μόνο ιστορικό σημείο που θα θέλαμε ή που μπορούμε ή που μπορεί να επισκεφθούμε και ως ραδιόφωνο.
12: Εντάξει.
11: Ξανά.
12: Μακάρι. Δόξα, η Ελλάδα υπάρχει, είναι γεμάτη με τόπους μνήμης και σημεία αναφοράς, οπότε μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να το ξανακάνουμε σε άλλο σημείο.
11: Πάμε τώρα στα σημερινά. Κουμάντου, εντάξει. Θεσμική εκτροπή. Δηλαδή, όταν το λέει αυτό και ο δικηγορικός σύλλογος, δεν μπορεί να πει: μα δεν ξέρετε και τον νόμο.
12: Ναι,
11: δεν
12: αλλά
11: ξέρετε και τα θεσμικά.
12: Βγαίνουν άλλοι και λένε: μα ποιοι είστε εσείς που μιλάτε για θεσμική εκτροπή, και δεν έχει. Εκτός από το διαδικαστικό, το ότι εσείς δεν έχετε δικαίωμα να μιλείτε, γιατί έχει να κάνει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ποιοι είστε εσείς. Που αυτό κι αν είναι.
11: Ναι,
12: δηλαδή.
11: Εσείς κάτι δικηγόρη τη σειρά.
12: Κάτι δικηγόρη, ας πούμε. Ναι.
11: Αθηνών.
12: Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα. Νομίζω ότι ο δικηγορικός σύλλογος εξέφρασε απλώς αυτό που σκεφτόμασταν όλοι.
11: Εννοείσαι ότι οι εισαγγελείς απάντησαν το ποιείς εσείς, αυτό εννοείς? Περίπου.
12: Ναι, από το προηγούμενο βράδυ, πριν βγει η ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου, όταν άρχισαν να υπάρχουν πληροφορίες για την απόφαση τη συγκεκριμένη του συλλόγου, άρχισε μία διαρροή ως αντανακλαστική απάντηση ότι εντάξει, δεν έχει δικαιοδοσία τώρα ο δικηγορικός σύλλογος να απαντά, να ζητά κάτι τέτοιο για τον κύριο Τζαβέλα, και εντάξει, τώρα ποιοι, αυτό είναι θέμα των εισαγγελέων.
11: Τα είδαμε αυτά.
12: Ναι. Και μετά οι εισαγγελείς βγήκαν και είπαν οι ίδιοι κάνανε λόγο για θεσμική εκτροπή, αυτό που ζήτησε ο δικηγορικός σύλλογος. Εντάξει.
11: Ωραία, okay. Εντάξει, θα τις βάλουμε κάτω τις θεσμικές εκτροπές, να μετρήσουμε.
12: Ποια μεγαλύτερη θεσμική εκτροπή τώρα, εντάξει.
11: Γιατί αυτό δεν συμφέρει. Το λέω.
12: Σίγουρα δεν συμφέρει, και μάλιστα υπάρχει και το δημοσίευμα, το ρεπορτάζ που βγήκε μέσα στο Σαββατοκύριακο του συναδέλφου του Πάνου του Τσίκαλα, που βγαίνει. Εμείς ξέραμε για την υπογραφή παρακολούθησης μόνο για τον Θανάση Κουκάκη, όμως ο Πάνος έβγαλε στο ρεπορτάζ
11: με
12: το
11: συγκεκριμένο
12: εισαγγελέα, με την υπογραφή του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ή άλλα 10 πρόσωπα, έτσι. Και υπουργοί μεταξύ αυτών.
11: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό, κουμάντου, σε σένα.
12: Ποιο?
11: Θα σε κατηγορώ και μετά θα σε καταδικάζω.
12: Το κάνεις αυτό έτσι κι αλλιώς, μην νομίζεις.
11: Θεσμική εκτροπή. Ντάμε σπαθί.
12: Το κάνεις έτσι κι αλλιώς.
11: Είναι στον αέρα η Ντάμε σπαθί του Αθήνα 984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
12: Και Ελευθερία Κουμάντου, Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στο 213-09-09-100.
11: Και βιβλίο της ημέρας, Ο κήπος των φυγάδων της Έλενας Μαρούτσου, μια νουβέλα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος και Θα Χαρίσουμε. Ο τίτλος παραπέμπει στον πραγματικό κήπο των φυγάδων, στην Πομπία, εκεί όπου βρέθηκαν τα εκμαγεία πια, απανθρακωμένα τα σώματα 13 ανθρώπων κατά τη διαδικασία της φυγής τους. Προσπάθησαν να ξεφύγουν και δεν τα κατάφεραν. Μια σχολική εκδρομή φτάνει να δει τον χώρο και γίνεται αυτό το γεγονός, αυτό το συμβάν, η αφορμή για να αναδειχθούν τα δικά τους εσωτερικά τραύματα, η προσπάθεια δικής τους φυγής, εσωτερική πια, και εξετυλίγεται μια ιστορία στην οποία, της οποίας το συμπερασματικά είναι πως δεν υπάρχουν ωραία τέλη, Δεν υπάρχει ωραίο τέλος, happy end. Υπάρχει παραδοχή πάντα της κατάστασης και του τραύματος και πάμε και προχωράμε. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα το χαρίσουμε αφού μας το συστήσει η ίδια η Έλληνα Μαρούτσου στο τέλος.
12: Θα βάλουμε λέξη κήπος.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, λέξη κλειδί είναι η λέξη κήπος. Ντόμα Παθέμε ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Θέλουμε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, τη λέξη κήπος και τα ίδια στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο, στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: Ένα ολόκληρος ο δικηγορικός σύλλογος λοιπόν θεσμικά εκτράπη. Σωστά, θεσμική εκτροπή. Αυτό δεν σημαίνει.
1: Ναι, αυτό ναι. Κατά τους εισαγγελείς.
0: Ναι, οι εισαγγελείς το λένε αυτό στους δικηγόρους. Δεν ξέρω. Ας δούμε τι θα μας πει
1: ο Θανάσης
0: Καμπαγιάννης, δικηγόρος μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Καμπαγιάννη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για να σχολιάσουμε και την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά
1: και την κουβέντα που άνοιξε.
0: Και τη θεσμική εκτροπή που λένε οι εισαγγελείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κατά πλειοψηφία ήταν, κύριε Καμπαγιάννη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Κατά πλειοψηφία ήταν όμως η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου. Δεν ήταν ομόφωνη.
2: Απόφαση.
1: Κατά πλειοψηφία ήταν, κύριε Καμπαγιάννη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Κατά πλειοψηφία ήταν όμως η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου. Δεν ήταν ομόφωνη.

0: Αθήνας θεώρησε ότι θα πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα
1: και να ζητήσει
0: πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με το αίτημα που είναι η παρέτηση του εισαγγελέα του Αριουπάγου και σε σχέση με συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες ξεκινάνε από αύριο με την συνέντευξη τύπου που θα γίνει στη μεγάλη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας στις 2.30, όπου θα μπορούμε να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση. Θέλω να σας πω, κύριε Ακουμάντου και κυρία Ορφανίδου, ότι είναι μια απολύτως νυφάλια απόφαση με όλο την επίγνωση έτσι, αυτού που ζητάμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα λιγότερο από αυτό.
2: Γιατί δεν μπορούμε να φανταζόμαστε και τον Δικηγορικό Σύλλογο να είναι ένα εξάλλου, ας πούμε,
1: και ενθερμό να βγάζει.
2: Τώρα μιλάμε για τον πρώτο επιστημονικό σύλλογο της χώρας.
0: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή θέλουμε να, σε αυτούς και σε αυτές που μας ακούνε, να τους πούμε ότι με απόλυτη επίγνωση του λόγου μας φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί δεν έχουμε τίποτα με το εισαγγελικό σώμα, δεν έχουμε τίποτα με τον συγκεκριμένο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προσωπικά, αλλά έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι μια απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου, όπου ο δικαστής με σύμφωνη πρόταση του εισαγγελέα της έδρας ζήτησαν παραπάνω διερεύνηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ζήτησαν μάλιστα να διερευνηθεί και το κακούργημα της κατασκοπίας έτσι, για την συγκεκριμένη υπόθεση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να το πράξει, αρνήθηκε να διερευνήσει. Αυτό θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Εμείς δεν διαφωνούμε με την ουσία της κρίσης του εισαγγελέα. Θεωρούμε όμως ότι όταν ένα δικαστήριο με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα λέει στον εισαγγελέα διερεύνησε, ο εισαγγελέας οφείλει να διερευνήσει. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, καθόλου διαδικαστικό, ο συγκεκριμένος εισαγγελέας δεν θα έπρεπε να χειριστεί την δικογραφία ο ίδιος, θα έπρεπε να την αναθέσει σε έναν αντιεισαγγελέα, όπως πάγια γίνεται, και όχι να την κρατήσει να τη χειριστεί, με δεδομένο ότι ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Έχει υπογράψει δηλαδή άρσης απορρίτου για άτομα τα οποία εμφανίζονται ως υποστηρίζονται στην κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση, που έχουν παρακολουθηθεί και μέσω νομότυπης, ας τη πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, άρσης απορρίτου μέσω της ΕΕΠ και μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού του Predator. Υπάρχουν λοιπόν βαρύτατες υπόνοιες μεροληψίας που θα επέτασαν ότι ο κύριος εισαγγελέας θα απήχε από το καθήκον του και θα διόριζε, θα έδινε την υπόθεση, θα την ανέθετε σε κάποιον αντισαγγελέα. Επειδή δεν γίνανε αυτά τα δύο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτα λιγότερο.
2: Αυτό είναι το νομικά ορθό, έτσι δεν είναι, κύριε Καμπαγιάννη?
0: Στην ανακοίνωση.
2: Αυτό που αναφέρεται είναι το νομικά ορθό.
1: Αυτό θα έπρεπε να εξαιρεθεί.
0: Είναι το απολύτως απαραίτητο και έχουμε πλήθος αποφάσεων έτσι, και πλήθος προηγουμένων στην ομολογία, όπου ένας εισαγγελέας και ένας δικαστής απέχει για πολύ ελαφρότερους λόγους έτσι, από αυτό το οποίο έχουμε σε αυτή την υπόθεση. Yes. Γιατί υπάρχει μια συγγενική σχέση με κάποιον που μπορεί να συνδέεται με κάποιον δικηγόρο, γιατί έχει με κάποιον τρόπο συμμετάσχει στην έκφραση δικαιοδοτικής κρίσης. Εδώ, κυρία Ορφανίδου και κυρία Κουμάντου, ο κύριος εισαγγελέας έχει υπογράψει την άρση απορρίτου για τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Κουκάκη, που είναι υποστηρίζον την κατηγορία.
1: Μας τα είπε ο ίδιος ο Θανάσης Κουκάκης αυτό την προηγούμενη.
0: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο ότι τον είχατε, και άρα δεν είναι δυνατόν έτσι ένας εισαγγελέας, από τη στιγμή που μάλιστα προκύπτει από το ρεπορτάζ του NGR που δημοσιεύτηκε και επιβεβαίωσε, θεωρούμε απόλυτα, την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καλούμενος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είπε ότι γνωρίζω εκ των έσω την υπόθεση και έχω άποψη για το γεγονός ότι χρειαζόταν να γίνει άρση απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πώς θα σας φαινόταν εσάς ο εισαγγελέας που θα δίκαζε την υπόθεσή σας να είχε επεξεργασμένη άποψη και διαπιστωμένη άποψη ήδη ότι αποτελείται, κυρία Κουμάδου και κυρία Ορφανίδου, κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια? Πώς θα σας φαινότανε αυτός ο εισαγγελέας να δικάζει την υπόθεσή σας?
2: Θα φαινόταν ότι μεροληπτεί.
0: Δεν θα σας άρεσε, θα υπήρχε υπόνοια, λέει ο νόμος, υπόνοια αρκή μεροληψίας, και γι' αυτό το λόγο δεν θα έπρεπε να χειριστεί τη συγκεκριμένη δικογραφία.
1: Τώρα, σε σχέση με τους εισαγγελείς, κύριε Καμπαγιάννη,
2: την ανακοίνωση αυτή.
1: Την ανακοίνωση των εισαγγελέων και την επίθεση που δέχεται ο Δικηγορικός Συλλόγος.
0: Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων έτσι μου δημιούργησε

0: κάποια ερωτήματα, με την έννοια ότι στην αρχή, στην πρώτη της ανακοίνωση, χαρακτήρισε την φράση «θεσμική εκτροπή», που είχε χρησιμοποιηθεί για την εισαγγελική πράξη, ως μια φράση ακραίου λαϊκισμού, ως μια φράση η οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο νομικό
1: μετά
0: λόγο.
1: Όμως...
0: Λοιπόν, στη δεύτερη ανακοίνωση χρησιμοποίησε την ίδια φράση και μου δημιουργήθηκε έτσι το βάσιμο ερώτημα, για ποιο λόγο όταν μια φράση απευθυνόμενη προς έναν εισαγγελέα είναι ακραίος χαρακτηρισμός, όταν όμως απευθύνεται προς τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού συλλόγου για μια απόφαση την οποία έλαβαν, τότε είναι ένας θεμητός χαρακτηρισμός και μπορεί να κάνει χρήση της ενός εισαγγελέων. Δεν κατάλαβα ποτέ τι μεσολάβησε. Καταλαβαίνω όμως ότι κάποιοι θέλουν να κρατήσουν για τον εαυτό τους την ιδιοκτησία των λέξεων, των φράσεων και των νοημάτων.
1: Μάλιστα. Πάντως δεν είναι πολύ ωραία κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό κιόλας με όλη αυτή την επιφύλαξη, να το πω ευγενικά, που έχει ο κόσμος προς τη δικαιοσύνη.
0: Η εικόνα σίγουρα δεν είναι καλή. Εγώ δεν έχω κάνει μέχρι τώρα χαρακτηρισμό σε σχέση με την ουσία της κρίσης του κυρίου εισαγγελέα. Αλλά σας το λέω όμως, τώρα θα το κάνω, όταν διαβάζω σε μια εισαγγελική πράξη, σε μια εισαγγελική κρίση, ότι είναι τυχαία και συμπτωματική. Έτσι, τυχαίο και συμπτωματικό το ενδεχόμενο κάποιος που παρακολουθεί το τηλέφωνο του αρχιστράτηγου της χώρας, του αρχηγού του διπλωματικού σώματος, του αρχηγού της αστυνομίας και του μισού υπουργικού συμβουλίου, ότι είναι τυχαίο και συμπτωματικό να βρει κρατικά μυστικά. Και αυτό γιατί παρακολουθούταν και το τηλέφωνο του κυρίου Φουρθιώτη και του κυρίου Λαζόπουλου, που αποκλείεται να ήταν στόχος κατασκόπων. Αυτό είναι εισαγγελική σκέψη. Που σας είπα τώρα μόλις. Είναι μια εισαγγελική σκέψη η οποία δεν είναι πιστική και θα πρέπει να καταλάβουν οι ταγοί της δικαιοσύνης, έτσι, και η ανώτατη ειδικά ταγή, έτσι, στην εισαγγελία και στον Άριο Πάγο, ότι δεν είναι δυνατόν με τέτοιου τύπου σκέψεις να κερδιθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη πρέπει να κερδιθεί. Δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καμπαγιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αύριο θα πούμε περισσότερα στις 2:30 στο Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών αγροτικής ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης. Για τη σύσταση εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών, ανέφερε ότι θα απαντήσουμε όταν αυτή κατατεθεί. Πιστεύω ότι αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος έχει κυριολεκτικά σημαδευτεί από τρία πράγματα. Τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στον Αθήνα 984 ο Πάρης Κουκουλόπουλος, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, ξεκαθάρισε ο κ. Καστανίδης. Διαδοχικές συναντήσεις στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντελφουλ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 μετά το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω από τα 100 ευρώ το βαρέλι σταθεροποιούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία επιτάπητος στη συνεδρίαση του Eurogroup. Δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του σώματος των φρουρών της Επανάστασης να σταματήσει, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς του Ιράν. Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζουν το έδαφος για μια συμφωνία με στόχο την κοινή παραγωγή ντρόουν. Την αποκάλυψη έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν στο Ερεβάν της Αρμενίας. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, γενικά αίθριος, θερμοκρασία από 11-25 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο Κάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο, επιστροφή στις Δάμες Παθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου και λέξη κλειδί κήπος.
1: Για τον κήπο των φυγάδων, την νουβέλα της Έλενας Μαρούτσου που προτείνουμε και χαρίζουμε σήμερα μαζί με τις εκδόσεις Ίκαρος. Στο τέλος εκπομπής θα μιλήσουμε με την ίδια τη συγγραφέα, θα μας κάνει αυτή τη συστάσεις. Ήδη είναι πολλές συμμετοχές, περιμένουμε όμως κι άλλες για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Και συνεχίζοντας,
0: να πω τα στοιχεία του διαγωνισμού.
1: Α, ναι, πες τα στοιχεία του διαγωνισμού, συγγνώμη.
0: Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί, λέξη κήπος. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber στο 6948-984-984 για περίπου 10 λεπτά ακόμα.
1: Και είναι σαν να διαβάζω, γιατί αυτό θα πούνε οι πιο καχύποπτοι. Είναι σαν να διαβάζω μια αριστερόστροφη, ξέρω κι εγώ, εφημερίδα. Έρευνα.
0: Οργάνωση.
1: Οργάνωση. Ναι. Λοιπόν, Eurostat. Πολύ ναι. Αριστερά.
0: Πολύ αριστερή. Ναι.
1: Το 27,5% του πληθυσμού της Ελλάδας σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύξηση σε σχέση με τα περσινά στοιχεία.
0: Ναι. Και πώς θα μπορούσε να μείνει όταν έχεις τον πληθωρισμό στο 4,6 από 3,4, όταν η ακρίβεια καλπάζει τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει.
1: Ο κίνδυνος φτώχειας, για να πούμε τι είναι αυτό.
0: Με τα επιδόματα δεν γίνεται δουλίτσα.
1: Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αφορά πληθυσμούς που βιώνουν τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές μορφές ευαλωτότητας: χαμηλό εισόδημα, σοβαρές ηλικίες και κοινωνικές στερήσεις ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
0: Λοιπόν, ένας πολίτης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αν βρίσκεται σε μία από αυτές τις τρεις καταστάσεις, έτσι.
1: Πάμε στην κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, καθώς ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει και τα εξής χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν στην καθημερινότητά τους.
0: Στα απαραίτητα.
1: Στα βασικά. Κυρία Καλαποθαράκου, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ορφανίδου και κυρία Κουμάντου. Όντως έτσι είναι και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά και το βιώνουμε στην ΕΚΠΙΖΟ. Ο κίνδυνος της φτώχειας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα μας στην Ελλάδα εδώ και χρόνια, αλλά ντύνεται και οξύνεται επικίνδυνα η κατάσταση εν μέσω γεωπολιτικών συνθήκων που βιώνουμε όχι μόνο η Ελλάδα αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Ωστόσο στην Ελλάδα βιώνουμε πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα της φτωχοποίησης, το φαινόμενο της φτωχοποίησης με τον πληθωρισμό, όπως πολύ σωστά είπατε, να αναρριχθεί στο 4,6% τον Απρίλιο έναντι του 3,4% που ήταν το Μάρτιο, και αν θέλουμε να πούμε και στην Ευρωζώνη, έχει ανέβει και εκεί, αλλά είναι στο 3% μέσω
0: στα. Ναι, βέβαια, και εκεί είχε αύξηση από το 2,5% αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν πάει να είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι εδώ.
2: Έτσι είναι, με τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 4,1%, σημαντικά υψηλός. Φέρνει τη χώρα μας στην. Ο πληθωρισμός αυτός, το 4,6, την φέρει στην πέμπτη θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Είμαστε πέμπτη δηλαδή, είναι πρώτη Βουλγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία κλπ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στην ενέργεια δηλαδή, όπου ο πληθωρισμός της ενέργειας έχει ανέβει στο σχεδόν 22%.
1: Παναγία μου.
2: Ναι, αυτό λοιπόν που βιώνουμε.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι φιάλ.
1: Γιατί έχει και ένα τεράστιο παρακολούθημα αυτό.
2: Έτσι. Και οι επιπτώσεις της ενέργειας στα τρόφιμα, στις μετακινήσεις, μεταφορές κλπ, την παραγωγή τους, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση και μάλιστα σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως είναι το κρέας, γνωρίζουμε όλοι ότι στην πλειονότητά του είναι εισαγόμενο, προεκπαιδευτικά και διάφορα άλλα. Θεωρούμε όμως ότι πολλές από τις αυξήσεις δικαιολογούνται στη χώρα μας. Δηλαδή υπάρχει μία ανομία, μία ασυδοσία, μία σχροκέρδεια που δεν έχει παταχθεί. Και ο λύκος την αναπομπούλα χαίρεται. Άρα το εκμεταλλεύονται πάρα πολλές επιχειρήσεις και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή με τιμές οι οποίες είναι αδικαιολόγητες. θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητες. Ναι, μεν υπάρχει κάποια, θα έπρεπε να υπάρχει κάποια αύξηση, αλλά αυτό μάλιστα εν μέσω επιδοματικής πολιτικής που εφήρμοσε η κυβέρνηση και βέβαια και πλαφών στο 63 κωδικούς βασικές κατηγορίες τροφίμων, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, και παρόλα αυτά έχουμε έναν πληθωρισμό στα ύψη, έχουμε ανατιμήσεις και δυστυχώς αυτό οφείλεται στις παθογένειες που υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, σε όλους τους τομείς της ελληνικής αγοράς, όπου συντηρούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Αυτά έχουν σαν συνέπεια να φτωχοποιούνται 200 ελληνικά νοικοκυριά, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό τολμώ να πω, με κίνδυνο κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προβλήματα υγείας, προβλήματα πιέσεων για να πιεστεί αναφορικά με την στοιχειώδη επιβίωση. Δεν μιλάμε για ποιότητα ζωής, μιλάμε για επιβίωση, δυστυχώς. Προσπαθούν δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και με στοιχεία και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δυστυχώς ο μισθός και η σύνταξη αρκούν για τις πρώτες 2,5 εβδομάδες. Άρα δηλαδή...
0: Εντάξει, και τα επιδόματα δεν δίνουν λύσεις, έτσι.
2: Είναι... Ασφαλώς δεν δίνουν λύσεις. Ασφαλώς δεν δίνουν. Ναι, μπορεί να παρέχουν μια προσωρινή ανακούφιση, αλλιώς θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έστω και κάποια ευρώ αν εξοικονομήσει ο καταναλωτής είναι θετικό, αλλά δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Δυστυχώς με αυτά τα ημίμετρα τα οποία έχουν ληφθεί όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, γιατί το φαινόμενο της ακρίβειας δεν είναι τωρινό, το βιώνουμε χρόνια και ιδίως την τελευταία πενταετία. Άρα δηλαδή οι δυνατότητες που έχει ο καταναλωτής είναι απειροελάχιστες να αμυνθεί σε αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Ωστόσο θα πρέπει να καταγγέλει, να διεκδικεί ο καταναλωτής. Για ενός καταναλωτών είμαστε εδώ ή εκπιζώ να λαμβάνει καταγγελίες για ασίδωτες εμπορικές πρακτικές, αθέμητες εμπορικές
0: πρακτικές. Συνεχίζει ο κόσμος και κάνει καταγγελίες, κυρία
2: Καλαποχαράκου. Συνεχίζει, κοιτάξτε, συνεχίζει, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και τα φαινόμενα που αντιμετωπίζει, και όχι μόνο σε ένα χώρο, στα τρόφιμα, είναι και στις τράπεζες, όπου οι προμήθειες είναι στα ύψη, σε όλες τις συναλλαγές. Είναι στην ενέργεια, όπου υπάρχουν και εκεί παραπλανητικές αδιαφανείς πρακτικές και καλεί το καταναλωτής να συγκρίνει μεταξύ διάφορων προμηθευτών ενέργειας. Είναι στο το ίντερνετ, που έχουμε σχεδόν το ακριβότερο ίντερνετ στην Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη ακρίβεια σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Και γι' αυτό λέω ότι ο καταναλωτής είναι πολύ δύσκολο να αμυνθεί σε αυτή την λέλεπα, σε αυτόν τον κυκαιώνα της ακρίβειας. Είναι καθαρά ευθύνη της πολιτείας να προστατεύσει τον καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που λειτουργούν σε βάρος του ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Ένα απίστευτο σερί ωραίων ιστοριών γράφει εδώ και χρόνια η Έλενα Μαρούτσου και σήμερα την φιλοξενούμε για τον κήπο των φυγάδων, την τελευταία της νουβέλα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, οι τελευταίοι φυγάδες, οι άνθρωποι από την αρχαία πομπία που δεν πρόλαβαν, που βρέθηκαν απανθρακωμένοι ως εκ μαγεία, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ και τη σωστή λέξη, σε ένα κήπο και αυτό τον ιερό τόπο όπου πάγωσε ο χρόνος και ο θάνατος μας αποκαλύπτεται με έναν άλλο τρόπο, προσωπικά το έχω βιώσει γιατί το έχω επισκεφθεί, τον επισκέπτεται ένα ελληνικό σχολείο και εκεί οι κεντρικοί χαρακτήρες που η κυρία Μαρούτσου μας συστήνει διανύουν κατά τη δική μου πορεία μια διαδρομή ενηλικίωσης σε πολλά εισαγωγικά, υπό την έννοια του ότι οι περισσότεροι είναι ενήλικες, αλλά αρχίζουν και βιώνουν μια νέα κατάσταση που τους οδηγεί σε μια νέα ταυτότητα ή που ξεκαθαρίζει την ταυτότητά τους. Αυτά έχω να πω εγώ, κυρία Μαρούς, αυτά κατάλαβα, τα υπόλοιπα θέλω να μου τα πείτε εσείς.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κάντε μας εσείς λίγο τις συστάσεις. Τι είναι ο κήπος των φυγάδων?
2: Πολύ ωραία, λοιπόν είναι μια νουβέλα, ξεκινήσουμε από εκεί, η οποία όπως πολύ σωστά είπατε διαδραματίζεται στην Άπολη και ένα μεγάλο μέρος της βέβαια στην αρχαία Πομπία, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πομπίας. Από εκεί είναι παρμένος και ο τίτλος «Ο κήπος των φυγάδων», γιατί ο κήπος των φυγάδων είναι ένας αρχαιολογικός χώρος όπου φυλάσσονται τα εκμαγεία, πράγματι αυτή είναι η σωστή λέξη, τα εκμαγεία των ανθρώπων που βρέθηκαν αφού ανακαλύφθηκε, έγιναν οι ανασκαφές και ανακαλύφθηκε η αρχαία πομπία, βρέθηκαν 14 άτομα τα οποία είχαν μείνει έτσι ακριβώς στη στάση όπου τους βρήκε η έκρηξη του Βεζούβιου και
1: καλύφθηκαν
2: από τη στάση και λοιπά και λοιπά, μέσα εξαερώθηκαν και έτσι χύσανε γύψο μέσα στα σώματα και γι' αυτό είχαμε τελικά, πώς το λένε, εκτίθενται ως εκμαγεία. Αυτή λοιπόν την σχολική εκδρομή, πρόκειται για μια σχολική εκδρομή, την οποία την αφηγούνται διαφορετικά πρόσωπα. Την ακούμε από το ημερολόγιο της Σόνιας που είναι μια φιλόλογος, την ακούμε μέσα από τις συνεδρίες του Αντρέα, κάνει συνεδρίες με τον ψυχαναλυτή του και έτσι ακούμε τη δική του εκδοχή της ιστορίας, ο Αντρέας είναι μαθηματικός. Μετά έχουμε την εκδοχή της Νεφέλης που είναι μια 17χρονη μαθήτρια που φτιάχνει την αυτοπροσωπογραφία της για να τη διαβάσει ξανά όταν θα είναι 60 χρονών. Και μετά σε τριτοπρόσωπη αφήγηση βλέπουμε και την ιστορία της γυμνάστριας, της Κατερίνας και του Λεωνάρντο του Ξεναγού, που κατά κάποιο τρόπο αυτοί με έναν τρόπο συνδέονται και αποκαλύπτονται διάφορες πτυχές στην ιστορία, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε τελικά όλη την εικόνα του τι συνέβη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι αυτή η αφήγηση, ο τρόπος, η πολυφωνική αφήγησή σας, είναι υποδηλωτική μιας πραγματικότητας, το ότι δεν βλέπουμε ή δεν είμαστε, δεν ζούμε όλοι στον κόσμο με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς,
1: ακόμη και αν αυτό είναι ένα ίδιο περιστατικό π.χ.
2: Πάρα πολύ σωστά. Η ίδια η δομή της νουβέλας έχει επιλεγεί με βάση αυτή την ιδέα, δηλαδή ότι όλοι έχουμε μια αποσπασματική εικόνα της πραγματικότητας αναγκαστικά, γιατί από τη θέση που είμαστε μπορούμε να δούμε μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι της γενικής εικόνας, και από εκεί ξεκινάει και η παρεξήγηση για τα ανθρώπινα.
1: Ανέφερα νωρίτερα ότι στην διαδρομή, σε αυτό το ταξίδι, στην Νάπολη, στην Πομπία, στις συναντήσεις αυτών των ανθρώπων και στις εξομολογήσεις και στις συζητήσεις τους, προκύπτουν στην πραγματικότητα νέοι άνθρωποι ή προκύπτουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, έχουν εντοπίσει ζητήματα δικά τους, δηλαδή τα δικά τους αδιέξοδα, δικά τους σκοτεινά σημεία, τα οποία αυτά στην πορεία όταν διαπιστώνονται απλά τους κάνουν άλλους, τους κάνουν διαφορετικούς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ξεθάβονται, ας το πούμε έτσι, διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία του καθενός, με την ταυτότητά του, και έρχονται σε επαφή ο καθένας με μια δική του ίσως απώλεια, με κάποιο δικό του τραύμα, με κάποια δική του συνειδητοποίηση. Γιατί το βασικό μοτίβο που έχει να κάνει με τον κήπο, και γι' αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ταιριαστός τίτλος, ο κήπος των φυγάδων, συνδέεται με το σύμβολο της ΕΔΕΜ, του κήπου της ΕΔΕΜ. Κατά κάποιο τρόπο όλοι είμαστε φυγάδες, ο ανθρώπινο είδος είναι φυγάδες, εκδιωχθέντες είμαστε από τον κήπο της ΕΔΕΜ, οπότε ο παράδεισος έτσι ορίζεται ως ένας τόπος χαμένος, μιας χαμένης ευτυχίας.
1: Ναι, μια ουτοπία που δεν μπορούμε, στο οποίο δεν μπορούμε να επιστρέψουμε.
2: Ακριβώς, και η πομπία συμβολίζει αυτό, γιατί ήταν στο ζενής, ας πούμε, της ευημερίας της, όταν καλύφθηκε από την στάχτη του Βεζούβιου. Και φυσικά το κάθε πρόσωπο της ιστορίας βιώνει και τη δική του απώλεια ενός παραδείσου.
1: Πριν κλείσουμε, να σχολιάσουμε λίγο και αυτό που τουλάχιστον εγώ μοιράζομαι τώρα μια σκέψη μου μαζί σας. Η πομπία είναι και ο παγωμένος χρόνος. Είναι ότι έχουμε μείνει εκεί για πάντα.
2: Ακριβώς. Έχει το βιβλίο συνδιαλέγεται πάρα πολύ με τον χρόνο. Με το τι σημαίνει ο χρόνος, αν τελικά προχωράει ο χρόνος. Η Σόνια στο ημερολόγιο της γράφει ότι δεν κυλάει ο χρόνος, αλλά εμείς. Επίσης η Νεφέλη γράφει αυτό το γράμμα στον εαυτό της, πρόκειται να το διαβάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχει πολύ να κάνει με την ιδέα του χρόνου, γιατί στην πραγματικότητα ο παράδεισος είναι άχρονος, αλλά από τη στιγμή που χάσαμε τον παράδεισο έχουμε καταδικαστεί να βιώνουμε τον χρόνο με όλη τη φθορά του.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ κυρία Μαρούτσου,
1: καλό σας μεσημέρι.
2: Για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Δύο αριθμούς από το 1 στο 63.
1: Μα ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πω κουμάντου, δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα συναισθήματα για σένα σήμερα. Να τα γυρίσαμε στα κανονικά. Θα πω το 19.
0: Το 19, παιδιά. Λοιπόν, το 19 είναι η ανθή που ο αριθμός της λέγει σε 46.
1: Και θα πω και το 54.
0: Α, δεν είσαι πολύ φίλη.
1: Με καθόλου, είναι Δευτέρα, δεν μπορώ να είμαι φίλη στις Δευτέρες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί I don't like Mondays, Boomtown, Rats. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά, ήτανε πολύ παλιό, πολύ παλιά.
0: Και επειδή ξέρει ιστορία τη μουσική. Ναι. Το 54 λοιπόν είναι η Βασιλική που ο αριθμός λήγει σε 96.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου, Μαρία Δασκαλάκη στη ρυθμίση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Σαββας Κόκκινος και Λίλιαν Ξέλη στην παραγωγή της εκπομπής, Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Κατερίνα Παπαβασιλείου θα είναι σε λίγο εδώ για τον αθλητικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στις 2 από εμάς, καλή συνέχεια σε όλα.
0: Να είστε καλά, αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Η ήπια γνωστική διαταραχή είναι μια κατάσταση που εκδηλώνεται με προβλήματα μνήμης, δυσκολίες στη συγκέντρωση ή αλλαγές στη συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχει χαθεί η αυτονομία στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με τις νεότερες συστάσεις της Νευρολογικής Εταιρείας, η έγκυρη διάγνωση, η πρόληψη και η συνολική φροντίδα του ασθενούς αποτελούν βασικούς πυλώνες αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται και ο ρόλος της διατροφής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διατροφή που περιλαμβάνει ωμέγα 3 λιπαρά, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας των νευρώνων και της μνήμης. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες τονίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων έως και 40% θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει μέσα από αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση, η έλλειψη άσκησης αλλά και το άγχος ή η κακή ποιότητα ύπνου αποτελούν παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν. Η αντιμετώπιση ωστόσο δεν είναι μονοδιάστατη. Απαιτεί συνδυασμό έγκαιρης διάγνωσης, γνωστικής ενδυνάμωσης, σωστής διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η στήριξη της οικογένειας. Το βασικό μήνυμα των ειδικών είναι ότι όσο νωρίτερα εντοπιστεί η διαταραχή, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να επιβραδυνθεί η εξέλιξή της και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή αυτή τη φορά την απόρριψη από πλευράς κυβερνητικής πλειοψηφίας του αιτήματος της αντιπολίτευσης σχετικά με τη διενέργεια προανακριτική στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης κύριο Λιβανό και κυρία Αραμπατζή. Τους ενδιαφέρει να μετατρέψουν την πολιτική σε ένα απέραντο δικαστήριο χωρίς πραγματικά στοιχεία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεδιπλώνοντας την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Μόνο που αυτή παρουσιάζει κενά και αντιφάσεις, δεδομένης της προηγούμενης διακηρυγμένης κυβερνητικής θέσης ότι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι θα οδηγούνται στον φυσικό δικαστή, το πολυσυζητημένο μοντέλο Τριαντόπουλου δηλαδή. Εκεί πάλι η κυβέρνηση, θυμίζω, είχε δεχθεί τα πειρά της αντιπολίτευσης, καθώς αποφασίστηκε να παραπεμφθεί απευθείας ο κύριος Τριαντόπουλος στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο και όχι να εξεταστεί από την προανακριτική επιτροπή της Βουλής με συνοπτικές διαδικασίες. Θεσμοί σε λειτουργία ακορντεών, δηλαδή κατά το δοκούν και υπό το βάρος της χρονικής συγκυρίας. Κάπως έτσι καθίσταται επίκαιρη και πάλι η αποστροφή Βενιζέλου. Της αναθεώρησης του συντάγματος προηγείται ο σεβασμός του. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου Καλλιόπια Σελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάρατος, Διονύσης Φύρ, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Νέο χάρτη των στενών του Ορμούς που τελούν υπό τον έλεγχο τους έδωσαν στη δημοσιότητα πριν από λίγο οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους προκειμένου να μην εισέλθει στα στενά. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγήθηκε προειδοποίηση της Τεχεράνης ότι ο αμερικανικός στρατός θα δεχθεί επίθεση αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούς με φόντο την προαναγγελία Τραμπ για εκκίνηση σήμερα της επιχείρησης ελευθερίας σχετικά με τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά πλοίων υποσημεαχωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Έκκληση εκ νέου για άνοιγμα των στενών συντονισμένου ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν κατά την άφηξή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την απόφαση του να παραιτηθεί από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει, γνωστοποίησε ο Χάρης Καστανίδης. Βαριές αιχμές για τον πρόεδρο του Πασόκ. Όσο πιο ασήμαντοι όσοι έχουν εξουσία, τόσο ρέπουν προς τη μικρότητα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Καστανίδης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα. 12 μέτρα παρεμβάσεις για τη στήριξη και ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία με χρονικό ορίζοντα το 2032. Παρουσίασαν σήμερα οι συναρμόδιοι Υπουργοί Επικρατείας, Παιδείας, Οικογένειας και Μεταφορών. Στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Αθηνών ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα τιμηθεί σε ειδική τελετή για την προσφορά του από το Δήμαρχο Χάρη Δούκα. 11 συλλήψεις για τη χθεσινή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτας Σερών μεταξύ των συλληφθέντων 2 κρατουμενοί υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, εκ των βασικών πρωταγωνιστών της συμπλοκής σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα λόγω εργασιών οι σταθμοί του μετρό Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμοί Κελσίου. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζής στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο μεταξύ, το βλέμμα είναι στραμμένο και στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την παρουσιακή Πέμπτη, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο για το εάν και κατά πόσον θα διατηρηθούν ή ακόμη και θα ενταθούν οι εσωκομματικές αναταράξεις που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με αποκορύφωμα τη δημόσια παρέμβαση των 5 γαλάζιων βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Γιώργος
0: Κατσίγιαννης. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, εκ παραδρομής βέβαια. Γιώργο, με συγχωρείς πολύ, ο Απόστολος σήμερα δεν είναι μαζί μας. Βεβαίως, να του ευχηθούμε περαστικά. Γιώργο, σε ακούμε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κατερίνα και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, πράγματι, στον απόϊχο των πρωτοβουλίων που έχουν πάρει τις τελευταίες ώρες ΠΑΣΟΚ, αλλά και σήμερα είχαμε πρόταση προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή από τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία δηλαδή, δεν έχει σκοπό να στηρίξει και να υπερψηφίσει τις συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους χειρισμούς που έχουν γίνει στην υπόθεση των ΟΠΕΚΕΒΕ από τα δύο αυτά πρόσωπα. Και μάλιστα άφησε εχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με τη μέθοδο των προανακριτικών επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα, μετατρέποντας την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Ο κύριος Μαρινάκης, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα και η συζήτηση για την πρωτοβουλία που θα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής ό,τι αφορά το ζήτημα των υποκλοπών.
0: Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει ακόμη κατατεθεί. Το νομικό επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη επεξεργάζεται το κείμενο το οποίο θα έρθει προς κατάθεση, αλλά εκφράζεται αισιοδοξία από πλευράς ΠΑΣΟΚ ότι θα συγκεντρωθούν οι απαιτούμενοι 120 ψήφοι έτσι ώστε να καταθέσει τη σύσταση εξεταστικής για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν άνοιξε σήμερα τα χαρτιά της. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι περιμένουμε να κατατεθεί το συγκεκριμένο κείμενο, να το διαβάσουμε και τότε θα απαντήσουμε. Άρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει το πλαίσιο και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κειμένου, η κυβέρνηση δεν θέλει να απαντήσει, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διαφωνεί με αυτή την κίνηση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και όλη η συζήτηση περιστρέφεται για το αν θα επικαλεστεί η κυβέρνηση για να μην προχωρήσει μια τέτοια κίνηση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την τιμητική του είχαν ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, με αφορμή την βεντέτα που έχει ανοίξει ανάμεσα στον ίδιο και δύο δημοσιογράφους του Sky που είχαν γράψει και το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα», με αφορμή τη μη συμμετοχή, την άρνηση του κυρίου Τσίπρα μάλλον να συμμετάσχει σε αυτό το ντοκιμαντέρ, διότι όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, οι συγκεκριμένες συναδέλφισες είχαν γράψει στο βιβλίο τους, η κυρία Δενδρινού και η κυρία Βαρτσιώτη, ότι ο κύριος Τσίπρας είχε συνδέσει την υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών με την ανταλλαγή των συντάξεων, κάτι τέτοιο που ίδιες αρνούνται, αλλά ο κύριος Τσίπρας το επικαλέστηκε στη δήλωσή του για να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο επίμαχο ντοκιμαντέρ. Ο κύριος Μαρινάκης βέβαια σχολίασε όλα αυτά την αντιπαράθεση, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας αποφεύγει να θυμηθεί ο κόσμος τα έργα για τις ημέρες του. Είπε ότι έχει και μια απέχθεια προς τους δημοσιογράφους και την ελευθεροτυπία. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι την τιμητική του είχε και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως ανέφερα νωρίτερα, με αφορμή την παρέτηση σήμερα του κυρίου Χάρη Καστανίδη, και τις αναφορές που έκανε ότι φεύγει από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Φεύγω από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, ναι. Με βαριές εχμές ο κύριος Καστανίδης, θα τα δούμε σε λίγο.
1: Ναι. Βεβαίως, αλλά αξιοποιώντας αυτή την αναφορά του κυρίου Καστανίδη, θα τα πείτε και στη συνέχεια, είπε ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη συμπράττει με εκείνους που είτε από την Πάνω είτε την Κάτω Πλατεία κατηγορούσαν τα στελέχη του Πασόκ στο παρελθόν για γερμανοτσολιάδες και προδότες και σήμερα έχει φτάσει να θεωρεί εν δυνάμει συμμάχους του τους θήτες του. Και μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά για το γεγονός ότι στο συνέδριο του Πασόκ συζητούσαν περισσότερο, τους ενδιαφέρε να πάρουν μια απόφαση για το αν θα συνεργαστούν ή όχι με τη νέα, μάλλον να απορρίψουν μια προοπτική συνεργασίας με τη νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή και τα όσα έχουν προηγηθεί με την κίνηση των 5, πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έδειχνε να ανησυχεί το Μέγαρο Μαξίμου από το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ζωηρή συζήτηση μέσα στη Βουλή. Απέναντίας, όπως εξήγησε, εμείς δεν φοβόμαστε τον εσωτερικό διάλογο και ότι κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία μέσα από συνεδριάσεις, μέσα από συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας είτε από συνέδρια βγαίνει ακόμα πιο δυνατή, κάτι που δεν βλέπουμε να συμβαίνει και έριξε εδώ τις πόντες τους με τα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Κατερίνα.
0: Γιώργο, πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς περί προανακριτικής στέλνει, εκτιμάς και κάποιο μήνυμα προς το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, αυτή η διαφοροποίηση εντός εισαγωγικών πάντα?
1: Ναι, εδώ φαίνεται, Κατερίνα, γιατί βλέπουμε και τις τελευταίες ώρες τις δημοσκοπήσεις που βάζουν στην εξίσωση στην πορεία προς τις κάλπες και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι με αφορμή την επικείμενη εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα υπάρχει ένας ανταγωνισμός με πολλές μπηχτές από την πλευρά της Κουμουνδούρου για το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι αν θα κόψει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας σε περίπτωση που μπει και
0: τυπικά στην
1: εκλογή. Βλέπουμε ότι η νέα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που προτείνει τη συνεργασία με τον πρώην Πρωθυπουργό, τη σύμπλευση ή τη συμπόρευση τέλος πάντων, προσπαθεί να χτυπήσει κατά κάποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν υπερασπίζεται το σενάριο ενός μετόπου απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λειτουργεί με αποφάσεις απομονωτισμού, όπως το γεγονός ότι κράτησε την πρωτοβουλία του για την προανακριτική χωρίς να συνεννοηθεί με τα υπόλοιπα κόμματα. Από την άλλη, βέβαια, επισημαίνουν ότι όταν έχει ανάγκη ο κύριος Ανδρουλάκης, ζητάει
0: καλή τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Φέρνω ως παράδειγμα την υπόθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, το οποίο σε κάθε περίπτωση η Κουμουνδούρου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αντίρρηση, παρά το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να πηγαίνει χώρια, οπότε το συμβαίνει, αυτό λένε, θα στηρίξουν την συγκεκριμένη πρόταση που ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Ναι, άρα αναδύεται βάσει και της ανάλυσης που μας έκανες και μια ενδοοικογενειακή με την ευρύτερη έννοια σε ό,τι αφορά διάσταση στον χώρο της κεντροαριστεράς στην προκειμένη περίπτωση και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες των κομμάτων. Γιώργο, ο Γιώργος Κατζιγενής, όχι ο Απόστολος Χονδρόπουλος, η έξις δεύτερη φύση, έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος έχει κυριολεκτικά σημαδευτεί από τις υποκλοπές, την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του Παπακεπέδηλος, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, προκειμένου, όπως ανέφερε, να κληθούν και πολιτικά πρόσωπα θύματα τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 984 και τον Βασίλη Ταλαμάγκα, εμφανίστηκε επιπλέον επικριτικός και στα ζητήματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει αγνοήσει τις ανάγκες της. Για να τον ακούσουμε.
2: Προφανώς δεν την κάνει την εξέταση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ο κρίσιμος αριθμός των ψήφων με βάση τους σχετισμούς που υπάρχουν στη Βουλή. Πρέπει να κληθούν οπωσδήποτε πολιτικά πρόσωπα τα οποία όσο κατήχαν νευραλγικά πόστα ήταν αντικείμενο παρακολούθησης. Δεν νιώθουν την ανάγκη να κινηθούν δικαστικά για να μάθουν για ποιο λόγο ήταν θύματα παρακολούθησης. Η κυβέρνηση έχει αγνοήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Ο πληθωρισμός, σε συνδυασμό με τους έμεσους φόρους που κυριαρχούν στο φορολογικό μας σύστημα, ευθύνεται για το συντριπτικά μεγάλο μέρος του πλεονάσματος.
0: Την παραίτηση από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε σήμερα ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης με πολύ βαριές αιχμές προς το πρόσωπο του Προέδρου του κόμματος. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με βαρύτατες κατηγορίες και πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νικού Ανδρουλάκη συνοδεύτηκε η παραίτηση του κυρίου Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Μια μακροσχελή επιστολή Κατερίνα, στην οποία χαρακτηρίζει επιτίδιο, υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό τον κύριο Ανδρουλάκη και αναφέρει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπνωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ο κύριο Καστανίδη απαρίθμησε ενέργειες του Προέδρου ΠΑΣΟΚ εναντίον του, όπως την επιλογή της έδρας Θεσσαλονίκης το 2023. Αποκλείοντας, όπως ο ίδιος αναφέρει, την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών από αυτόν που τον επέλεξαν πρώτον, τον κύριο Καστανίδη, σε αυτή την περίπτωση, έκανε λόγο για απειλές κατά των οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του κόμματος που τολμούσαν να καλούν τον κύριο Καστανίδη ως ομιλητή και τόνισε ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι είναι το ανώτατο όριο θητιών που θέσπισε για τους βουλευτές το καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ στο πρόσφατο συνέδριο. Μια κίνηση που θέτει ουσιαστικά εκτός ψηφοδελτίο τον κύριο Καστανίδη. Ο ίδιος τόνισε ότι έγινε για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, τον ίδιο δηλαδή. Και μάλιστα ανέφερε ότι είναι ανιστότητος και προσβλητικός ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί προσωπικότητες του παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσαν να είναι στα ψηφοδέλτια και θα τους έκοβε με την κίνηση που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα σημειώνει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά παραιτείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης με όλους τους πιθανούς τρόπους έδειξε ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ο κύριος Καστανίδης. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο με αιχμή εδώ για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του και καταλήγει ότι όσοι ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν πως τη μικρότητα. Ήταν μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κυρίου Καστανίδη.
0: Με δύο βασικές αιχμές, τα σημεία τα οποία μας ανέφερε στη δυσφορία του, γιατί τελικά δεν μπόρεσε να εκπροσωπεί την Θεσσαλονίκη ενώ τον είχαν εκλέξει οι πολίτες εκεί ακριβώς, και αυτή την απόφαση του κυρίου Ανδρουλάκη να θέσει ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, κάτι που δεν προβλέπεται για όλους όσοι έχουν διατελέσει πρόεδροι στο κόμμα. Είναι κάτι που διευκρινίζει ο κύριος.
3: Το διευκρινίζει ο κύριος Καστανίδης. Οι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να έχουν όσες θητείες θέλουν ως πρώην πρόεδροι και ως πρωθυπουργοί.
0: Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Κάποιος φεύγει, κάποιος άλλος έχει έρθει ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ. Τους λόγους για τους οποίους προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εξήγησε ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής πλέον με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, ο οποίος μίλησε στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 και το Γιάννη Παπαγεωργίου. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει κυβερνητικό πρόγραμμα για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, της τράπεζας, το αγροτικό και το στεγαστικό, και είναι το κόμμα που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή.
4: Είναι στοιχειώδης υποχρέωση να βγω και να τοποθετηθώ δημόσια για το ποιο κόμμα θεωρώ ότι μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο έχει έναν συγκροτημένο πολιτικό λόγο, πρόγραμμα, στελέχη, στελεχειακό δυναμικό και περιφερειακή οργάνωση και μπορεί με αυτούς τους όρους να εγγυηθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, ένα καλύτερο πρόγραμμα, μια καλύτερη διακυβέρνηση για τον τόπο, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Να ενώσω τη φωνή μου για να συσπηρωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις επιτέλους γύρω από αυτόν τον πόλο που αξίζει και μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου. Πρόγραμμα, προγραμματικό λόγο, θέσεις για επιμέρους θέματα, στελεχειακό δυναμικό, στελέχη που μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα, δεν έχω δει από κανέναν άλλον. Έχω δει μόνο από το ΠΑΣΟΚ, στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, που έτσι κι αλλιώς διαχρονικά, με τις διαχρονικές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στην περιφέρεια, στα συνδικάτα, στους φορείς, στους αγώνες, το ΠΑΣΟΚ είναι η ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης, μην διβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο σήμερα έχει προγραμματικές θέσεις, κυβερνητικό πρόγραμμα, θέσεις για το δημογραφικό, πώς καταπολεμάται η ακρίβεια, ποιες είναι οι θέσεις μας για τα εθνικά θέματα, ποιες είναι οι θέσεις μας για τις τράπεζες, για τον αναβαλλόμενο φόρο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα funds και τους servicers, ποιες είναι οι θέσεις μας για το αγροτικό, ποιες είναι οι θέσεις μας για το στεγαστικό και τους νέους. Βλέπετε εσείς πουθενά αλλού τέτοιες προγραμματικές θέσεις που θα μπορούν να τεθούν στο δημόσιο διάλογο για να κριθούν εάν αντέχουν ή όχι? Εγώ δεν βλέπω.
0: Και να παραμείνουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Εάν αντέχουν ή όχι, εγώ δεν βλέπω.
0: Και να παραμείνουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για

0: όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ζητά λοιπόν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και τη διερεύνηση της πιθανής χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθηκε για αυτό το λόγο το 2022. Τώρα, ειδικότερα και προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, το ΠΑΣΟΚ ζητά να διερευνηθεί πλήρως αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ, ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν τη χρήση, πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα, ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές, ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν τη συγκάλυψη και εξουδετέρωση της προηγούμενης κοινοβουλευτικής έρευνας και τέλος αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Στέλλα, να υπενθυμίσουμε ότι έχει υπάρξει σύμπραξη μεταξύ των κομμάτων, φαίνεται εντός εισαγωγικών, για να καταφέρουν να προχωρήσουν. Είναι
0: χρειάζεται 120 ψήφους. Κατερίνα, με βάση και την αναθεώρηση του τελευταία του συντάγματος, χρειάζεται 120 ψήφους για να περάσει. Δεδομένου ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν, αλλά και με τη συνδρομή ενδεχομένως κάποιων άλλων ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Μάλλον θα χρειαστούν και από τους ανεξάρτητους.
0: Θα χρειαστούν και κάποιοι από τους ανεξάρτητους, πιθανότατα να περάσει.
1: Ναι, η Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βλέπω με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ θετικότερο από τις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση της αριστεράς. Δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Γιάννης Ματζουράνης, δικηγόρος μάλλον της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στους Νίκο Φελέκη και Βούλα και Χαγιά.
2: Βλέπω με πολύ ενδιαφέρον και με πολύ θετικό τρόπο τις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα για την ανασύνθεση της αριστεράς. Και όχι μόνο της αριστεράς, κακώς περιορίζεται μόνο στην αριστερά, της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Και γιατί το βλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον? Γιατί θεωρώ ότι είναι ομόφωνη η θέση όλων των ανθρώπων που θέλουν να απαλλαγούμε από την λέλαπα της μητσοταγικής φαμίλιας, να δημιουργηθεί ένας ισχυρός δημοκρατικός προοδευτικός πόλος. Εκεί που διαφωνούν οι διάφοροι, είτε φορείς, είτε κόμματα, είτε πρόσωπα, είναι στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ανασύνθεση και η συγκρότηση αυτού του ισχυρού κομματικού μηχανισμού.
1: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Παπαγιαννίδη, δημοσιογράφο, αναλυτή και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα. Κύριε Παπαγιαννίδη, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλημέρα.
1: Παραμένουμε λοιπόν στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Η παρουσίαση του μανιφέστου Τσίπρα σηματοδοτεί προφανέστατα την αντίστροφη μέτρηση για το νέο πολιτικό εγχείρημα. Οπότε το ερώτημα ευθέως είναι το ερώτημα των ημερών. Έχουν βάσει πληροφορίες περί τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου τοποθετείται χρονικά και η ιδρυτική διακήρυξη, κύριε Παπαγιαννίδη?
3: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι τετριμένο, ότι αυτά τα πράγματα δεν προαναγγέλλονται. Αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα μπορεί κανείς να υποστηρίξει είναι ότι μετά και από το μανιφέστο, εγώ θα έλεγα το μανιφέστο της ομάδας Σακαντάρη, επισπεύδεται η διαδικασία αναγκαστικά. Γιατί λέω αναγκαστικά? Διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει μια διαδρομή, αλλά ο κόσμος αποκτά προσδοκίες. Η προσδοκία στην πολιτική είναι δηλητηριώδες πράγμα, διότι όσο ανεβαίνει σε οδηγεί μπροστά, αν κάποια στιγμή ξεφουσκώσει κινδυνεύει να σε χαμηλώσει. Άρα το χρονοδιάγραμμα που εμέσως υπενήσεστε ακούγεται πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο, αλλά επειδή τα πάντα αυτή τη στιγμή, μα ειλικρινά τα πάντα, και στην Ελλάδα και στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία αλλά και στον περίγυρο πραγματικά είναι απρόβλεπτα, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Τσίπρας.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Παπαγιάννη.
3: Επίσπευση,
1: ναι,
3: αλλά δεν ξέρω πότε.
1: Επίσπευση, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Κρατάμε την αποστροφή. Απάντηση. Έτσι, έτσι. Ναι. Στο μανιφέστο γίνεται.

0: Είστε λόγος για μια ενιαία παράταξη. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος φορέας θα υπερβαίνει τα κομματικά σχήματα. Την οριοθετεί ανάμεσα στην ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, οικολογία. Τι είναι αυτό που θα περιμένουμε από εδώ και πέρα? Πώς το σχηματοποιείτε εσείς, κύριε Παπαγιαννίδη?
1: Η δική μου, όπως πολύ ωραία το λέτε, η δική μου σχηματοποίηση, που έχει δύο στοιχεία, τη λέξη σχηματοποίηση και τη λέξη δική μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι το βασικό συστατικό είναι η σύνθεση.
0: Mm.
1: Δεν είναι απλώς δηλαδή η συμπαράδειξη, άντε παιδιά πάμε μαζί, που αφορά την ριζοσπαστική αριστερά, την ανανεωτική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, ό,τι και αν υπήρξε αυτό στην Ελλάδα, και την πολιτική οικολογία, αλλά τις απόψεις. Η σύγκληση δηλαδή αυτών των απόψεων αυτών των χώρων είναι το στοίχημα.
0: Mm-hmm.
1: Να πω εδώ μεγάλο στοίχημα, γιατί και στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο οι διαφορετικοί αυτοί πολιτικοί χώροι έχουν μια ζηλόφθονη αγκαλιά τις απόψεις τους, τις ιδεολογίες τους. Έχουν όμως και άλλα δύο πράγματα. Το ένα, την ευθύνη να προχωρούν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την αντίθετη. Η αντίθετη κατεύθυνση είναι αυτό που εύκολα λέει κανείς δεξιά, και βλέπουμε περίπου τι αποδίδει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι όμως να είναι αυτά τα πράγματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και θα βγουν αργότερα και προγραμματικά υλοποιήσιμα. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο δοκίμασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δοκίμασε και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ πρώτης περίοδου και το ΠΑΣΟΚ δεύτερης περίοδου και το σημειτικό ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι όταν έρχεσαι σε τριβή με την πραγματικότητα, λιένονται κατά ανάγκη οι ιδεολογικές τοποθετήσεις.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν θέλουμε, επιδιώκεται, υποθέτω, μια σύνθεση, αλλά επιδιώκεται και η σαφής αποδοχή των περιορισμών της πραγματικότητας.
0: Mm. Κύριε Παπαγιαννίδη, πιστεύετε ότι το εγχείρημα το οποίο θα αποκαλυφθεί ως ονούπο, ας το πούμε έτσι, οδηγεί σε μια ρευστοποίηση των ΣΥΡΙΖΑ, τον φέρνει σε δύσκολη θέση?
1: Να σας πω, πιστεύω ότι εκεί που βρίσκεται σήμερα δημοσκοπικά, δεν θέλω ποτέ να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η πραγματικότητα, αλλά δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κομματικός σχηματισμός έχει εξαχνωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη λέω δημοσκοπικά. Οι απόψεις τις οποίες έχει υιοθετήσει κατά καιρούς είναι ένα πράγμα. Οι άνθρωποι που τις ακούνε ακόμη είναι ένα άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα συμβεί δεν είναι η κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικού σχηματισμού. Άλλωστε πιστεύω ότι ο Τσίπρας ο ίδιος το έχει πει δεξιά και αριστερά. Δεν ελάβνεται από κάποιο είδους διάθεση να γκρεμίσει, αλλά να απευθυνθεί σε κόσμο ο οποίος κάποτε πίστεψε, να ευρύνει αυτόν τον κόσμο, όπως είπαμε πριν, προς τρεις-τέσσερις κατευθύνσεις,
0: mm-hmm.
1: κυρίως όμως να πει ότι έτσι όπως πάει το καράβι, να μου πείτε τώρα πώς πάει το καράβι, μια χαρά πάει το καράβι. Πάλι δημοσκοπικά φαίνεται ότι οι πολίτες λένε ότι το καράβι πάει στα βράχια. Πάει στα βράχια στην ακρίβεια, πάει στα βράχια σε επιλογές εξωτερικής πολιτικής και πάει πάρα πολύ καλά σε μερικά στοιχεία αυτοπροβολής. Όσοι λοιπόν που κάποια στιγμή στρατεύτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά mm-hmm. και σε άλλους πολιτικούς χώρους,
0: ναι, ναι.
1: και που τώρα στρατεύονται προς την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, αυτοί όλοι είναι ο κόσμος προς τον οποίο απευθύνεται, νομίζω θα απευθυνθεί και κωδικοποιημένα με μια διακήρυξη τύπου 3 του Σεπτέμβρη,
0: mm-hmm.
1: το πολιτικό φαινόμενο Αλέξη Τσίπρας και όσοι θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρει κάτι.
0: Μπορεί να προσφέρει κάτι, κύριε Παπαγιαννίδη, όταν κουβαλά και ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός τα δικά του βαρύδια, και πώς μπορεί να αντικρούσει το κυβερνητικό επιχείρημα περί σταθερότητας όταν στο παρελθόν επί δικής του διακυβέρνησης είχαμε κλειστές τράπεζες και δημοψηφίσματα?
1: Δείτε, το κατά πόσο μπορεί να εκφράσει κάτι καινούριο, φυσικά θα το κρίνει η ιστορία, θα επισημάνω δύο πράγματα. Το ένα αφορά τον απέναντι πολιτικό χώρο. ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του ποιος επιτέλους κυβερνά αυτόν τον τόπο, δηλαδή της τρομακτικής μνήμης της δολοφονίας Γρηγόρη Λαμπράκη, επανήλθε, μεσολάβησε βέβαια μια χούντα, θα μου πει κανείς, επανήλθε ως άνθρωπος που στήριξε την αποκατάσταση της δημοκρατίας και προσπάθησε να φτιάξει με τη νέα δημοκρατία του ένα διαφορετικό, μα ολότερα διαφορετικό από τον ερέ χώρο.
0: Ναι.
1: Τα κατάφερε, θεωρώ ότι εν μέρη τα κατάφερε. Δεν μου είναι κοντινός αυτός ο χώρος, αλλά το βλέπω. Ο αυταρχικός Καραμαλής μετατράπηκε σε κάτι πάντως δημοκρατικό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του 74, 75, 76, ο απόλυτα ριζοσπαστικός, ο επιθετικά και συνειδητά επιθετικά τώρα, μην τρελαθούμε, ριζοσπαστικός, το είδε το 82-83, έφυγε από την έννοια όχι και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και έγινε Ευρωπαίος εκτιμόμενος πολύ σημαντικά από τον Μητρόν, ξέρω τι εγώ, ηγέτης Ευρωπαϊκού Κόμματος και οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στην ευρύτερη για την μεταπολίτευση διάρκεια, διακυβέρνηση και αλλαγές. Δεν πιάνω καν τον Κώστα Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Οι ηγεσίες λοιπόν μετεξελίσσονται. Η σημαντική πολιτική, ο Ανδρέας έχει πεθάνει επισημένο και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει πεθάνει επίσης και ο Σιμίτη μεταξύ μας. Αλλά παρόλα αυτά και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά ο Τσίπρας ζει. Οπότε θα κριθεί κάποτε αργότερα αν μπορεί, αν μπόρεσε, πέραν της μεταβολής πορείας του 15 και μετά του 16 έως 18, να αλλάξει τον εαυτό του, να τον προσαρμόσει δηλαδή στην πραγματικότητα. Αυτό για μένα είναι η βασική πρόκληση. Προσαρμογή.
0: Ναι. Κύριε Παπαγιαννίδη, αυτή η μεταεξέλιξη την οποία μας περιγράψατε φαντάζομαι ότι περιλαμβάνει και θα έχει ως κομβικό σημείο και σημείο, στοιχείο αναφοράς το στελεχειακό δυναμικό που θα την περιβάλλει. Αυτό αλήθεια από πού θα το αντλήσει ο κύριος Τσίπρας για να στηρίξει το εγχείρημα το οποίο μας περιγράφετε τώρα?
1: Είναι πάρα πολύ δόκιμη ερώτηση. Έχει όμως, και παρακαλώ τον ακροατή, την ακροάτρια, να κάνει μια μικρή διάκριση. Το ένα είναι τα πρόσωπα και τι συμβολίζουν, τι θα συμβολίσουν, άλλα πιο γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά. Και το δεύτερο είναι τι δυνατότητα διαχείρισης, δηλαδή αντιμετώπισης πραγματικότητας θα έχουν. Τα δύο αυτά, την ώρα που θα γίνει το ξεκίνημα του νέου φορέα, ή που θα κωδικοποιηθεί έτσι πιο απτά, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τα πολύ γνωστά ονόματα θα πιάσουν το μάτι των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Να επισημάνω ότι το 1982-83 που εύκολα η τότε συντηρητική παράταξη απαξίωνε τους πρασινοφρουρούς, τους αγραβάτωτους και αξίριστους, ανήκω στη γενιά εκείνη, δεν ανήκω στο ΠΑΣΟΚ τότε, αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά που τότε το στελέχωσαν τα ήξερα πραγματικά από πολύ κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί άσκησαν διοίκηση με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων Κώστας Λαλιώτης υπήρξε συγκρίσιμος, ελπίζω να μην μας ακούει, μόνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή της πρώτης χούντας περίοδου συγκρίσιμος. Δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν δοκιμαστεί στη διοίκηση μπορεί να σε εκπλήξουν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλοι πάλι μπορούν να βγουν θεωρητικοί.
0: Ναι.
1: Τα δύο αυτά λοιπόν επίπεδα,
0: ναι,
1: συμβολικό
0: ναι.
1: και πραγματικό, θα έρθουν να τα δουλέψει μαζί ο πολιτικός χώρος που θα κινητοποιηθεί γύρω του Τσίπρα. Καλή του τύχη.
0: Ναι, και μιας και μιλάμε για στελέχη, κύριε Παπαγιαννίδη, ένα σχόλιο θα ήθελα για την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη με ευθείες και σφοδρές βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα?
1: Δεν νομίζω αυτή καθ' αυτή η πικρία, την οποία νομίζω απόλυτα λογικά εξέφρασε ο Καστανίδης. Μια φιγούρα από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και την ειδική πολιτική σκηνή που τραμπουκίστηκε μάλλον ανώφελα από το ΠΑΣΟΚ, την σημερινή μορφή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που θα πω είναι ότι μακάρι κόσμος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν χωράει στην πολιτική του στράτευση, στην κομματική πολιτική στράτευση, να προσέλθει. Θα ήθελα να ελπίζω και το ελπίζω έντονα Βέβαια μου είναι εύκολο, γιατί εγώ δεν υπήρξα ποτέ ενδεταγμένο σε κόμμα, οπότε το βλέπω με μια απόσταση, καμιά φορά και με συνειδία, να μην γίνουν κομματικές εντάξεις από πικρία. Γιατί όσοι εντάσσονται από πικρία, ένα φαινόμενο, ή από καιροσκοπισμό, άλλο φαινόμενο, έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, κάνουν κακό στο φορέα τον οποίο προσεγγίζουν.
0: Ναι. Κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος, αναλυτής και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα. Τώρα, έντονες πολιτικές αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Μετά την πρόσφατη οριακή απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να ζητήσει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, αύριο έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Η Μίνα Μουστάκα μαζί μας, μας δίνει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόσφατα, λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της
0: Μίνα, δεν σε ακούμε, σε χάσαμε. Αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία σου πρόταση.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας συνεδρίασε εκτάκτως τη σκιά της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όπως επισήμανες και εσύ, Κατερίνα, εξακολουθεί να προκαλεί, πέρα από τις όποιες δικαστικές αντανακλάσεις, κυρίως πολιτικές επιπτώσεις. Το Δικηγορικό Σύλλογο ζήτησε μάλιστα, με οριακή πλειοψηφία είναι η αλήθεια, την παρέτηση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, μια απόφαση που βρήκε αντίθετη, όπως ήταν εξάλλου αναμενόμενο, την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα εξηγήσει προφανώς την απόφαση αυτή, που κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι για τα δικαστικά πρακτικά, για την δικαστική πρακτική της χώρας μας. Έχει επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή του να προχωρήσει σε παράσταση στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και να επικοινωνήσει τις εξελίξεις αυτές σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα. Όμως τις επόμενες ημέρες σε δικαστικό επίπεδο αναμένεται αφενός η κατάθεση μηνύσεων προσώπων που είχαν βρεθεί, ήταν στόχοι της λίστας του Predator, αλλά δεν είχαν προσφύγει μέχρι σήμερα στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ίδια πρόσωπα προτίθεται να προσφύγουν και στα αστικά δικαστήρια κατά των ήδη καταδικασθέντων πρωτοδίκως, ζητώντας αποζημίωση, ενώ πολύ σύντομα θα έχουμε και τις πρώτες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας για μη επαρκή και αιτιολογημένη έρευνα. Είναι τρία διαφορετικά επίπεδα που θα τα δούμε να εξελίσσονται μπροστά μας τις επόμενες ημέρες, επαναλαμβάνω, σε δικαστικό επίπεδο. Όμως εκ των πραγμάτων η υπόθεση αυτή, όπως έχει φανεί και πρόσφατα από την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας, αλλά και από την απόφαση του Ανώτατου Εισαγγελικού Λειτουργού, δημιουργεί έντονους πολιτικούς κλειδονισμούς και αναταράξεις, καθώς, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια υπόθεση η οποία αγγίζει το κράτος δικαίου, αλλά και κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα και βεβαίως την ίδια τη δημοκρατία.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Αθηνά Κορλίρα στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Μεσημέρι.
0: Τα στενά του Ορμούς εξακολουθούν να μας απασχολούν, να παραμένουν στο κάδρο της διεθνούς επικαιρότητας.
3: Είναι στο κόκκινο, θα μπορούσαμε να πούμε, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ότι είχαμε αρχικά μία ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ ότι θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Στη συνέχεια έρθει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που είπε ότι το σχέδιο δεν προβλέπει συνοδεία πλοίων, αλλά έναν έτσι σύνθετο μηχανισμό συντονισμού κρατών, εταιριών, ναυτιλιακών οργανισμών για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό που ονομάζει η Αμερικανική κυβέρνηση κλίμα ασφάλειας, για να μπορέσουν να απεμπλουτιστούν τα πλοία, κυρίως αυτά που έχουν κρίσιμες πρώτες ύλες αλλά και λιπάσματα. Στη συνέχεια όμως ήρθε να ταράξει τα νερά το Ιράν, ανακοινώνοντας ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούς, θεωρώντας ότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις του να σταματήσει. Και όλα αυτά βεβαίως λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες η επιχείρηση Ελευθερία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως να πούμε ότι δεν έχουν απαντήσει σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα στο τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι το αποτέλεσμα. Ο Τραμπ είπε ότι μάλιστα σε μια ανάρτησή του κρατώντας μια τράπουλα του Ούνο το ότι εκείνος κρατάει όλα τα χαρτιά αλλά ότι και το ιρανικό σχέδιο των 14 σημείων που δόθηκε από την πλευρά του Ιράν εχθές δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε διπλωματικό επίπεδο βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που βρισκόμαστε για την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή σε ένα χαρτογράφητο πεδίο στο τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό βεβαίως τώρα που προέχει να μην υπάρξουν και θύματα πέρα από πλήγματα στους καπετάνιους και στα πληρώματα των πλοίων που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθηνά. Εν μέσω όλων αυτών πάνω από τα 2 ευρώ. Στα 2 ευρώ και ένα λεπτό απέταξε η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1,90. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βένζινα Απολών Αττικής, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδακού.
4: Οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν, το βλέπουμε και διεθνώς και στα δηλισμένα προϊόντα και κατ' επέκταση στις αντλίες. 2,10 μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβη και 1,90 για το πετρέλαιο κίνησης. 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, να θυμίσω ότι είναι και τα 20 λεπτά η επιδότηση, οριζόντια επιδότηση από εκεί που ξεκινάνε τα καύσιμα, είναι και για το μήνα Μάιο. Δυστυχώς από τη στιγμή που διεθνώς ανεβαίνουν τα καύσιμα θα ανεβαίνουν και στην ελληνική αγορά.
5: Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
4: Εμείς δεν έχουμε κάποιο άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, ούτως ή άλλως τα πρατήρια έχουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Αν μείνουν για κάποιο διάστημα αυτές τις τιμές, το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει και νέα μέτρα και για τη βενζίνη, γιατί αυτό το 50 ευρώ το fuel pass 25 για το μήνα Απρίλιο και 25 για το μήνα Μάιο έχει φύγει και πρέπει, αν παραμείνουν οι τιμές έτσι σε τόσο ψηλά επίπεδα, πρέπει να επανεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα, όπως έγινε και με το πετρέλαιο κίνησης, οριζόντια μείωση για να βοηθηθεί ο κόσμος και στην αγοραστική του δύναμη και να είναι πιο φθηνά και πιο προστά τα καύσιμα. Άλλος τρόπος αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Ζήσαμε 2 μήνες με τον πόλεμο, με την κρίση. Είχαμε την περίοδο των εορτών του Πάσχα, είχαμε μια αυξημένη κινητικότητα. Είχαμε και αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς πάλι έτσι μια κινητικότητα. Τώρα τις υπόλοιπες μέρες έχει μια πτώση. Δεν έχει αποτυπωθεί το ακριβώς ποσοστιαίο πόσο είναι αυτή η πτώση, αλλά φαίνεται από τα μαγαζιά μας ότι έχουμε μια πτώση στις πωλήσεις. Ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Σίγουρα βλέποντας 2,10 τη βενζίνη και ψυχολογικά και μόνο δεν μετακινεί πολύ εύκολα το αυτοκίνητό του. Πρέπει, αν συνεχίσει αυτό, να εξεταστούν άλλα μέτρα για τη μείωση της τιμής.
0: Στο μεταξύ, μέσα από τον ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα τα ελληνικά λιμάνια περνά ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας ενημερώνει. Νεκτάρια, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Κομβικό ρόλο σε αυτόν τον νέο πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και Κίνα θα παίξουν η χώρα μας και τα λιμάνια της, καθώς σύμφωνα με τον Economist γίνονται κρίκοι σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό για τον έλεγχο του θαλασσίου εμπορίου. Όπως αναφέρει στο δημοσίευμα από τον Πειραιά ως Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε μικρογραφία της παγκόσμιας μάχης για τον έλεγχο των θαλασσίων εμπορικών οδών. Αμερικανικά, κινέζικα και ευρωπαϊκά συμφέροντα επενδύονται και ανταγωνίζονται σε μια χώρα κόμβο, καθώς ο πόλεμος για τα λιμάνια και κατ' επέκταση για τις εφοδιαστικές αλυσίδες κλιμακώνεται διεθνώς. Αναφέροντας ότι το 80% του παγκοσμίου επίπεδου κινείται διαμέσου θαλάσσης, ο Economist κάνει μια περιγραφή του Πειραιά, δηλαδή ότι βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα βόρεια της διόρυγας του ΣΟΕΣ, αλλά δεν είναι ένα οποιοδήποτε λιμάνι. Mm-hmm. Είναι η βασική θαλάσσια πύλη της Ελλάδας, μιας χώρας που διαθέτει τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή χωρητικότητα στον κόσμο και ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, με εκατομμύρια containers να περνούν από τις εγκαταστάσεις του. Είναι επίσης ένα λιμάνι με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ανήκει στην Κόσκο, το αναφέρει το κινέζικο κρατικό κολοσσό. Ενώ μόλις 30 χιλιόμετρα δυτικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σχέδιο ανάπτυξης εμπορικού λιμανιού στην Ελευσίνα. 500 χιλιόμετρα πιο βόρεια είναι το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και ακόμη πιο βορειοανατολικά η Αλεξανδρούπολη. Αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει ένα κρίσιμο κόμβο logistics. Όλα αυτά προϊονίζονται, σύμφωνα με το Economist, έναν διεθνή ανταγωνισμό. Ποιος θα επικρατήσει περισσότερο στη χώρα μας για να μπορέσει να έχει τον έλεγχο των λιμανιών, καθώς αυτά στο μέλλον, από τώρα αρχής γενομένης, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην διακίνηση του 80% του παγκοσμίου εμπορίου. Κατερίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Νεκταρία. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, δημιουργώντας πίεση στον ΕΦΚΟΣ προς τη διεκπεραίωση των αιτημάτων και ενισχύοντας την τάση εξόδου από την αγορά εργασίας. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
5: Στις 58.213 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ από το 2017, έτος έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Πέρυσι, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είχαν υποβληθεί 48.041 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή τουλάχιστον 10.000 λιγότερες. Με αυτό το ρυθμό, εκτιμάται ότι έως το τέλος της χρονιάς θα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 232.000 νέες αιτήσεις, αριθμός που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων. Εν τω μεταξύ, το Μάρτιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή κύρια σύνταξης γύρατος ανήλθαν στις 33.859, χωρίς να υπολογίζονται οι αιτήσεις για επικουρική με αντίστοιχο αριθμό και οι περίπου 5 με 7.000 διεθνείς συντάξεις. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε όλο και περισσότερους εργαζόμενους, το κίνητρο της συνέχισης της απασχόλησης για όσους επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη, αλλά και ο κίνδυνος αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, οδηγούν σε μαζική έξοδο από την αγορά εργασίας.
0: Απλουστεύονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με απλήρωτα ενίκια, καθώς από την Πρωτομαγιά τέθηκε σε εφαρμογή η νέα διαδικασία απόδοσης μισθού από τους ενοικιαστές προς τους ιδιοκτήτες. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Μανώλης Κρανίδης, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Στο κομμάτι της απόδοσης μισθού και διαταγής πληρωμής όταν δεν έχουμε οφειλόμενα ενίκια, στην ουσία γίνεται, ας το πούμε, μια επίσπευση διαδικασίας, όπου πλέον θα υπάρχει μια ομάδα πιστοποιημένων δικηγόρων με ευθύνη των δικαστηρίων και του συστήματος, η οποία θα κάνει πιο γρήγορα αυτή τη διαδικασία από το να πήγαινε κλασικά από το δικαστήριο, που ακόμα ισχύει, μπορεί να πάει κάποιος και από την κλασική. Να εκδοθεί δηλαδή μια τέτοια διαταγή. Κατά τα άλλα, οι προθεσμίες είναι παρόμοιες. Χρειάζεται 3 μήνες ενημέρωση πριν παραδώσει ο μισθωτής στο μίσθιο. Μετά έχει μια διαδικασία πάλι 2-3 μηνών, δηλαδή είναι περίπου 6 μήνες με 8 για να γίνει αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για τις περιπτώσεις πάντα που έχει τελειώσει μια σύμβαση και στις περιπτώσεις που έχουμε χρωστούμενα ενίκια. Δεν μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις, όπου υπήρχε πριν. Απλά φεύγει ένας φόρτος εργασίας από τα δικαστήρια. Κατά άλλα, υπάρχουν όλες τις διαδικασίες διακοπής, όλες τις διαδικασίες που έχουν και ο μισθωτής ή ο μισθωτής, όπως είχαν. Όταν τελειώνει μια σύμβαση μισθωτική, αν δεν υπάρχει νέα συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή, τελειώνει η σύμβαση. 3 χρόνια, 4, όσο έχει υπογράψει. Μετά έχει κάποιο περιθώριο, συνήθως όπως φαίνεται από τη διαδικασία είναι 2-3 μήνες, να παραδώσει το μίσθιο ο μισθωτής. Αυτό είναι. Τώρα, αν χρωστά ενίκια, είναι η διαταγή πληρωμής, είναι μια διαδικασία πάγια. Όταν χρωστάς ενίκια, μπορεί να κινηθεί κάθε διοκτήτης απέναντί σου. Δεν μπορεί να έχεις ένα μίσθιο και να χρωστάς τα ενίκια. Πάντα μιλάμε σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των 2 μερών. Αν υπάρχει συνεννόηση άλλη, αυτή είναι πάντα υπερτερή. Πάντα οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάνω απ' όλα. Όλες αυτές οι διαδικασίες εφαρμόζονται όταν υπάρχει μια διαφωνία. Αν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των 2 μερών, δεν υπάρχει λόγος να πάνε μέσω διαδικασίας διαταγής.
0: Εμείς επιστρέφουμε στο γεωπολιτικό πεδίο και το διπλωματικό ρεπορτάζ, καθώς όπως με ενημερώνουν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ εδώ στην Αθήνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Βαγγέλης Σαρακινός μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε σε καλό κλίμα. Είχε προαναγγελθεί ήδη από τον προηγούμενο μήνα. Ήταν προγραμματισμένη για πέρυσι. Αναβλήθηκε. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εμβάθυνση της συνεργασίας σε ό,τι αφορά την οικονομία, τις επενδύσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό. Αυτό που κυριάρχησε βεβαίως είναι οι διεθνείς εξελίξεις. Ρωτήθηκαν τόσο από Έλληνες όσο και Γερμανούς δημοσιογράφους οι δύο υπουργοί για τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το Βερολίνο θα έχει συζητήσεις το επόμενο διάστημα με την Ουάσιγκτον και για το θέμα των πυράβλων μέσου ελληνικού που ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι δεν θα εγκατασταθούν. Βεβαίως τονίστηκε.
0: Ναι, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ μετά την πρόθεση Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις.
8: Ακριβώς, και κυρίως μετά την πρόθεσή τους να μην εγκαταστήσουν πυράβλους μέσω βελληνικούς στην Ευρώπη. Ρωτήθηκαν οι δύο υπουργοί για όλα αυτά τα ζητήματα. Τονίστηκε η καλή συνεργασία της Ελλάδας με συμμάχους στην περιοχή. Έγιναν ερωτήσεις αν υπάρχουν πιθανότητες και για περαιτέρω αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με την Γερμανία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι το πρώτο σε αυτό είναι η διαλειτουργικότητα των οπλικών συστημάτων, και ο Γιώχαν Βάντεφουλ ανέφερε τη δυνατότητα συνεργασίας στην ναυπηγική βιομηχανία. Καταρίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για την άμεση ενημέρωση. Στην Αθήνα, από σήμερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το απόγευμα θα μεταβεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Θα τιμηθεί για την προσφορά του από τον Δήμαρχο Αθηνών Χαριδούκα. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Επίσημη επίσκεψη χρησιμοποιεί στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με ένα πρόγραμμα να είναι ιδιαίτερα πυκνό και υψηλού θεσμικού συμβολισμού. Να πούμε εδώ ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα 7 ώρα στο Δημαρχείο, όπου ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας θα χρηματοποιήσει την απονομή τιμητικής διάκρισης για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Να πούμε νωρίτερα θα υπάρχει συνάντηση του Πατριάρχη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ενώ θα τελεστεί και θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Πτωχοκομείου. Όπως είπε και εσύ αύριο, Κατερίνα, ο κ. Βαρθολομαίος θα βρεθεί στη Βουλή, όπου στις 1 η ώρα το μεσημέρι θα εκφωνήσει, έπειτα από 27 έπτη, θα εκφωνήσει την πρώτη ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Τη μείωση της εξεταστέας ύλης στα σχολεία προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στο έθνος.gr. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Ισίδωρα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στη συνέντευξή της η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο διάλογο που γίνεται για το Εθνικό Απολυτήριο. Τόνισε ότι καμία αλλαγή δεν θα γίνει βιαστικά ή ευνηδιαστικά. Ο διάλογος αφορά πολλά ζητήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προανήγγειλε επίσης μείωση της εξεταστέας ύλης στα σχολεία, καθώς τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρχει ένα σχολείο πιο δίκαιο, πιο ουσιαστικό και πιο ανθρώπινο, και σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται αυτό το μέτρο μείωση της εξεταστέας ύλης και των μαθημάτων, ώστε ούτως ή άλλως, όπως είπε, αλλάζει το σχολείο με το Εθνικό Απολυτήριο γενικά, και το ζητούμενο δεν είναι η μεγάλη εξεταστέα ύλη, αλλά η ουσιαστική εκμάθηση του εις από τους μαθητές, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Piano City Athens επιστρέφει από αυτή την Παρασκευή 9 Μαΐου με ρεσιτάλ πιάνου σε πάρκα, πλατείες αλλά και νοσοκομεία της Αθήνας. Η Μαρία Παπαλάμπρου, υπεύθυνη του Robin for Arts που διοργανώνει το φεστιβάλ, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
11: Έχει ξεκινήσει από το Βερολίνο πριν πολλά χρόνια και έχει εξακολουθήσει σε πάρα πολλές μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη και όχι μόνο, και στη Νέα Υόρκη και σε άλλα σημεία. Για μας είναι πολύ σημαντικό και πρέπει και υποχρεωτικό να τηρούμε και τους κανόνες και τους κανονισμούς του Διεθνούς Piano City, που επιβάλλουν ένα υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό. Μεγαλώσαμε τη διάρκεια του φεστιβάλ γιατί θέλαμε να βάλουμε δύο Σαββατοκύριακα μέσα, γιατί πάρα πολλές από τις εκδηλώσεις γίνονται Σαββατοκύριακα που ο κόσμος έχει πολύ περισσότερη άνεση. Και επίσης είχαμε και πάρα πολλές αιτήσεις συμμετοχής από το εξωτερικό, με πάρα πολύ καλούς πιανίστες που έρχονται από διάφορες χώρες, από την Ιταλία, από τη Σερβία, από τη Γερμανία. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Αυτό που μπορεί κανείς έτσι να επισημάνει είναι κάποιους χώρους πολύ ιδιαίτερους, ένα ρεσιτάλ στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι εκδηλώσεις είναι όλες δωρεάν. Φέτος δίνουμε πολύ έτσι τη βαρύτητα να φτάσει και σε σημεία που η μουσική δεν φτάνει εύκολα, όπως είναι το κέντρο κρατής του Βελιώνα, το Έρικος Δινάν, το Οπολογικό Νοσοκομείο. Είναι σημεία που πραγματικά θέλουμε να φέρουμε τη μουσική σε ανθρώπους που την έχουν ίσως περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον.
0: Αξιέπαινη πρωτοβουλία στην αθλητική επικαιρότητα τώρα εμείς με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με η ΑΕΚ ήρθε σε πάλι χθες 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου και έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αγκαλιάσει ουσιαστικά τον τίτλο του πρωταθλητή στην φετινή σεζόν, καθώς ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1. Είχε κερδίσει νωρίτερα, μάλιστα, τον Ολυμπιακό με 3-1 στην Τούμπα. και είχε δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κάνει το καθοριστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη βαθμολογία. Η Ένωση προηγείται με 67 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 61 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική στις 10 Μαΐου θα παίξουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έπεται το παιχνίδι του Φαλήρου. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει λοιπόν και ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, τότε η ΑΕΚ θα κατακτήσει και μαθηματικά τον πρωτάθλημα. Στη φάση των play-off για τις 5 έως 8 που δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο, ο Λαβαδιακός κέρδισε 5-2 τον Βόλο και ο Όφη έχασε από τον Άρη 0-2 την Κρήτη. Για τα play-out και την 6η αγωνιστική, ο Πανετολικός ηττήθηκε από την Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2 στο μπάσκετ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τη Μονακό. Είναι το τρίτο της σειράς των play-off. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-0 και χρειάζονται μία νίκη ακόμα για να περάσουν στο Final Four. Δεν θα παίξουν από τους Ερυθρόλευκους ο Tyson Ward, αλλά και από τους Μονεγάσκους ο Tice αλλά και ο Diallo. Δύο πολύ σημαντικές απουσίες για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τέλος στο βόλεϊ. Στις 7 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από την Ερτίο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο γήπεδο του Μέτς τον ΠΑΟΚ. Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών για την Α1 βόλεϊ ανδρών, ο τίτλος του προαθλητή θα κριθεί στις 3 νίκες.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Ζορμπά. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα σε από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην κάθοδο του λεωφορείου Κηφίσου από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης έως τους Αγίους Συναργύρους, το κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας και τέλος στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισίας από το νέο ψυχικό έως το Χαλάνδρη. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασία. Ο Βασίλης Γεωργίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Διονύσης Φύρης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
14: Η ώρα είναι 3.

Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος του Reuters. Νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι το αμερικανικό πλοίο επλήγει με δύο πυράβλους καθώς αγνόησε προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών. Ακολούθησε η διάψευση της αμερικανικής διοίκησης που ανακοίνωσε ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί. Αυτό με φόντο την επιχείρηση Ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Αμερικανικό Ναυτικό θα παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν αρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό, ενώ εάν χρειαστεί θα αποτρέψει ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διασχίζουν το στενό. Η ΣΕΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικού προσωπικού. Αντιδράει η Τεχεράνη με τον επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου Ιμπραχήμ Αζίζι να δηλώνει ότι το αμερικανικό σχέδιο θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχήριας. Προειδοποίησε και του Ιρανού υποστράτηγου Αλή Αμπντολαχή στα πολεμικά πλοία τρίτων χωρών να μην εισέλθουν στα στενά για να συνοδεύσουν εμπορικά πλοία. Σημειώνεται ότι η επίθεση από το Ιράν δέχθηκε χθες το ελληνικό φορτηγό πλοίο Μινώαν Φάλκον καθώς πλησίαζε τα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Έκκληση για εκ νέου άνοιγμα των στενών απίφθινε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Αρμενία και την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα Τραν και εξασφαλίζουν τώρα ότι οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων εφαρμόζονται, ανέφερε σε μια άλλη εξέλιξη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την ίδια Σύνοδο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα πλήγματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Σήμερα τουλάχιστον 2 νεκροί στην πόλη Σχουρ στα νότια της χώρας. Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο εν μέσω των συνεχιζόμενων Ισραηλινών επιθέσεων, δηλώνει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επιστημιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτήν την ώρα συνάντηση του κύριου Βάντεφουλ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριου Σκουμπίλιους υπογράμμισε ότι η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία για την άμεση αντίδραση συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία επιτάπητος στις συνεδριάσεις των Eurogroup και ECOFIN στις Βρυξέλλες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνικός επρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ανέφερε ότι θα απαντήσει όταν αυτή κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραβάτζη. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, που νωρίτερα μαζί με τη Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβανού και Αραμπατζή. Η πρόταση των δύο κομμάτων θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής από κοινού, με την αντίστοιχη πρόταση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ. Την παραίτησή του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή του εκφράζει τη δυσφορία του, καθώς μετά τις εκλογές του 2023 αποκλείστηκε από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζει δε ως σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι το ανώτατο όριο θητείων που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, θεωρώντας ότι αυτό έγινε για να αποκλειστεί ο ίδιος. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό. Αττική, σταθμός Λαρίστης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνε μεταβλητή 3 με 4, μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είπαμε, δεν έχουμε πει καλό μήνα.
1: Δεν έχουμε πει, λείπαμε την Παρασκευή.
0: Δεν λείπαμε, απεργούσαμε.
1: Απεργούσαμε, λείπαμε όμως.
0: Λείπαμε ως απεργούντες. Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλέον τρέχαρε με τρένο το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μέρος πρώτο, ξεκινάμε. Αχ, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας κυρίες και κύριοι σήμερα στη μεγάλη πορεία, στην αρχή της εβδομάδας, στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου ή Βασιλοπύλαρος Γεωργίου, αν προτιμάτε. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπαρόπουλος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο Διονύσης First. Είχαμε πολλά λοιπόν από την Πέμπτη που τα είπαμε για τελευταία φορά. Την Πέμπτη δεν είχαμε ειδησιογραφία, είχαμε βιβλιοπαρουσίαση και προτάσεις για βιβλία. Οπότε και εκεί δεν πολύ παίξαμε. Δεν παίξαμε καθόλου με την πολιτική επικαιρότητα. Από τότε μέχρι τώρα συνέβησαν πολλά. Τα ιεραρχήσαμε εμείς και έτσι αποφασίσαμε να σας τα παρουσιάσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για έναν πολύ καλό σκοπό. Και ο καλός σκοπός είναι πάντα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο φίλος μας. Αν συμφωνεί. Πριν πάμε λοιπόν να σας εξιστορήσουμε όλο αυτό το διάστημα που δεν ήμασταν μαζί, να σας κάνουμε μια πρόταση πολιτισμού.
1: Ναι, έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Σκηνοθεσία Πυγμαλίου Δεδακαρίδης.
0: Ναι.
1: Μετά από συνεχόμενα sold out και έντονη ανταπόκριση από το κοινό, η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες συνεχίζεται για περιορισμένο αριθμό προτάσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
0: Ναι.
1: Μια συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει φέτος στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μέσα από το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, «Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πυγμαλίων Δεδακαρίδης. Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλίας. Ο καθομολογίας δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα. Και τη γυναίκα του, επειδή είχε εξωζυγική σχέση, αθώθηκε ομόφωνα από το μεικτό κακουργείο δικείου πατρών, και αφού κρίθηκε ότι ενήργησε
0: εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη,
1: βρασμό ψυχής, στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά
0: τον εκτίμησε κιόλας,
1: τον έκανε, τον ηρωοποίησε κιόλας. Το έργο αποπειράται μια βύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κύτταρου, πέρα από τις προφανείς και αυτονόητες καταδίκες. Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που αγγίζει τις πληγές του τότε και του τώρα, φωτίζοντας με αφοπλιστική αλήθεια τη βία, την ενοχή, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση.
0: Ναι.
1: Παίζουν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Φώτης Θωμαίδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Σοφιανού, Στέργιος Αντούλας, Γιώργος Πάσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφυρόπουλος, Πάνος Βάβαμης, Αναΐς Έλληνα. Το θέατρο, είπαμε, είναι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οι μέρες και ώρες παραστάσεων, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα.
0: Για αύριο δίνουμε εμείς.
1: Εμείς δίνουμε για αύριο. Γενικά, για να το ξέρει το κοινό, ότι είναι Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Η τιμή για αυτούς που θέλουν να πάνε κανονικά είναι 35 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οπότε εμείς δίνουμε τρεις διπλές. Για αύριο.
1: Για αύριο.
0: Η θεατρική παράσταση για αύριο στις 9 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση.
0: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση, σε σκηνοθεσία Πυγμαλιώνα Δαδακαρίδη. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που μας τηλεφωνούν στο 213-09-09-100. Πάμε τραγούδι για να ενημερώσουμε τη γραμματεία και ξεκινάμε.

0: Να ξεκινήσουμε τα φρέσκα από τα τωρινά, αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από λίγες ώρες. Ο ΠΚΠ, όχι της Νέας Δημοκρατίας, σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαστε η κυβέρνηση της σταθερότητας. Και από τη στιγμή που έχουμε ένα πρωτόκολλο σταθερότητας, που έχουμε πει όχι σε όλες τις προανακριτικές, με τον οποιοδήποτε τρόπο, με πλάγιο τρόπο, με ευθύ τρόπο, με από εδώ, με από εκεί. Και επειδή είμαστε και μάστερ στο κουκούλωμα, έτσι έχουμε μάθει, έτσι συνεχίζουμε. Χειροκρότημα και πάμε στα επόμενα. Να πούμε το ότι την Τετάρτη καθίστανο το τσεκάρο που μας, ναι, την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε και δημοσκόπηση από το μεγάλο κανάλι. Πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 21,5 από 23,8 που ήταν η προηγούμενη μέτρηση πάλι από το μεγάλο κανάλι, και Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου 28,6 από 31,1. Δεν ξέρουμε, προλαβαίνουμε να το διορθώσουμε, δεν προλαβαίνουμε να το διορθώσουμε. Ο καιρός θα δείξει. Είχαμε όμως και πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά. Τα συλλαλητήρια είχαν κόσμο, καλύφθηκαν και από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Εμείς από όλη αυτή την ιστορία διαλέξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο εισαγωγικό για να σας υπενθυμίσουμε τι σημαίνει η πρωτομαγιά και πώς καλύπτεται και δημοσιογραφικά. Είναι η κυρία Κεραμέως, η οποία επισκέφθηκε τη μέρα εκείνη το Sky. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε.
1: Καλή πρωτομαγιά.
2: Είναι η μέρα σας σήμερα.
1: Και εργατική πρωτομαγιά.
2: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι αξίζει να αναλογιστούμε κιόλας, κύριε Παυλόπουλε, πού βρισκόμαστε την εργατική πρωτομαγιά του 2026,
2: ναι,
1: όσον αφορά την αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από πολλά χρόνια πριν.
2: Βεβαίως.
3: Το θεμιστοκρέος, βεβαίως.
0: Πόσο διδακτικές είναι αυτές οι συζητήσεις, πόσο διδακτικές είναι αυτές οι συνεντεύξεις, πείτε το όπως θέλετε, οι δημοσιογραφικές συνεντεύξεις, στις οποίες δεν τίθονται πολλές φορές και ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν έχει και τόσο σημασία στη σύγχρονη δημοσιογραφία, στη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία, εξού και το ότι βρισκόμαστε στον πάτο του...
4: Ναι, στο δίκτυο ελευθερίας του λόγου.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, ελευθερίας. Και, κοίταξε, θέλουμε και δύο πράγματα. Γιατί είμαστε και πλεονέκτες.
4: Και ελευθερία και λόγο.
0: Ξέρουμε και ελευθερία και λόγο. Τώρα δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ναι.
4: Να πούμε αρχικά, ναι, ότι διαλέξαμε αυτό το ηχητικό γιατί είχαμε συζητήσει εμείς και είχαμε πει,
0: ναι,
4: ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα εργασιακού μεσαίωνα.
0: Ναι.
4: Και βγαίνει
0: όχι,
4: εδώ...
0: δεν είχαμε πει εργασιακό μεσαίωνα. Έχουμε πει αυτό το οποίο βιώνει όλη η ανθρωπότητα, ναι, τον οποίο προφανώς ο κύριος, ο συγκεκριμένος συνάλφος, δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν φτάνουν κιόλα μέχρι εκείνο το σημείο, ναι, της Αθήνας, έτσι πολύ,
4: ναι,
0: νότια.
4: Ναι.
0: Είναι και απέναντι, ξέρεις, η θαλασσία Ναύρα η οποία τα παρασύρει.
4: Έτσι.
0: Δεν είναι και εύκολο να τα αντιληφθείς. Αν τα αντιλαμβανόσουν ενδεχομένως και να ήσουν σε άλλο κομμάτι της δημοσιογραφίας. Τέλος πάντων, αυτά μικρές λεπτομέρειες έχουν. Καταρχήν, μάθαμε ότι ήταν η μέρα της κυρίας Κεραμέως.
4: Ναι,
0: η εργατική πρωτομαγιά, να ξέρετε, και ότι όταν απεργούμε όλοι, απεργούμε για να τιμήσουμε την κυρία Κεραμέως.
4: Βεβαίως. Να πούμε ότι τις προσκλήσεις έχουμε δώσει.
0: Ναι.
4: Να μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο.
0: Έχουν δοθεί προσκλήσεις για την παράσταση την οποία έχει σχεδιάσει ο κύριος Δακαρίδης. Κλείσαμε αυτή την παρένθεση. Επανερχόμαστε στο ζήτημα. Και από την άλλη μεριά, η διαπίστωση της κυρίας Κεραμέως. Εμείς βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα, ενδεχομένως και αυθαιρέτως, με ωμέγα, ότι το 2026
4: μοιάζει λίγο με το 86, το, ναι, 1886.
0: Ότι δεν είναι το ίδιο, είπε. Ναι. Βεβαίως, κυρία Κεραμέως, μου, επειδή θα σας το πει αυτόν ο οποίος σας κάλεσε. Okay, σας λέμε εμείς ότι από το 1886 και τα αιτήματα τα οποία ζητούσαν και εισακούστηκαν μετά από αγώνες πολλούς των εργαζομένων, είμαστε πίσω.
4: Ναι.
0: Είμαστε 1,5 αιώνα,
4: ναι,
0: δύο κοντά πίσω.
4: Το 1886 πέθαναν άνθρωποι για το 8ωρο.
0: Για το 8ωρο. Τώρα εσύ δίνεις το 10ωρο για να μην παίρνει ο άλλος το μηχανάκι.
4: Το 13ωρο έχει γίνει κανονικότητα.
0: Το 13ωρο έχει γίνει κανονικότητα.
4: Το 13ωρο χωρίς τις ώρες να πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
4: Άμα βάλουμε και τις ώρες μέσα, 15 και φύγαμε.
0: Ανάλογα και με την κίνηση. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν να εργάζονται παραπάνω από 13 ώρες και συναντιόνται όλοι στον δρόμο. Τι να κάνουμε, αυτά έχουν αυτό που λέμε οι συγκυρίες, οι εργασιακές. Λοιπόν, συγχαρητήρια. και στον μεν και στο δε. Το ξέρετε εσείς πλέον. Την επόμενη φορά, αν σας ρωτήσουν τα αφεντικά γιατί απεργείτε, θα πείτε γιατί είναι η μέρα
4: της κυρίας Χεραμέως.
0: Και το λύσαμε αυτό. Αφού το τακτοποίησαμε αυτό, ανακαλύψαμε μια άλλη τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος, εκτός από την κυρία Χεραμέως, τις τελευταίες μέρες που ήρθε στην επικαιρότητα. Τακτοποίησαμε αυτό, ανακαλύψαμε μια άλλη τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος, εκτός από την κυρία Χεραμέως, τις τελευταίες μέρες που ήρθε στην επικαιρότητα.

0: πούμε και μια υπερβολή, πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι, γνωρίζουν ποιοι είναι ποιοι και ποιοι κρύβονται και πίσω, οι περισσότεροι από αυτούς που κρύβονται πίσω από τα τρόλ. Και τι δουλειά κάνουν τα τρόλ και για ποιους τα κάνουν. Αλλά δεν γνώριζε πολύ ο κόσμος τις περγαμηνές του συγκεκριμένου τρόλ.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω εγώ τα παράσημα, γιατί αναφέρεται
1: πλούσιο βιογραφικό, πλούσιο βιογραφικό.
0: Πλούσιο βιογραφικό και ένα βιογραφικό το οποίο θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αφήνει ασυγκίνητα το κυβερνών κόμμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή λίγοι άνθρωποι έχουν.
1: Τέτοια διαμάντια θα τα αφήσουμε να πάνε χαμένα.
0: Θεωρώ ότι ο κύριος Ζούκοφ είναι αυτό που λέμε ο
1: άριστος. Μούγιος, να τον
0: Μούγιος, Μούγιος, γιατί κατά κόσμο.
1: Είναι, ναι, και το όνομά του γνωστό.
0: Είναι.
1: Ναι, και είναι και μια καλή επιλογή για υφυπουργό.
0: Αριστή.
1: Για υφυπουργό ανάπτυξη ή κάτι με. Άμα το
0: ο Θεοδόσης, γιατί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εξ ουρανών έρχεται αυτό. Εξ ουρανών. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Γιώργη Ζούκοφ. Ατρίζουν τα κόκαλα του Ζούκοφ, τέλος πάντων. Θεωρούμε, ακούστε κιόλας και το βιογραφικό του που είναι πλουσιότατο.
1: Δεν μου είναι μια καλή επιλογή όμως γι' αυτό, για επιβολή.
0: Άριστη, ένας ακόμη άριστο. Το βιογραφικό του μου θυμίζει λίγο το. Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Ναι, τον τυπά που ήταν.
1: Ναι, έτσι λίγο.
0: Ναι, τον Λάζο Σουρελάλα. Όχι, ναι, και τον Λάζο Σουρελάλα και τον άλλο του. Τσιριμπιμ, τσιριμπομ. Ωραία, εντάξει.
1: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
0: Μπράβο. Ο συγκεκριμένο είναι για άριστα. Ακούστε έργα και μέρε του κυρίου Ζούκοφ και πώ φτάσαμε να αποκαλυφθεί ο Θεοδόσης Μούγιος Απόστρατος. Παρακαλώ. Πάμε.
2: Τώρα την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρόλ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γιώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
3: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρόλ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνικός τέλεχος βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονίας χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνικός εκπρόσωπος απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις. Ο Θεοδόσης Μούγιος όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρόλ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτος από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κυρίου Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρό, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.

0: Μόνο με αυτούς μπορούμε να κάνουμε δουλειές. Το ίσες και το παρακράτος του Ζαμπέτα οχριά. Έτσι. Εξαιρετική προσωπικότητα. Αυτή είναι η επιχείρηση Μπαγκρατιών. Για όσους ξέρουν την πραγματική ιστορία του Ζόκοφ, την εξηγούμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα μπλεχθούν, θα μας χρεώσουν κι άλλα. Λοιπόν,
2: ήταν ένοχος για υπεξαίρεση.
0: Περίμενε. Απόταξος αξιωματικός.
2: Ναι.
0: Άρα σας αγαπάμε. Δεν ναι, τους λέμε ναι, τώρα ναι. Όταν βγαίνουμε από τα νοσοκομεία και τους συναντάμε ότι σας λατράβουμε. Μεγάλε να τι κάνετε ανάντια μας. Λοιπόν, ο στρατηγός των τρολ, αυτός ο οποίος έδινε τη σκληρή γραμμή, πώς να κινηθούν, γιατί τα υπόλοιπα ήταν.
2: Ο στρατηγός του γαλάζιου στρατού. Ναι.
0: Του γαλάζιου στρατού, μόνο αυτός ήξερε να το οργανώσει και να το οργανώσει σωστά και σκληρά, έτσι ώστε να τσακίσουμε τον άλλο χαρακτήρα. Και από την άλλη μεριά, οι υπόλοιποι ξέρετε ήταν λίγο γατάκια μπροστά σε αυτόν. Γιατί κανένας από αυτούς. Και γι' αυτό τον πλήρωναν ναι. Και η Blue Sky.
2: Δεν είχε τέτοιο βιογραφικό.
0: Η γαλάζιοι ουρανοί. Έτσι. Ναι. Και ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος φαντάζομαι ότι έκανε αυστηρότατη αξιολόγηση στον ποιο θα πάρει και τον βάζαμε και στη Βουλή αυτό. Να.
2: Ναι.
0: Λείπει κανένα πορτοφόλι. Τίποτα τα τελευταία χρόνια.
2: Κανένα τσάντα, κανένα.
0: Καμιά τσάντα, κανένα καθρεφτάκι. Ένα τέτοιο. Έφαγε τα 1000 ευρώ. Θεωρώ ότι με αυτούς τους χορηγούς που έχει. Τα 1000 ευρώ ναι. Να τα καλύψει αμέσως και είχε κατηγορηθεί έτσι ναι, και καταδικαστεί
2: ναι.
0: Για απιστία,
2: υπεξαίρεση
0: και πλαστογραφία.
2: Και
0: τα τρία ήταν ντουέρ.
2: Να σε ρωτήσω.
0: Δόκτωρ.
2: Ναι,
0: δόκτωρ. Δεν πήραμε από τον.
2: Ναι, μεταπτυχιακό.
0: Αυτό να δε. Πρόσεξε. Αυτό να δε.
2: Τον είχαμε νομικό σύμβουλο.
0: Νομικό σύμβουλο.
2: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποιο θα είναι πιο κατάλληλο να μα δώσει νομικέ συμβουλέ.
0: Μπράβο.
2: Από ένα που τα ξέρει από μέσα.
0: Όχι για να σε πιάσουν, για να μην σε πιάσουν.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, όχι για να θα είσαι παράνομο.
2: Για να μην σε πιάσουν άμα είσαι παράνομο.
0: Άμα είσαι παράνομο.
2: Ποιο θα τα ξέρει καλύτερα από ένα ποινικό.
0: Ο Άριστος. Και όχι μόνο αυτό, τον είχαμε βάλει και σε επιτροπή.
2: Ναι, βεβαίως, διαχείρισης κονδυλίων. Ναι.
0: Αξιοποίησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτη. Εδώ και θα τρίζουν κόκαλα. Έτσι. Ναι. Θεωρούμε το ότι η αξιοκρατία θα πρέπει από εδώ και πέρα ο Πρωθυπουργός όταν θα αναφέρεται σε ζητήματα αξιοκρατίας να κάνει ονομαστική αναφορά.
2: Ναι, βέβαια. Την περίπτωση Ζούκοφ.
0: Μπράβο. Και να λύσει τα παιδιά που πάτε ρε Άνια και φεύγετε στο εξωτερικό. Μάθετε απιστία,
2: τέχνη,
0: υπεξαίρεση,
2: τέχνη,
0: πλαστογραφία. Να έχετε ένα λαμπρό μέλλον στην Ελλάδα 2.0.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εξαιρετικά. Τίτλοι ειδήσεων από Νάνση Αγγελοπούλου και εμείς επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο Ζούκοφ και άλλους άριστους στο δεύτερο μέρος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Προειδοποιητικά πυρά δέχθηκε αμερικανικό πλοίο που επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Διαψεύδει η αμερικανική διοίκηση σχολιάζοντας ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ σήμερα στην Αθήνα. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία επιτάπητος στις συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Έπειτα από ένοχη σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους για τους οποίους έχει φτάσει νέα δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, που νωρίτερα μαζί με την Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβάνου και Αραμπατζή. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Από σήμερα, η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: China.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίον τρέχαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε αισίως στο μέρος δεύτερον. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Η τεράστια αυτή μορφή, ο Ζούκοβ μας πέταξε λίγο έξω από το. Αλλά εντάξει, αν δεν το.
2: Ναι, άμα δεν δώσουμε.
1: Σάβα μου, να είμαστε ρεαλιστές.
2: Να δώσουμε το χρόνο σε αυτούς που το αξίζουν.
1: Άμπρα. Στου άριστου.
2: Και θέλει και να σα ακουραστείτε, μήπως είναι άρρωστοι αυτοί και δεν είναι άρρωστοι.
1: Άριστοι είναι. Εσείς είσαστε άρρωστοι που δεν αναγνωρίζετε, τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων.
2: Έτσι,
1: το
2: ακριβώς.
1: Πόσο έχουν μοχθήσει, το πόσο έχουν αγωνιστεί στη ζωή τους για να μπορέσουν να φτάσουν και να θεωρούνται άριστοι αντικειμενικά από όλους.
2: Έτσι ακριβώς. Διαβάζω εδώ.
1: Ναι.
2: Πειθαρχική έρευνα σε βάρος εφέτη που άλλαζε τη σύνθεση του δικαστηρίου σε υπόθεση μεγαλοξενοδόχου.
1: Ναι.
2: Γίνονται τέτοια πράγματα στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Για να είναι ανεξάρτητη αυτή η ελληνική δικαιοσύνη, το έχουμε ξαναπεί, θα πρέπει να υπηρετεί το σύστημα. Για να υπηρετεί το σύστημα σημαίνει ότι θα πρέπει να υπηρετεί την άρχουσα τάξη. Μέλος της άρχουσας τάξης είναι η μεγαλοξενοδόχη. Ναι. Δηλαδή, με ποιον θέλατε να πάει, με τον εργαζόμενο, ο οποίος κάθε τρεις και λιγάκι ζητάει περισσότερα. Να βρει τον πελάτο, ο εφέτης.
2: Τώρα θα τον βρει αλλιώς.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν. Θα βρει τον πελάτο μέχρι να βρούμε τον επόμενο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του επόμενου μεγάλου ξενοδόχου.
2: Έτσι
1: προχωράει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και μια που μιλάμε γιατί έκανες εξαιρετική πάσα, μου θύμισε στο Ράντζιτς. Πάμε με τη μία τον βρήκες. Πάμε τώρα.
2: Παλαιούπ.
1: Ναι, πάμε τώρα να συναντήσουμε μια άλλη κόντρα η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε ήταν αυτή, δημοσιοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή ή την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη.
1: Ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το μεγαλύτερο δικηγορικό σύλλογο, και τον κύριο Τζαβέλα με την απόφασή του ουσιαστικά να μην τραβήξει από το αρχείο την υπόθεση αυτή των υποκλοπών. Αναμενόμενο. Είπαμε πρωτόκολλο σταθερότητας. Όπως ξεκινάμε, καταλήγουμε. Και η κατάληξη, να ξέρετε, ότι δεν είναι και μακριά χρονικά. Σιγά σιγά θα σας το αποκαλύψουμε και αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της κόντρας ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και στον κύριο Τζαβέλα.
3: Τριγμού στο νομικό κόσμο συνεχίζει να προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, με το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να αποφασίζει με οριακή πλειοψηφία να ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Κεσέ, συνήγορο υπεράσπισης θυμάτων παρακολουθήσεων, η υπόθεση των υποκλοπών μπήκε στο αρχείο την ώρα που δεν κλήθηκαν σε κατάθεση οι παρακολουθούμενοι υπουργοί, δεν ζητήθηκαν ούτε εξετάστηκαν τα τηλέφωνά τους, δεν ερευνήθηκαν οι σχέσεις ΕΕΠ με βάση τα βιβλία εισερχομένων στην υπηρεσία, δεν εξετάστηκε ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dillian.
1: Πώς το έλεγε ο Νικολαίδης και πάλι στην Ντέτιαν, στην ταινία την περίφημη μια Ιταλίδα στην Κυψέλη.
2: Ποιο λες?
1: Πώς σχολαστήκα που είσαι αδελφάκι μου. Τώρα εδώ ταιριάζει με αυτό το και σε εντάξει ρε,
2: ναι,
1: δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπλέξαμε τώρα με τον κύριο και σε. Άκου τώρα ερωτήματα. Δεν κλείθηκα, λέει, σε κατάθεση οι παρακολουθούμενοι υπουργοί. Έτσι.
2: Δεν θέλανε και αυτοί.
1: Πρώτον δεν θέλαν. Δηλαδή με το ζόρι Παντριά. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος σου λέει έγινε ολόκληρος υπουργός. Δεν πάνε με παρακολουθούσαν. Πώς το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το τηλέφωνο. Του το έπανε από την Αμερική. Τώρα σε τι γλώσσα συνονοήθηκε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά το έπανε από την Αμερική τώρα. Το ποιος πήρε από την Αμερική τώρα. Ξέρεις, παίρνουν και διάφοροι. Ναι, κατάλαβε ο Άδωνης με τα εξαιρετικά αγγλικά τα οποία μιλάει ότι στο κινητό δεν πρέπει να έχεις τίποτα.
2: Βέβαια.
1: Μίλησε με τους ανθρώπους Apple. Παίρνουν αυτοί κάθε τρεις και λιγάκι. Άδωνης, you.
2: Μην αφήσεις τίποτα στο κινητό.
1: Yes, of course, λέει αυτός. Και συζητάνε με τις ώρες. Μπαφάτε εσείς τι ωραίοι διάλογοι.
2: Μήπως είναι στα αρχαία, απαντάει αυτός.
1: Ναι, ναι, αυτός απαντάει στα αρχαία.
2: Έχουν διερμηνέα.
1: Ναι, ναι, αυτοί έχουν πάρει χαμπάρι και κάνουν διάλειμμα την ώρα εκείνη. Ε, τι να κάνουν κι αυτοί, ρε παιδί μου. Άμα είσαι και στην Apple το πρωί στο βράδυ, διάβασε και τις συνθήκες υπάρχουν στην εργασία και εκεί. Δεύτερον, δεν ζητήθηκαν, λέει, ούτε εξετάστηκαν τα τηλέφωνά τους. Για ποιο λόγο? αφού τα παρακολουθούσαμε. Τι να εξετάσουμε, δηλαδή, αυτά που παρακολουθούσαμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Δηλαδή, ξεπερνάμε το παράλογο. Άλλο. Δεν ερευνήθηκαν οι σχέσεις, λέει, Intellexa ΑΕΠ με βάση τα βιβλία εισερχομένων στην υπηρεσία. Δηλαδή, δεν έβγαινε οι σχέσεις.
2: Ναι, και το, και το βανάκι εκείνο το περίφημο.
1: Το βανάκι. Γιατί δεν τα παρκάραμε μέσα στην ΑΕΠ. Τι να ελέγξουμε, δηλαδή. Τα ξέραμε τα παιδιά. Μας ξέραν τα παιδιά.
2: Θέση πάρκινγκ είχαμε.
1: Ναι.
2: Τι να τους αφήσουμε.
1: Δηλαδή, είναι να είσαι 10 χρόνια παντρεμένος και να έρχεται το άλλο να σου λέει πρέπει να εξετάσεις σχέση με τη γυναίκα σου. Μετά από 10 χρόνια. Και το τελευταίο, δεν εξετάστηκε ο ιδρυτής της Intellexa τα αντίλια.
2: Αφού τα είπε στο Μέγκα.
1: Τα είπε στο Μέγκα. Πρώτον. Δεύτερον, εδώ δεν έχουμε καταφέρει να, να εξακριβώσουμε πώς λεγόταν.
2: Ναι.
1: Δίλιαν, Μίλιαν, Φίλιαν, Δίλιαν.
2: Δίλιαν δεν τον είπε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, τον είπε. Έπεσε και μια κιθάρα. Ναι. Shelter from the storm. Άμα δεν ξέρουμε ακριβώς το επίθετό του, πώς θα το φωνάξουμε, δηλαδή. Θα το πούμε ρετάλ.
2: Μπορεί να γυρίσουν και οι υπόλοιποι τάλ.
1: Ναι.
2: Να πλακώσουν εδώ τάλ.
1: Μπράβο, πόσοι τάλ και να βάζουμε τάλ 1, τάλ 2, τάλ 3. Εντάξει, μην ζητάμε τώρα και παραλογισμούς. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάποιοι, άκου τώρα βίτσιο στην Ελλάδα. Ενώ είναι όλα προγραμματισμένα, ενώ είναι όλα κατευθυνόμενα, ενώ έχουμε τη μοναδική ενδεχομένως όλο τον κόσμο δημοσιογραφία με joystick, τσακ τσουκ, πηγαίνουν τα πράγματα από μόνα τους.
2: Σαν τα drones.
1: Μέσα τα drones. Μπαίνεις μέσα, ξέρεις ερωτήσεις, ξέρεις τις απαντήσεις, ξέρεις ερωταπαντήσεις, ξέρεις τα πάντα, χαιρετίζεσαι, σου χτυπούν και μια στην πλάτη, παίρνεις και μια δουλειά στο δημόσιο, okay, και τελειώνουμε όλα. Υπάρχουν κάποιοι τρελοί, τρελοί με βίσιο του, οι οποίοι πάνε και ανακαλύπτουν. Και αποκάλυψη έχουμε τώρα, ξαφνικά, όχι ότι μας ενδιαφέρει, προς Θεού, και αυτοί στο αρχείο, από το in.gr, για τον κύριο Τζαβέλα και για αυτήν την περίφημη ιστορία. Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΕΠ με υπογραφή του κυρίου Τζαβέλα, ο εισαγγελέας του Αριοπάγου, ο οποίος πήγε μετά να κρίνει αν έπρεπε
2: ή όχι να βάλει την υπογραφή.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και αυτήν την αποκάλυψη. Παρακαλώ.
0: Και οι αποκαλύψεις έρχονται βροχή. Κοντά μου είναι ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, γιατί υπάρχει αποκάλυψη του INGR σχετικά με το κόλλημα τελικά, που αναδεικνύεται ότι θα έπρεπε να έχει ο κύριος Τζαβέλας για να ερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
4: Ναι, είναι μεγάλη αποκάλυψη του Γαλλού συναδέλφου του Πάνου Τσίκα αλλά και του INGR, όπου παρουσιάζονται 11 νομότυπες παρακολουθήσεις της ΑΕΠ που υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω Predator για συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια περίπου ενός χρόνου έως το 2020.
0: Υπουργοί σε αυτές.
4: Ακριβώς. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης τότε, υπουργός εργασίας. Ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν οικονομικός εισαγγελέας, ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μερισσαλοπούλου, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και σύζυγος του κυρίου Μιλωνάκη, ο Γιάννης Ολύμπιος και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτές της εταιρείας V&O, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου Δίκαιης Ανάπτυξης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη, ο Νίκος Σιγάλας, είναι τα 12 πρόσωπα.
5: Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας.
1: Ω παρε μεγάλε.
5: Αλλά...
4: Για τα οποία φαίνεται να συνυπέγραψε με βάση το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του INGR και του Πάνου Τσίκαλα ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου που αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του Πλημμύλιου Δικείου.
0: Για δεύτερη φορά λοιπόν αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά το πόρισμα Ζήση που την αρχιοθετούσε πρώτη φορά. Δεν την ερεύνησε καν ο κύριος Τζαβέλας. Μάλιστα. Ίσως αυτό να απαντά γιατί, ίσως και όχι, δεν το γνωρίζω. Ενδιαφέρουσα αποκάλυψη από το INGR.
1: Το αν ενδιαφέρουσα η αποκάλυψη θα το χρήνουμε εμείς. Έτσι, να μην ανοίγετε και πολύ για το in.gr. Τώρα εντάξει, γιατί είναι τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία μας πολεμάνε Νίκας Μπαλίκας, Καραμπαλίκας και μόνος του Πρωθυπουργού. Εξαιρετική σύνθεση. Δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, συντονιστή σχεδίου δίκαιας ανάπτυξης και μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας.
2: Δεν με το εκμεθόν Φαντίνο μαζί.
1: Γιατί τον παρακολουθούσαν αυτόν τον άνθρωπο?
2: Είχαμε κάποιο.
1: Την κυρία Αργυρό Ζαγοράρη, η οποία ήταν στενή συνεργάτητα τη κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη.
2: Καλή ερώτηση. Τα δικά μου. Καταρχάς, εδώ παρακολουθούσαμε. Ωραία, ωραία τα ερωτήματά σου.
1: Άντε
2: εδώ,
1: τον κύριο οικονόμο, τον οικονομικό εισαγγελέα, άντε
2: ναι,
1: να πάει κάπου.
2: Δεν μπορεί να έψαχνε τίποτα. Ναι, ναι, και ναι, να μην μας άρεσε. Ναι. Αλλά εδώ παρακολουθούσαμε τους ανθρώπους τους δικούς μας,
1: ναι,
2: που πληρώνουν τα δικά μας παιδιά.
1: Ναι.
2: Το Γιάννη τον Ολύμπιο και το
1: Μιλτιώτη. Το Γιάννη τον Ολύμπιο τώρα και το Βαρβιτσιώτη.
2: Δηλαδή. Οι άνθρωποι
1: τους που παρακολουθούσαμε και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι πέρανε κρατικά κονδύλια και ότι είχαν φτιάξει μια εταιρεία και μια άλλη εταιρεία, η οποία έδινε μια εταιρεία στην άλλη εταιρεία δουλίτσες.
2: Και είχαν το ίδιο και τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και είχαν και τον Ζούκοφ, τον παλίκαρο αυτό να.
2: Παρακολουθούσαμε και τα.
1: Μπράβο στον κύριο Τζαβέλα, μπράβο στον κύριο Τζαβέλα. Όχι αυτόν τον Τζαβέλα που μας προσπαθούσαν να μας πείσουν οι κομμουνιστές που ήταν επάνω. Ότι ήταν ήρωας. Αυτό ήταν πραγματικό ήρωας. Να ακούσω
2: όλους
1: τον
2: Κίτσο τον Τζαβέλα. Ούτε τον Κίτσο τον Τζαβέλα.
1: Ούτε τον Κίτσο τον Τζαβέλα. Αυτοί ήταν υποτζαβέλιδες. Λοιπόν, αυτό ήταν πραγματικό. Αυτό θα πρέπει να βάλουν 25 Μαρτίου στην τέτοια στενική αντίσταση. Αυτό είναι ο πραγματικό Τζαβέλα. Αντιστάθηκε από όλα αυτά που άκουγε.
2: Ναι.
1: Και είχε υπογράψει συγχρόνως.
2: Αντιστάθηκε.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θυμόταν και τι είχε υπογράψει.
2: Αντιστάθηκε και στο κόλλημα.
1: Ναι.
2: Αντιστάθηκε και στο κόλλημα που προέκυπτε στο να εξετάσει την υπόθεση. Mm. Γιατί είχε βάλει ο ίδιος υπογραφές.
1: Όχι μόνο, υπάρχει μια δήλωσή του.
2: Ναι.
1: Η οποία μου έχει αρέσει πάρα πολύ και την έχω σημειώσει. Για όποια διάταξη υπέγραψα, ναι, πάντοτε είχα εποπτεία,
2: ναι,
1: των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους. Και όταν, ναι, τώρα θα τον καλέσει και θα του πει: συγγνώμη, αυτή την εποπτεία των λόγων ποια είναι, λέει ότι είναι απόρριτο.
2: Απόρριτο.
1: Απόρριτο. Οπότε, σειρά σου, τα φιλά.
2: Έτσι.
1: Επίσης, δηλαδή.
2: Ήθελα να ρωτήσω εγώ, ναι, κάτι άλλο. Ο κύριος Τζαβέλας ελέγχει, ναι, τον κύριο Τζαβέλα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Άδωνης ελέγχει τον κύριο Άδωνη κτλ. Ποιος ελέγχεται πραγματικά, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα?
1: Ναι. Ή μπορούμε να πάμε στο πολύ ωραίο και κέραιο και εύστοχο ερώτημα το οποίο έθεσε η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες? Πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε.
6: Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες? Η αρχαία ρωμαϊκή απορία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Γιατί όπως προκύπτει από την υπόθεση των υποκλοπών στη χώρα μας, παραμένει κρίσιμο το να εγγυηθεί κάποιος την προστασία των πολιτών και του πολιτεύματος. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει επικίνδυνη την επιλεκτική, όπως ανέφερε, ανάγνωση των δικαστικών αποφάσεων, ζητώντας σεβασμό στη δικαιοσύνη. Μιλώντας για σεβασμό στη δικαιοσύνη, παρουσιάζουν ενδιαφέρον δύο σημεία που αφορούν τον εισαγγελέα που αποφάσισε τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών μετά την καταδικαστική απόφαση του πρωτοδικείου, δηλαδή πρακτικά την επιχείρηση ενταφιασμού της. Πρώτον, ο κύριος Τζαβέλας, ο εν λόγω εισαγγελέας, ήταν αναπληρωτής επόπτης της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο των υποκλοπών. Και δεύτερον, είχε υπογράψει διάταξη άρσης απορρίτου των επικοινωνιών για τον παρακολουθούμενο δημοσιογράφο Θανάση Πουκάκη. Δύο στοιχεία σημαντικά που θα προϋπέθεταν κόλλημα και θα έπρεπε να οδηγήσουν σε αίτημα αποχής για κορυφαίους νομικούς στη χώρα μας. Όχι όμως για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως με ενημέρωσε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσές, τον αναζητούσε τρεις εβδομάδες, προκειμένου να προσκομίσει νέα έγγραφα για την υπόθεση και τις νέες μηνύσεις που προέκυψαν. Αυτό όμως που χαρακτήρισε επικίνδυνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, είναι η επιλεκτική ανάγνωση των δικαστικών αποφάσεων, αποδίδοντας την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ μικροπολιτικά κίνητρα σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών. Όταν απαντήσεις δεν έχουν δοθεί για τις παρακολουθήσεις 87 προσώπων με το σκληρό λογισμικό κατασκοπίας Predator. Τώρα λοιπόν που δεν υφίσταται θέμα κατασκοπίας για την ελληνική δικαιοσύνη, μένει να δούμε εμείς οι αφύλακτοι πώς θα γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Να δούμε δηλαδή αν 126 χρόνια κάθριξης μπορούν να μετατραπούν σε εξαγοράσιμη ποινή.
1: Η απάντηση είναι εύκολα. Εύκολα. Δεν ξέρω τι λέει η Γαλάτια Καρατζάκη Καρακατσάνη.
7: Εγώ λέω να ασχοληθούμε με το σύμπαν. Δεν ξέρω, αυτός ο πλανήτης πια έχει γίνει πάρα πολύ προβλέψιμος.
1: Α, για να πάμε δηλαδή να βγούμε, να γίνουμε εξωσυμπαντικοί.
7: Να γίνουμε, ναι.
1: Και πού ξέρουμε αν δεν τον παρακολουθούν και αυτό, να.
7: Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί κιόλας έχουμε εκτοξεύσει, λέει, 16-17 μικροδορυφόρους.
1: Εμείς για τις πυρκαγιές τους εκτοξεύσαμε αυτούς.
7: Άλλο, έτσι λέμε, δεν ξέρουμε.
1: Ναι. Α, καλά, ναι, φυσικά θα φάνει.
7: Δηλαδή.
2: Μπορεί να είναι διπλή πράκτορες.
7: Ακριβώς. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη πουθενά, όπως καταλαβαίνετε πλέον.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη κανέναν, γι' αυτό έχουμε βάλει και μας παρακολουθούν.
7: Α, έτσι κι αλλιώς, να είσαστε σύντομοι.
1: Ναι, τώρα. Α, καθόμαστε τώρα, μας έρθει ξαφνικά.
7: Καλά τα λες, ναι, είναι μια λύση κι αυτό.
1: Βέβαια. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
7: Ναι.
1: Και καμιά, καμιά φορά, ρε παιδί μου, και άνθρωπος είσαι. Την αποζητάς και τη διαφορετική τη συντροφιά. Μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να πει: ρε παιδιά, με παρακολουθούν. Ναι, θα σου πούνε, τι θα σου πούνε.
7: Αυτό είναι το κακό όμως, ότι δεν απαντάνε, κατάλαβες. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.
1: Μίλα εσύ και είναι σαν να σ' ακούνε. Αυτό είναι, παιδί μου.
7: Εγώ δεν τους
1: ακούω. Πώς βάζουν οι γεροί άνθρωποι και τους έλεγε, α πούμε, εγώ έλεγα παραδείγματος χάρη στη γιαγιάκα μου. Σε έλεγα, ρε γιαγιά, βλέπεις κάτι στην τηλεόραση? Και μου λέει, όχι αγάπη μου, το έχω για συντροφιά.
7: Ναι.
1: Έτσι.
7: Ναι, πόσες φορές. Ναι, έχεις δίκιο. Πόσες φορές μας απαντούσαν έτσι οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Αυτό είναι, ξέρεις
7: ότι. Τι είπες τώρα, τι σκέφτηκες.
1: Ναι. Έχεις μια συντροφιά.
2: Δεν είσαι ποτέ μόνος σου.
1: 100%. Με έχει χωρίς άρση απορρίτου. Και αυτό τώρα δεν είναι και αστείο, βρεσί γαλάτια. Αυτό η άρση απορρίτου. Τι απορρίτο να έχει ένας κοινός άνθρωπος?
2: Απορρίτου, ναι. Μετά είναι οι λόγοι όταν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί παρακολουθούμε.
1: Μετά άλλο είναι αυτό. Εκείνος δεν είναι κοινός.
7: Πάντως υπάρχει απόλυτη αφωνία γύρω από τα θέματα του κυρίου Τζαβέλα, όπως προκύπτουν και από τις τελευταίες αποκαλύψεις του in.gr.
1: Εντάξει, είχε τραγουδήσει και πολύ, να μην πάθει μια αφωνία.
7: Η κυβέρνηση.
1: Όχι, ο Τζαβέλας.
7: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κάποια αντίδραση είτε από εκ μέρους της δικαιοσύνης, ναι, είτε και από την ίδια την κυβέρνηση.
1: Ναι.
7: Ας αρχίσουμε από τη δικαιοσύνη. Δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση επί όλων αυτών. Ότι είναι δυνατόν ο ίδιος εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΕΠ,
1: ναι,
7: και έδωσε το OK για 11 επισυνδέσεις,
1: ναι,
7: προσώπων και κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.
1: Οι οποίοι ήταν κοινοί στόχοι. Οι οποίοι ήταν και κοινοί στόχοι.
2: Για 11 κοινούς στόχους.
1: Γιατί αυτό έχει τη σημασία του.
7: Βεβαίως και έτσι είναι, ναι. Που φάνηκε μετά ότι παρακολουθούνταν και από το κακόβουλο λογισμικό.
1: Έτσι ακριβώς.
7: Μετά ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος να έρχεται και να λέει κλείνει υπόθεση. Παραμένει στα αρχείο υπόθεση.
1: Πας καλά, ρε Σιγαλάτια, να φέρουμε κανέναν άλλο να την ανοίξει.
7: Δεν πάω καλά, όχι, δεν πάω καλά. Δεν ξέρω, δεν πάμε καλά.
1: Γιατί αν φέραμε έναν άλλο, μπορεί και να την άνοιγε. Ο ίδιος, παιδί μου.
7: Ναι, δεν σκέφτονται την υστεροφημία τους λίγο. Δεν ξέρω, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πώς το πει αυτό?
7: Υστεροφημία.
1: Α, ναι.
7: Είπα δύσκολη λέξη.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο δύσκολη λέξη. Πού το σκέφτηκες τώρα αυτό με την υστεροφημία?
7: Δεν ξέρω, μα πραγματικά όλοι δεν το σκεφτόμαστε κατά κάποιο τρόπο. Εάν έχεις ένα δημόσιο βήμα.
1: Για να θυμάσαι την υστεροφημία κάποιου. Για να θυμάσαι την υστεροφημία κάποιου, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της πορείας του ένα σχηρό αποτύπωμα. Τι υστεροφημία. Ναι. Τι ιστεροφημία.
7: Υπάρχει, κοίτα, υπάρχει ισχυρό.
1: Α, το έλεγες. Α, ναι, αρνητικό.
7: Απλώς,
1: ναι.
7: Αρνητικό όμως.
1: Ναι. Ναι.
7: Αυτό είναι. Αποτύπωμα
2: δηλαδή, είναι αποτύπωμα.
1: Δηλαδή, είναι να αναρωτιέσαι. Δεν σκέφτηκε. Είναι να αναρωτιέσαι. Δεν σκέφτηκε ο Ζούκοφ την ιστεροφημία του.
2: Δεν λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι bad fame, good fame, still fame.
7: Ναι. Το λένε, ναι.
2: Τότε γαλάτια μου.
1: Το λένε. Και το κάνουν.
7: Και το κάνουν, ναι. Ζούμε, μην ξεχνάμε ότι ζούμε στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά με έναν τρόπο αυτή την νότροπια.
1: Μου έδωσες μια φοβερή πάσα. Επειδή είσαι ο καλύτερος τραμπολόγος που έχουμε τέτοιο.
7: Εννοείται.
1: Λοιπόν, έχεις καταλάβει που το πάμε?
7: Όχι.
2: Πρώτον αυτό, δεύτερον ξέρουμε τι θα κάνουμε με τα αρχεία των εξωγήινων τελικά.
7: Αλλά έλατε, περιμένουμε και αυτό. Πότε είναι να γίνουν ανακοινώσεις?
2: Γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό
2: σε ρωτάω. Εσύ θα μας πεις.
7: Κοίταξε, εγώ ασχολήθηκα με το τι είπε ο Πρωθυπουργός γύρω από το διάστημα και είδα κιόλας ότι μάλλον βρήκαμε, λέει, και την πατρίδα του Luke Skywalker.
1: Oh yeah.
7: Επιστήμονες ανακάλυψαν. Οπότε, άμα τα δέσουμε όλα αυτά μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Είμαστε για μέσα.
2: Είμαστε για δέσιμο.
7: Πιθανόν. Θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις. Αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι αυτές οι αναγγελίες για την.
1: Θα δούμε πότε έχει κανένα σκάνδαλο να τις κάνουμε.
7: Το είχαν πει, βρε, κάτσε. Το είχαν. Από το Λευκό Οίκο δεν θα τα μαθαίναμε, από την NASA, από πού.
2: Ναι, από το Πεντάγωνο, να το. Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να δημοσιεύσει, να δημοσιοποιήσει τα αρχεία.
1: Τα αρχεία. Και από την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια, λέει, από την NASA έχουν εξαφανιστεί 13.
2: Ναι, επιστήμονες.
1: 13 επιστήμονες.
7: Άλλο αυτό. Μην τα μπλέκεις τώρα. Μην μπλέκεις πράγματα τώρα και δεν ξέρεις και τι γίνεται, αυτό που είπαμε με τα τηλέφωνα. Μην είσαι έτσι. Εμείς το παίρνουμε τις αποστάσεις μας, Σάβα, από αυτό.
2: Εννοείται, δεν υιοθετούμε.
7: Να ακούγεται καθαρά, δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά που λέει ο Μιχάλης.
1: Τίποτα. Μα ούτε ο ίδιος ο Μιχάλης.
7: Άντε, σε σώσαμε πάλι. Προσπαθώντας η ώρα να δω αυτό, ρε παιδί, πότε θα δώσει το Πεντάγωνο πληροφορίες. Το γράφω ακόμα, δεν το έχω καταφέρει τόση ώρα.
2: Εγώ που...
7: Για ούφο να βάλω, έτσι.
2: Ναι, εγώ που διαβάζω δεν λέει.
1: Α, μην βάζεις ούφο, γιατί μπορεί να βγούμε εμείς. Μην βγάζεις για ούφο. Ωραία. Θα μας το εξέτει.
7: Πολύ σύντομα, όχι, δεν έχουμε ημερομηνία. Αυτό που λέει το Σάβα.
2: Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία.
7: Ναι, αλλά δεν είναι σωστό αυτό όμως να μας δημιουργεί τέτοιες προσδοκίες και
2: μα θέλουμε και λίγο. Είμαστε Αμερικάνοι, μην τα ξαναλέμε Γαλάτια.
1: Μας θέλω να ζήσω σαν Αμερικάνο, μου αρέσει τα κρυφά και ο Μητροπάνο.
2: Μας νοιάζει το show λίγο, μας νοιάζει έτσι να δημιουργήσουμε προσμονή, να είναι λίγο τηλεοπτικό. Τι θα το κάνουμε, θα πάμε να πούμε μια μέρα σε σφαίρα με τους εξωγήινους.
1: Αν είναι δυνατόν, είναι σαν να λέμε σε κάποιον.
7: Ναι.
1: Σαν να βγαίνουμε για να λέμε σε κάποιον ότι ο Ακύλας θα βγει πρώτος και έχουμε και ντοκουμέντα.
7: Μην το γελάτε καθόλου. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να πάει.
1: Ωραία, εις αύριο τα υπόλοιπα.
7: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά. Στον ήχο ήταν ο Βασιλοπύλωρος Γεωργίου, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιώτης και όχι μόνο στην παραγωγή. Στην έρευνα, στη δημοσιογραφική έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο Νιόνιος Φίρς. Και ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με Βαρία Βασιλοπούλου. Καλλιόπη Λιβανού, δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 το νου σας, ο Χάρης Ιωάννου. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο με Ζούκοφ βράδυ.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
8: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η θεατρική παράσταση «Μονοπάτια» της ομάδας Urbantic Project παρουσιάζεται στο Μικρό Γκλόρια. Δύο ηθοποιοί περιηγητές ζωντανεύουν επί σκηνής επεισόδια της περιπατητικής εξερεύνησης των κυκλαδίτικων μονοπατιών, τα οποία μετατρέπονται σε σκηνικούς τόπους όπου συναντιούνται το παρελθόν, το παρόν και η φαντασία. Σκηνοθεσία Γιώργος Αχίνης. Παίζουν Μαρία Φλωράτου, Ρόζα Προδρόμου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Εισιτήρια από 13 ευρώ. Η Ροζάνα Μαϊλάν επιστρέφει στη σκηνή του Half No Jazz Club με τη μουσική παράσταση Μικούβα, μία βραδιά αφιερωμένη στις ρίζες της. Παρέα με εξαιρετικούς μουσικούς θα ερμηνεύσει παραδοσιακά κομμάτια της Κούβας, πρωτότυπες συνθέσεις της ίδιας, καθώς και του διακεκριμένου μουσικού Γιόλ Σότο, δημιουργώντας μία μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Απόψε στις 9.30, εισιτήρια από 12 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς ανέφερε ότι το αμερικανικό πλοίο επλήγη με δύο πυράβλους καθώς αγνόησε προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών. Ακολούθησε η διάψευση της αμερικανικής διοίκησης που ανακοίνωσε ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί. Παράλληλα ανέφερε ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν επιτυχώς και ασφαλώς τα στενά. Αυστηρή προειδοποίηση του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και η διέλευση από αυτά χωρίς την άδεια της Τεχεράνης απαγορεύεται. Απειλεί δε ότι οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια θα πληγεί και θα καταστραφεί. Την ίδια ώρα αλλαγή των κανόνων εμπλοκής των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εξουσιοδοτήθηκαν να επιτίθενται σε περίπτωση άμεσων κινδύνων εναντίον πλοίων που διασχίζουν τον Πόρθμο, όπως σκάφη ταχείας επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης ή ιρανικές θέσεις πυράβλων. Αυτά με φόντο την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Αμερικανικό Ναυτικό θα παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές, ενώ εάν χρειαστεί θα αποτρέψει ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διασχίζουν τα στενά. Η ΣΕΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικού προσωπικού. Έκκληση για εκ νέου άνοιγμα των στενών απίφθινε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Αρμενία και την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στη συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ακολούθησε συνάντηση του κυρίου Βάντεφουλ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατά τη συνάντησή του νωρίτερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριος Κουμπίλιος, υπογράμμισε ότι η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ανέφερε ότι θα απαντήσουμε όταν αυτή κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Άφησε παράλληλα αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με τη μέθοδο των προανακριτικών επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα, μετατρέποντας την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Έπειτα από ένοχη σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης, απαντούν κυβερνητικές πηγές. Και το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, που νωρίτερα μαζί με την Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβανού και Αραμπατζή. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή του εκφράζεται δυσφορία του, καθώς μετά τις εκλογές του 2023 αποκλείστηκε από την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηρίζει δε ο σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι το ανώτατο όριο θητείων που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, θεωρώντας ότι αυτό έγινε για να αποκλειστεί ο ίδιος. Στην Αθήνα έφτασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στις 7 το απόγευμα σε ειδική και η τελετή προς τιμήν του στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Θα του απονεμηθεί η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο στις 11 το πρωί, ιστορική ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Στις 6.30 το απόγευμα, διέλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της ειδικής εισηγήτριας του ΙΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Προσέλευση έως στις 6.15. Ρεκόρ αιτήσεων φέτος στην πλατφόρμα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Οι αιτήσεις υπερέβησαν, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, τις 800.000 για 300.000 επιταγές. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το τρίτο πρόσωπο που έχασε τη ζωή του σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα Χανταϊού, είχε γερμανική υπηκότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Το πλοίο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου εξετάζει την περίπτωση να πλεύσει προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για αποβίβαση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή έως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Οι Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com. halfnote.gr.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρσιωάννου. Παρέα και σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ από ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Βασίλης Γεωργίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο ή τους ήχους. Ποιο είναι το σωστό, Βασίλη? Ξέρουμε, ρυθμίζει τον ήχο ή τους ήχους. Ξέρω. Και τα δύο σωστά έτσι. Στο χαντάκι. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις ωραίες μουσικές μας που ακούτε όλοι και μας κάνετε και πολύ καλά σχόλια στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και Όλγα Σιδηροπούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Διονύσης Φίρστ. το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Όλα δωρεάν όλα αυτά, έτσι. Παρά τον καπιταλισμό, τουλάχιστον ένα μηνυματάκι τζάμπα το στέλνουμε. Και επίσης τζάμπα email 984 on air για τους πιο παραδοσιακούς, papaki@gmail.com. Η αλήθεια τώρα είναι ότι Viber στέλνεται σε ένα ποσοστό πάνω από 95%, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς διαβάζουμε και τα υπόλοιπα για να είμαστε εντάξει, να ακολουθούμε τις οδηγίες, να είμαστε σύμφωνοι με τον κανονισμό. Στο μεταξύ, η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ ωραία, δηλαδή μετά από αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, της εργατικής βεβαίως. Δεν ξέρω τώρα πόσοι πήγαν σε συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, πάντως η κοντινή προορισμή της Αθήνας ήταν γεμάτη. Όχι βέβαια με την έννοια που το λένε ορισμένοι φίλοι της κυβέρνησης, ότι να κοιτάξτε οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία γεμάτα, άρα οι Έλληνες έχουν λεφτά, άρα τζάμπα γκρινιάζουνε. Όλα μια χαρά. Όχι βέβαια, προφανώς και δεν το λέμε έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι κοντινοί προορισμοί της Αθήνας ήταν αρκετά γεμάτη το τριήμερο, φύσκα θα έλεγα. Οπότε, εντάξει, τουλάχιστον να μπαίνουμε παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω μας εντός και εκτός Ελλάδας, να μπαίνουμε τουλάχιστον σε ρυθμούς του γνωστού και ένδοξου ελληνικού καλοκαιριού. Ωραία ακούστηκε αυτό τώρα το νησάκι, έτσι να αρχίσουμε να βλέπουμε στα social media. Έτσι δεν είναι, Όλγα, που σε βλέπω ότι είσαι σε mood νησιού? Μπράβο. Δηλαδή λίγο story στο Instagram, παραλίες, εκείνο το τραγούδι που λέει πίσω στο νησί, πώς το λένε τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε αυτό το τραγούδι, που συνήθως με αυτό συνοδεύουν τα story σε TikTok και Instagram. Τώρα νιώθω λίγο σαν το θείο με την νεολαία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τουλάχιστον να βλέπουμε λίγο φωτογραφίες και βίντεο στα social media, άρα να φανταζόμαστε, παρόλο που είναι ποσό, 4 Μαΐου, ότι είμαστε σε κάποιο ωραίο Κυκλαδονήσι, σε κάποια παραλία με λευκή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, να μπαίνουμε τουλάχιστον σε ένα τέτοιο mood. Και γιατί να μην μπαίνουμε σε τέτοιο mood, άλλωστε, αφού όλα πηγαίνουν καλά, άπλετο φως πέφτει και σήμερα παντού, σε όλα τα σκάνδαλα, τίποτα δεν μένει στο σκοτάδι. Όλα στο φως, το μαχαίρι μπαίνει βαθιά στο κόκαλο, έτσι λέμε όλα τα δημοσιογραφικά κλισέ που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι σήμερα μας είπε η κυβέρνηση ότι δεν θέλει προανακριτική για Σπήλιο, Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, παρόλο που το ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί έτσι δεν εγκρίνει ότι χρειάζεται, δεν υπάρχουν και τίποτα στοιχεία, λέει, της προκοπής. Εντάξει, τώρα δεν ξέρει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία τώρα και ξέρει ο κάθε τελευταίος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για όνομα του Θεού, πάει και αυτό άπλετο φως πάλι και σε αυτό το σκάνδαλο, όπως και με Βορύδη Αυγενάκη πέρσι για το... Πέρυσι το καλοκαίρι για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί με τους που πήγανε μαζικά για ύπνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η επιχείρηση άπλετο φως συνεχίζεται.
και σήμερα, οπότε μια χαρά, καλύτερα να βλέπουμε story με νησάκια, ποτάρες, φαγητάρες και όλα τα σχετικά. Άλλωστε όλα πηγαίνουν μια χαρά. Στο μεταξύ έχει καταθέσει και αντιπολίτευση προτάσεις για προανακριτική, γιατί αυτό ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε περίπτωση που έχετε μπερδευτεί, ναι, είναι η ίδια κυβέρνηση και η ίδια πλειοψηφία που ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας των βουλευτών. Έχουμε ξαναεξηγήσει, άλλη διαδικασία για βουλευτές, άλλη για υπουργούς. Στους βουλευτές μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη η δικαιοσύνη, απλά πρέπει η Βουλή να άρει την ασυλία, μόνο αυτό χρειάζεται. Μετά αναλαμβάνει η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που κάνει. Αλλά οι υπουργοί έχουν διαφορετική διαδικασία. Πρέπει η Βουλή να κάνει προανακριτική και να τους ασκήσει η ίδια η Βουλή ποινική δίωξη για να αναλάβει μετά το δικαστικό συμβούλιο και αν χρειαστεί το ειδικό δικαστήριο για να τους καταδικάσει και αν κρίνει να τους, για να τους δικάσει και μετά, αν κρίνει το δικαστήριο, να τους καταδικάσει. Αυτή είναι η διαδικασία, αυτά προβλέπει το Σύνταγμα. Οπότε ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας για το σκάνδαλο ΠΟΚΕΠΕ για τους βουλευτές της Δημοκρατίας, αλλά στους υπουργούς όχι, συνεχίζοντας την παράδοση σε εισαγωγικά που είχαμε με Βορύδη και Αυγιανάκη πέρσι. Γι' αυτό σας λέω, άπλετο φως παντού, μια χαρά. Οπότε φωτογραφίες με μακαρονάδες με θαλασσινά, παραλίες, κοκτέιλ στην άμμο κτλ. Η ζωή είναι ωραία.

Και βέβαια έχει κατατεθεί σήμερα και πρόταση Πασόκ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Στο Πασόκ μιλάνε για πολιτικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, μετά και την απόφαση του Μενομελούς Πλημελιωδικίου και τη σκανδαλώδη, πώς να την πούμε, και το σκανδαλώδες θάψιμο στο αρχείο που αρνήθηκε να τη βγάλει από το αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο ίδιος άνθρωπος που ως εισαγγελέας υπέγραφε τις παρακολουθήσεις στην ΑΕΠ, τις παρακολουθήσεις του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, του Κωστή Χατζηδάκη, της συνεργάτητας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, στελεχών άλλων και τα λοιπά. Αποκαλύφθηκαν 11 ονόματα από το NGR το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος εισαγγελέας που έλεγε στην εξεταστική της Βουλής ότι δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά μην ανησυχεί, εγώ ήξερα ακριβώς για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο καθένας. Αυτός ο εισαγγελέας λοιπόν που τώρα τυχαίο να είναι και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δηλαδή ανώτερος όλων, λέει δεν χρειάζεται να βγάλουμε την υπόθεση των αποκλοπών στο αρχείο. Μάλιστα, βεβαίως, όλα στο φως, λαμπίκο, καταλάβαμε και ίσως είναι αυτό που νομίζουμε. Πάμε λίγο σε ένα τραγούδι, γιατί τόσο άπλετο φως δεν το αντέχουμε.

0: Κωμωδία μου αρέσει πολύ.
1: Ναι.
0: Και το δράμα, αλλά όταν ξέρετε, παίζω κωμωδία, νοσταλγώ το δράμα. Όταν είμαι σε δραματικό, θέλω να κάνω κωμωδία. Και πάντα στους δραματικούς μου ρόλους, πάντα βάζω κάτι αιχμές κωμικές, έτσι λίγο, έτσι να κάτι αποχρώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το πιστεύω, ούτως ή άλλως, στη ζωή μας έτσι είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε μόνο μαύρο, ούτε μόνο άσπρο.
1: Τι γίνεται στα τηλεοπτικά σας, εκεί στη Σέριφο, ταλαιπωρείστε εκεί.
0: Εκεί είναι αυτή η ανθούσα, από ήλιο σε ήλιο, όπου εκεί κάνω ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, μια κακιά μητριά. Το έχω ευχαριστηθεί πολύ πολύ ιδιαιτέρως, γιατί είναι ένας ρόλος που εκ πρώτης δεν λες να πάρουμε την Αλεξανιάν, αλλά ακριβώς γι' αυτό μου αρέσουν αυτοί οι ρόλοι, γιατί δεν μου το έχεις. Εδώ κάνω μια πιο ευαίσθητη ύπαρξη στο «Η ζωή στα χέρια της». Ένα κορίτσι πληγωμένο, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει το δικό της κόσμο και η δική της ασφαλείας της είναι αυτός ο κόσμος, ο δικός της. Και αυτόν τον κόσμο της χαλάνε.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή λέει η Ροΐδα, αφού δεν μπορούσατε να κάνετε αυτό το όνειρο να το δημιουργήσετε, ας μην το καταστρέφατε. Γιατί στην ουσία τις καταστρέφουν τη ζωή όταν τις γκρεμίζουν τις δικλείδες ασφαλείας της. Που είναι ο ρομαντισμός της, η παρατεταμένη εφηβεία της, αυτά που δεν έζησε ίσως στην πρώτη της νιώτη λόγω της του κακοποιητικού γάμου, και έχει δημιουργήσει ένα δικό της κόσμο τρυφερό και τον μέσα σε αυτό περιχαρακώνεται μέχρι που τον γκρεμίζουν. Σας είπα το έργο τώρα.
1: Όχι, δεν θα πούμε παραπάνω. Κυρία Αλεξανιάν, μέχρι πότε θα πάει η παράσταση?
0: Είναι για λίγες παραστάσεις.
1: Για λίγες παραστάσεις στον Πάιος.
0: Είναι Πέμπτη με Κυριακή στις 9 η ώρα. Ξαναλέω ticket services, γιατί είναι και ένας πολύ ωραίος χώρος στον Πάιος. Και μετά την παράσταση πάνω έχει και ένα υπέροχο μπαρ όπου βλέπεις την Ακρόπολη. Μπορεί ο ακροατής σας να το συνδυάσει έτσι.
1: Έτσι, και να συζητήσει το έργο.
0: Να κάνει μια πολύ ωραία έξοδο.
1: Και να συζητήσει, να κουβεντιάσει για το έργο, που αυτά ακριβώς είναι τα ωραία μετά από μια ωραία θεατρική
0: ακριβώς,
1: παράσταση.
0: Γιατί και εμείς μετά αυτό κάνουμε, ναι, και συζητάμε αυτές τις καταστάσεις που έχουμε βιώσει μέσα από τους ρόλους.
1: Κυρία Αλεξανιάν, με ρωτούν αν η παράσταση προβλέπεται να κάνει κάποια έτσι μικρή περιοδία.
0: Δεν το ξέρω, ναι, δεν το ξέρω.
1: Θα εισηγηθείτε.
0: Θα δούμε. Ναι, εγώ θα εισηγηθώ, γιατί την έχω αγαπήσει, και ειδικά τη Φωτεινή. Είναι όνομα και πράγμα, είναι Φωτεινή. Και επειδή η ομάδα ακριβώς έχει δέσει πάρα πολύ ωραία, πολύ θα το ήθελα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά ίσως κάποιες λίγες ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μόνο για λίγες. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, μόνο γι' αυτό μπορώ να πω.
1: Όποιος βρίσκεται στην Αθήνα και μπορεί, πρέπει να σπέψει.
0: Για τον Πάιος. Και είναι, είναι μια μισή ώρα ωραίου ταξιδιού για το θεατή.
1: Να έχετε καλές παραστάσεις, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η κυρία Χριστίνα Αλεξανιάν, «Η ζωή στα χέρια της», Βασίλης Κατσικονούρης, από 7 του μήνα μεθαύριο στο Πάιος, για λίγες παραστάσεις.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Σκοτ Μπέσεντ. Δύο υποαμερικανικοί σημαίεμπορικα πλοία διέπλευσαν το Ορμούζ, ανακοίνωσε νωρίτερα η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Διέψευσε τη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters ότι αμερικανικό πλοίο δέχθηκε προειδοποιητικά πυρά επιχειρώντας να διέλθει από τα στενά. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών απίθυνε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Αρμενία και την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έχουμε την πρόθεση να αναλάβουμε ενεργό ρόλο για ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούζ, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του Γιώγαν Βάντεφουλ σήμερα στην Αθήνα. Έχουμε μια εταιρική σχέση για στρατηγική συνεργασία, την οποία και επισφραγίσαμε τον Ισογερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Συνάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου Εμπορίου με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου αύριο στο Παρίσι μετά τις νέες απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει κλιμάκωση, επανέλαβε το Βερολίνο δια του Υπουργού Οικονομικών. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έπειτα από ένοχη σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητική άρνηση καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα συναντά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ακολουθεί ειδική τελετή προς τιμήν του στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Αύριο στη 1 το μεσημέρι, η ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τζο Κόκερ, τραγουδά για το καλοκαίρι στην πόλη. Και παραμένουμε στην πόλη, παραμένουμε στην Αθήνα, σε ένα από τα δημοφιλέστερα, πιο αγαπητά μουσεία της πόλης, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έχει εκθέσεις υπέροχες, έχει πάντα προσκεκλημένους από το εξωτερικό καταπληκτικούς. Έχει έναν πολύ ωραίο χώρο για καφέ, έχει ένα πολύ ωραίο πολιτήριο. Είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος προορισμός για εκείνους που θέλουν να βρεθούν σε ένα μουσείο. Και η αλήθεια είναι ότι με την τελευταία έτσι φιλοξενία του γλυπτού του Jeff Koons, και εν όψη και την ημέρα της μητέρας που θα γιορτάσουμε την Κυριακή, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία δράση με αφορμή την Αφροδίτη. Πάμε λοιπόν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Δελιγίνα Πρίφτη είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από εμάς, καλησπέρα από το Μουσείο.
0: Να είστε καλά. Είσαστε υπεύθυνοι των προγραμμάτων όλης αυτής της δημόσιας συμμετοχής στο Μουσείο. Δώστε μας μια εικόνα για το Μουσείο αυτές τις μέρες, αλήθεια. Υπάρχει και τουρισμός στην Αθήνα, υπάρχει κόσμος.
1: Το Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του πριν από λίγες εβδομάδες στη νέα μας έκθεση. Μια έκθεση που φιλοξενεί ένα μνημιακό διαστάσεων γλυπτό του Jeff Koons, την Αφροδίτη του, τη Venus Les Pig, η οποία συνομιλεί με 10 Αφροδίτες, 10 πολύ μακρινές ξαδέρφες, μουσιακά αντίγραφα από κάποια από τα σημαντικότερα μουσεία της Ευρώπης, και δημιουργείται ένας πάρα πολύ γόνιμος και ενδιαφέρον διάλογος σε σχέση με το γυναικείο σώμα, με την μνήμη, με την ιστορία, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είναι μια έκθεση που από την πρώτη κιόλας μέρα την έχει αγαπήσει και την έχει αγκαλιάσει πολύ το ευρύ κοινό, και περιμένουμε όλους να την δουν και να την επισκεφθούν τώρα που άνοιξε και ο καιρός και γίνονται και πολύ περισσότερες δράσεις.
0: Γίνονται δράσεις, γίνονται έτσι πολλές παρουσιάσεις για τον κόσμο, ξεναχύσεις στην έκθεση αυτή. Και αλήθεια, εκτός από το όνομα του Jeff Koons που είναι έτσι διάσημος, τον ξέρει πολλής κόσμος, τα γλυπτά με τα οποία συνομιλεί η Αφροδίτη του, από ποιους καλλιτέχνες προέρχονται? Είναι προϊστορικά, είναι μνημιακά, είναι...
1: Από ανώνυμους, ανώνυμους αλλά πολύ σημαντικούς εντός πολλών εισαγωγικών καλλιτέχνες. Προέρχονται από μουσεία από όλη την Ευρώπη. Ουσιαστικά μιλάμε για αντίγραφα παλαιολιθικών Αφροδιτών, mm-hmm. εντός εισαγωγικών λέξη Αφροδίτη, και δεν θέλω να κάνω κάποιο spoiler. Ελπίζω ότι οι επισκέπτες θα καταλάβουν το γιατί μπαίνουν αυτά τα εισαγωγικά σε Αφροδίτες που θα συναντήσουν, αλλά μιλάμε για τα πρώτα δείγματα ανθρώπινης δημιουργίας την παλαιολιθική εποχή, δηλαδή γύρω στο 35.000 π.Χ. το παλαιότερο. Όχι του παρόντος, συγγνώμη, πρώτου π.Χ. είναι ακόμη πιο παλιά. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια έκθεση η οποία φιλοξενεί τα πρώτα δείγματα ανθρώπινης δημιουργίας, και το ενδιαφέρον και πολύ, αν θέλετε, το συγκλονιστικό σε αυτή τη συνύπαρξη είναι ότι φαίνεται πως σε ένα εύρος χιλιάδων χιλιόμετρων και χιλιάδων ετών επιστρέφει από την Γαλλία μέχρι την Τσεχία και από την Ιταλία μέχρι την Αυστρία το γυναικείο σώμα σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ναι.
0: Και ας παραμείνουμε και στην κατάσταση εγκυμοσύνης λοιπόν, και να πάμε σε αυτή την Κυριακή που με αφορμή το γυναικείο σώμα, με αφορμή την Αφροδίτη, έχουμε τις κυρίες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης να μπορούν να έρθουν στο μουσείο, γιατί συμβαίνει κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Είναι
1: ακριβώς
0: η μέρα της μητέρας, ναι.
1: Με αφορμή λοιπόν την ημέρα της μητέρας θελήσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρωτότυπο εργαστήριο, το οποίο ελπίζω να δημιουργήσει μία πυρηνική σύνδεση ανάμεσα στο κοινό που, αν θέλετε, το αφορά περισσότερο, που είναι φυσικά η γυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Άρα από αυτή τη σκέψη γεννήθηκε και η ιδέα, με αφορμή και όλος την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Θέλαμε λοιπόν η έκθεση να ανοίξει έναν πιο βιωματικό χώρο, έναν χώρο που οι συμμετέχουσες θα μπορούσαν να σκεφτούν τη μητρότητα ως μια εμπειρία τόσο σωματική, που φυσικά τη βιώνουν, αλλά ψυχική και βαθιά ανθρώπινη, μια κατάσταση και γενναϊκή. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν, και υπό την καθοδήγηση της Μερόπης Μιχαλέλη, η οποία είναι ψυχαναλήτρια που εξειδικεύεται σε ζητήματα προείμων εγγραφών, και γονεϊκότητας. Ίσως οι περισσότεροι τη γνωρίζουν από την Κοιτίδα, είναι η ιδρύτρια της Κοιτίδας. Θα υλοποιήσουμε αυτό το εργαστήριο σε διάλογο με την έκθεση, που για μας είναι, αν θέλετε, και ο βασικότερος λόγος για την πραγματοποίησή του, δηλαδή πώς απευθυνόμαστε σε πολλά διαφορετικά κοινά, προκειμένου ακριβώς να πετύχουμε μία σύνδεση με μία τέχνη τόσο από την προϊστορία όσο και στη σύγχρονη εποχή, που μπορεί να φαντάζει λίγο μακρινή, λίγο δυσανάγνωστη. Που ουσιαστικά η τέχνη, αυτό που μας ενδιαφέρει να δώσουμε στο κοινό, να καταλάβει ότι είναι και παραμένει βαθιά ανθρώπινη και προσωπική κατά κάποιο τρόπο.
0: Κυριακή, η μέρα της μητέρας, πότε είναι το εργαστήριο αυτό, πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, μέχρι πόσα άτομα μπορούν να έρθουν?
1: Το εργαστήριο θα είναι σχετικά κλειστό. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις, επομένως όσες ενδιαφερόμενες υπάρχουν θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τη συμμετοχή τους μέσω του site μας, στο sitelandic.gr. Υπάρχει ανάρτηση, ειδική σελίδα που αφορά όλες τις πληροφορίες σε σχέση με το εργαστήριο. Είναι για αυτή την Κυριακή, διαρκεί 3 ώρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με σύντομο διάλειμμα. Να πούμε ότι έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις προϋποθέσεις που μπορεί να είναι, μπορεί να χρειάζεται να λάβουμε ως χώρος για μια γυναίκα η οποία είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Επομένως, ελπίζουμε ότι θα είναι εργαστήριο ευχάριστο και εύκολο προσβάσιμο για όλες. Και τις περιμένουμε και σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά για να ζήσουμε μαζί έτσι κάτι πολύ προσωπικό και βαθιά, αν θέλετε, φιλικό.
0: Ναι. Αυτό για το εργαστήριο. Οι υπόλοιποι μπορούν να έρθουν οποιαδήποτε στιγμή να δουν την υπέροχη έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και βέβαια και τις μόνιμες συλλογές που είναι καταπληκτικές. Και σκεφτόμουν ότι υπάρχει και οδηγός στο κινητό που είναι πάρα πολύ ωραίο να κατεβάσει κάποιος και να ακούει.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχει τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά οδηγός που αφορά την έκθεση, αλλά και οδηγός που αφορά τις μόνιμες συλλογές.
0: Ναι.
1: Επομένως, είναι μια πολύ ωραία επίσκεψη. Να πούμε ότι κιόλας το μουσείο βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταμόρφωσης. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανακαίνησης. Επομένως, όποιος έχει επισκεφτεί το μουσείο και μας θυμάται, είναι από τις τελευταίες εβδομάδες που μπορεί να επισκεφτεί τις μόνιμες συλλογές για να τις δει, ας πούμε, ξανά σε αυτές τις αίθουσες και με αυτή την ευμελητική προσέγγιση. Αλλά η έκθεση του Ζευκούς διαρκεί μέχρι τις 31 Αυγούστου και φυσικά πραγματοποιούνται ξεναγήσεις τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, στις οποίες το κοινό μπορεί να κλείσει τη θέση του και πάλι μέσω του site.
0: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αυτή την Κυριακή η Αφροδίτη, η γυναικεία μορφή και η μητρότητα για τις κυρίες που θέλουν να έρθουν, 10 η ώρα το πρωί. Cycladic.gr μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας. Τελιγίνα Πρίστη μαζί μας από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε.
0: Καλή συνέχεια. Είστε καλά.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

Στο James, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις έρχονται αυτό το μήνα και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Ένα πρόγραμμα πολύ συλλεκτικό. Αν μπείτε στο site του Δήμου της Αθήνας, θα δείτε κάθε μέρα και μια διαφορετική εκδήλωση. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει και γαστρονομία. Έχουμε το Φεστιβάλ Γεωργιανής Κουζίνας. Υπάρχουν δημιουργικές αγορές, υπάρχουν εργαστήρια, θεματικές εκδηλώσεις, θεατρικές διαδρομές και ξεναγήσεις στη γειτονιά της Κυψέλης, αλλά και Makers Market 5η 14 μέχρι και Κυριακή 17. Είναι ένα τετραήμερο το οποίο είναι αφιερωμένο σε νέους καλλιτέχνες, σε μικρά brands και σε αυθεντικά design αντικείμενα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

στην 18 Sticks, Όλγα Σιδηροπούλου ήταν σήμερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Βασίλης Γεωργίου ρύθμισε τους ήχους μας. Νίκ Λιμπέ επέλεξε τραγούδια. Καταρίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Αθήνη Stranglers, έρχεται Σφινάκι με Παύλο Μεθενίτη για το φινάλε και μετά τις 6 Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Ευθυξία είναι η ιδιότητα του εύθυκτου, από το εφ και το θύγου, που σημαίνει προσβάλλω, τραυματίζω, προκαλώ ζημιά, πλήττω, αλλά και κάνω λόγο για κάτι. Πλέον δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να είναι κάποιος εύθυκτος, δηλαδή να θίγεται με το παραμικρό, να είναι μηγιάγκυχτος, μιμουάπτου, ένας υπερευαίσθητος τύπος που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, που ακόμα και μια καλόψη παρατήρηση την εκλαμβάνει ως προσβολή. Ένας εύθυκτος σίγουρα δεν είναι ένα παχύδερμο, ένας απαθής, χονδρόπετσος άνθρωπος που δεν ιδρώνεται αυτή του. Σίγουρα δεν είναι εύθυκτος, για παράδειγμα, ένας επίορκος πολιτικός που εννοεί να διατηρεί την εξουσία που απορρέει από το δημόσιο αξίωμά του, ακόμα και όταν η αποφορά από τη διαφθορά του έχει φτάσει στα ουράνια. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα την αδειάσει στην καρέκλα των προνομίων της δόξας και της προσωπικής ευημερίας μόνο όταν αναγκαστεί να το κάνει. Από τον νόμο ή από τον αρχηγό του, ο οποίος γενικώς προτιμάει να πέσουν τα κεφάλια των συνεργατών του που συνελήφθησαν με τη γίδα στην πλάτη παρά το δικό του. Οπότε, εάν ο αμαρτωλός δημόσιος λειτουργός διαταχθεί να βαδίσει πρώτος ναρκοπαίδιο για να εξουδετερώσει τις νάρκες που προορίζονταν για τον ηγέτη, θα το κάνει, αλλά φυσικά με βαριά καρδιά. Έτσι όμως θα σωθεί ο μεγάλος, ο οποίος συνακολούθως αποδεικνύεται μεγαλύτερο παχύδερμο από τον στρατιώτη του, περισσότερο ανέστητος και χοντρόπιτος από αυτόν, με ακόμα μικρότερη ευθυξία. Η οποία ευθυξία, όχι ακραία, που σε άλλες χώρες και πολιτισμούς οδηγεί σε χαρακτήρι τον αξιωματούχο που ετοιμάστη, αλλά η απλή, η λογική ευθυξία, το φιλότυπο, η τσίπα, η ντροπή, η ευαισθησία, γενικώς λείπει από την κοινωνία και όχι μόνο από τους πολιτικούς. Το ψάρι, καμιά φορά, αρχίζει να βρωμάει από την ουρά και όχι από το κεφάλι.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Κελιόπ Λιβανού. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστραφεί, ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν 100% επιχειρησιακές, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο True Social. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει στο Fox News ότι οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, προσθέτοντας ότι πρόκειται για διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ανοίγουμε το ορμούς. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο, τόνισε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή πείρα μόνο όταν δεχθούμε πείρα. Παράλληλα, η ΣΕΤΚΟΜ ανέφερε ότι δύο πλοία με σημεία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά. Κανένα πλοίο δεν πέρασε από το ορμούς. Ψευδείς και αβάσιμοι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντούν οι φρούροι της Επανάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχθηκε προειδοποιητικά πειρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του ορμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς ανέφερε μάλιστα ότι το πλοίο επλήγει με δύο πυράβλους, γεγονός που διέψευσε η αμερικανική διοίκηση. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε ντρόνους εναντίον πετρελαιοφόρου της εταιρείας ADNOC του Αμπουντάμπι στο ορμούς, ενώ έκρηξη και φωτιά εκδηλώθηκαν σε νοτιοκορεατικό πλοίο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 24 μέλη πλοίου. Ερευνάται αν δέχθηκε επίθεση. Προηγήθηκαν αυστηρές προειδοποιήσεις του Ιράν ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά και η διέλευση από αυτά χωρίς την άδεια της Τεχεράνης και εκτός της καθορισμένης διαδρομής απαγορεύεται. Απείλησε δε ότι οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια θα πληγεί και θα καταστραφεί. Έκλεισε για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών, απευθύνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την αυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα. Ακολούθησε κοινή δήλωση των δύο Υπουργών Εξωτερικών για την εταιρική σχέση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο κύριος Βάντεφουλ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε μια χώρα που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, κάτι που μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριος Κουμπίλιους, υπογράμμισε ότι η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία για την άμεση αντίδραση, συμπεριλαμβανομένη της ενεργοποίησης του άρθρου 42.7. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Φιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μία κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022 για το θέμα, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τις στάσεις της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, ανέφερε ότι θα απαντήσουμε όταν αυτή κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Έπειτα από ένοχη σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τους υπουργούς του, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, που νωρίτερα μαζί με τη Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κύριων Λιβανού και Αραμπατζή. Στην Αθήνα έφτασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Στις 7 το απόγευμα, σε ειδική τελετή προς τιμήν του. Στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών θα του απονεμωθεί η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε μια αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής του σε θέματα οικολογίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι, ιστορική ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίστης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο, λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την Τρίτη, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αναμεταβλητή 3 με 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Οι Cinema Paradiso Project επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note. Μελωδίες από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι αγαπήσαμε. Παρασκευή 8 έως Κυριακή 10 Μαΐου, 3 βραδιές, σαν παλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. more.com, halfnote.gr.
9: Αθήνα 984.

0: Αυτή που ακούσαμε είναι η Audrey Hepburn, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929, έφυγε πολύ νέα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 64 ετών, το 1993. Μια ηθοποιός έτσι, καταγωγής σχεδόν βασιλικής από την πλευρά της μητέρας της. Είναι από τις ελάχιστες που βραβεύτηκαν με Όσκαρ, Τόνι, Έμι και Γκράμι, δηλαδή είχα πάρει και τα τέσσερα βραβεία. Αυτό είναι το κλασικό Moon River του Henry Mancini, το οποίο γράφτηκε για την ταινία Breakfast at Tiffany's, για το πρόγευμα στο Tiffany's, μια ταινία η οποία βασιζόταν στο μότιτλο μυθιστόρημα του Truman Capote. Το τραγούδι αυτό αρχικά η παραγωγή ήθελαν να μην το ερμηνεύσει η Hepburn, το τραγούδι δηλαδή της, το κλασικό, το αυτό που θα το συνέδεαν με την ταινία, πήρε και Όσκαρ το τραγούδι και Γκράμι, γιατί θεώρησαν ότι η Audrey Hepburn δεν έχει την έκταση της φωνής για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι. Ωστόσο ο Henry Mancini έγραψε μια μελωδία σχετικά απλή, η οποία να κινείται σε ένα μουσικό πλαίσιο που να μπορεί να το διαχειριστεί αυτή η πολύ ευγενική ηθοποιός και ακτιβίστρια. Ακτιβίστρια ήταν για πολλά χρόνια πρέσβυρα της UNICEF. Και μέσα στις ιστορίες που λέμε, να πούμε ότι το τραγούδι πρόκειτο να βγει, ήταν μεγάλη σε έκταση η ταινία και πρόκειτο να το βγάλουν έξω μια σκηνή στην οποία το ερμηνεύει. Τελικά κρατήθηκε η σκηνή, γράφτηκε η ιστορία από τις πιο κλασικές ταινίες του αμερικάνικου κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Το 61 προβλήθηκε η ταινία, το 62 πήρε το Όσκαρ η Audrey Hepburn, και μάλιστα ένα φόρεμα που φορούσε, νομίζω ήταν το Givenchy, δεν θυμάμαι, ένα κλασικό μαύρο φόρεμα, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά ενδύματα αμερικάνικης ταινίας. Αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες ακούγοντας το Moon River. Πάνος Πολζίδης και Έλληνα Χατζιωάννου στα μικρόφωνα του Αθήνα 84.
1: Τελείωσε, δεν έχει άλλο.
0: Δεν έχει άλλο, ήθελες κι άλλο?
1: Ήθελα να ακούσει την Audrey Hepburn.
0: Δεν την άκουσες στην αρχή? Δεν τραγουδάει για τελείωτα.
1: Έπρεπε να αφήσεις να πει δύο κουβέντες στο τέλος.
0: Μα δεν είναι, η χοροδία ήταν. 1,5 λεπτό είναι το κρατάει το τραγούδι. Η ερμηνεία της 1,5 λεπτό. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 6 είναι η εκπομπή Radio City.
1: 4 Μαΐου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, δεν τα έχουμε πει.
1: Α, ναι, και καλό μήνα βέβαια, ναι. 13 λεπτά μετά τις 6, η Έλενα Χατζιωάννου, η Κάθριν Hepburn και ο Πάνος Πολυζωήτης στα μικρόφωνα του Αθήνα 984, στην εκπομπή Radio City, πήγα να πω Radio City, επειδή είναι και, για να καταλαβαίνει και η Κάθριν, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος Κουτούγερας είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, παρόν, και η Όλγα Σιδηροπούλου μαζί με την Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Διονύσης Φίρστ, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6948-984-984 ο αριθμός. Μην παίρνετε τηλέφωνο γιατί δεχόμαστε μόνο μηνύματα.
1: Στην διεθνή επικαιρότητα παρακολουθούμε τι γίνεται, ή μάλλον τι ισχυρίζονται οι δύο πλευρές ότι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί λένε ότι μπήκαν τα πλοία τους και ελέγχουν και περάσανε και μερικά εμπορικά πλοία, τα βοήθησαν να βγουν από τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά τα διαψεύδει το Ιράν. Το Ιράν μάλιστα, το οποίο απειλεί ότι σε περίπτωση που γίνει κάποιο τέτοιο είδους παρέμβαση από τις ΗΠΑ, θα θεωρήσουν ότι είναι παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο οι ένοπλες δυνάμεις οι Ιρανικές ανακοίνωσαν ότι έβαλαν σήμερα κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν, έτσι. Άρα λέει ο ένας κάτι, το διαψεύδει ο άλλος και τούμπαλιν. Και εμείς περιμένουμε να δούμε πόσο έχεις βάλει βενζίνη τελευταία.
0: Ναι.
1: Πόσο?
0: Το γέμισα.
1: Όχι. Ναι, λοιπόν.
0: Είναι 2,0.
1: 2,080. Ναι, ναι, 2,1 ουσιαστικά. Ναι,
0: 2,10. Ναι.
1: 2,10 και μιλάμε για την απλή, έτσι.
0: Για την απλή αμόλυβδη, ναι.
1: Έτσι. Είχαμε και 3 νεκρούς σε μια περίεργη ιστορία με την μόλυνση από έναν ιό ο οποίος μεταφέρεται αποτροκτικά σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Έκανε κάπως αίσθηση αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε τρομάξει. Προφανώς το κρουαζιερόπλοιο κάπου θα είχε τροκτικά.
0: Ήταν το κρουαζιερόπλοιο ή το κουβαλήσανε μπαίνοντας το κρουαζιερόπλοιο?
1: Όχι, το ποντίκι.
0: Ό,τι ήταν αυτό το οποίο μετέδωσε τον ιό, ο οποίος από ό,τι διάβασα δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά υπάρχει μια ανησυχία και το δεν επιτρέπουν και στο πλοίο να ράξει.
1: Νομίζω ότι από εκεί που.
0: Για να κατέβουν οι επιβάτες.
1: Ύστερα από την εμπειρία του 2020, φυσάμε και το γιαούρτι και δεν πειράζει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντωμεταξύ ανοίγει τις πόρτες της στην Αρμενία. Έχει οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών της και των ηγετών της Αρμενίας. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Η Αρμενία είναι μια πολύ μικρή χώρα, όπως ξέρουμε, έχει 3 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι σε αδύναμη θέση ύστερα από την ήττα της στον πολυετή πόλεμο για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ωστόσο, είναι μια πιστή σύμμαχος της Ρωσίας, έχει και ρωσικές βάσεις στο έδαφος της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει και τρίβεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Δεν λέω ότι θα πρέπει να φοβάται τη Ρωσία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι βέβαιο ότι η Μόσχα αυτό θα το θεωρήσει προκλητική ενέργεια. Έτσι. Δεν είναι ενέργεια που τέλος πάντων μπορεί να συμβάλλει σε κάποιο είδους εκτόνωση, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε σε εκτόνωση. Στα δικά μας όμως περάσαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με υποκλοπές, αποκαλύψεις επί αποκαλύψεων κτλ. Και σήμερα είναι η κορύφωση.
0: Υποκλοπές γίνεται και σε μικρή κλίμακα, έτσι, όχι μόνο σε μεγάλη.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Όχι, το λέω στο. Κάνω μια παρένθεση και δεν νομίζω ότι οι υποκλοπές γίνονται μόνο από εραστές ή συζύγους, γυναίκες και άντρες που υποψιάζονται ότι το τέλος.
1: Κύριε Σπίση, εδώ μιλάμε για την ΑΕΠ. Ο εισαγγελέας, ο οποίος αρνήθηκε να ανασύρει τη δικογραφία ύστερα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το μονομελές πρωτοδικείο για περικατασκοπίας, ο ίδιος εισαγγελέας αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Τζαβέλας ότι είχε εκδώσει διαταγές για την παρακολούθηση 11 ανθρώπων, ισχυρίζεται δε ότι γνώριζε πολύ καλά γιατί, είχε ενημερωθεί για τους λόγους.
0: Μα μπορεί να βγάλει ο εισαγγελέας μια τέτοια εντολή, άμα δεν ξέρει για ποιο λόγο νομίζω, θα ζητήσει την παρακολούθηση.
1: Η κυρία Βλάχου που είχε βγάλει 60.000, νομίζω δεν θα ασχολιόταν ιδιαίτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα αυτούς τους 11 ήταν ακόμη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο σημερινός, ο Κωστής Χατζηδάκης. Και το Πασόκ ζητά την. Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Ο Πάσχος Μανδραβέλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, αρθρογράφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τι μπορεί να σημαίνουν όλες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Πάσχο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους ακροατές.
1: Νομίζω ότι κακοφορμίζει αυτή η ιστορία. Όλο και χειρότερα πηγαίνει.
2: Και θα πηγαίνει όλο και χειρότερα, διότι το Watergate ξεκίνησε το 1972 και κατέληξε μετά από 1,5 χρόνο στην καθαίρεση του Νίξον. Αλλά το ζήτημα με τις μικρές υποκλοπές είναι παραβίαση δικαιωμάτων, τα οποία αφορούν ένα ζευγάρι και τα οποία μπορούν να πάνε στο δικαστήριο και να λύσουν. Εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τη δημοκρατία.
1: Και την εθνική ασφάλεια ενδεχομένως, αν λάβουμε υπόψη μας ότι παρακολουθούνταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
2: Ακριβώς. Και συνεπώς το ζήτημα εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο. Και είναι ασύγνωστη η ελαφρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι τις έκανε η κυβέρνηση για λογαριασμό της, δηλαδή. Τώρα να παρακολουθεί η κυβέρνηση τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ή κατασκόπευε, δηλαδή υπέρ ποιου θα κατασκόπευε.
1: Και τον ατυχή κύριο Μιλωνάκη και τη σύζυγό του εντωμεταξύ, έτσι.
2: Ναι.
1: Ατυχή όχι επειδή παρακολουθείται, αλλά επειδή έχει την τρομερή περιπέτεια υγείας αυτή την εποχή.
2: Ακριβώς. Επομένως, εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Πόσο μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς. Έτσι. Τον παρακολουθούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους στη δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να μάθουν γιατί παρακολουθούνται. Εμείς οι απλοί άνθρωποι ή πρέπει να νιώσουμε απέναντι στη δικαιοσύνη εάν αποφασίζουμε σε εισαγωγικά να τα βάλουμε με κάποιο μεγάλο.
1: Να μην τα βάλεις με κανέναν μεγάλο, Πάσχο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ διατυπώνει την άποψη ότι ο Τζαβέλας δεν μπορεί να είναι και έλεγχον και ελεγχόμενος. Δηλαδή ο Τζαβέλας ηρωτήθη με την αρμοδιότητά του ως εισαγγελέος του Αρείου Πάγου εάν θα πρέπει να ανασυρθεί η δικογραφία που αφορά τις παρακολουθήσεις για τις οποίες, για μέρος των οποίων με συγχωρείς, είχε βάλει την υπογραφή του πάλι υπηρεσιακά.
2: Ναι,
1: ο ίδιος.
2: Μπάζει από παντού αυτή η υπόθεση και νομίζω είναι αυτοκτονική η στάση της κυβέρνησης να κλείνει τα μάτια, και ακούω πληροφορίες τώρα ότι δεν θα δεχθεί την εξεταστική επιτροπή. Δεν ξέρω πώς θα το αποφύγει. Μπορεί να το αποφύγει δηλώνοντας ότι αποτελεί θέμα
1: υψής της εθνικής σημασίας, ναι.
2: Υψής της εθνικής σημασίας.
1: Ιδάλλως αρκούν 120 ψήφια, το πούμε αυτό για τους ακροατές, που η αντιπολίτευση τις συγκεντρώνει. Αλλά σε περίπτωση που το θέμα άπτεται ευαίσθητου εθνικού θέματος, τότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, 150+1.
2: Ναι, αν είναι υψής της εθνικής σημασίας όμως, τότε το αφήγημα περί 4 ιδιωτών που κάνανε τις παρακολουθήσεις καταραίει. Ή θα ισχύει το ένα, δηλαδή ότι μια ιδιωτική υπόθεση άρα πρέπει να ελεγχθεί, είναι υψής της εθνικής σημασίας και επομένως κάποιος για εθνικούς λόγους παρακολουθούσε όλους αυτούς τους φουκαράδες.
0: Αν ήταν ξένος παράγοντας, Πάσχο.
2: Αν ήταν ξένος παράγοντας.
1: Διότι εμπλέκεται ξένη εταιρεία, έτσι να το πούμε. Ισραηλινή
2: εταιρεία. Εδώ συλλαμβάνουμε φουκαράδες που φωτογραφίζουν στη Σούδα. Δηλαδή, άμα πας να φωτογραφίσεις στη Σούδα, έτσι, σε μπαγλαρώνουν και ψάχνουν μέχρι και τη τρίτη γενιά συγγενής. Μην τυχόν και παρακολουθείς ή ξέρω εγώ, κατασκοπεύεις. Αν είναι ξένος παράγοντας, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Με την κυβέρνηση να κλείνει τα μάτια ότι κάποιοι ξένοι παράγοντες κατασκόπευαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, στρατηγούς, επιχειρηματίες κτλ. Σημαίνει ότι το ελληνικό σύστημα, οικονομικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό, είναι δεμένο χειροπόδαρα από κάποιον ξένο παράγοντα.
1: Τρίτη φορά αναφέρεις τη φράση «κλείνει τα μάτια» για την κυβέρνηση. Και θέλω να ρωτήσω το εξής και να θυμίσω και τι είχε γίνει το 2005 όταν αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνταν υπουργοί, πάλι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο ίδιος ο πρωθυπουργός κτλ. Η τότε κυβέρνηση είχε κάνει μια επίσημη ανακοίνωση, δεν βγάλαμε άκρη, δεν μάθαμε ποτέ περί τίνος επρόκειτο, αλλά τότε δεν είχε φανεί να προσπαθεί η κυβέρνηση να το υποβαθμίσει, η τότε κυβέρνηση. Εσύ λες λοιπόν ότι κάνει τα στραβά μάτια εδώ πέρα, είτε στο ένα σενάριο είτε στο άλλο. Πώς το ερμηνεύεις, γιατί κάνει τα στραβά μάτια, γιατί θα μπορούσε λογικά να κάνει τα στραβά μάτια?
2: Ο ένας λόγος είναι ότι η ίδια έκανε τις παρακολουθήσεις. Επομένως δεν έχουμε να κάνουμε με ζήτημα ιδιωτών και έχουμε με καραμπινά την παραβίαση του συντάγματος και των νόμων.
1: Τις νόμιμες παρακολουθήσεις τις έκανε όντως η ΕΕΠ, ένα το κρατούμενο. Αλλά συμπίπτουν τα πρόσωπα. Πρόσωπα που νομίμως παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ, βρέθηκαν να παγιδεύονται και από το Predator.
2: Ναι. Οι νόμιμες παρακολουθήσεις

0: Οι νόμιμες παρακολουθήσεις που γινότανε πρέπει να αιτιολογηθούν στους παρακολουθούμενους.
1: Υπάρχει έχει καταστραφεί το υλικό, έμαθε ο άνθρωπος.
0: Οι νόμιμες παρακολουθήσεις που γινότανε πρέπει να αιτιολογηθούν στους παρακολουθούμενους.
1: Έχει καταστραφεί το υλικό, έμαθε ο

0: συγχώρεσαν το ζήτημα των υποκλοπών, φάνηκε από τα αποτελέσματα των εκλογών, με την αποκάλυψη του σκανδάλου, ότι παρακολουθούσε. Αυτό που δεν θα συγχωρήσουν όμως είναι αυτή η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να τους κοροϊδεύει κατά μούτρα. Δηλαδή κάπου λένε μπάστα.
1: Το γεγονός ότι η ελληνική κοινή γνώμη δεν αξιολόγησε ως κάτι επαρκώς σημαντικό αυτήν όλη την ιστορία, η οποία έχει χαρακτηριστικά θεσμικής δυσλειτουργίας, τι σημαίνει για τη διάχυτη κουλτούρα, για τη διάχυτη ιδεολογία στην ελληνική κοινωνία?
0: Δυστυχώς τα θέματα δημοκρατίας, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, στα θεσμικά ζητήματα, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, δεν παίζουν σε πρώτη φάση σημαίνοντα ρόλο. Θεωρούν ότι αφορούν κάποιους οι οποίοι δεν είναι σαν και εμάς, είναι από πάνω κτλ. Αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο αυτό το πράγμα γυρνάει. Εγώ είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα είναι το πόρισμα του κυρίου Τζαβέλα μπορεί να είναι το tempi point των υποκλοπών. Υπάρχει ένα ζήτημα που τα θεσμικά ζητήματα, είτε γιατί οι άνθρωποι προβάλλουν τα προβλήματά τους αυτά, είναι διαφορετικό να γκρινιάζει ότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά και διαφορετικό να γκρινιάζει για τη δημοκρατία, είναι πιο πρεστής, είτε διότι νιώθουν ότι τους κοροϊδεύουν κατάμετρα, είτε διότι αυτό που είπα πριν, ταυτίζονται με τα θύματα των υποκλοπών. Δηλαδή ένας Έλληνας ο οποίος σκέφτεται ότι αν αυτοί οι πολύ ισχυροί άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, στρατηγοί δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους σε ένα ζήτημα που τους αφορά, έτσι, και έχουν να κάνουν με έναν μηχανισμό κρατικό,
1: ο οποίος περιλαμβάνει δυστυχώς, φαίνεται να περιλαμβάνει και τη δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ σαν Μυρμίκη θα είμαι που θα με πατήσουν. Ακριβώς. Κάπου εκεί, έτσι.
2: Μήπως όμως είναι πιο εύκολο για τους ιδιώτες όταν πάνε στο δικαστήριο με ένα τέτοιο ερώτημα, ένα τέτοιο θέμα, να δικαιωθούν από ότι σε μεγάλη κλίμακα αυτό το οποίο συμβαίνει?
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιος ιδιώτης να έχει μια διαφορά με το κράτος. Και αν το κράτος μπορεί να καταπατήσει τα δικαιώματα των ισχυρών με τόσο εύκολο τρόπο, ο πολίτης θα νιώσει ότι εγώ ασήμαντος δεν πρόκειται ποτέ να βρω. Δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος θα πει στον αυτοκράτορά του υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο. Διαμορφώνει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα που θα του βρούνε, θα του δώσουν το δίκαιο απέναντι στον αυτοκράτορα, στον ισχυρό τέλος πάντων, με τον οποίο είναι σε αντιδικία.
1: Να σημειώσω επίσης ότι ο Θανάσης ο Κουκάκης είναι δημοσιογράφος, επαγγελματίας, δεν ανήκει στους ισχυρούς αυτού του τόπου και όμως τον στοχοποίησε στις παρακολουθήσεις.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μυστήριο. Αυτό είναι ένα άλλο μυστήριο. Διότι καταλαβαίνω να στοχοποιείται ο κ. Χατζηδάκης.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνεις εντός εισαγωγικών, φαντάζομαι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω εντός εισαγωγικών. Αλλά ο κύριος Κουκάκης είναι ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με τραπεζικά θέματα. Για ποιο λόγο?
1: Φαίνεται ότι υπήρχε κάποιο κύκλωμα το οποίο αναλάμβανε δουλειές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, λοιπόν, ενδιαφερόμουν εγώ για τα ποδοσφαιρικά. Έβαζα λοιπόν παράγγελνα και μου παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Εσύ ενδιαφερόσουν για επενδύσεις στον νομό Κοζάνης. Βάζανε εκεί και παρακολουθούσαν τον νομάρχη και ούτω καθεξής.
0: Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με συμμορία κανονικά. Δηλαδή, εάν αυτό είναι συμβόλαια, έτσι, έχουμε να κάνουμε με ένα παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί σε στήλη συμμορίας, το οποίο δεν πρέπει να το ψάξει η δικαιοσύνη, αν ισχύει, έτσι. Εδώ το ζήτημα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπαίνει καν στον κόπο να το ψάξει. Αυτό είναι το εξοργιστικό.
1: Λες δηλαδή ότι μοιάζει η ΕΕΠ προκειμένου να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τον κρατικό μηχανισμό, να παίρνει και δουλειές εξωτερικές, ιδιωτικές. Μια ιδιωτικοποίηση.
0: Δεν είναι το τυπικό outsourcing. Είναι το τυπικό outsourcing. Γίνεται και τα λεφτά όταν δεν το κράτος εκεί.
1: Σωστά.
0: Και το κράτος. Εδώ έχουμε πιθανώς να κάνουμε outsourcing, το οποίο δεν ξέρουμε και πού πάνε τα λεφτά.
1: Ναι, και θα ήθελα να πω ότι υπήρχαν και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν που έχουν φτάσει και στα δικαστήρια, οι οποίες έφεραν ανθρώπους της ΕΕΠ να αναλαμβάνουν εξωτερικές δουλειές. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες γιατί δεν τις έχω πρόχειρες αυτή τη στιγμή, αλλά υπήρξαν.
0: Ναι. Επομένως και υπάρχει και ένα άλλο. Πήγαν οι άνθρωποι της ΕΕΠ στο κορυφαίο όργανο της λαϊκής κυριαρχίας στη Βουλή και είπαν ότι δεν μπορούμε να σας πούμε γιατί είναι απόρριτα. Σε ποιον θα

0: πούνε. Δεν τα λένε στη δικαιοσύνη. Δεν τα λένε στη Βουλή. Δεν ξέρω αν τα λένε στον Πρωθυπουργό.
1: Αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει, εγώ όχι μόνο δεν γνωρίζω, οφείλω να μην γνωρίζω.
0: Λοιπόν, σε ποιον λογοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι? Λογοδοτούν σε κάποιον?
1: Με αυτό το ρητορικό ερώτημα, Πασχάλη Μανδραβέλη, να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας διέθεσες.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ο Πάσχος Μανδραβέλης, συνάδελφος δημοσιογράφος και αρθρογράφος, τα λέει έξω από τα δόντια, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Δεν δεσμεύεται. τα λέει. 6,5 ώρα.
2: Γιατί ο Πάσχος πάντα ακολουθούσε αυτό το δρόμο. Τα έλεγε πάντα. Όπου και αν εργαζόταν, τα έλεγε έξω από τα δόντια. Ήμασταν και συνάδελφοι στο ίδιο γραφείο. Παλιά. Σαν ελεύθερο τύπο.
1: Τι μιλήσεις τώρα.
2: Παλιά, πολύ παλιά. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30. Περνάμε στο έτερο στούντιο να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλη και επιστρέφουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστραφεί ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν 100% επιχειρησιακές, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέα ανάρτησή του. Προσωρινή παρέκκληση. Η υψηλή τιμή του πετρελαίου διαβεβαίωνε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, καλώντας την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ. Έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των στενών απίφθινε ο Γάλλος πρόεδρος από την Αρμενία και την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Είμαστε μια χώρα που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, κάτι που μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, το Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Έπειτα από ενοχή, σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητική άρνηση της κυβέρνησης καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ακολουθεί ειδική τελετή προς τιμήν του στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Αύριο στη 1 το μεσημέρι, η ομιλία του σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε, το βάλε.
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας.
8: Τίποτο, τίποτο.
7: Μεχάρα μου.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: 84.

0: Ήταν πότε, το 1979, όταν οι Boomtown Rats, οι οποίοι είναι Ιρλανδοί από το Δουβλίνο, από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, κυκλοφόρησαν το I Don't Like Mondays. Και βέβαια υπάρχει μια ιστορία από πίσω. Δεν έχει να κάνει με τις ταραχές στην Βόρειο Ιρλανδία. Άλλωστε η Boomtown Rats είναι από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Έχει να κάνει με μια περίεργη τραγική ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν μια 16χρονη, η Brenda Ann Spencer, άνοιξε πυρ από το υπνοδωμάτιό της σε κάτι παιδάκια στην αυλή ενός δημοτικού σχολείου στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια. Ήταν Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου του 1979. Σκότωσε 2 ενήλικες, τραυμάτισε 6 παιδιά και έναν αστιφύλακα. Όταν συνελήφθη, δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για τις πράξεις της και έδωσε και μια ξεκάθαρη εξήγηση γιατί πυροβόλησε εναντίον των παιδιών στην τύχη από το παράθυρό της. I don't like Mondays.
1: Το 79 αποκλείεται να ήταν δίσεκτο. Κάνω μια παρένθεση τώρα.
0: Αυτή δεν γούσταρε τις Δευτέρες, ρε παιδί μου, και ξύπνησε
1: για
0: Δευτέρα.
1: 29 Φεβρουαρίου γι' αυτό.
0: Όχι, 29 Ιανουαρίου. Αν είπα Φεβρουαρίου,
1: είπες Φεβρουαρίου, ναι.
0: 29 Ιανουαρίου του 79. Δεν γούσταρε τις Δευτέρες. Λοιπόν, ξύπνησε στραβά και σκότωσε δύο ανθρώπους.
1: Κοίταξε, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς πολύ πιο έντονα και άλλες μέρες της εβδομάδας, και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλά τέτοια περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρχάς, επιτρέπεται η οπλοφορία. Οποιοςδήποτε μπορεί να έχει ένα όπλο σπίτι του.
0: Και βλέπουμε και στην Ευρώπη πλέον μερικά, και δεν αναφέρομαι σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε αυτά τα περίεργα. Βλέπουμε και τέτοια. Δηλαδή, στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχαμε μια τεράστια ιστορία στο Dunblane στη Σκωτία, σε ένα μικρό χωριό, η οποία οδήγησε νομοθεσία αυστηρότερη για τον έλεγχο των όπλων στη Βρετανία. Όπου βεβαίως τα όπλα δεν είναι ευρέως διαθέσιμα όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι νόμιμη η οπλοφορία.
1: Πάντως, τα περισσότερα περιστατικά μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς. Τα πατίνια μας ήρθαν από εκεί, τα πατίνια του δρόμου.
1: Δεν ξέρω από πού έχουν έρθει τα πατίνια. Πάντως, θυμάμαι όταν κυκλοφορούσαμε ποδήλατο πριν τους τραυματισμούς μου, γιατί τώρα άμα τραυματιστώ θα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, και συζητούσα...
0: Έτσι έχασες τους Ολυμπιακούς του Παρισιού, έτσι.
1: Ναι, δεν συμμετείχαν. Λοιπόν, και συζητούσα για τα ποδήλατα, γιατί τότε πριν από 6-7 χρόνια ήταν πολύ διαδεδομένο, είχε ξεκινήσει το να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με τα ποδήλατα και να μεταφερόμαστε, να πηγαίνουμε όπου έχουμε να πάμε με το ποδήλατο.
0: Μέσα στην πόλη.
1: Μέσα στην πόλη. Και είχα να ρωτηθεί αν, επειδή δεν υπάρχει τόσο έντονη ή τόσο σε μεγάλη κλίμακα η εκπαίδευση των οδηγών απέναντι στα δίκυκλα, πόσο μάλλον απέναντι στα ποδήλατα που είναι πολύ πιο ελαφρά οχήματα. Παρόλο που φυσικά θα φορούσαμε το κράνος μας, αλλά τώρα τι κράνος, τι να κρατήσει το κράνος του ποδηλάτου. Και μου είχε πει, δεν θυμάμαι ποιον είχα μιλήσει, ότι δυστυχώς θα αυξηθούν τα ατυχήματα με τα ποδήλατα.
0: Ναι, και τα ποδήλατα είναι ελαφρύτερα οχήματα. Και έχει κανείς την αίσθηση ότι είναι πιο εκτεθειμένος, αλλά βέβαια οι μοτοσυκλέτες.
1: Είναι πιο ευέλικτα, βέβαια.
0: Ναι, θα έλεγα ότι οι μοτοσυκλέτες είναι πιο επικίνδυνες, γιατί πέφτουν και πάνω σου οι μοτοσυκλέτες. Ενώ το ποδήλατο δεν θα σε τραυματίσει.
1: Όχι, αλλά δεν ξέρεις αν θα το βγει από τον καθρέφτη ο οδηγός, αν δεν θα προσπαθήσει να προσπεράσει και να σε χτυπήσει. Και αυτά έχουμε φτάσει στα πατίνια.
0: Τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτροκίνητα αυτά πατίνια, τα οποία είναι πάρα πολλά σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα βλέπεις παντού, είναι παρκαρισμένα εντελώς στην τύχη,
1: ναι, και
0: πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Και πεσμένα κάτω, είναι ταλαιπωρημένα.
0: Παρατημένα κάτω κτλ. Αλλά εντάξει, το πιο σημαντικό είναι το πώς συμπεριφέρονται οδικά.
1: Και επίσης...
0: Βέβαια, τώρα είμαι λίγο σαν έναν από τους δύο γέρους του Muppet Show που λέει πατίνια, τι φέρνουν και γυρνάνε με τα πατίνια, αλλά να δούμε, είναι όντως...
1: Και από την άλλη πλευρά Δεν ξέρω αν όλοι όσοι ανεβαίνουν σε ένα πατίνι για να πάνε από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο μέρος της πόλης και να το παρατήσουν, αν έχουν την αίσθηση του χώρου και πώς οδηγείται ένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς το ποδήλατο.
0: Ας συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Γρέντζελο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ κυκλοφορώ με μοτοσικλέτα. Έχω δίπλωμα οδήγησης για τη μοτοσικλέτα. Έχω δίπλωμα οδήγησης για τον μοτοσικλέτα συγκεκριμένου κυβισμού, λίγο διαφορετικό δηλαδή. Και υποτίθεται ότι τέλος πάντων είμαι εκπαιδευμένος για να κυκλοφορώ με δίκυκλο. Αυτός που πάει και νοικιάζει ένα δίκυκλο ηλεκτροκίνητο, εντελώς εκτεθειμένος αυτός, έτσι, πραγματικά είναι σαν να περπατάει ανάμεσα στα αυτοκίνητα, δεν έχει δεν έχει απαραίτητο στην παραμικρή εκπαίδευση για αυτή τη δουλειά.
2: Καθόλου εκπαίδευση. Τώρα το,
0: όχι,
2: το
0: μπορεί να έχει και δίπλωμα. Μπορεί να έχει δίπλωμα, αλλά τυχαία δεν του το ζητά κανείς.
2: Είναι ένα δημοφιλές μέσο για μετακίνηση, ειδικά τώρα για τις μικρές ηλικίες το πατίνι, και βλέπουμε και πάρα πολλές φορές γονείς θέλοντας να επιβραβεύσουν τα παιδιά κάνουν δώρο και ένα πατίνι. Τραγικό, το ένα είναι αυτό. Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές, δηλαδή η Αθήνα δεν έχει υποδομές, γιατί να πούμε για την ομοθεσία, ένα πατίνι που τρέχει ως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρείται ως πεζός και μπορεί να χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο, ένα πατίνι που τρέχει ως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρείται ως ποδηλάτης, οπότε αν υπάρχει ποδηλατόδρομος πρέπει να το χρησιμοποιεί, αλλιώς θα πρέπει να κινείται στο δεξί μέρος του δρόμου. Έχει κάποιες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν επιτρέπεται να μπαίνει σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, θα πρέπει να φοράει κράνος, ειδικό γυλαικάκι για το βράδυ, δεν επιτρέπεται να έχουμε δύο άτομα πάνω στο πατίνι, θα πρέπει να έχει φως και κόρνα. Τώρα, στις μικρές ηλικίες δίνουμε ένα πατίνι, αυτά που πάνω σε 6 χιλιόμετρα θεωρείται ως πεζός και τα οδηγάει κάποιος από 12 ετών και πάνω. Αυτά που πάνω στους 25 τα οδηγάει κάποιος που είναι τουλάχιστον 15 ετών. Αυτά τα παιδιά, δεν λέω για κάποιον μεγαλύτερο που έχει δίπλωμα, δεν έχουν ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στο πώς πρέπει να κυκλοφορούν, και ξαφνικά παίρνουν ένα όχημα και κινούνται μαζί με τους άλλους το δρόμο.
0: Βλέπουμε δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι υπάρχει και όριο, ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, έτσι. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό.
2: Ναι, μα φυσικά και περνάς μια εκπαίδευση και μια εξέταση. Εγώ δεν λέω για εξέταση στα πατίνια, αλλά τουλάχιστον μια υποτυπώδη εκπαίδευση. Κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πού πρέπει να κινούνται, τι υποχρεώσεις έχουμε, θα πρέπει να τα ξέρουν. Δεν γίνεται να βλέπεις πατίνι να κινείται, ας πούμε, ανάποδα. Ανάποδα δεν επιτρέπεται με βάση τον κώδικα να κινείται ούτε το όχημα άμεσης ανάγκης. Και το πατίνι κινείται ανάποδα και χωρίς προστατευτικά μέσα. Ξέρετε, στη Γερμανία, ας πούμε, τα παιδιά παίρνουν, επειδή το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής υπάρχει στα σχολεία, παίρνουν ένα πιστοποιητικό για να οδηγούν το ποδήλατο. Πράγμα πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και έλεγχος. Ξέρετε, πέρσι είχαμε μια ανησυχητική αύξηση στα ατυχήματα με τα πατίνια. Έχουμε 400 άτομα που οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία. Είχαμε και δύο θανάτους.
1: Και πρόσφατα γιατί... ένα παιδί στην Ηλία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θάνατο στην Ηλία, και είχαμε και πριν δύο μήνες περίπου παιδί που ευτυχώς γλίτωσε, ήταν στην εντατική. Στην Κέρκυρα αυτό.
0: Εδώ στην Αθήνα πάντως τα περισσότερα πατίνια που βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τα περισσότερα που προσέχω εγώ δεν είναι ιδιωτικά. Είναι ενοικιαζόμενα.
2: Είναι, και δεν υπάρχει και κάποιος κανόνας.
0: Είναι μια-δυο συγκεκριμένες εταιρείες που τα νοικιάζουν. Χαρακτηριστικά έχουν ένα έντονο πράσινο χρώμα, όπως το παλιό χρώμα της Κοσμοτέ. Το θυμάστε? Ένα λαχανί έτσι φωσφορίζων. Και τα βλέπω παντού. Αυτά τα νοικιάζεις, πληρώνεις με το κινητό.
2: Δεν παίρνεις, δεν σου δίνει κράνος.
0: Μα νομίζω ότι το νοικιάζεις με το κινητό, δεν βλέπεις άνθρωπο.
1: Ναι, και το αφήνεις όπου να είναι. Δεν είναι.
2: Έχουν κάτι, πέρασε ο Δήμος Αθηναίων, αν δεν κάνω λάθος, τώρα τελευταία, που αν δεν το αφήνεις σε συγκεκριμένο σημείο το πατίνι, συνεχίζει και σε χρεώνει την κάρτα.
0: Δηλαδή, ναι, ο Δήμος Αθηναίων προσπάθησε κάπως, ετοίμασε κάποιους κανόνες εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να τους επιβάλλει ώστε να ρυθμιστεί κάπως το τοπίο. Αλλά αυτά τα πατίνια τι ταχύτητες πιάνουν? Τι υποδύναμη έχουν.
2: Κοιτάξτε, η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να πηγαίνουν μέχρι 25, αλλά βλέπουμε και, και στο διαδίκτυο να πολλούνται πατίνια που φτάνουν 60, 80 χιλιόμετρα, 100. Δεν παρέχει καμία ασφάλεια το πατίνι. Έχει δύο μικρές ρόδες. Κάποια έχουν αναρτήσεις, κάποια δεν έχουν. Με το παραμικρό μπορεί να του μπάρεις. Και τα φρένα δεν είναι για να κρατήσουν το πατίνι να τρέχει με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε, αν κάποιος πέσει με 50 χιλιόμετρα, σας λέω, σε σταθερό εμπόδιο, είναι σαν να πέφτει από τον τρίτο όροφο.
0: Επίσης,
2: με το πατίνι που είστε εκτεθειμένος τελείως.
0: Επίσης και καλά φρένα να είχαν. Άμα φρενάρει κανείς με 60 χιλιόμετρα με καλά φρένα πάνω στο πατίνι εκτεθειμένος, θα πέσει.
2: Θα ανατραπεί.
0: Θα φύγει ο ίδιος, ναι.
2: Και δεν υπάρχει και αστυνόμευση, ενώ είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή για τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, από το 2024 στο 2025 είχαμε μία μεγάλη μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Είχαμε 675 νεκρούς το 2024.
0: Σε όλη τη χώρα λέτε.
2: Σε όλη τη χώρα. 522 το 2025. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα του πιο αυστηρού νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και των ελέγχων. Στα πατίνια όμως δεν βλέπουμε ελέγχους. Πολλές φορές θα τα δούμε. Δει κάβαλα, συνήθως είναι χωρίς κράνος. Δεν φοράνε κράνος. Κινούνται όπου να είναι. Αριστερίες, λωρίδες. Δηλαδή δεν υπάρχει ο έλεγχος και νομίζω ότι θα πρέπει και εκεί πέρα να υπάρχει έλεγχος.
0: Έχετε εσείς ως σύλλογος ή σχολές οδήγησης οποιαδήποτε θεσμική, ας πούμε, εμπλοκή με αυτό το θέμα? Έχει ζητηθεί ποτέ από εσάς κάποιο είδους γνώμη?
2: Εμείς πιστεύουμε, και το πιστεύουμε πάρα πολύ, ότι η οδική ασφάλεια δεν ξεκινάει από την ώρα που παίρνεις ένα δίπλωμα. Ξεκινάει καταρχήν από την οικογένεια, από το σπίτι, που οι γονείς θα πρέπει να είναι παράδειγμα για τα παιδιά. Δηλαδή, αν το παιδί βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά να τσακώνονται στον δρόμο, το ίδιο θα κάνει και το παιδί αργότερα. Αν τον βλέπει να φοράει κράνος, θα φοράει κράνος και το παιδί. Στη συνέχεια θα πρέπει να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία και όχι να γίνονται αποσπασματικές προσπάθειες. Συζητιέται από τότε που ήταν ο Γεράσιμος Αρσένης υπουργός παιδείας να γίνει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Και δεν υπάρχει καθόλου. Έτσι, να αποκτά την κουλτούρα αργότερα και ως οδηγός όταν θα βγαίνει στον δρόμο να σέβεται τους πάντες. Βλέπετε τώρα σταματάμε πολλές φορές σε διάβαση πεζών για να αφήσουμε πεζό και μας κοιτάει με απορία. Δηλαδή αν το εννοούμε αυτό που κάνουμε, και πάρα πολλές φορές ενώ κάνουμε μαθήματα μας κορνάρουν πίσω. Δηλαδή κορνάρουν σε έναν εκπαιδευόμενο. Και βλέπουμε και πάρα πολλά φαινόμενα βίας στους δρόμους. Δεν ξέρω αν ακούσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα για μια θέση πάρκινγκ, ας πούμε, να
1: πέφτει ξύλο.
2: Να πέφτει ξύλο.
1: Και άγριο ξύλο.
2: Ναι. Δηλαδή, και άγριο ξύλο, όπως το είπατε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε και από ψυχίατρο. Πρέπει να τους παίρνουν τις άδειες. Δεν επιτρέπεται στον δρόμο. Απλά εμείς διδάσκουμε τους μαθητές μας πραγματικά σε καμία περίπτωση να μην μπει στη διαδικασία να απαντήσεις. Γιατί κάποιοι λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω πίεσης χρόνου, λόγω της κίνησης, λειτουργούν επιθετικά, βγάζουν έναν άσχημο χαρακτήρα στον δρόμο.
1: Ναι, γιατί είναι και δύσκολη η μετακίνηση στην πόλη και αν ψάχνεις μία και μία μισή ώρα να παρκάρεις όπως συμβαίνει στη γειτονιά μου στο Παγκράτη και δεν είσαι ψύχρεμος ή σου έχει συμβεί κάτι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπορεί εκεί να αυξηθεί η ένταση. Δεν λέω φυσικά να βιβλιοπραγήσεις, αλλά γενικά υπάρχει ένας μεγάλος εκνευρισμός μέσα στην πόλη από τους ανθρώπους που μετακινούνται. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν οι νεότερες ηλικίες, επειδή ήδη έχει ξεκινήσει, όμως στην εποχή μας δεν είχαμε τέτοιο μάθημα στο σχολείο, ούτε μας έλεγε κανείς ποιος είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Το μάθαμε μεγαλώντας όταν αποφασίσαμε να πάρουμε δίπλωμα. Η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, όπου διδάσκονται, γιατί υπάρχουν και πρωτοβουλίες αρκετές στα σχολεία, πιστεύετε ότι μπορούν να διδάξουν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών τους γονείς τους στο να συμπεριφέρονται καλύτερα στο δρόμο, επειδή τα παιδιά το έχουν μάθει, το μαθαίνουν στο σχολείο τους, το λένε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στο σχολείο γίνονται αποσπασματικές, δεν γίνεται συγκροτημένα και κατ' εξακολούθηση που λέμε, γίνεται αποσπασματικά. σίγουρα τα παιδιά πολλές φορές δίνουν το καλό παράδειγμα στους γονείς, τους λένε να φοράνε ζώνη. Δηλαδή όταν περνάνε ειδικά από τα μαθήματα τα θεωρητικά που κάνουμε, κοιτάνε να διορθώσουν τους γονείς σε κάποια πράγματα. Αλλά το ανάποδο πρέπει να γίνεται. Ο γονέας θα πρέπει να είναι παράδειγμα για το παιδί, γιατί είναι πρότυπο για το παιδί.
1: Προφανώς. Απλώς λέω, αν έχει αλλάξει λίγο η εικόνα και αν τα παιδιά μπορεί να παρασύρουν τους γονείς τους σε μια καλύτερη συμπεριφορά στο δρόμο.
2: Σίγουρα υπάρχει μια καλύτερη νοοτροπία από τα παιδιά. Σίγουρα υπάρχει μια καλύτερη νοοτροπία, αλλά είναι εντελώς η νέα γενιά είναι τελείως διαφορετική από τη γενιά τη δικιά μας. Εμείς μόλις κλείσαμε τα 18, θέλαμε να πάρουμε δίπλωμα. Τα παιδιά περισσότερο, δηλαδή, θα προτιμήσουν να πάρουν κινητό από το να πάρουν δίπλωμα. Λειτουργούν σαν υπολογιστές πάρα πολλές φορές. Ξέρετε, μου έχει τύχει να πω σε κάποιον, θα κάνουμε μάθημα αύριο 3 ώρα και με ρώτησε αν θα κάνουμε το μεσημέρι, ας πούμε. Λειτουργούν πραγματικά σαν υπολογιστές πολλές φορές. Είναι μια νέα γενιά. Θέλει εκπαίδευση, η τεχνολογία νομίζω μπορεί να βοηθήσει και στην πρόληψη των ατυχημάτων. Βλέπουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα τώρα σε βοηθάνε να κρατήσεις τη λωρίδα σου. Αν πάνε να χάσεις τη λωρίδα, σε επαναφέρουν.
1: Και το όριο ταχύτητας, έτσι.
2: Φρενάρουνε μόνα τους, έχουν κόφτη στο όριο ταχύτητας. Πηγαίνουμε, η τεχνολογία σίγουρα θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα πολύ περισσότερο και να πετύχουμε και τους στόχους μας. Γιατί, ξέρετε, ως χώρα είχαμε βάλει στόχο από το 2020 στο 2030 να μειώσουμε τα τροχαία κατά 50%. Και η μόνη μείωση που έγινε ήταν από το 24 στο 25. Όλες οι άλλες χρονιές πηγαίνανε
0: αυξητικά. Πόσους θανάτους είχαμε το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία?
2: Στοιχεία υπάρχουν για το 2025, έχουμε 522. Είχαμε 675 το 2024. Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα ατυχήματα κυρίως γίνονται εντός κατοικημένης περιοχής, περίπου κατά 50%. Έχουμε 100 παρασύρσεις πεζών ετησίως, παρασύρσεις πεζών, δηλαδή πολύ σημαντικό. Ίσως θα πρέπει να γίνει μάθημα και για τους πεζούς, δηλαδή στο πώς πρέπει να περπατάνε, ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις των πεζών, να μην κοιτάνε το κινητό και πάνε να περάσουν τον δρόμο. Έχει πολλά που πρέπει να μάθουμε, πρέπει να υπάρχει διαβίου εκπαίδευση. Και οι κύριες αιτίες ατυχημάτων, πέρα από την ταχύτητα, είναι απόσπαση προσοχής, που κατά 60% στα τροχαία ατυχήματα, με κύριο πρόβλημα το κινητό, που έχει γίνει προέκταση στα χέρια ολονών και δεν καταγράφεται. Δηλαδή, περνάει κάποιος το stop, τρακάρει και καταγράφεται ότι πέρασε stop.
0: Δεν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ναι, ναι, ναι.
2: Ή παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Δεν καταγράφεται όμως ότι εκείνη την ώρα έβλεπε βίντεο στο κινητό ή έστελνε μήνυμα και δεν είδε καν το φανάρι ή το stop. Και επίσης έχουμε ένα 25% που οφείλεται στο αλκοόλ.
1: Και επίσης να πούμε ότι μας είπατε τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Είναι και μεγάλος αριθμός, φυσικά δεν έχω τα στοιχεία, των ανθρώπων οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και μπορεί να μην μπόρεσαν να ξαναπερπατήσουν. Έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Χατζηγιωάννου, ότι αυτοί που τραυματίζονται σοβαρά χάνουν την καθημερινότητά τους και πεθαίνουν κάθε μέρα. Κάποιος που δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να ντυθεί, δεν μπορεί να κάνει τα αυτονόητα.
0: Μειώνει την ποιότητα της ζωής του δραστικότατα.
2: Μειώνει την ποιότητα της ζωής του.
0: Πραγματικά. Κύριε Γρέτζελε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο κύριος Νίκος Γρέτζελος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Ξέρεις ότι στη δεκαετία του 90 η Σουηδία έθεσε ως στόχο τον μηδενισμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχέα. Zero road deaths. Δεν το έχει πετύχει, αλλά έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων. Είναι μια χώρα με τον ίδιο πληθυσμό με εμάς περίπου. Το 97 είχε 541 θανάτους το έτος. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει πέσει κάτω από τα 200.
1: Κοίταξε,
0: από τους 200.
1: Ναι, αυτό που μας έλεγε πριν και ο κύριος Ρέντζελος και για την τεχνολογία στα αυτοκίνητα. Καταρχάς βλέπεις αμέσως στο καντράν σου αν έχεις περάσει το όριο ταχύτητας. Οπότε είναι λίγο ανασταλτικό και με τις κάμερες που θα μπουν στους δρόμους το να συνεχίσεις να τρέχεις με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από το όριο. Επίσης σιγά σιγά αλλάζει και ο στόλος. Έτσι, πολλά καινούργια αυτοκίνητα μπαίνουν. Είναι καλύτεροι οι δρόμοι, δηλαδή οι εθνικές οδοί. Να είδες, μας είπε ότι τα μισά δυστυχήματα γίνονται στις πόλεις. Οι δρόμοι είναι καλοί.
0: Βελτιώνονται.
1: Και έχουν βελτιωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε πρέπει εμείς να φύγουμε τώρα αυτό. Κοιταζόμαστε και βλέπουμε και το ρολόι. Σταματάμε τη φλιαρία.
0: Η εκπομπή Radio City στον Αθήνα 984 με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη. Τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Την Καλλιόπη Ασλανίδου και την Όλγα Σιδηροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ακολουθεί το ιστορικό ένθετο.
1: Ανάστες ιστορίες.
0: Δημήτρης Τζιβελέκης, εκφώνηση
1: Νάνση Αγγελοπούλου.
0: Και μετά αμέσως όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με τον Κώστα Ράπτη στο μικρόφωνο.
1: Καλό απόγευμα και καλό μήνα να έχουμε και καλή εβδομάδα επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ανάσες ιστορίας.
4: Μαΐου 1955 κορυφώνεται η εκκλησιαστική και δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη με αφορμή το μυθιστόρημά του «Ο τελευταίος πειρασμός». Το βιβλίο που πραγματεύεται με τολμηρό και υπαρξιακό τρόπο τη μορφή του Χριστού προκαλεί έντονες αντιδράσεις εκκλησιαστικών κύκλων οι οποίοι το θεωρούν βλάσφημο. Τι ήταν αυτό που εξόργησε τόσο την Εκκλησία? Δεν ήταν η άρνηση του Χριστού, αλλά η ανθρωποποίησή του. Ο Καζαντζάκης περιέγραψε έναν Χριστό που παλεύει με τις ανθρώπινες αδυναμίες, τον φόβο, την επιθυμία και την αμφιβολία. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο αφορισμού του συγγραφέα, ενώ το έργο του καταδικάζεται επίσημα και από το Βατικανό, το οποίο τον εντάσσει στον Index Librorum Prohibitorum, ευρετήριο απαγορευμένων βιβλίων. Αν και ο αφορισμός δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, η υπόθεση ανέδειξε τη βαθιά σύγκρουση ανάμεσα στη λογοτεχνική ελευθερία και στη θρησκευτική ορθοδοξία της εποχής. Η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι η προσπάθεια φήμωσης του Καζαντζάκη λειτουργήσε ως η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια για το έργο του διεθνώς, επιβεβαιώνοντας ότι η λογοτεχνία συχνά δοκιμάζει τα όρια της κοινωνίας μέσα στην οποία γεννιέται.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέα 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Σιδηροπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης First. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές, από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Τετάρτη Μαΐου, δηλαδή 124η ημέρα του έτους 2026 ή 15η του μηνός Φλωρεάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, 17η του Δουαλκάδα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, 17η του μηνός Ιγιάρ του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, 14η του Ορντιμπιεχέστ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα, πριν από οτιδήποτε άλλο, λέμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και τη Μόνικα. Διότι κατά το εορτολόγιο είναι μαρτύρων Πελαγίας της Αποταρσού, Αφροδισίου, Αντωνίνου, Αντωνίου, Λεοντίου, Μακροβίου, Μίλδα, Ουαλεριανού και του λοιπού Αγίου Πλήθους των συναυτής εν σκήθου πόλη της Συρίας μαρτυρισάντων. Οπότε όχι μόνο την Πελαγία αλλά και τον Μίλδα αν τον έχετε στο περιβάλλον σας, να μην τον ξεχάσετε. Την Οσία Μόνικα πάλι, μητέρα του Ιερού Αυγουστίνου, την τιμά και το Ορθόδοξο και το Καθολικό Ορτολόγιο. Κατά τα λοιπά, δεν ξέρω αν χρόνια πολλά είναι η σωστή ευχή προς τους πυροσβέστες, διότι σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Είναι επίσης η ημέρα κατά την οποία η Λετωνία μνημονεύει την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της σαν σήμερα το 1990 από τη Σοβιετική Ένωση. Η ημέρα κατά την οποία η Ολλανδία μνημονεύει τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και η ημέρα της νεολαίας στην Κίνα. Η οποία νεολαία στην Κίνα είναι βέβαια κάτι το πολύτιμο. Αν σκεφτείτε ότι η χώρα συγκροτείται κυρίως από γενιές μοναχοπαιδιών. Λόγω της πολιτικής του ενός παιδιού που ίσχυε για πολλά χρόνια μέχρι πρόσφατα. Και το κόστος της οποίας υπήρξε αυτή τη στιγμή αντί του περιυπόθητου δημογραφικού ελέγχου η ταχύτατη γύρανση του ασιατικού γίγαντα. Πάμε στη δική μας πόλη να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί την ώρα αυτή στους δρόμους. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το Ραδιοδεξία Ελλάς μας ενημερώνει. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλησπέρα σας από το Ραδιοδεξία Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον Παράδεισο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τους Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το ύψος του Παραδείσου έως και το Παλαιό Ψυχικό, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στον κόμβο Αμπελοκήπων και όλους τους γύρω δρόμους. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, σας ευχαριστούμε πολύ. Και να προσθέσουμε για τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς την κρίσιμη πληροφορία ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν και απόψε οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βαρδιάς. Και στην επικαιρότητα της ημέρας ρίχνει τη σκιά του, μα ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος έχει βάλει τις αγορές να χορεύουν μετά την εξαγγελία μέτρων συνοδείας. Τώρα οι λεπτομέρειες σε αυτό κρύβουν πάρα πολλά ερωτήματα. Συνοδείας των σκαφών τα οποία θέλουν να διαπλέψουν τα στενά του Χορμούζ ψηφώντας τον Ιρανικό αποκλεισμό. Εν τω μεταξύ, ο ένικος του Λευκού Οίκου σε νέα ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν καταστραφεί, ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν κατά 100% επιχειρησιακές. Ο δε Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Χορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, όπως ήδη βαπτίστηκε, και πρόσθεσε ότι πρόκειται για διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Οι Ιρανοί ηθήνοντες πάλι δεν δείχνουν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι, αλλά περισσότερα για όλα αυτά θα μας πει ο Βαγγέλης Αρακινός, που βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 84. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, σε ανάρτησή του ανέφερε όντως ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ιτηθεί και ότι οι Αμερικανικές παραμένουν επιχειρησιακές κατά 100%. Ωστόσο, φαίνεται να τον διαψεύδουν τα γεγονότα, καθώς μάλλον είμαστε, τουλάχιστον αυτό καταγγέλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ότι δέχθηκαν επίθεση με drones στις εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα. Υπάρχουν τρεις Ινδοί πολίτες τραυματίες. Αυτά είναι της τελευταίας στιγμής. Είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα τα συστήματα αεράμινας στα Εμιράτα. Δεν υπάρχει από την Τεχεράνη κάποια ανακοίνωση για την εκδήλωση επίθεσης. Νωρίτερα είχαμε και πληροφορίες από τα Εμιράτα για ότι επλήγε ένα πλοίο 36 μίλια βόρεια του Ντουμπάι. Πριν από λίγο υπήρξαν αναφορές και για δεύτερο πλοίο 14 μίλια τώρα από τις ακτές των Εμιράτων, πιο κοντά προς το Ορμούζ. Νωρίτερα είχαμε
0: πλοία για τα οποία θεωρούμε ότι χτυπήθηκαν από την Ιρανική πλευρά.
2: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό, αλλά υπάρχουν πάντως τα πλήγματα. Αυτό καταγγέλλεται από την πλευρά των Εμιράτων, τα οποία πριν από μερικές ώρες είχαν ανακοινώσει επίσης επίθεση του Ιράν με drones εναντίον πετρελαιοφόρου, το οποίο έπλεε κενό φορτίου στο Ορμούζ. Το δεξαμενόπλιο αυτό ανήκει στην κρατική εταιρεία πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι, την ADNOC. Αυτές είναι οι ειδήσεις που μας έρχονται από το Ορμούζ την τελευταία ώρα.
0: Αυτά τα νέα της πλήρως κατεστραμμένης ιρανικής στρατιωτικής μηχανής.
2: Και φυσικά είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του εκπροσώπου των φρουρών της Επανάστασης ότι οι κανόνες του Ορμούζ παραμένουν αμετάβλητοι και δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη διαχείριση των στενών. Ο εκπρόσωπος αυτού του επίλεκτου τμήματος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε επίσης ότι η ναυσιπλοεία για τα πολιτικά και εμπορικά πλοία παραμένει ασφαλής από το στενό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ακολουθούν τις οδηγίες του Ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η παραβίαση αυτών των αρχών ενέχει σοβαρούς κινδύνους και ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με χρήση βίας. Παραλλήλως όμως έχουμε από την πλευρά της Ουάσιγκτον δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Σκοτ Μπένσετ. Μιλώντας στο Fox News, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι διαθέτει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Υποστήριξε ότι αυτός έχει περάσει στα χέρια των Αμερικανών. Αυτά βέβαια πριν αναφερθούν τα τελευταία επεισόδια στο Ορμούζ, στα οποία και εμείς αναφερθήκαμε, σε ό,τι αφορά την επιχείρηση.
0: Που είναι αυτό που λέμε έμπρακτη διάψευση, ναι.
2: Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Ελευθερία που ξεκίνησε το αμερικανικό ναυτικό, ο Μπέσεντ είπε στην συνέντευξή του αυτή στο Fox News ότι πρόκειται για διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Ταχεράνη. Εδώ έκανε μια ειδική αναφορά προς την Κίνα, ζητώντας ουσιαστικά από το Πεκίνο να αναβαθμίσει τον διπλωματικό του ρόλο, ουσιαστικά να πιέσει την Ταχεράνη και να στηρίξει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε και ανταλλαγές αντικρουόμενων δηλώσεων ανάμεσα στους Αμερικανούς και το Ιράν σε ό,τι αφορά επιθέσεις εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού πολεμικού πλοίου.
0: Μα η Κίνα τι συμφέρον έχει 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο να βοηθήσει την κατάσταση, όταν οι Αμερικανοί δεν έρουν τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, που προφανώς πλήττει τα κινέζικα συμφέροντα?
2: Κώστα, ίσως πρόκειται για μια εισαγωγή σε ό,τι αφορά την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αλλά
0: το Πεκίνο όμως μίλησε ηχηρά το Σάββατο. Έδωσε εντολή στα δηληστηριά του να μην συμμορφώνονται στις κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορά την προμήθεια Ιρανικού πετρελαίου.
2: Ακριβώς, και θα μου επιτρέψει να σχολιάσω και αυτά τα περί ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή μια είδηση, η οποία πέρασε λίγο στα ψηλά. Το Πακιστάν, ήδη από τις 25 Φεβρουαρίου, ο Πακιστανός Υπουργός Εμπορίου έδωσε εντολή να ανοίξουν 6 νέες εμπορικές οδοί με το Ιράν. Αυτές οι οδοί...
0: Επαληθεύεται λοιπόν το ότι το Πακιστάν θέτει στη διάθεση των γειτόνων του λιμένες οι οποίοι βρίσκονται αρκετά έξω από τα στενά του Ορμούς.
2: Αυτές οι 6 νέες εμπορικές οδοί συνδέουν την Ιρανική ενδοχώρα με το Καράτσι και άλλα 3 ή 4 μεγάλα λιμάνια του Πακιστάν στα ανοιχτά του εκεί της θάλασσας, και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα περάσματα είναι όλα στο Μπαλουτσιστάν. Το Μπαλουτσιστάν, το οποίο Ιράν και Πακιστάν 1,5 χρόνο πριν είχαν έρθει ουσιαστικά στα πρόθυρα ρήξης, σύγκρουσης.
0: Ναι, ήταν μια ιδιόμορφα χορογραφημένη κατάσταση. Εγώ απλώς θα επεσήμανα το γεγονός ότι το Πακιστάν είναι η μεσολαβούσα χώρα. Αν ξαναέχουμε Ιρανο-Αμερικανικές συνομιλίες.
2: Είναι το Ισλαμαμπάντ, το οποίο ουσιαστικά οφείλεται η παράταση αυτής της κεχηρίας, της κατάπαυσης πυρός που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, επειδή είναι αλληλένδετες ουσιαστικά οι συγκρούσεις, να πούμε μόνο ότι στο Λίβανο συνεχίζονται οι συγκρούσεις της Χεζμπολά με τον Ισραηλινό στρατό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Σαλάμ, επίσης ανέφερε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως και ότι οι συγκρούσεις...
0: Μα είναι 60 οι νεκροί Λιβανέζοι του τελευταίου 24 ώρου, αν μετρά καλά.
2: Έχω κάποιον νεότερο απολογισμό. Αυτός ήταν περίπου ο αριθμός που είχε αναφερθεί πριν. Να προσθέσουμε μόνο ότι σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, ο οποίος δεν ανήκει σε κόμματα που ελέγχονται από την Χεζμπολά, οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν. Δεν είναι διαπραγματεύσεις, είπε, είναι συναντήσεις. Υπεραμείνθηκε τον περιορισμό των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα, αλλά είπε ότι δεν είναι απαραίτητο ο στρατός του Λιβάνου να έρθει σε αντιπαράθεση με οποιοδήποτε λιβανικό κόμμα. Δεν κατονόμασε τη Χεζμπολά, αλλά ουσιαστικά η Χεζμπολά
0: είναι προφανές. Βαγγέλη Σαρακινές, ευχαριστώ πολύ. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Χορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό ομολογό του Johann Vandefull, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα. Ακολούθησε κοινή δήλωση των δύο Υπουργών Εξωτερικών για την εταιρική σχέση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Vandefull συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε μια χώρα που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, κάτι που μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριος Κουμπίλιος, υπογράμμισε ότι η άμυνα είναι ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και απαιτεί κοινό δανεισμό, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία για την άμεση αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του άρθρου 42, χωρίο 7. Και θα ήθελα επ' όλων αυτών το σχόλιο του στρατικού μας συντάκτη Χρήστου Κάποτση. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία που έχουμε και με μια εκτίμηση όλων αυτών των οποίων γίνονται, που πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση τριών Ιρανικών πυράβλων, ενώ ένας ακόμα κατέπεσε στη θάλασσα την ώρα που επίδεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε ενεργειακή κατάσταση στην Φουτζάιρα και ζημιά σε εμπορικό πλοίο. Την ίδια στιγμή το Αμερικανικό.
0: Μας είχαν πει και για τρεις Ινδούς τραυματίες. Τώρα μας λένε και για αναχέτηση, μάλιστα.
3: Και συνεχίζουμε. Την ίδια στιγμή, Κώστα, το Αμερικανικό Κέντρο Επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι δύο πλοία με σημαία των ΗΠΑ διέσχισαν το στενό του Ορμούζ, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Η περιοχή βρίσκεται πλέον στο όριο στρατιωτικής ανάφλεξης, στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου περνά σχεδόν το 1 πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας. Οι λέξεις έχουν πάψει να είναι διπλωματικές, έγιναν προειδοποιήσεις, έγιναν απειλές και τώρα γίνονται σχέδια μάχης. Η Τεχεράνη δηλώνει ανοιχτά: κάθε αμερικανικό πλοίο που θα πλησιάζει θα γίνεται στόχος. Μάλιστα, ο επικεφαλής των φρόντων της Επανάστασης προχώρησε ακόμα παραπέρα και είπε ότι ένας από τους στόχους, πιθανούς στόχους των φρόντων της Επανάστασης είναι και αμερικανικό αεροπλανοπόρο. Κάτι το οποίο δεν απορρίπτεται, αξιολογείται. Η Ουάσιγκτον απαντά με επιχείρηση ελευθερία, όπως λέει, στην οποία συμμετέχουν πλοία, ελικόπτερα και άλλες ναυτικές δυνάμεις, όχι δηλώσεις.
0: Όσο μπορούμε να τα παρακολουθούμε από την κίνηση της εναερίας κυκλοφορίας, η συρροή μεταγωγικών αεροσκαφών από την Ευρώπη ή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού κιόλας προς την Μέση Ανατολή συνεχίζεται, είναι έτσι?
3: Προφανώς συνεχίζεται κανονικά που, και γίνονται, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, αναπλήρωση πυρομαχικών, μεταφέρονται δυνάμεις, εξελιγμένα όπλα κτλ. Και αυτή, Κώστα, η επιχείρηση την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την έναρξή της από το Λευκό Οίκο, θα έλεγα ότι είναι μια επιχείρηση στρατηγικού χαρακτήρα. Αλλά, συγγνώμη, όταν λέμε επιχείρηση ελευθερία, τι ακριβώς εννοούμε? Ποιος δηλώσεις τύπου, δηλαδή ποιος θα ελευθερώσει ποιον από τι και γιατί? Όχι συνενετικά, δηλαδή θέλει δεν θέλει να είσαι ελεύθερος από όποιο πράγμα, αλλά με εξαναγκασμό και παρουσία στρατιωτικής ισχύως. Αυτό δεν λέγεται επιχείρηση ελευθερίας, κάτι άλλο λέγεται. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, για πρώτη φορά εωρείται κάτι ακόμα
0: πιο ιδίως αν το συνδυάσουμε με το γεγονός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Άρα οι Ιρανοί δεν έχουν την ελευθερία να εμπορεύονται με όποιον νομίζουν.
3: Εάν συμβεί αυτό.
0: Θεωρείς ότι δεν είναι σε θέση οι Αμερικανοί να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν εξαγγείλει και τον οποίο το Ιράν καταγγέλει?
3: Κοίταξε, Κώστα, εάν μπορούσαν οι Αμερικανοί να επιβάλλουν τον αποκλεισμό, θα το είχαν κάνει. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο επιχειρούν να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι εξαιρετικά εύκολο.
0: Χαριτωμένη, πάντως, θεωρώ την απάντηση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ερώτηση δημοσιογράφου. Γιατί δεν συμβιβάζεστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον αυτές αποτελούν υπερδύναμη? Και ο Ιρανός εκπρόσωπος απάντησε και εμείς είμαστε υπερδύναμοι.
3: Σωστά. Πάντως, εδώ, κοίταξε να δεις με αυτό που είπες, τι γίνεται. Υπάρχει, αιωρείται, ας το πούμε έτσι ακόμα, κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο. Ποιο είναι αυτό, Κώστα? Η πιθανή χρήση οπλικών συστημάτων που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο επίπεδο της αποτροπής ή της απειλής. Και ίσως για πρώτη φορά σε αυτά τα νερά του Περσικού κόλπου να δούμε την πραγματική επιχειρησιακή χρήση υπερηχητικών πυράβλων, έξυπνων σμηνών drones και προηγμένων αντιπλοϊκών συστημάτων, όπλα σχεδιασμένα όχι απλώς για να πλήξουν αλλά για να διαπεράσουν κάθε γνωστή άμυνα και για να αλλάξουν τους κανόνες ναυτικής σύγκρουσης και ναυτικής επιχείρησης και ναυτικής επιτήρησης. Στα στενά του Ορμούζ η κατάσταση δεν εκτονώνεται, μετασχηματίζεται. Πίσω από τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις διαμορφώνεται ένα σταθερό μοτίβο. Ελεγχόμενη κλιμάκωση, αλλά ποιο θα είναι το όριο, μέχρι πού δηλαδή. Σε αυτό το περιβάλλον η ρεαλιστική εκτίμηση δεν μιλά για σύγκρουση πλήρους κλίμακος, αλλά για μια παρατεταμένη κρίση θερμής αστάθειας. Αλλά
0: παρατεταμένη κρίση θερμής αστάθειας. Το συγκρατώ, γιατί είναι ενδιαφέρουσα πραγματικά περιγραφή. Οι φρουροί της Επανάστασης το έθεσαν πιο κοινικά. Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει να διαλέξει ανάμεσα σε μια στρατιωτική επιχείρηση που δεν την αντέχει και μια συμφωνία που θα είναι κακή για αυτόν.
3: Θα είναι κακή για αυτόν.
0: Οπότε επιχειρεί να βρει κάτι τρίτο.
3: Ναι. Και Κώστα, και κάτι ακόμα, και ο ΣΥ παρών το απρόβλεπτο της ανεξέλεκτης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Γιατί η ένταση θα ανεβοκατεβαίνει, όπως και οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θα ανεβοκατεβαίνει η ένταση, αλλά θα σταματά πάντα ένα βήμα πριν από το σημείο χωρίς επιστροφή. Το πιθανότερο, όχι έκρηξη, αλλά φθορά. Μια παρατεταμένη νευρική ισορροπία με στοχευμένα επεισόδια, διαρκή στρατιωτική πίεση και ενεργειακό κόστος που τι θα κάνει τελικά, θα στραγγίζει τις οικονομίες. Μια κρίση που δεν κορυφώνεται, αλλά δεν τελειώνει και ποτέ. Και το εφελτικό σενάριο της νικευμένης ανάφλεξης προς το παρόν δεν αποτρέπεται, απλώς εξορκίζεται, με την ελπίδα, όχι τη βεβαιότητα όμως, ότι κανείς δεν θα κάνει το μοιραίο λάθος.
0: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστώ πολύ. Και μιλώντας για οικονομίες που αποστραγγίζονται, σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πεϊρακάκης, και πρόσθεσε: «Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Εν τω μεταξύ, πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2 ευρώ και 1 λεπτό για την ακρίβεια, πέταξε η τιμή της αμόλυδης βενζίνης και στην Αττική, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 90 λεπτά. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Αττικής, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο σταθμό μας και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν, το βλέπουμε και διεθνώς, και στα δηλισμένα προϊόντα και κατ' επέκταση στις αντλίες. 2,10 μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυδη και 1,90 για το πετρέλαιο κίνησης. 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, να θυμίσω ότι είναι και τα 20 λεπτά η επιδότηση, οριζόντια επιδότηση από εκεί που ξεκινάνε τα καύσιμα, είναι και για το μήνα Μάιο. Δυστυχώς, από τη στιγμή που διεθνώς ανεβαίνουν τα καύσιμα, θα ανεβαίνουν και στην ελληνική αγορά.
5: Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
4: Εμείς δεν έχουμε κάποιο άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Ούτως ή άλλως τα πρατήρια έχουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Αν μείνουν για κάποιο διάστημα αυτές τις τιμές, το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει και νέα μέτρα και για τη βενζίνη, γιατί αυτό το 50 ευρώ το fuel pass, 25 για το μήνα Απρίλιο και 25 για το μήνα Μάιο, έχει φύγει και πρέπει, αν παραμείνουν οι τιμές έτσι σε τόσο ψηλά επίπεδα, πρέπει να επανεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα, όπως έγινε και με το πετρέλαιο κίνησης, οριζόντια μείωση, για να βοηθηθεί ο κόσμος και στην αγοραστική του δύναμη και να είναι πιο φτηνά και πιο προστά τα καύσιμα. Άλλος τρόπος αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Ζήσαμε 2 μήνες με τον πόλεμο, με την κρίση. Είχαμε την περίοδο των εορτών του Πάσχα, είχαμε μια αυξημένη κινητικότητα. Είχαμε και αυτό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, πάλι έτσι μια κινητικότητα. Τώρα τις υπόλοιπες μέρες έχει μια πτώση. Δεν έχει αποτυπωθεί το ακριβώς ποσοστιαίο πόσο είναι αυτή η πτώση, αλλά φαίνεται από τα μαγαζιά μας ότι έχουμε μια πτώση στις πωλήσεις. Ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Σίγουρα βλέποντας 2,10 τη βενζίνη και ψυχολογικά και μόνο δεν μετακινεί πολύ εύκολα το αυτοκίνητό του. Πρέπει, αν συνεχίσει αυτό, να εξεταστούν άλλα μέτρα για τη μείωση της τιμής.
0: Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής
4: μείωση της τιμής.
0: Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, τη σύσταση Εξεταστικής

0: στην σημερινή ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη υπήρξε ξεκάθαρη
1: αρνητική τοποθέτηση ως προς την άλλη πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος
0: των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κ. Αραμπατζή. Ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε από το βήμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι θα απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία μια τέτοια πρόταση, την οποία έχει καταθέσει όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά σήμερα είχαμε και μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και από κοινή πρωτοβουλία από τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης άφησε χμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι με τη μέθοδο των προανακριτικών επιτροπών επιχειρούν να φτιάξουν ατζέντα, μετατρέποντας την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Είχαμε όμως και άλλα θέματα στα οποία απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επειδή βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να υπάρχει και μια συζήτηση για αυτή την κόντρα του κυρίου Τσίπρα με δύο δημοσιογράφους από το Sky, την κυρία Βαρβιτσιώτη και την κυρία Δεντρινού, οι οποίοι απόψε θα παρουσιάσουν ένα ντοκιμαντέρ για τα πεπραγμένα, για τα όσα συνέβησαν το 2015.
1: Στη βάση του παλιότερου βιβλίου τους.
0: Στη βάση του παλιότερου βιβλίου με τίτλο «Η τελευταία μπλόφα», ο κύριος Τσίπρας το Σαββατοκύριακο εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν θα συμμετάσχει σε μια τέτοια εκπομπή, λέγοντας ότι οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι μέσα από το βιβλίο τους έδωσαν τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ισχυρίζεται ότι υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών επειδή είχε στο μυαλό του να ανταλλάξει, να αποσπάσει ανταλλάγματα σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή ωφέλη σε σχέση με τη
1: διαφύλαξη των συντάξεων.
0: Διαφύλαξη των συντάξεων.
1: Ο ισχυρισμός αυτός, η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο, αλλά και οι συγγραφείς δεν διέψευσαν τον κύριο Μητσοτάκη στον καιρό του όταν είπε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και ότι οι δύο συναδέλφισσες αμφισβητούν ότι έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο στο βιβλίο τους. Ωστόσο υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει η πλευρά του κυρίου Τσίπρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, όπου αναφέρεται ή επικαλείται το συγκεκριμένο βιβλίο, συνδέοντας το συγκεκριμένο σκεπτικό του με αυτό που αμφισβητεί και διαψεύδει σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Δεν είχε διαψευτεί τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Μητσοτάκης τότε φερόταν να έχει επικαλεστεί κάποια αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο για να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ έχουμε ανταπάντηση ΠΑΣΟΚ στην απάντηση της κυβέρνησης στα σχετικά με την προανακριτική και με την εξεταστική επιτροπή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κατσιγέννη και να περάσουμε στον έτερο πολιτικό μας συντάκτη Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Για ένοχη σιωπή 5 ημερών μιλάει η Χαριλάου Κούπη.
2: Για ένοχη σιωπή 5 ημερών ζητά τη σύσταση. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα ζήτησε τη σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες στους εμπλεκόμενους. Είναι στις 32 σελίδες της πρότασης. Οι πράσινοι βουλευτές ζητούν τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια, να εξεταστεί η συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτων επικοινωνιών, καθώς και να εξεταστεί αν υπήρξε χειραγώγηση της προηγούμενης Εξεταστικής Επιτροπής που έγινε πριν από 3 χρόνια. Στο πολυσύλληδο κείμενό τους, οι 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Ζητούν να διερευνηθεί ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των υποκλοπών, αν υπήρξαν προσπάθειες συγκάλυψης της χειραγώγησης, και μεταξύ ένα από των βασικών θεμάτων που θέτουν είναι αν οι παρακολουθήσεις και οι ενέργειες που συνόδευαν την διαδικασία έγιναν με γνώση ή καθοδήγηση του Πρωθυπουργικού περιβάλλοντος ή ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα να πούμε τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα σύμφωνα με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 είναι η δυνατότητα συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία έχει πλέον και η μειοψηφία. Η πρόταση έχει κατατεθεί, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπερψηφιστεί όμως από τουλάχιστον 120 μέλη του Κοινοβουλίου,

0: προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της, και αυτό είναι ανεξάρτητα με τις θέσεις που θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχουν 120 μέλη της αντιπολίτευσης και περισσότερα που θα μπορούσαν να στηρίξουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες. Κώστα.
1: Ας πούμε ότι έξω πάει καλά το ΠΑΣΟΚ. Μέσα, ναι. Όχι και τόσο, αν κρίνω από την ανακοίνωση αποχώρησης του κυρίου Χαρή Καστανίδη.
0: Μέσα σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Χαρής Καστανίδης παραιτήθηκε με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, και την οποία συνοδεύσε με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον χαρακτήρισε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, τον αποκάλεσε επιτίδιο, υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό, και μάλιστα ανέφερε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, όπως είπε, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ο Χάρης Καστανίδης απαριθμεί μια σειρά ενέργειες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζω ότι κινήθηκαν όλες εναντίον του. Η πρώτη είναι ότι επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης στις εκλογές του 23 την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας ουσιαστικά τον κύριο Καστανίδη που ήταν πρώτος σταυρού στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, και κατά δεύτερον τον κατηγορεί ότι με την τροποποίηση του καταστατικού που έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τις βουλευτικές θητείες, τον αποκλείει και πάλι από τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα, καθώς είναι σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη ο μόνος που δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, γιατί είχε εκλεγεί τις προηγούμενες φορές ως βουλευτής. Τονίζει ότι τον κατηγόρησε λοιπόν ότι είναι ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον μπορούσαν πλέον. Και σημείωσε ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των Ιδεών και του Δημοκρατικού Συσσοριασμού, αλλά από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο πεδίο, με μια αιχμή και εδώ, για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Αφήνει το ενδεχόμενο δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης να παραβιάσει πιθανά και τις συνεδριακές αποφάσεις ο κύριος Καστανίδης. Και κλείνει με το όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα, και αναφερόμενος πάλι στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα μετά τις αποκαλύψεις του NGR για τις 11 συνολικά νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ που υπέγραψε ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας κατά τη διάρκεια του περίπου ενός χρόνου που αυτός είχε την εποπτεία της υπηρεσίας. Και θα είχε ενδιαφέρον να συζητήσουμε όχι μόνο το περιεχόμενο του ρεπορτάζ, αλλά κυρίως τις αντιδράσεις που μεσολάβησαν με τον ίδιο τον αυτούργό του, τον συνάδελφο του NGR, Πάνο Τσίκαλα, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
2: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Εν συνόψη, για όσες και όσους τυχόν έχασαν αυτή την αποκάλυψη, τι φέρνει το ρεπορτάζ στο φως?
2: Αυτό που αποκαλύψαμε το Σάββατο ήταν ότι ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που σημειωτέων είχε αρνηθεί να ερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και το αρχαιοθέτησε, ως συνεποπτεύων στην την ΕΕΠ το επίκεντρο διάστημα, είχε υπογράψει παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας 11 προσώπων, μεταξύ των οποίων του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, του τότε Υπουργού Εργασίας Νίνα, του Προέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Οικονομικού Εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη και διάφορων άλλων σημαίνοντων προσώπων του Δημοσίου Βίου. Μεταξύ άλλων, αποκαλύψαμε και την απόρριτη κατάθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου δήλωνε.
1: Όπου ο κ. Τζαβέλας παίρνει πάνω του την ευθύνη. Επικαλούμενος βέβαια καθήκον εχεμήθειας. Αλλά λέει ότι δεν υπέγραφα στα τυφλά.
2: Το σημαντικό στην υπόθεση είναι ότι αναφέρει ότι γνώριζε προφανώς το τι υπέγραφε. Εδώ να πούμε όμως ότι δεν είναι υπεύθυνος και για την αντιτρομοκρατική, δεν είναι ένα προηγούμενο διάστημα, αλλά φυσικά και είχε και τη συνυποπτία στην ΕΕΠ για περίπου ένα χρόνο, όπως σωστά ανέφερες Κώστα πριν.
1: Άρα, αν μη τι άλλο, το ρεπορτάζ του Σαββάτου θεμελιώνει πολύ γερά την ανάγκη αυτεξαίρεσης του κ. Τζαβέλα από την υπόθεση.
2: Το σημαντικό νομίζω το οποίο βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος υπέγραψε για να παρακολουθηθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν και στόχοι του Predator, άρα είχε μια
1: Υπάρχει πάντα αυτή η χρονική και μεθοδολογική σύμπτωση.
2: Σύμπτωση.
1: Των ομότυπων επισυνδέσεων με τις παρακολουθήσεις του Predator.
2: Δεν λέει κάποιος άνθρωπος ότι το χειριζόταν ο κ. Τζαβέλα στο Predator, αλλά προφανέστατα όταν έχεις μια ενεργή εμπλοκή και παράλληλα έχεις καταθέσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το ίδιο θέμα, τουλάχιστον πρέπει να αυτοαξαιρεθείς και να μην ασχοληθείς με αυτή την υπόθεση.
1: Πέρα από το νομικοπολιτικός πιπεράτο, πώς να το έχω χαρακτηρίσει, να έχεις υπογράψει την παρακολούθηση του νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης και μάλιστα όπως εξηγείς χωρίς να μας δίνεις λόγω του απορρίτου λεπτομέρειες, όχι στα τυφλά.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Δηλαδή τώρα μια επίκληση της εθνικής ασφαλείας είναι νομίζω καταρχήν τρομακτική. Γι' αυτό η υπόθεση των υποκλοπών και όσοι υπογράφησαν περισσότερες γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Να σχολιάσουμε όμως τις αντιδράσεις κυβερνώντων και αντιπολιτευομένων τις τελευταίες 48 ώρες, αυτά που αποκαλύψατε.
2: Νομίζω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχουμε μια σιωπή. Είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να μην παίρνει θέση και να τα παραπέμπει όλα στο σεβασμό της δικαιοσύνης. Πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι το ζήτημα ο σεβασμός στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Είναι κατά πόσο μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ενεργά εμπλεκόμενος σε μια υπόθεση και θέλει ένα ναι ή ένα όχι. Από την άλλη, όλα νομίζω τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέδωσαν ανακοινώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, και η Νέα Αριστερά ζητούν και την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, την παραίτησή του. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα εδώ στο μεταξύ μας, γιατί σε ένα μήνα από τώρα αφιπηρετείται και λίγο παραπάνω. Βέβαια, για λόγους ευθυξίας, θα ήταν ίσως σημαντικό να παραιτηθεί. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση νομίζω χρησιμοποιεί τη συνήθη δικαιολογία, σεβασμού στη δικαιοσύνη και δεν απάντησε πραγματικά τίποτα.
1: Ναι, θα έλεγε κανείς από μια τελείως άλλη οπτική γωνία ότι πράγματι είναι θέμα σεβασμού στη δικαιοσύνη, στην ανεξαρτησία της και την μη εργαλειοποίησή της. Αλλά επ' αυτού μπορούν να υποθούν πολλά. Ευχαριστώ.
2: Από σεβασμό στη δικαιοσύνη να μην ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή την υπόθεση ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας.
1: Ακριβώς.
2: Η σωστή απάντηση.
1: Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο του NGR Πάνο Τσίκαλα. Καλό βράδυ από τον Αθηνά 84.
2: Καλό βράδυ.
1: Και αλλάζουμε σελίδα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Και αυτή την ώρα, σε ειδική τελετή προς τιμήν του, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, θα απονεμηθεί στον κύριο Βαρθολομαίο η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Μιχάλης Λεγάκης βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως ακριβώς το είπες, είναι τιμητική διάκριση και την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Επενέμει αυτή την ώρα ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης, Οικονομικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, σε μια ειδική τελετή που αντοπείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο με την παρουσία του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάρης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο του Δεύτερον. Να πούμε εδώ ότι ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ο πράσινος Πατριάρχης, γιατί με το παράδειγμά του τη δράση του μετέτρεψε μια ηθική αρχή σε παγκόσμιο κίνημα συνείδησης. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι στο έξω από το Δημαρχείο, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας υποδέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης, τον Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάρης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Δημάρχου, ενώ η φιλερμονική του Δήμου Αθηναίων επέδιδε τιμές. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι ο κύριος Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος Πάρης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ανταλλάξαν δώρα μεταξύ τους. Κώστα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ενώπιον του εισαγγελέα Σερών, οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό με 2 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νιγρήτας. Να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Πρόκειται για 8 Έλληνες και 3 αλλοδαπούς, οι οποίοι πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα νωρίτερα το μεσημέρι και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, σε 2 μέρες λόγω επειδή είναι αρκετοί. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, Κώστα, η αστυνομία από την έρευνα που έγινε έχει διαπιστώσει ακριβώς τι έγινε και από κάμερες ασφαλείας και από μαρτυρίες. Δύο φαίνεται να είναι βασικοί δράσεις, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Πρόκειται για έναν Γεωργιανό και έναν Αλβανό. Οι υπόλοιποι φαίνεται να συμμετείχαν στην μαρτυρή συμπλοκή. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έγιναν με τις πληροφορίες, οι σοβρονιστικοί υπάλληλοι έβγαλαν τέσσερις κρατούμενους για προβλησμό στο διάδρομο της Πτέρυγας, όπου κρατούνται οι κρατούμενοι, οι οποίοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα. Και τότε αυτοί οι τέσσερις άνοιξαν, έσπασαν τις κλειδαριές σε άλλα τρία κελιά και όλοι μαζί οι κρατούμενοι, αυτοί οι 11, κινήθηκαν προς το κελί νούμερο 6, όπου εκεί βρίσκονταν τρεις κρατούμενοι, ένας Έλληνας, ένας Αλγερινός και ένας από την Παλαιστίνη ή από το Ιράν, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είπαν στον Έλληνα κρατούμενο να αποχωρήσει και συνέχεια επιτέθηκαν άγρια στους δύο άλλους αλλοδαπούς κρατούμενους, τους οποίους τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρά αντικείμενα. Πραγματικά επέκρατσε πανικός, υπήρξε επέμβαση των συγχρονιστικών υπαλλήλων για να τους χωρίσουν. Ο νέος κρατούμενος έχασε τη ζωή του μέσα στο κελί, ο δεύτερος κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και έρευνα, που εντοπίστηκαν δύο αιχμηρά αντικείμενα, αυτοσχέδια, μαχαίρια μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε, και άλλα διάφορα αντικείμενα. Και πέρα, Κώστα, από την παρέμβαση του εισαγγελέα για το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, υπάρχει και μεγάλη και έρευνα όσον αφορά το τι έγινε μέσα στις φυλακές, πώς έγινε αυτό το σοβαρό επεισόδιο, και φυσικά γίνεται και ΕΔΕ για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που ήταν εκείνη την ημέρα, χθες το απόγευμα δηλαδή, είχαν την βάρδιά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί τι πήγε λάθος και είχαμε αυτή την άγρια και πολύ σοβαρή συμπλοκή. Μάλιστα. Μέσα στις φυλακές Νιγρήτας.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, δημιουργώντας πιέσεις στον ΕΦΚΑ ως προς τη διεκπαιρέωση των αιτημάτων και ενισχύοντας την τάση εξόδου από την αγορά εργασίας. Περισσότερο στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
5: Στις 58.213 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ από το 2017, έτος έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Πέρυσι, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είχαν υποβληθεί 48.041 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή τουλάχιστον 10.000 λιγότερες. Με αυτό το ρυθμό εκτιμάται ότι ως το τέλος της χρονιάς θα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 232.000 νέες αιτήσεις, αριθμός που αν επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων. Εν τω μεταξύ, το Μάρτιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή κύρια σύνταξης γύρατος ανήλθαν στις 33.859, χωρίς να υπολογίζονται οι αιτήσεις για επικουρική με αντίστοιχο αριθμό και οι περίπου 5 με 7.000 διεθνείς συντάξεις. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η θεμελίωση συνταξιδοτικού δικαιώματος σε όλο και περισσότερους εργαζόμενους, το κίνητρο της συνέχισης της απασχόλησης για όσους επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη, αλλά και ο κίνδυνος αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, οδηγούν σε μαζική έξοδο από την αγορά εργασίας.
1: Για κοινωνική κατοικία προορίζονται τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρα σύμφωνα με την περιφέρεια Αττικής. Όπως επισημαίνει, τα κτίρια δεν πρόκειται να κατεδαφιστούν, θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία, θα εμπλακεί και ο Δήμος Αθηναίων, ενώ τα έργα αφορούν στην αποκατάστασή τους και όσοι διαμένουν εκεί θα μεταφερθούν σε άλλες κατοικίες με ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο. Γιώργο Μανουσακάκη, μας ακούς?

0: Εφικτή σύνδεσή μας με τον Γιώργο Μανουσακάκη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει πλέον η διαδικασία για την μεγάλη ριζική εξοραϊσμό, να το πούμε έτσι, ανακαίνιση των προσφυγικών, των τεσσάρων προσφυγικών πολυκατοικιών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς η περιφέρεια Αττικής ξεκαθαρίζει ότι τα κτίρια θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία και ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν προκειμένου να φιλοξενήσουν και τους συγγενείς ή γενικά τα οικία πρόσωπα των ασθενών του νοσοκομείου, του Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Όπως υπογραμμίζει η Περιφέρεια Αττικής, τα κτίρια αυτά, τα οποία είναι, να πούμε, χαρακτηρισμένα διατηρητέα και σύγχρονα μνημεία της ιστορίας της χώρας και ειδικά της ιστορίας της Αθήνας, έχουν εκτιστεί από το 1933 στο 1936, πρόκειται να αναπαλαιωθούν, πρόκειται να αναστηλωθούν, προκειμένου έτσι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Μάλιστα, η Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζει ότι στη διαβούλευση που θα γίνει προκειμένου να υπάρξει τελική αξιοποίηση των κτηρίων, φωνάζει, καλεί και το Δήμο Αθηναίων να μετέχει στην όλη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος δεν έχει ρόλο, καθώς δεν υπτίθεται θέμα ιδιοκτησιακό των προσφυγικών πολυκατοικιών, παρά μόνο στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Να πούμε ότι η Περιφέρεια Αττικής υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εξώσεις, όπως δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην ανακοίνωσή της, αλλά επισημαίνει ότι θα συνεργαστούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε όλοι όσοι δεν κατέχουν δικαιώματα, δεν έχουν τίτλους για τα διαμερίσματα αυτά, θα μετεκατασταθούν σε άλλες κατοικίες, οι άνθρωποι δεν θα μείνουν στους δρόμους, προκειμένου να γίνει η αναπαλαίωση και η ανακαίνιση των κτηρίων. Εκ των υστέρων θα βρεθεί λύση πάντα με κοινωνικό πρόσημο, προκειμένου τα 55 και πλέον διαμερίσματα τα οποία θα είναι διαθέσιμα να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ίσως και από τους ίδιους κατοίκους που των προσφυγικών πολυκατοικιών.
0: Αλλά όχι με την εμπλοκή της ΑΜΚΕ που έχουν συστήσει οι νυν κάτοικοι, όπως ζητούν ήδη, καταλαβαίνω.
1: Όχι, αυτό δεν μπαίνει στο τραπέζι, αλλά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαβούλευση.
0: Αλλά κάνετε δηλαδή αυτοργάνωσή τους, ναι.
1: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαβούλευση και θα είναι και ο Δήμος Αθηναίων μέσα, ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον για την τύχη αυτών των ανθρώπων και για την τύχη αυτών των ιστορικών κτηρίων, είναι σίγουρο ότι μια χρυσή τομή θα βρεθεί. Τώρα, τα έργα λογικά πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στο χρόνο, καθώς είναι συνυφασμένα με τη διπλή ανάπλαση, η οποία, ως γνωστόν, μέσα στο 2027, από τη στιγμή που θα έχει παραδοθεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Ελαιόλα, θα πρέπει να κατοταπιστεί το γήπεδο της Λεωφόρου και να πάρει και αυτό το δρόμο του.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Διεθνές συνέδριο διοργανώνει αύριο και μεθαύριο το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντιού Πανεπιστημίου μαζί με το Παρατηρητήριο Κυβερνητικών Δεσμεύσεων πολιτικόμετρο.gr με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ελευθερίας του Τύπου. Τίτλος του συνεδρίου: Η ενημέρωση σε μετάβαση, ελευθερία του τύπου, πολιτική λογοδοσία, παραπληροφόρηση και δημοκρατία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και στόχος η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων της ενημέρωσης από τη διαχείριση της παραπληροφόρησης ως την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια σφαίρα. Και ο εκ των διοργανωτών, κύριος Αχιλλέας Καραδημητρίου, επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πάντιο Πανεπιστημίου, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερο για αυτή την ενδιαφέρουσα επιστημονική πρωτοβουλία. Καλησπέρα από τον Αθηνά Νέα 84.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι είδους συμμετοχές περιλαμβάνει το ημέρο συνεδριό σας? Μόνο ακαδημαϊκών ή και από τον επαγγελματικό χώρο τον δικό μας ή και θεσμικούς φορείς?
2: Ακριβώς επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ευαίσθητο, και επειδή το Πανεπιστήμιο πρέπει να συνομιλεί πάντοτε με την κοινωνία, αυτό το συνέδριο έχει μία πρωτοτυπία, θα μου επιτρέψετε να πω, δηλαδή δεν είναι αμιγώς επιστημονικό. Ηθελημένα λοιπόν φέρνουμε μαζί στον ίδιο χώρο, έτσι ώστε να συζητήσουν οι δημοσιογράφοι όλων των γενεών, οι πολιτικοί, μαζί με παράγοντες θεσμικούς όπως είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, η ΕΣΥΕΑ, η ΠΟΕΣΥ, και σαφώς βλέποντας τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα από τους ακαδημαϊκούς, να μπορέσουμε να βγάλουμε μια συνθετική εικόνα για το προς τα που οδεύει η ενημέρωση σήμερα.
0: Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική αντίσταση σε αυτή την κυριαρχία της πλαστότητας που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, και τι είδους κριτική εγγραμματοσύνη, να το πω έτσι, χρειάζεται να αποκτήσει ο αναγνώστης για να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος?
2: Πολύ σωστά το θέτετε και χαίρομαι γι' αυτό, δηλαδή χρησιμοποίησατε τη σωστή λέξη εγγραμματοσύνη. Ακούμε και τον αγγλικό όρο media literacy. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιες χώρες έχουν ήδη εντάξει την εγγραμματοσύνη για το πώς διαχειριζόμαστε την ενημέρωση και τις ειδήσεις από το δημοτικό. Το γυμνάσιο και το λύκειο είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς. Και φυσικά μετά χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, γιατί οι εποχές αλλάζουν, ώστε να αποκτήσεις εκείνες τις δεξιότητες που θα σου επιτρέψουν να κρίνεις με κάποια κριτήρια πού βρίσκεται η ορθή ενημέρωση και πού όχι. Εδώ φυσικά
0: και ευτυχώς το fake κραυγάζει αν έχεις λίγο ασκημένο μάτι.
2: Ναι,
0: αυτό είναι κάτι που διδακτώ.
2: Είναι και τα δύο, δηλαδή όντως σε ορισμένες περιπτώσεις οι ψευδεπίγραφες ή ψευδείς ειδήσεις ή παραποιημένες είναι εμφανείς, αλλά παρόλα αυτά το ευρύ κοινό χρειάζεται να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες ως προς αυτό, και ευτυχώς γίνονται πράγματα. Το Πανεπιστήμιο κάνει workshop επίσης που απευθύνονται σε όλη την κοινωνία, έτσι, όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και άλλοι φορείς. Και από εκεί και πέρα όμως και η συμβολή των δημοσιογράφων είναι σημαντική, γι' αυτό και αύριο και μεθαύριο θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις τους. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι και εκείνοι έχουν ένα βάρος ευθύνης να είναι πολύ πιο προσεκτικοί πλέον, και εκείνοι να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται συνεχώς. Γι' αυτό βάζουμε στο ίδιο τραπέζι και διαφορετικές γενιές, όπως σας είπα. Δηλαδή θα ακούσουμε δημοσιογράφους εκολαπτώμενους, αν θέλετε, με την έννοια ότι από δημόσια ονάσια σχολεία θα έρθουν μαθητές λυκείου να μας δείξουν τα δημοσιογραφικά τους εγχειρήματα, δηλαδή τις εφημερίδες που βγάζουν στο σχολείο τους, και θα φτάσουμε μέχρι και τον δημοσιογράφο που, όπου πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί.
0: Εντάξει, νεότεροι την ψηφιακή εγγραμματοσύνη την έχουν, δόξα τω Θεώ.
2: Την έχουν, ξέρετε, όμως τη λύπη που το διαπιστώνω πολύ στο Πανεπιστήμιο είναι ότι ακριβώς επειδή έχουν πέσει με τα μούτρα, μου επιτραπεί η έκφραση, στις ψηφιακές δεξιότητες, χάνουν τη σημασία που έχει η επαφή με τις πρωτογενείς πηγές. Γιατί η δημοσιογραφία πάνω απ' όλα σημαίνει έρευνα στο πεδίο και όχι έρευνα από έναν υπολογιστή και από ένα γραφείο. Αυτό οι νεότεροι δημοσιογράφοι το έχουν χάσει κάπως, δηλαδή δεν το, τους κατανοώ όμως, δεν το έχουν αντιληφθεί τόσο καλά, γιατί δίνουν έμφαση στο να μάθουν ό,τι τελευταίο ψηφιακό εργαλείο υπάρχει που θα τους βοηθήσει στη δουλειά τους. Άρα εκεί πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι η δημοσιογραφία κρίνεται στο πεδίο, πάνω απ' όλα.
0: Τελευταία ερώτηση και πιο πρακτική. Πώς μπορεί να παρακολουθήσει κανείς πότε και πού την διημερίδα? Εξ αποστάσεως θα είναι δυνατό?
2: Ναι, ναι, βεβαίως, αλλά μπορεί σαφώς να έρθει στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2, έτσι, μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι ανοιχτό σε όλη την κοινωνία το συνέδριο, και να παρακολουθήσει. Ξεκινάμε από τις 9.30 το πρωί και τελειώνουμε στις 7.30 το απόγευμα και τις δύο μέρες. Και θα υπάρξει και live streaming, απευθείας μετάδοση από το YouTube κανάλι του politikometro.gr, που είναι και ο συνδιοργανωτής μας. Να το πω και αυτό κλείνοντας ότι τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί φέρνουν και εκείνοι τις δικές τους γνώσεις. Είναι το πρώτο παρατηρητήριο κυβερνητικών δεσμεύσεων, αξιολόγηση κυβερνητικών δεσμεύσεων στην Ελλάδα, όπου τι κάνουμε, γιατί τυχάνει να είμαι επιστημονικά υπεύθυνος του site, δεν κρίνουμε εκεί τους πολιτικούς ή την πολιτική, αξιολογούμε με επιστημονικά εργαλεία την απόσταση μεταξύ λόγων και έργων.
0: Μάλιστα.
2: Των πολιτικών.
0: Ήταν ο επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηλέας Καλαδημητρίου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ για την πρωτοβουλία σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Έντονη ανησυχία προκαλεί εν ώψη και της τουριστικής σεζόν η επανεμφάνιση καφέ και μοβ μεδουσών στον Εβοϊκό κόλπο. Ο Αντώνης Πυρόπουλος, δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, μίλησε γι' αυτό στο σταθμό μας και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Υπάρχει ένα φαινόμενο, κάποιες φορές είναι έντονο, κάποιες φορές είναι μικρότερο, αναλόγως τα ρεύματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν μέδουσες μέσα στο Εβοϊκό. Οι επαγγελματίες, οι ψαράδες που έχουν πάει τις τελευταίες μέρες δεν βρίσκουν πουθενά. Ξαφνικά, μετά από κάποια μέρα, δύο, μπορεί να είναι τοπικά σε ένα μαγαζί μπροστά, μπορεί να εξαφανίζεται την επόμενη μέρα. Δεν είναι κάπου στάνταρ. Υπάρχουν κάποιες προβληματικές περιοχές οι οποίες έρχονται και ξαναφεύγουν, και τα βίντεο όλα που έχουν βγει αυτή τη στιγμή δεν είναι όλα και φετινά. Υπήρχε κάποιο βίντεο που όντως είναι φετινό, αλλά γενικά υπάρχει και πολύ παραπληροφόρηση. Είναι ενοχλητικό. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος μπάνιο, δεν μπορεί να απολαύσει τη θάλασσά του, και δεν μπορούν και τα μαγαζιά, οι επαγγελματίες της περιοχής, να δουλέψουν αυτό που πρέπει να δουλέψουν. Είναι οι μοβ μέδουσες και αυτές τις μπάνε. Οι ειδικοί και οι επιστήμονες που λένε αυτό το φαινόμενο συνήθως κρατά από 2-4 χρόνια. Περιφέρει άνοιξε μια πρόσκληση προς όλους τους δήμους που έχουν το πρόβλημα και εμείς ανταποκριθήκαμε πολύ γρήγορα και άμεσα. Έχουμε δώσει όλα τα χαρτιά στην περιφέρεια ώστε να μπουν αυτά τα δίχτυα, τα πλωτά φράγματα όπως τα λένε. Η εποχή τους είναι από τέλη Μαρτίου-Απρίλιο μέχρι και Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Τους μήνες δηλαδή που όλοι είναι στις θάλασσες.
0: Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης και του Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
4: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με βόλεϊ, καθώς είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο τρίτος τελικός της Α1 των ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του ΜΕΤ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στα σετ, ενώ αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, οι δύο ομάδες είναι ισοπαλές 19-19. Οι δύο ομάδες είναι ισοπαλές και 1-1 στις νίκες τα μεταξύ τους παιχνίδια, και το πρωτάθλημα θα πάρει η ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες. Μεταξύ, ο Ολυμπιακός είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον αυριανό αγώνα με την Μονακό. Είναι το τρίτο μάτς της σειράς στο play-off της Ευρωλίγκας. Οι Ισόρφια προηγούνται ήδη 2-0 και χρειάζονται μία ακόμα νίκη για να πάρουν την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας. Απόλυνα για τους Ερυθρολεύκους θα είναι ο τραυματίας Ward, ενώ για τους Μονεγάσκους απόλυτες θα είναι οι τραυματίες Τάις και Διαλό.
0: Φύγομαι ως επιρώτης που δεν σε ακούω να μας λες για την μπασκετική μεγάλη στιγμή της Επίρου.
4: Τη μεγάλη μπασκετική στιγμή
0: της Επίρου.
4: Φυσικά, ο Βίκος Ιωαννίνων. Ο Βίκος Ιωαννίνων, φυσικά, ο οποίος πήρε την πανηγυρική άνοδο στην Basket League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πήρε την πρώτη θέση στο Final Four που διεξήχθη, της Elite League που διεξήχθη στο πίσω της Λευκάδας. Μια ομάδα η οποία είχε πράγματι σταθερότητα και πολύ καλή παρουσία σε όλο το πρωτάθλημα της Elite League, μαζί με τη Δόξα Λευκάδας, άλλη μια ομάδα από την Δυτική Ελλάδα γενικότερα, θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα ανέβουν από την Elite League στην Basket League την επόμενη σεζόν.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς 3-4 από 4 και θερμοκρασία από 11-25 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγέρα στον ήχο, την Όλγα Σιδηροπούλου στην παραγωγή και τον Διονύση Φέρη στο 2-13-09-09-100 έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετό μας για το βιβλίο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Δύο νεκροί και 8 τραυματίες σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης έχει συλληφθεί και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Στο σημείο έχουν σπεύσει τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα, ενώ έχουν κλείσει τα καταστήματα που βρίσκονται στον πεζόδρομο. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά την άρνηση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, οι οποίες αναμένεται να συζητηθούν την ίδια ημέρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές προτάσεις δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιχμές για την στάση της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε ότι μετατρέπει την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Έπειτα από ένοχη σιωπή 5 ημερών, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσουν ξανά τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς τους, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη. Το όχι της κυβέρνησης συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ ανταλλάσσουν πειρά με αιχμή το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εμφανίστηκε επικριτικός μεταξύ άλλων έναντι του Παύλου Μαρινάκη, καταλογίζοντας την κυβέρνηση προσπάθεια εξαπάτησης των δανειοληπτών για να ακολουθήσει σχόλιο κυβερνητικών πηγών που κατηγορούν τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για τοξική ρητορική και διαστρέβλωση δηλώσεων. Τρικυμία στο ποτήρι, σχολιάζει Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της και καταλήγει: αυτό που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του εκπροσώπου τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών ανθρώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΣΕΙΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup, στο οποίο συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μία βασική λέξη είναι αβεβαιότητα και μία δεύτερη είναι διάρκεια. Το βάθος του αντίκτυπου θα είναι από μόνο του ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος που θα δούμε τους επόμενους μήνες, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Υπάρχει αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή που τον αισθάνεται κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη, πρόσθεσε, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Ιρανική επίθεση με ντρόνς κατήγγειλαν σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, επλήγη η πετρελαϊκή βιομηχανική ζώνη Φουτζάιρα και τραυματίστηκαν 3 Ινδοί εργαζόμενοι. Νωρίτερα τα Εμιράτα είχαν αναφέρει 2 επιθέσεις σε πλοία, ένα ανοιχτά του Ντουμπάι και ένα δεύτερο πιο κοντά στο στενό του Χορμούζ. Είχε προηγηθεί έκρηξη και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός του των οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού, ενώ οι φρουροί της επανάστασης το αμφισβητούν. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα και οι συγκρούσεις με μέλη της Χεζμπολάχ. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ανέφερε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν τηρείται πλήρως, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτελούν διαπραγματεύσεις. Μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συνάντησης με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίον οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει, τόνισε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζεφ Αούν. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων για προσβάσιμες μεταφορές παρουσίασε ο αναπληρωτής υποδομών και μεταφορών Κώστας Κυρανάκης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναβάθμιση των σειρμών και των σταθμών του ΙΣΑΠ, νέοι σειρμοί για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό και ενίσχυση προσβασιμότητας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athena984.gr. Μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι ο σχεδιασμός για την αύξηση της δεξαμενής των οδηγών λεωφορείων περιλαμβάνει επιδοτούμενη εκπαίδευση σε σχολή τη ΟΣΥ, με τον όρο ότι θα μείνει για 5 χρόνια στο τιμόνι, όπως χαρακτηριστικά είπε. Καθησυχαστική εμφανίζεται η στασή σε ανακοίνωσή της σχετικά με το περιστατικό ακινητοποίησης σειρμού του ΙΣΑΠ εκτός από Βάθρας το πρωί στο σταθμό Άγιος Νικόλαος. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται θέμα ασφάλειας ούτε για τη λειτουργία των σειρμών ούτε και για τη μετακίνηση των επιβατών και προσθέτει ότι ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη ζήτησαν και έλαβαν οι 11 συλληφθέντες κρατούμενοι για το θάνατο 2 αλλουδαπών συγκρατουμένων τους μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτας. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύχθηκε για 3 μήνες η Αστυπάλαια. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
1: Αθήνα 9.84.

0: σου.
1: Καλησπέρα και από εμάς. Με ένα ποδήλατο ξεκινάει η βόλτα μας. Η Λυκιά Μωρία, συντονισμένη στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Ξεκίνημα εβδομάδας. Αν κάποιοι δεν συντονιστήκατε στην παρέα μας την Παρασκευή, που ήμασταν εδώ ζωντανά, να πούμε και καλό μήνα. Καλό μήνα, ο οποίος εντάξει, μας επιφύλασε ένα πολύ έτσι παγερό ξεκίνημα, αλλά ελπίζουμε στη συνέχεια να φτιάξει αυτός ο υπέροχος μήνας, ο Μάιος. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου, ο Νίκος Κουτουγεράς. Καλά να περάσουμε. Μέχρι τις 9 εδώ. Γλυκιά Μωρία, το είπα. Τα είπα.

Ήταν ο Παύλος Παυλίδης και το ποδήλατο, ήταν η Ντομένικα και το μέσα στη βουή του δρόμου και είναι η τρόπη επικοινωνίας με τη γλυκιά συμμορία. Τηλεφωνικό κέντρο 213-0909-100. Email στη διεύθυνση 984onearpapaki@gmail.com και φυσικά κλασικός και αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 6948-984-984. Σημειώστε το γιατί σε λίγο έρχονται και προσκλήσεις.

Τι ωραία διασκευή από Χριστίνα Κόλλια και Μιχάλη Σκουβιός και Throw Death για αυτό το υπέροχο «Ζητάτε να σας πω». Και να έρθει μια άβρα τώρα, κάπως λίγο να μας παρασύρει με έναν τρόπο, γιατί είναι και κάποιες μέρες της εβδομάδας που είναι δύσκολες.

του Δημήτρη Παναγόπουλου και εδώ το ορχιστρικό θέμα του Σταύρου Λάντσια με τίτλο Babies on Board από το πρόσφατο σχετικά άλμπουμ του με τίτλο Waving Hands, αφιερωμένο στις δίδυμες κορούλες του. Πάμε για τις προσκλήσεις μας, γιατί σε λίγο φτάνουμε 8:30. Μέσω Viber λοιπόν στον αριθμό 6948-984-984 θα διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για το εμβληματικό έργο «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιωνέσκο, το εμβληματικό έργο του Θεάτρου του Παραλόγου που προσεγγίζεται από μια νέα ομάδα ηθοποιών ως ένα παράξενο όνειρο που οι άνθρωποι μιλάνε ασταμάτητα αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν πραγματικά. Η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Φούρνο σε σκηνοθεσία του κυρίου Ρεμιεδάκη. Είναι και νέα τα ονόματα των ανθρώπων και πρέπει να τα πω σωστά. Δέσποινα Ρεμιεδάκη είναι λοιπόν, να τα πω έτσι όπως πρέπει, σκηνοθεσία και πολλοί νέοι ηθοποιοί συμμετέχουν στην παράσταση. Παίζεται στο Θέατρο Φούρνο Σάββατο και Κυριακή και οι προσκλήσεις που σας δίνουμε είναι για την Κυριακή στις 9. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 10 του μήνα στις 9 στο Θέατρο Φούρνος που βρίσκεται στη Μαυρομιχάλη. Το θηλυκό έργο, «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» του Ευγένιου Ιωνέσκο, παράσταση αυτή που παρουσιάζεται με αλόκοτο χιούμορ και ανατροπές. Μπορείτε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις μας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας οπωσδήποτε και μπορείτε να γράψετε είτε Θέατρο Φούρνος είτε Η Φαλακρή Τραγουδίστρια.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία, προειδοποίησε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνς και πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής Αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τουλάχιστον 3 τραυματίες από ιρανική επίθεση με ντρόν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις επιθέσεις. Με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει το Eurogroup με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 2 νεκροί και 15 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σοβαρά στη Λειψία, από αυτοκίνητο που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε πεζούς σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο. Συνελήφθη ο δράστης, αναφέρουν οι αρχές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε πριν από λίγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στον Α. Με φόντο την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η θέσπιση του ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, δεν ήρθε καν ο κύριος Καστανίδης για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκε για 3 μήνες η Αστυπάλαια. Παρατείνεται το ίδιο καθεστώς λόγω λειψιδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους μεταβλητούς έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9 μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Όλα είναι μπροστόκινα τα Σαμποφίλιου και Μανώλης Φάμελος στο τραγούδι έτσι, όχημα της κοινή συνεργασίας τους. Ένα τραγούδι γεμάτο φως, γεμάτο αισιοδοξία, ένα τραγούδι που το κρατάμε, το θέλουμε πολύ για αυτή την άνοιξη, για αυτό το μήνα που μόλις ξεκίνησε, για το καλοκαίρι. Ηλικίας Μωρίας στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984, κάνουμε παρέα για το βραδάκι της Δευτέρας και θυμίζω ότι έχουμε διπλές προσκλήσεις για την φαλακρή τραγουδίστρια του Ευγένιου Ιονέσκο για μια νέα έτσι προσέγγιση από μια νέα ομάδα που παίζεται στο Θέατρο Φούρνος Σάββατο και Κυριακή και χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω έτσι ότι οι συμμετοχές σας είναι πολλές. Μια νέα ομάδα ηθοποιών, όπως σας είπα, προσεγγίζει το εμβληματικό έργο του Θεάτρου του Παραλόγου μέσα από μια ονειρική και σωματική σκηνική γραφή Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Φούρνος που βρίσκεται στη Μαύρο Μιχάλη και η παράσταση θα παίζεται ακόμα μέχρι τις 24 Μαΐου, οπότε προλαβαίνετε. Εμείς έχουμε για σας 5 διπλές για αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ και τις διεκδικείτε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας και φαλακρή τραγουδίστρια ή Φούρνος, Θέατρο Φούρνος. Νίκος Πορτοκάλουγλου εδώ και αυτό τραγούδι από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε προεξαμήνου, το Ανάμεσα, έτσι λέγεται, είναι τα νέα φτερά.

Και αυτό είναι ένα τραγούδι για την άνοιξη. Και αυτό είναι ένα τραγούδι για μια νέα εποχή που ξεκινάει. Την άνοιξη τη διανύουμε βέβαια ήδη. Για αυτό το νέο ξεκίνημα που πολλές φορές το χρειαζόμαστε, τα νέα φτερά με τη συμμετοχή των String Demons και του Βίνο Τσουράπη. Νίκος Πορτοκάλλουγλου, έχουμε πει ότι φέτος το καλοκαίρι θα περιοδεύσει με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και η πρώτη του συναυλία εδώ στην Αθήνα, γιατί αν δεν κάνω λάθος ξεκινά από Κύπρο, θα είναι 15 Ιουνίου και θα είναι στο Θέατρο Βράχων. Και ανυπομονούμε πολύ για αυτή τη σύμπραξη.

Σε αγαπούσα πολύ, εδώ είναι το θέμα και πιο πολύ το ψέμα. Υπέροχος ο ανατρεπτικός λόγος της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική του Νίκου Αντίπα για τον καθρέφτη της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Καθρέφτης που έχει αγαπηθεί σαν τίτλος από διάφορους δημιουργούς, όπως είναι εδώ ο Φίβος Δελιβοριάς. Φίβος Δελιβοριάς που φέτος 24 και 25 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Επίδαυρο για την ανατρεπτική ανάγνωση της ειρήνης του Αριστοφάνη, διαχειρός Νίκου Καραθάνου, που δεν εφησυχάζει ποτέ, αφού αυτή την εποχή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παίζεται το Τζένι Τζένι.

Λοιπόν, και έτσι με ένα καθρέφτη που πολλές φορές διστάζουμε να κοιταχτούμε, φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο για την εκπομπή μας. Να πούμε ότι ο Γιώργος, η Άννα, ο μισό λεπτό γιατί εδώ υπογράφει, ο Θεόδωρος, η Αμαλία και η Τζέννη, λέω μόνο τα μικρά τους ονόματα για ευνοϊκούς λόγους, έχουν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις για τη Φαλακρή Τραγουδίστρια για το θέατρο Φούρνος για αυτή την Κυριακή 10 του μήνα. Στις 9 το βράδυ έχουν λάβει το απαντητικό μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες. Εύχομαι να περάσουν καλά. Οι προσκλήσεις είναι πάντα διπλές. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους υπόλοιπους ακροατές που συμμετείχαν. Εννοείται σε μια επόμενη κλήρωση για κάτι άλλο και αύριο θα δώσουμε προσκλήσεις. Σταύρος Νηφοράτος ρώτα την καρδιά για το κλείσιμο μετά το Δελτίο Ειδήσεων στην παρέσταση Όλγα Λασκαράτου. Τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Τον Ιανουάριο του 1971, ο Μίξ Θοδωράκης καθώς και η Μαρία Δημητριάδη ζούσαν στο Λονδίνο. Ο Μάνος Ελευθερίου έστειλε από την Αθήνα κάποιους στίχους στο συνθέτη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία της Δημητριάδη, τους μελοποίησε όλους σχεδόν αυθημερών. Τα τραγούδια τα συμπεριέλαβε στο δίσκο «Τα τραγούδια του Αγώνα», ένα δίσκο που δεν ήταν βέβαια δυνατό εκείνη την εποχή να κυκλοφορεί στην Ελλάδα και οι περισσότεροι Έλληνες αντέγραψαν τα τραγούδια αυτά από μεταδόσεις στην Deutsche Welle. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν το 1974, ανάμεσά τους ήταν και το τραγούδι «Ποιος στη ζωή μου» με ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη. Το 2000 το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη διασκευή και την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα στο δίσκο τους «Τρύπιες σημαίες». Το χρωστούσαμε, έχουν πει, στο δάσκαλό μας το Μίκη, αλλά και σε εκείνη τη βραδιά στο Μπραχάμι όταν το πρώτο ακούσαμε. Στις «Τρύπιες σημαίες» υπάρχει με δύο διαφορετικές ενορχιστρωτικές εκδοχές.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν, το οποίο προειδοποίησε ότι θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και πρόσθεσε ότι εκτιμά πως το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. «Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά και μάλιστα ανώτερης ποιότητας από πριν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, και πρόσθεσε «έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό και βάσεις παντού, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα και θα το κάνουμε αν χρειαστεί», τόνισε. Αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Χορμούς, απίθυνε πριν από λίγο επικεφαλής Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Παράλληλα, επισήμανε πως ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τον Κούπερ, Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 6

Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνς και πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε τον ισχυρισμό του. Τουλάχιστον τρεις Ινδοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με ντρόν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει το Eurogroup με τη συμμετοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μια βασική λέξη είναι αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι διάρκεια. Το βάθος του αντικτυπού θα είναι από μόνο του ο καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος που θα δούμε τους επόμενους μήνες, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Φιερακάκης. Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος νωρίτερα σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται, όπως είπε, με τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης. Η αποσυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, είπε, και πρόσθεσε ότι αν πάει κάπου θα πάει στο ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό μας πολεμά και κάλεσε τους πολίτες να μην πάει χαμένη η ψήφο σε κόμματα διαμαρτυρίας, ούτε αποχή, ούτε τυφλή απαξίωση. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κύριος Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε σήμερα διήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία εν όψη των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου. Ταυτόχρονα το Υπουργείο προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις, θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιπίνων στο κέντρο του Κιέβου. Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός δεν είναι σοβαρή, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Τζελένσκι. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη ζήτησαν και έλαβαν οι 11 συλληφθέντες κρατούμενοι για το θάνατο δύο αλλοδαπών συγκρατουμένων τους μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10 ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
0: Αθήνα 984.

Με και τα χιόνια που είχαμε πρωτομαγιά, αυτή την πιο παράξενη πρωτομαγιά των τελευταίων ετών, που μόνο να πιάσουμε το Μάη δεν βγήκαμε έξω. Φεύγουνε λέει τα κρύα σιγά σιγά και έχει αρχίσει και έχει έναν ωραίο ουρανό που βγάζει από το Μάιο, από τώρα, σε έναν υπέροχο Ιούνιο που είναι ο πιο φωτεινός μήνας όλου του χρόνου. Και θα αρχίσουν και οι συναυλίες και τα θερινά τα σινεμαδάκια και οι ανεκτοσιές οι δικές μας, με τις βεράντες, με τα μπαλκόνια, τέλος πάντων με τις εξωστρέφειές μας, να βρεθούμε, να τα πούμε, να πούμε πως κύλησε ο χειμώνας, τι χειμώνας κι αυτός. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αρχή της πρώτης εβδομάδας του Μάη. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Γιατί σήμα δεν παίξαμε σήμερα, μας έφυγε. Νίκος Κουτογέρας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Ηλιόπετρα. Η Ηλιόπετρα που έγραψε ο Οκτάβιο Πας το 1957. Ο Μεξικανός, στοχαστής, φιλόσοφος, ποιητής. Και μετέφρασε ο Κώστας Κουτσουρέλης μοναδικά το 2015, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, ολόκληρο αυτό το κείμενο του Οκτάβιο Πας, και πήρε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μέρη του και τα μελοποίησε και γεννήθηκε αυτή η Ηλιόπετρα, ένα τραγούδι που βγάζει στις δικές μας εξωστρέφειες και επαφή με τον ήλιο που μας πυρώνει σιγά σιγά, θα αρχίσει να μας πυρώνει. Και εκεί που λέμε θέλουμε λίγο ήλιο παραπάνω θα αρχίσει να μας καίει. Όμως οι ποιητές και οι στοχαστές και οι φιλόσοφοι παίρνουν τη φύση για να μιλήσουν και μεταφορικά. Τι είναι ο ήλιος λοιπόν, τι συμβαίνει κάτω από τον ήλιο, τι είναι αυτά που φωτίζει ο ήλιος, και κυρίως φωτίζει την ένωση δύο ανθρώπων. Αυτό κάνει εδώ ο Οκτάβιο Πας. Παίρνει τον ήλιο να φωτίζει δύο ανθρώπους που ερωτεύονται, και όταν οι άνθρωποι ερωτεύονται ο κόσμος όλος μπορεί και να αλλάξει. Όχι απαραίτητα όταν ερωτευόμαστε εμείς, αλλά όταν ερωτευόμαστε την ιδέα και την εικόνα δύο ανθρώπων που ερωτεύονται. Γιατί αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Είναι αυτή η εικόνα που δίνει ρυθμό σε κάτι απρόβλεπτο, αλλά σίγουρα αυτό το απρόβλεπτο είναι κάτι ωραίο. Δεν είναι κάτι που γεμίζει αγωνία, φόβο, άγχος, κούραση. Ένας ύμνος στην ειρήνη. Είναι η Ηλιόπετρα, ένας ύμνος στην αγάπη, ένας ύμνος πήγα να πω, και όμως και ο ύμνος των ερωτευμένων είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένας ύμνος στο μαζί, στο μαζί των ανθρώπων που βρίσκονται και μιλάνε πρώτα και κύρια, γιατί η ποίηση θα μας ήταν περιττή αν δεν καταλαβαίναμε την αξία του λόγου. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει γράψει ο Γκουστάβο Σανταολάγια, επίσης Μεξικανός, για την ταινία του Wong Kar Wai. Μάλλον ακούγεται στην ταινία του Wong Kar Wai, γιατί το υπόλοιπο soundtrack το έγραψε ο Ray Kunder, με Blueberry Nights. Να μείνουμε λοιπόν λίγο απόψε σε αυτές τις στιγμές που αγαπάμε, να ξαναπιάνουμε ο ένας τον άλλον, να ακούμε τη φωνή του άλλου, να πιάνουμε ίσως τον άλλον αγκαλιά, να τον πιάνουμε από το χέρι και μαζί να ξανοιγόμαστε στον καιρό που ανοίγει σιγά σιγά με τις ζεστούλες του.

Και από το Μεξικό και από τα δικά μας πάμε μέχρι την Ιταλία. Στο τελευταίο άλμπουμ της Carmen Consoli, είναι από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που γράφει τραγούδια αλλά και ερμηνεύει τραγούδια παλιότερων. Από το τελευταίο τους άλμπουμ λοιπόν, το Amuri Luci, ένα άλμπουμ το οποίο και αυτό είναι λουσμένο στο φως, είμαστε και δίπλα-δίπλα, έχουμε μάλλον ίδια αίσθηση του φωτός και του τι δείχνει αυτό το φως. Πάμε να ακούσουμε μια σύμπραξή της με τον Τζοβανότη, τον έχει καλέσει να τραγουδήσουν για ένα τραγούδι που οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους και λέει ο ένας μιλάω σε σένα, μιλάω σε σένα.

Μιλάω με σένα, μιλάω μαζί σου, μιλάω με σένα. Κάρμεν Γκονζόλη από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά του Αμόρι Λούτσι με τη σύμπραξη εδώ του Τζοβανότη. Τραγούδι για δύο που μιλάει για δύο ανθρώπους που μιλάνε μεταξύ τους, Ιταλοί. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, να μπαίνουμε σε AI εποχή, να μπαίνουμε σε τεχνητές νοημοσύνες, να αλλάζει ο ήχος της μουσικής. Δεν μπορεί να προχωράνε κι αυτοί, αλλά προχωράνε. Τι εννοούμε προχώρημα, να το υιοθετούν, να το ενστερνίζονται όλο αυτό της νέας εποχής, αλλά ποτέ δεν θα αφήσουν τη μελωδία και δεν θα αφήσουν την κιθάρα από την αγκαλιά τους. Ό,τι και να γίνεται, αυτό το κρατάνε. Το κάνει και η Κάρμεν Γκονζόλη, η οποία πειραματίζεται και με άλλους ήχους, όχι τόσο πολύ με τα ηλεκτρονικά, αλλά τον φέρνει τον νέο ήχο, αλλά δεν παραλείπει κι αυτή ποτέ. Να αποτεί με έναν τρόπο φόρο τιμή σε όλους όσους έδωσαν στο ιταλικό τραγούδι αυτό που έδωσαν, που είναι η μελωδία, ποικιλομορφία στο ρυθμό, πολύ πολύ πολύ όμως που δίνει πράγματα, ομορφιά και χρώμα στο ρυθμό και την κιθάρα, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, μέσα στο βληματισμό ενός ακόμη Μάη, όπου ο Μάη συνήθως ξεδιπλώνει σε λόγια, ξεδιπλώνει με την λίγο παραπάνω διάθεση για επαφή όλα όσα έχουν προηγηθεί έναν χειμώνα. Έλεγα τραγούδι από το άλμπουμ το πρώτο που μας έχει δώσει ο ερμηνευτής αλλά τώρα και τραγουδοποιός Θανάσης Βούτσας.

0: Με πολύ ευγένεια παίρνει ο Θανάσης Βούτσας αυτό το ένα θέμα των ερωτοτράγουδων που είναι ο αποχωρισμός. Είναι αυτές οι ματαιώσεις. Υπάρχουν δύο είδη στα ερωτοτράγουδα κυρίως, τα οποία είναι βαθιά και απασχολούν μάλλον όλους. Το ένα είναι ο χαιρετισμός και το άλλο είναι ο αποχαιρετισμός. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται με πολύ μεγάλη ευγένεια ένα νεύμα το οποίο αποχαιρετάει, έλεγα, από το κρακ του Θανάση Βούτσα, το πρώτο του άλμπουμ. Και εδώ κάτι τέτοιο κάνει και η Ζαζ μέσα από το ολοκένουργιο της άλμπουμ, το Saint Esof. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο λέει τι. Αυτό του χαιρετισμού που όταν βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο είναι σαν να ξαναγνωρίζουμε, σαν να ξανασυστηνόμαστε μαζί με τον άλλον άνθρωπο που γνωρίζουμε και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και έτσι λοιπόν αρχίζει όλη μας η ζωή σαν να μην έχει καμία ηλικία, σαν να καταργείται με έναν τρόπο η ηλικία, γιατί όλα συμπυκνώνονται σε εκείνη τη στιγμή, όλα μας τα χρόνια. Τη στιγμή που πάμε να πρωτοσυστηθούμε σε έναν άνθρωπο που μόλις γνωρίζουμε. Λέει λοιπόν η Ζάζη εδώ πέρα ότι εδώ πέρα είμαστε, λέγαμε κι εμείς, όπως έλεγε και ο Βούτσας στο τραγούδι του, ότι ήμασταν σαν παιδιά τα οποία ήμασταν ενωμένα και παίζαμε και χαιρόμασταν και χαμογελούσαμε, αλλά είναι ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Comme des enfants.
1: Comme des enfants, un jour, on s'amuse et on rit. Pas de problème entre nous, on sait ce qui nous unit. On se donne de la joie qui nourrit, qui nettoie nos peurs du lendemain, c'est maintenant qu'on est bien. Comme deux enfants, on crie, notre amour, il va bien. Il est là, il sourit, il nous tient par la main. N'enferme rien dans une cage, ne compte pas ses mots, ne sait pas être sage, il nous tire son chapeau.

Σαν δύο παιδιά που εναλλάσσουν ρόλους παιχνιδιού, πότε ο ένας παίζει, το ένα μάλλον παίζει το φεγγάρι, πότε τον ήλιο. Σαν δύο παιδιά που ξεκινάνε μαζί φτιάχνοντας όνειρα, αλλά μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Σαν την άνοιξη λοιπόν τώρα που επιτέλους μάλλον έρχεται, αρκετά με το χειμώνα που μας κούρασε τόσο, σαν την άνοιξη που αρχίζει να τεντώνεται σιγά σιγά και να μας δείχνει προς τα πάνω τα κλαδιά της που δείχνουν έναν πολύ ωραίο φωτεινό ήλιο με όμορφα χρώματα κτλ. Και μας δείχνει τις σκιές του χειμώνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι σαν να μας δείχνει ένα πρωινό. Ένα πρωινό ανθισμένο. Τα λόγια τα έχει γράψει η Μάρθα Φριτζίλα στο τραγούδι που θα ακούσουμε και μας πηγαίνει μέχρι τη Γάζα. Μαζί της ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Το τραγούδι λέγεται «Τραγούδι πρώτο» και τα λόγια της Μάρθας τα παίρνει και η ποιήτρια Καρόλ Σανσούρ.

0: Τραγούδι πρώτο.
1: Βρισκόμαστε στην Παλαιστίνη, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο, στη Βηθλεέμ ή στην Ιερουσαλήμ, δεν έχει σημασία. Αχ, δεν έχει καμία σημασία. Βρισκόμαστε στην Παλαιστίνη. Κοιτάζω από το παράθυρο. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Το ζήσαμε αυτό και πιο παλιά, στην πανδημία. Τώρα όλα πως αστράφτουν στον ήλιο. Τα γατάκια ξαπλώνουν στις μάντρες. Οι μπουκαμβίλες αναστενάζουν, τα περιστέρια τραγουδούν. Τώρα είμαι κάτω, στην αγορά. Απλωμένα τα αμπελόφυλλα, μια οργή χρωμάτων και ευωδιές, τι ευωδιές μανούλα. Είναι ο παράδεισος λοιπόν. Είναι ο παράδεισος στην Παλαιστίνη. Βλέπω ζυγώνουν δύο μανάδες, σπρώχνουν μέσα στα καρότσια τα μωρά
2: τους.
1: Καθώς πλησιάζουν, κοιτώ τα μάτια τους. Δεν έχουν κόρες. Τα μάτια είναι σαν αυγά, ξεφλουδισμένα. Με προσπερνούν. Κοιτάζω τα καρότσια. Δυο γελαστά μωρά, το ένα κρατάει.

0: καταλαβαίνω τα λόγια.
1: فعندما نلتقي ثانية على خير سأضع منديلا على رأسك.
0: Είναι σε αυτή τη γλώσσα που καταλαβαίνω.

0: τεκραχίνι για χαβίβατη.
1: Η Άνοιξη έρχεται σαν βοήθεια μέσα στην τέχνη, γιατί είναι αυτή που δείχνει πως όλα, ακόμα και τα φύτα, ακόμα και τα ζώα, ψάχνουν το ένα το άλλο. Επομένως, υπενθυμίζουν την ανθρώπινη φύση, η οποία έχει ανάγκη ο ένας άνθρωπος τον άλλο. Έτσι λοιπόν περνάει σαν βοήθεια, σαν δάνειο μέσα στην τέχνη για αυτή την σπουδαία, μα σπουδαία υπογράμμιση. Πάμε από την Παλαιστίνη στο Ισραήλ για να ακούσουμε τον Αβισάι Κοέν, σπουδαίο τζαζίστα, μπασίστα, και να τον ακούσουμε σε ένα από τραγούδι από το άλμπουμ του Two Roses, δύο τριαντάφυλλα, όπου λέει το εξής: «Όταν πέφτω, όταν χάνομαι, εσένα φωνάζω».

Μπορεί να χρειάζεται κάποιος έναν άνθρωπο για να απευθύνεται όταν νιώθει πολύ πολύ πολύ χαμένος, έτσι στα σκοτεινά του, μέσα στις αγωνίες του, αλλά μπορεί να απευθύνεται και σε πολλούς σαν να βλέπει ένα πρόσωπο και αντίστροφα ένα πρόσωπο και είναι σαν να απευθύνεται σε όλους. Κάτι τέτοιο έρχεται μέσα από αυτό το τραγούδι του Παύλου Παυλίδη, όπου όταν τα τραγούδια μιλάνε γενικώς για την αγάπη είναι σαν να συμπεριλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους μαζί και τα λόγια τους και τις πράξεις τους και τις απουσίες τους. Από το άλμπουμ του Μπράνκα Λεόνε, δεν ξέρω.

Η αγάπη την άνοιξη ή η άνοιξη και η αγάπη. Και όλα τα τραγούδια της άνοιξης κυρίως γι' αυτό μιλάνε, είναι σαν να μαδάνε μαργαρίτες μέσα από τα λόγια και τις λέξεις μία-μία και τις νότες μία-μία. Αλλά όταν δεν υπάρχει πρόσωπο να απευθυνθεί κανείς, ο άνθρωπος εφευρίσκει άλλα. Αρχίζει και γράφει αυτά που θέλει να ψάξει σε αμμουδιές, σε δέντρα, σε παγκάκια. Γι' αυτό και τόσα χαραγμένα δέντρα και τόσα χαραγμένα παγκάκια. Και καμιά φορά και στους στίχους συνθήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αγάπη που ξέρει, αλλά πρέπει να μάθει και να περιμένει. Είναι ένα από τα τραγούδια, τα καινούργια που μας έδωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζει Ανάμεσα και έχει αρκετούς και αρκετές καλεσμένες. Εδώ η Μαρία Παπαγεωργίου μαζί του στο τραγούδι Ένα Φως Αναμένο.

Περιμένουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον και η ζωή προχωράει χωρίς να περιμένει κανέναν. Σαν γυναίκα βιαστική, Λίνα Νικολακοπούλου πάνω σε ένα τραγούδι των Βάλια Κοντίος, το Una Mujer, το οποίο υπάρχει στο τελευταίο άλμπουμ, στην τελευταία συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, αλλά και τη συμμετοχή της φωνής των Βάλια Κοντίος, την Τάνι Κλάιν. Una Mujer.

Να μείνουμε λίγο ακόμα στο Βέλγιο που είναι η έδρα των Βάλια Κοντίος και να συναντήσουμε όχι μια τόσο παλιά περίπτωση στη μουσική αλλά μια πρόσφατη. Αυτή είναι η τραγουδοποιός Νέιμα Γιώρης, η οποία με ένα τραγούδι το οποίο είναι τελείως δείγμα της εποχής, με αυτό τον ψιθυριστό τρόπο, με αυτή την ησυχία που ψάχνουν οι άνθρωποι για να βρουν μέσα στον κατακλυσμό και το θόρυβο τι είναι η αγάπη, γράφει ένα τραγούδι που το ονομάζει My Home.

Ως εδώ και για απόψε, ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο. Άπτον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και πάλι να έχουμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερίας. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ πρόσθεσε ότι εκτιμά πως το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για

0: Την ειρήνη. Αυστηρή σύσταση προς τα Ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, απίφθινε ο επικεφαλής της Αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επισήμανε πως ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τον Μπραντ Κούπερ, Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 Ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε τον ισχυρισμό του. Τουλάχιστον 3 Ινδοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από Ιρανική επίθεση με ντρόουνς στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις Ιρανικές επιθέσεις. 2 νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος στο κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου, κήρυξε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος νωρίτερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μεγαρό του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένει με τη τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Αύριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι του Αθήνα 94, καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο soundtrack της ζωής τους. Εδώ που κάθε Δευτέρα άνθρωποι που θαυμάζουμε μοιράζονται μαζί μας τις μουσικές επιρροές που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο τους και τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει στιγμές της ζωής τους. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι η Εύη Ρεντίφη. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα υπερβολικά με κεφαλαία γράμματα ταλαντούχο κορίτσι που έχει φέρει τα πάνω κάτω, το οποίο δεν το ακούμε και πολύ συχνά σε συνεντεύξεις και χαίρομαι γι' αυτό, και είμαι σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και να πούμε και να ακούσουμε. Μαρίνα Σπανού, καλώς όρισες το soundtrack της ζωής σου.
1: Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον υπέροχο πρόλογο.
0: Τα λιγότερα που θα μπορούσα να πω. Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Ταξίδι, full.
1: Ταξίδι.
0: Τι είναι η ζωή?
1: Ένα ταξίδι είναι η ζωή. Χωρίς προορισμό όμως, ωραίο.
0: Ο Καβάφης θα διαφωνούσε. Θα συμφωνούσε πάρα πολύ.
1: Θα συμφωνούσε, πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Και εγώ συμφωνώ με πολλά δικά του, οπότε νομίζω είμαστε σε
0: τέλεια,
1: καλό βαθμό.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αφού πάμε τα καλωσορίσματα, αρχίζουμε και μου λες πώς σου φάνηκε η διαδικασία επιλογής 10 τραγουδιών μόνο που σε έχουν σημαδέψει στην τεράστια αυτή ζωή που έχεις ζήσει.
1: Ήταν μια τρομακτική διαδικασία.
0: Για πες.
1: Θέλω
0: κάθε λεπτομέρεια.
1: Τρομακτικά ψυχαναγκαστική, την οποία την έκανα αργά το βράδυ, γιατί είμαι και με τα μεσονύκτια περσόνα ως γνωστόν. Και κατάφερα να βρω 10 από τα πάρα πολλά τραγούδια που έχω σε λίστες μου, τα οποία και κάπως ήθελα, για κάποιο λόγο είχα βάλει αυτό το περιορισμό στον εαυτό μου να είναι και κοντά σε, δεν ξέρω, σε μουσικό περιβάλλον, σε ατμόσφαιρα.
0: Ναι, okay. Είσαι από τους ανθρώπους που φτιάχνουν μανιωδώς Spotify playlists?
1: Φτιάχνω πολύ συχνά λίστες στο Spotify, γιατί τις αντιμετωπίζω λίγο σαν κασέτες σύγχρονες. Ναι. Και ανάλογα με τη στιγμή και την ατμόσφαιρα έχω μία λίστα για κάθε, κάθε κατάσταση.
0: Άρα είσαι από αυτές?
1: Είμαι από αυτές, ναι, όχι τόσο μανιακά.
0: Από αυτούς, από αυτά τέλος πάντων.
1: Από αυτά τα πλάσματα του πλανήτη, ναι. Γη. Και φτιάχνω πολύ σε περίοδο που είμαι ερωτευμένη και θέλω να τις παραδώσω τις λίστες.
0: Στέλνεις λίστες?
1: Στέλνω πάρα
0: στέλνεις
1: πολύ.
0: Λίστες.
1: Εγώ επικοινωνώ με τραγούδια, είτε δικά μου.
0: Μου συμβεί αυτό. Το στέλνω λίστες.
1: Ναι.
0: Ναι, μου συμβεί. Έχω παραλάβει, δεν έχω στείλει, αλλά είναι εκτονωτικό.
1: Και πώς είναι από τη μεριά του παραλήπτη?
0: Τέλειο. Ξέρεις τι, θα σου πω γιατί είναι τέλειο και έχει να κάνει και με την εκπομπή μας.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά πώς σε βλέπει ο άλλος, ανάλογα με τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Και δεν το είχα σκεφτεί τώρα, δηλαδή τώρα μου το θύμισες, ας πούμε, και λέω ναι. Okay. Θα κρίνω. Θα βάλω μια βαθμολογία, δηλαδή, σε έναν άνθρωπο που θα μου στείλει ένα playlist το οποίο απευθύνεται σε μένα, ας πούμε, ως παραλήπτης.
1: Ναι.
0: Και για την αισθητική του και για το πώς σκέφτεται, για τα συναισθήματά του προς τον αυτόν που προς τον παραλήπτη, τέλος πάντων. Άρα ναι, το ακούω.
1: Και για μένα δηλώνει πολλά η μουσική που ακούν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Και για τους ίδιους και για την ατμόσφαιρα μεταξύ μας. Και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το βρίσκω φανταστική αφορμή, μαθαίνοντας τον άλλον, να μαθαίνω για καινούργιες μουσικές. Εκεί φτάνω στα καλύτερα τραγούδια.
0: Βεβαίως.
1: Να διασκευάσω, να ακούσω, ναι, να κολλήσω.
0: Θα σου πω, τραγούδια διασκευάζεις? Άρεσε, ρε παιδί μου, οι διασκευές να αλλάζεις εντελώς τραγούδια, να τα κάνεις δικά σου, ας πούμε?
1: Ναι, μωρέ, αν και δεν το κάνω εντελώς συνειδητά. Δηλαδή, εμπνέουμε τρομερά από το στίχο, από το songwriting και την ιστορία, την αφήγηση του κάθε κομματιού. Και αν με αφορά πάρα πολύ ή με αφορά μουσικά, αλλά συνήθως είναι ο στίχος που με κινεί, θέλω να δώσω τη δική μου,
0: ναι,
1: τη δική μου μετάφραση.
0: Βρίσκω πάρα πολλές φορές, έχω νιώσει, ας πούμε, ακούγοντας μια διασκευή, ότι ίσως ένα τραγούδι είναι προορισμένο για να ακουστεί και έτσι, ας πούμε. Έχω ακούσει πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές, ας πούμε. Δεν μιλάω για τις γνωστές διασκευές, μιλάω και αυτά που ακούσα, ας πούμε, στο YouTube. Που λες, όπα, αυτό θα μπορούσε όντως να έχει γραφτεί έτσι. Αναδεικνύει ίσως και κάποια πράγματα περισσότερο από το τραγούδι. Ειδικά είναι ένα πολύ pop τραγούδι, το οποίο το μεταφέρεις και το κάνεις κάπως αλλιώς.
1: Ναι, και ίσως σου δίνει και την ευκαιρία να ακούσεις πρώτη φορά το στίχο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν πρόκειται για pop μουσική
0: Ακριβώς.
1: που ξαφνικά την ακούσαν ως μια μπαλάντα, γλυκιά, μελαγχολική και ό,τι. Μπορεί να σε ξαφνιάζει και το ότι.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τελικά ο πυρήνας της ήταν διαφορετικός.
0: Θυμήθηκα την πρώτη διασκευή που έχω γραφήσει ποτέ και είχα ανεβάσει στο YouTube δικιά μου.
1: Ναι.
0: Η οποία, ξέρεις ποια ήταν.
1: Ποια.
0: Δεν θυμάσαι, είσαι μικρή. Αλλά θα το ξέρεις. Britney Spears.
1: Ναι.
0: Το Hit Me Baby One More Time.
1: Τέλειο.
0: Σε ακουστικό version.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, εσύ ξέρεις τι θέλω. Γιατί θα. Μας έχει πάρει ήδη η συζήτηση. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά δεν θέλω να αφήσουμε κομμάτια πίσω και να τρέχουμε μετά το τελευταίο μισάωρο. Θέλω να περάσουμε στην πρώτη επιλογή από το soundtrack της ζωής της Μαρίνας Πανού. Και πιστέψτε με, είναι πολύ όμορφη η σημερινή playlist.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Μείνετε να την ακούσετε. Πάμε στο πρώτο.

0: και Αγροπεριστέρι και Κρίνα του καλοκαιριού, νομίζω πόσο... ταιριάζει.
1: Πόσο αυτοαναφορικά θα μπορούσα να ξεκινήσω την λίστα μου.
0: Πραγματικά. Δεν ήθελα να το πω. Ευτυχώς το είπες πρώτη.
1: Θα δικαιολογηθώ όμως. Γιατί και πώς.
0: Μαρίνα Σπανού, το πρώτο τραγούδι που διάλεξε, το πρώτο τραγούδι που μου στέλνει είναι το Μαρίνα του Μίκη Θοδωράκη. I rest my case, Your Honor.
1: Ναι.
0: Σ' ακούω.
1: Η δικαιολογία μου είναι εξής. Αυτό το τραγούδι μου το τραγουδούσε η μητέρα μου όταν ήταν έγκυος εμένα. Πολλά χρόνια πριν, όχι τόσα για μένα. 22 χρόνια πριν, ας πούμε. Ναι. Και μου έχει διηγηθεί πολλές ιστορίες με αυτό το τραγούδι. Όταν επέλεξαν το όνομά μου. Έκανε τότε μια δουλειά στο Εθνικό Θέατρο, γιατί η μητέρα μου είναι μουσικοδιδάσκαλος. Κάνει την διδασκαλία των τραγουδιών σε θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν στην Ιφηγένεια Ναυλίδη και έβαλε όλο τον θεία σου να τραγουδήσει το Μαρίνα Πράσινο μου Αστέρι. Και εκείνη τη στιγμή ένιωθε να κλωτσάω την κοιλιά της. Και πολλοί θα πούνε ότι είναι ένα παραμύθι ότι το θυμάμαι, αλλά όταν γεννήθηκα και μου τραγούδισε αυτό το τραγούδι, άνοιξα τα μάτια μου και την κοίταξα. Και εκείνη πιστεύει ότι το αναγνώρισα. Και έχω μια πολύ πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτό το τραγούδι, με το Θοδωράκι που ήταν κολλητός του παππού μου και φύγανε και την ίδια μέρα από τη ζωή. Οπότε έχω τον ισχυρισμό αυτό.
0: Νομίζω ότι μας αποστόμωσες, όχι απλά.
1: Καταλαβαίνεις, ξεκίνησε ναρκισιστικά.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει, μια κουβέντα παραπάνω είπαμε, Μαρίνα. Δεν χρειαζόταν τώρα όλο αυτό το name dropping, ας πούμε. Οκ, ευχαριστούμε.
1: Όχι,
0: όντως, πρώτα απ' όλα, δεν θα φανεί κανένα παράξενο αυτό που είπες. Είναι υπέροχο. Και νομίζω ότι κάθε βιολόγος, παιδοψυχολόγος, παιδίατρος θα συμφωνήσει μαζί σου για το πόσο σημαντικό είναι το τι ακούει το παιδί, ας πούμε. Κατά τη διάρκεια της κοίησης, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που έθεσες και που έδωσες. Και μπράβο για την επιλογή σου και συγγνώμη για όλα σας. Μαρίνα Σπανού, λοιπόν, εδώ πέρα μαζί μας στην Αθήνα 94, στο soundtrack της ζωής σας. Τη ζωή τη, τη ζωή του.
1: Τη ζωή μα. Βέβαια.
0: Ναι,
1: με τα break που έχουμε κάνει έτσι και τα έχουμε πει εδώ.
0: Είπα να τα πω όλα. Έτσι, λέμε, έτσι. Και πρέπει να μην λέμε τόσα πολλά εκτός αέρα, γιατί πρέπει να πούμε και πάρα πολλά εντός αέρα. Τελικά, έχουμε φτάσει ήδη στα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής και θέλω να πάμε λίγο από την αρχή στα γρήγορα, δεν θα κάνουμε τα συνηθισμένα εδώ πέρα, στο είπα και πριν, απλά θέλω να ξέρω πού μεγάλωσε η Μαρίνα Σπανού. Όχι πώς μεγάλη, δεν θα σου κάνω ψυχανάλυση, αλλά λίγο έτσι μερικές πληροφορίες, ας πούμε, πριν φτάσουμε στην Διονυσίου Αεροπαγίτου.
1: Έτσι, όλη η διαδρομή, η παιδικό, εφηβική. Ναι. Μεγάλωσα στο Χαλάνδρι. Α, σε ένα πολύ γλυκό και ζεστό σπίτι με δύο υπέροχους γονείς που με έκαναν πάντα να νιώθω ίση, και ενηλικιώθηκα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί κάποιες αποφάσεις πάρθηκαν σε ηλικίες που θα έπρεπε να βγαίνω έξω να πίνω ποτά και να γυρνάω ξημέρωμα.
0: Ναι.
1: Ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή. 4 χρονών αρχίζω τα πρώτα μου μαθήματα στο πιάνο.
0: Α, όντως από πολύ μικρή.
1: Από πολύ μικρή. Από ζήλια ξεκίνησα, διότι έβλεπα τη μητέρα μου να παίζει σε πιάνο μπαρ που πηγαίναμε και ήθελα να σηκωθώ κι εγώ να κάνω το δικό μου κονσέρτο και με κρατούσαν με νύχια και με δόντια, ενώ ισχυριζόμουν ότι ήξερα να παίζω πιάνο.
0: Α, είσαι και από αυτές.
1: Είμαι και από αυτές. Καταστρέφω τον εαυτό μου.
0: Για πες.
1: Από

0: σε ξένους κιθάρα με ένα, ένα ενισχυτή και την κιθάρα και ένα μικρόφωνο.
1: Και όλο το σοκ των γονέων
0: κοντά,
1: μετά.
0: Κοντά έπεσα.
1: Έτσι okay. ακριβώς. Okay. Και μάλιστα έχει σχέση και φαντάζομαι ότι είναι το επόμενο τραγούδι, αν θυμάμαι καλά με τον τρόπο που έφτιαξατε τη λίστα. Πάμε μια βόλτα στο
0: τέλος. Ναι, το επόμενο.
1: Έχει σχέση και με αυτό το.
0: Το πρώτο το spoiler τραγούδι. Που συμβαίνει στην εκπομπή από πέρσι.
1: Δεν έγινε ποτέ, το ξεχάσαν όλοι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στην Αποστόλου Παύλου σε μια περίοδο που έδινα πανελλήνιες. Είχα πάρα πολύ καλή σχέση με το σχολείο και τα μαθήματα κτλ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να περάσω κάπου από τις πανελλήνιες.
0: Προσπαθώ να κάνω λίγο τα μαθηματικά.
1: Καραντίνα. 2020, καραντίνα ακριβώς.
0: Okay.
1: Μόλις έχει τελειώσει η πρώτη καραντίνα, η δίμηνη. Έχουμε ανοίξει.
0: Μετά το Μάιο.
1: Ακριβώς. Okay. Και είμαστε τώρα περίπου Ιούνιο, είμαι στην εβδομάδα των Πανελληνίων και έχω ένα τελευταίο μάθημα, νομίζω.
0: Sorry, είπες στην εβδομάδα των Πανελληνίων.
1: Ναι.
0: Εκεί τους το ξεφούρνησες.
1: Θα σου
0: πει. Για πες, συγγνώμη.
1: Εκεί ακριβώς. Έχω δώσει δύο μαθήματα, ας πούμε. Περπατάω μία από τις μεγάλες μου βόλτες που έκανα τότε για να,
0: να
1: ησυχάσω και να αδειάσω με τους φίλους μου και ακούω ένα μουσικό να παίζει το κομμάτι που θα ακούσουμε. Και επειδή ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, το ακούγαμε στο σπίτι, ήμουν πολύ συνδεδεμένη μαζί του λόγω της μητέρας μου, το τραγουδούσαμε μαζί και τα λοιπά. Κάθισα εκεί, είδα την Ακρόπολη με μια μπύρα στο χέρι, με τους φίλους και σκέφτηκα, θέλω κι εγώ να το κάνω έτσι.
0: Cliffhanger.
1: Ναι.
0: Πατάμε pause, ακούμε το τραγούδι
1: ναι.
0: και επιστρέφουμε.
1: Τέλεια.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Έχουμε επιστρέψει στα στούντιο του Αθήνα 984. Μαρίνα, ακούσαμε. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι και μπορείς να συνεχίσεις την υπέροχη ιστορία που έλεγες πριν.
2: Στο cliffhanger αυτό λοιπόν, που ακούω το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» από αυτό το μουσικό του δρόμου στην Αποστόλου Παύλου, λέω στον εαυτό μου ότι θέλω κι εγώ να βγω στο δρόμο να τραγουδήσω. Τόσο απλά, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη.
1: Ναι, τα σκέτα.
2: Ακριβώς, χωρίς καμία ενοχή. Και την επόμενη μέρα βρίσκω τους γονείς μου στο τραπέζι της κουζίνας, όπου πίνανε αμέριμνη τον καφέ τους, και τους λέω: «Μαμά, μπαμπά, θα βγω στην αεροπαγή να τραγουδήσω». Σοκ πρώτο, και μετά ερώτηση, απορία, έτσι, ερώτηση κόλαφος. Τι άναρθρες κραυγές. Τους λέω: «Εγώ θα βγω να τραγουδήσω, το έχω σκεφτεί, θα πάρω τον εξοπλισμό μου, θα βγω αυτή την Κυριακή». Μου λένε: «Ωραία, ωραία, περίμενε να τελειώσεις τις Πανελλήνιες, γιατί δίνεις το τελευταίο μάθημα αύριο. Θα ασχοληθούμε, θα πάρουμε τον εξοπλισμό και θα δούμε πώς θα το κάνουμε». Δίνω το τελευταίο μάθημα Πανελλήνιες, όντως. Και περνάει και αυτή η μέρα και τους λέω: «Ωραία, τώρα είμαι έτοιμη να πάρω το ηχείο μου». Και βρισκόμαστε 8 παρά 20, ας πούμε, τέλος πάντων 20 λεπτά πριν κλείσει το τελευταίο κατάστημα που είχε το τελευταίο κομμάτι ηχείου που ήθελα εγώ να πάρω, που είναι στον Πειραιά. Τρέχουμε με τον μπαμπά να πάμε να το πάρουμε Παρασκευή, γιατί έκλεινε το μαγαζί και ήθελα εγώ Κυριακή να βγω να παίξω. Και όντως προλάβαμε, έφτιαξα ένα πρόγραμμα κακήν κακός. Πήρα 4-5 φίλους και βγήκα την Κυριακή εκείνη την εβδομάδα και έπαιξα.
1: Καλά πήγε αυτό.
2: Καλά πήγε.
1: Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Και τι να σε ρωτήσω τώρα, φαντάζομαι σε έχουν ρωτήσει χιλιάδες φορές πώς ήταν και τι έκανες και το κοινό, πώς λένε εσύ, η επαφή σου με το κοινό. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν απορώ με αυτές τις ερωτήσεις. Είναι μια ερώτηση που βγαίνει όντως να σε ρωτήσει κάποιος. Τι, πώς ρε παιδί μου, τόσο μικρή, τόσο μικρός, να βγεις στο δρόμο να τραγουδήσεις. Μια από τις πιο δύσκολες δουλειές.
2: Από τις πιο δύσκολες.
1: Που υπάρχουν.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Πρέπει να αποκατασταθεί ο πλήρης σεβασμός στους ανθρώπους, στους street artists, στους ανθρώπους που παίζουν μουσική στον δρόμο, σε μετρό.
2: Εννοείται.
1: Έξω είναι αλλιώς.
2: Ναι,
1: βέβαια. Υπάρχει και ένας προγραμματισμός.
2: Και ένας διαγωνισμός επίσης. Δεν παίζει όποιος και όποιος.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε υπάρχει και ένας σεβασμός κάπως από τους περαστικούς. Αλλά εδώ πρέπει να τους πιάσει από τα μούτρα.
1: Ναι. Ίσως σε μια ευγενή περιοχή, βέβαια, θα έλεγα.
2: Ναι. Ναι, βέβαια. Δεν θα το έκανα σε άλλη περιοχή. Με ενέπνευσε
1: το μέρος,
2: ο δρόμος, η ατμόσφερα, ο κόσμος εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το καλοκαίρι. Εκεί.
2: Εννοείται. Μα πάντα σου ρουπώ.
1: Ναι.
2: Η αγαπημένη μου ώρα.
1: Okay. Και πήγε καλά αυτό λοιπόν. Και άρχισε να μαζεύεται όλο και περισσότερο κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνω. Και φτάσαμε.

0: σε αυτό που είσαι τώρα, να ακούμε Μαρίνα Σπανού παντού, να ακούω πάρα πολύ καλά λόγια για τις συναυλίες σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να πούμε ειρήσει το επαρόδο που λένε και οι πιο μεγάλοι από εμάς, ότι αρχίζεις την Κυριακή αυτή στο Σταυρό του Νότου.
1: Ναι, για τέσσερις Κυριακές.
0: Και για τέσσερις Κυριακές, δεν ξέρω ποιος προλάβει, Μαρίνα Σπανού, Σταυρός του Νότου, αυτή την Κυριακή έχουμε πρεμιέρα. Ακούγοντάς ένα τραγουδάς και να μιλάς και μου μοιάζει αν και είσαι μόνο 22.
1: 22 θα γίνω
0: θα
1: τον
0: γίνεις,
1: επόμενο
0: δεν
1: μήνα.
0: Είσαι καν, okay. Φαίνεσαι ρε παιδί μου σαν να έρχεσαι λίγο από μια άλλη εποχή, ας πούμε, δεν ξέρω. Εκτός από το πάθος που σε διακρίνει και έχεις και μια ωριμότητα, σαν να έχεις γερά πατήματα ρε παιδί μου. Σαν να μην είσαι... Πώς να το πω, δεν είναι σωστό να το λέω αυτό. Δεν είναι σωστό το να, σαν να μην δείχνεις την ηλικία σου. Δείχνεις την ηλικία σου, μια χαρά, αλλά δεν σε βλέπω μπροστά μου. Προέρχεσαι και από μια καλλιτεχνική οικογένεια προφανώς, έτσι. Και έχεις από μικρή επαφή με όλο αυτό. Αλλά πότε στάθηκες έτοιμη να πεις ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, όχι για τον δρόμο. Ότι αυτό είναι.
1: Το είπα πάρα πολύ πρόσφατα αυτό. Δηλαδή μέχρι να τελειώσω τη σχολή, το Εθνικό Θέατρο, γιατί τυπικά είμαι ηθοποιός, δεν είμαι μουσικός.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μέχρι να τελειώσω τη σχολή ακόμη δεν είχα παραδεχτεί στον εαυτό μου ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική. Και ακόμη έχω αφήσει πάρα πολλά περιβάλλοντα ανοιχτά τα οποία θέλω να εξερευνήσω εν καιρό.
0: Okay.
1: Πρέπει να τα νομίζω... Ναι, πέρσι το χειμώνα του 23, τόσο κοντά.
0: Α, okay. Είχες και το feedback από το κοινό πλέον, έτσι.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Πατούσες γερά, ας πούμε, σε αυτό το
1: Πατούσα γερά και σταμάτησα να αγχώνομαι τόσο πολύ.
0: Okay.
1: Γιατί δεν θα ήθελα να βασίζομαι σε μια δουλειά που θα μου έφερνε αποκλειστικά, εντάξει, μαζί όλη τη χαρά φυσικά, αλλά πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το σκοτάδι.
0: Εντάξει, σε γνωρίζω ελάχιστη ώρα, νομίζω ότι έχεις αρχίσει και το αποβάλλεις εντελώς. Δηλαδή, μου φαίνεσαι.
1: Κάπως έχει αρχίσει και έτσι, ναι.
0: Ότι πατάς πολύ γερά στα πόδια σου, αυτή τη στιγμή.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό.
0: Με την υποκριτική τελείωσες.
1: Τελείωσα πέρσι, ναι.
0: Α, okay, και.
1: Και ήταν έτσι μια.
0: Δεν θέλω να σα χώσω, πότε θα γράψει musical.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Από εκεί ξεκίνησε η σκέψη μου να ασχοληθώ με το θέατρο. Ήθελα να σπουδάσω musical. Προετοιμαζόμουν για να πάω στο Λονδίνο.
0: Okay.
1: Και έκανα μια μεταστροφή στην πρώτη λυκείου με δευτέρα λυκείου που πήγα για κάποια σεμινάρια στο Λονδίνο. Δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν. Το κοινωνικό περιβάλλον περισσότερο, γιατί η δουλειά είναι άρτια. Αλλά μεγαλωμένη σε μια οικογένεια με ηθοποιούς, ήξερα τι σημαίνει ελληνικός συσχετισμός στο περιβάλλον της δουλειάς. Και δεν το βρήκα εκεί. Είδα μπροστά μου τη ζωή μου μίζερη στο μέλλον.
0: Και καλά έκανες.
1: Και μόλις γύρισα, είδα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έχω προγραμματίσει τη λίστα. Νομίζω ότι και το επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με αυτό που λέω
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι εκεί δίπλα σου. Βλέπεις ποιο είναι το επόμενο.
1: Ναι. Το έφερα έτσι όπως ήθελα τελικά.
0: Ωραία.
1: Και ακούω αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα πάνω στη σκηνή από ένα παιδί στις διπλωματικές του.
0: Okay.
1: Και αποφασίζω να δώσω εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του
0: Εθνικού Θεάτρου. Είναι σίγουρα αυτό το τραγούδι. Είναι το πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.

0: Τι υπέροχο τραγούδι.
1: Φανταστικό.
0: Φανταστικό. You should room.
1: Και φανταστική. Όμικρον γιώτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπέροχα, παιδιά.
0: Για πες.
1: Άρωμα, λοιπόν.
0: Άρωμα, ναι.
1: Το ακούω στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της Σχολής και αποφασίζω να μείνω στην Αθήνα και να σπουδάσω θέατρο αρχικά και μετά βλέπουμε. Αυτό είπα.
0: Οκ. Και το αρχικά έγινε τελικά.
1: Το αρχικά έγινε τελικά. Εντάξει. Έγινε τελικά, δεν έγινε τελεσίδικα.
0: Δεν έγινε τελεσίδικα.
1: Όχι. Δηλαδή υπάρχει πάντα μια ανοιχτή.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό είναι. Αλλά. Θέλω να πω, παιδί μου, έχεις καλύψει πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Προσπαθώ.
0: Δηλαδή, έχεις κάνει ένα φοβερό. Έχεις καλύψει μια φοβερή απόσταση σε αυτό το χρονικό διάστημα, ας πούμε. Εγώ ακόμα δυνατό να πιστέψω ότι συνομιλώ με ένα κορίτσι 22 χρονών. Ήσουν από τα παιδιά που είχαν λόγω αυτής ακριβώς της διάστασής σου πρόβλημα με τα άλλα παιδιά της ηλικίας σου.
1: Βέβαια. Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έφτιαξα τον πυρήνα των φίλων μου πέρσι.
0: Έχει πολύ ψωμί αυτό.
1: Έχει πάρα πολύ ψωμί. Και
0: δακρυβρεστό ή.
1: Πια όχι, αλλά υπήρξε κάποτε. Δηλαδή η ανάγκη
0: σχολικό.
1: Μου. Σχολικό και μετά. Το σχολικό εκτονώνεται πιο εύκολα. Mm-hmm. Λες, είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά ονειρεύομαι, θα έρθει.
0: Σωστό.
1: Όταν ενηλικιώνεσαι και δεν έχει έρθει. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι, κάνω κάτι λάθος εγώ.
0: Γυρίζει η κλεψίδρα μετά και αρχίζεις και σκέφτεσαι αλλιώς.
1: Ακριβώς. Λίγο πιο ενδοσκοπικά. Ας πούμε.
0: Και τελικά.
1: Τελικά είμαι πάρα πολύ τυχερή και χαρούμενη για τους ανθρώπους που έχω τώρα γύρω μου. Πάρα πολύ. Η φίλη σταμάτησε να είναι μια. Πώς να το πω, μια. Ανάγκη μου για ένα διάστημα γιατί έπρεπε κάπως να καλύψω την απώλειά τους και ήρθανε εκείνη την περίοδο που δεν ένιωθα ότι δεν χρειαζόμουν.
0: Ναι, και είναι κάτι που συζητάγαμε και τόσο αέρα και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να τα ακούσουν και πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, που έχουν όνειρα για τη μουσική, που έχουν όνειρα για τη τέχνη τους γενικότερα. Αυτό ρε παιδί μου, το ότι είπες δεν θα πάθω. Φάνωσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα πάθω ψυχολογικά. Θέλω να σταματήσω. Δεν θα κάνω 15.000 συναυλίες αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε. Έτσι, αυτό μου είπες δηλαδή στο εκτός αέρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπράβο σου. Θέλει μια πραγματικά πολύ μεγάλη οριμότητα για να το πει κάποιος αυτό. Και δεν είναι και εύκολο για ένα κορίτσι που έχει ζήσει την επιτυχία που έχει ζήσει εσύ, ας πούμε, τώρα.
1: Φυσικά. Βέβαια, μπορεί να βοηθάει και το γεγονός ότι κάνω ψυχοθεραπεία από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, στα 17 μου. Ξεκίνησα συστηματικά, όχι με κάποιο συγκεκριμένο αίτημα. Απλώς επειδή ήθελα να ψαχτώ παραπάνω και να παρατηρήσω τη μοναξιά μου, γιατί.
0: Okay. Και σκέφτομαι τώρα που το είπες αυτό, πόσο ακόμα δυστυχώς είναι για κάποιους ταμπού η λέξη ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ότι
1: είναι.
0: Πρέπει να έχεις κάτι, ας πούμε, για να πας σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ψυχολόγο.
1: Όχι, είναι μια φανταστική ευκαιρία
0: είναι,
1: να παρατηρήσεις τον εαυτό σου λίγο πιο νυφάλια.
0: Να σου δοθούν και τα εργαλεία να το παρατηρήσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς, σε πρώτο στάδιο.
0: Κανείς δεν σου λέει τι θα κάνεις, μην το φοβάστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω, τώρα που λέμε για συναισθήματα, ποιο είναι το πιο παραγωγικό σου συναίσθημα όταν γράφεις?
1: Συναίσθημα.
0: Δηλαδή, όταν είσαι λυπημένη, μπορείς να γράψεις.
1: Ναι, όταν είμαι μελαγχολική κυρίως γράφω.
0: Γράφησε.
1: Ναι. Όταν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη
0: και ενθουσιασμένη.
1: Ναι, με πνίγει η αδρεναλίνη και προτιμώ να βιώσω γιατί ξέρω ότι όταν νοσταλγήσω, ίσως η νοσταλγία, αν μπορεί να θεωρηθεί από αυτά τα σύνθετα συναισθήματα, ίσως η νοσταλγία είναι αυτό το συνέστημα που με κάνει παραγωγική.
0: Νομίζω το βγάζεις αυτό. Δηλαδή και στις δίσκους και στα τραγούδια σου, νομίζω το βγάζεις. Μπορώ να ακούσω τη νοσταλγία σε αυτό που κάνεις. Όντως, γιατί ναι, πολλές φορές έχεις δίκιο. Δεν είσαι ενθουσιασμένος με κάτι, παραμορφώνεται ο φακός.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι από την playlist της Μάρινας Πάνου.

0: Και Αμελή έχουμε και Γιάν Τίεσεν έχουμε. Σ' ακούω, κυρία Σπανού. Δεσποινήσιμη.
1: Και κάπως έτσι. Και κάπως έτσι φτάνουμε μελωδικά στον πρώτο μου έρωτα.
0: Wow, πάμε.
1: Που είναι ρήξη, έκρηξη, πυροτέχνημα, αρχή και.
0: Α, είναι ο πρώτος έρωτας, έρωτας.
1: Ναι, μωρέ. Αυτός εφηβικός.
0: Ναι. Το Big Bang, okay.
1: Το τέλος της εφηβείας που σου ανοίγει πάρα πολλά πράγματα. Ένα βήμα πριν τελειώσει το σχολείο. Βλέπεις όλη τη ζωή που είναι να στρωθεί μπροστά σου, την ονειρεύεσαι και λες σε λίγο θα έρθει.
0: Όλοι έχουν περάσει από αυτό το στάδιο. Να σου πω, δεν είναι η φάση που χωρίζεις και ο κόσμος τελειώνει.
1: Ο κόσμος τελειώνει κάθε μέρα. Είτε χωρίζεις είτε όχι.
0: Okay.
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει η προοπτική αυτή.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το τέλος του κόσμου, ούτε όρη της που θα έρθει, ας πούμε, ναι, και να μας καταστρέψει αυτό το υπέροχο πράγμα που ζούμε πριν μπούμε στην εποχή των παγετών.
1: Ακριβώς. Και εμένα συμβάδισε και με την περίοδο της καραντίνας. Οπότε υπήρχε κατεξοχήν ένα εμπόδιο. Και για μένα αυτό το εμπόδιο ήταν ο δημιουργικός μου πυλώνας.
0: Ωραία, μ' αρέσει αυτό γιατί. Ξέρετε, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς καλεσμένους μου εδώ πέρα για την περίοδο αυτή. Όλοι έχουν να πούν κάτι. Αλλά ξέρεις τι, δεν, σε καμία περίπτωση δεν εξοραίζω κάτι τόσο βάρβαρο. Αλλά όλοι μας, νομίζω, πώς είναι οι μεταξωσκόλικες που βγάζουν ένα.
1: Ναι.
0: Όλοι βγάλαμε μια πεταλούδα από μέσα μας εκείνη την περίοδο, ακόμα και αν το καταλάβουμε αργότερα. Το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, γιατί ησυχάσαμε κάπως βία, αλλά αυτοπαρατηρηθήκαμε. Και ζήσαμε τα πράγματα σαν αυτά που θυμόμασταν ότι ζούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ αναπολούσα, ας πούμε, το μετρό. Κάτι που υπό άλλες συνθήκες.
0: Καθημερινό σου γίνει ανάμνηση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εκτιμήθηκε. Η δεύτερη καραντίνα, πιστεύω, ήταν αυτή που δεν χρειαζόταν.
0: Η δεύτερη ήταν. Όχι βάρβαρο, ήταν απάνθρωπο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι πιστεύω ότι όσα δεν διορθώθηκαν την πρώτη καραντίνα μέσα σου, στη δεύτερη βγήκανε.
1: Γλώσσα λανθάνζο, καραμπίνα.
0: Ναι, στη δεύτερη νομίζω βγήκαν όλα τα.
1: Ναι.
0: Τα ισόψυχα, ας πούμε, σε όλους.
1: Ναι.
0: Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ τα παιδιά που ζήσαν αυτό το πράγμα.
1: Τα δηλαδή, παιδιά ήταν. Δεν ξέρω ποια είναι η χειρότερη ηλικία, για να είμαι ειλικρινής, να το ζήσεις αυτό. Ίσως όντως.
0: Ίσως να μην ήταν. Ίσως να το βλέπαμε εμείς ως μεγάλοι για τα παιδιά. Ότι. Αλλά και πάλι, ξέρω εγώ. Στερηθήκαμε πάρα πολλά. Ναι. Εσύ έβγαινες και έπαιζες εκείνο το διάστημα.
1: Της καραντίνας, της πρώτης όχι.
0: Έκανες καμιά έτσι.
1: Της δεύτερης καραντίνας.
0: Έκανες καμιά περίεργη κατάσταση.
1: Τώρα που έχει τελειώσει και έχει απομακρυνθεί αυτό. Ναι, και δεν μπορεί κάποιος να με πιάσει
0: για
1: που δεν ισχύει το έξι μου, ας
0: πούμε. Έτσι. Για πες.
1: Στο τέλος της δεύτερης καραντίνας που. Υπήρχε και η σωματική άσκηση, υπήρχε και το να πάω να βοηθήσω. Υπήρχε και αυτό κάπου νομίζω το Μάιο, ένα μήνα πριν να ανοίξουμε, το 2021.
0: Είχαν πάει οι ορμόνες στο Θεό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν αντέχαμε άλλο.
0: Ναι.
1: Εκεί βγήκα και τραγούδησα.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Okay. Απρίλιο, Μάιο.
0: Όλοι το έχουμε κάνει, δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Μεγάλη.
0: Φυσικά,
1: μεγάλη. Δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλη, τρόμαξα.
0: Εκεί νιώθαμε μια τρομερή ανάγκη να αγγίξουμε ένα τον άλλον.
1: Ακριβώς. Και. Εκεί, γι' αυτό το λόγο, πέτυχε η αεροπαγή του. Εντός πολλών εισαγωγικών το πέτυχε.
0: Okay, ναι, όλα ήρθαν έτσι ώστε να πετύχει.
1: Δεν υπήρχαν μουσικές σκηνές.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχε μουσική σε μπαρ ακόμη.
0: Ναι,
1: δηλαδή την είχα καταργήσει.
0: Σωστά,
1: και όταν ανοίξαμε, υπήρχαν μόνο θεατρικές παραστάσεις. Οι μουσικές, τα live, είχαν απόσταση καρέκλες μεταξύ τους. Κάτι πολύ τρομακτικό.
0: Ναι, το θυμάμαι στη Τεχνόπολη αυτό.
1: Και ο μόνος τρόπος να βρεθούμε ήταν στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά.
0: Ναι, σωστό. Είσαι απόλυτο δίκιο, Μάρινα. Θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα κομματάκι πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ακόμα, αλλά θέλω να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι της Μάρινας πάνω.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ.

Λοιπόν, Μαρίνα, για να έχουμε άπλετο χρόνο να μιλήσουμε για τον λατρεμένο μας Φίβο, θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι πίσω.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ ανώτερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν. Εκτίμησε πως το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, απίφθηνε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επισήμανε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τον άπαρχο Μπραντ Κούπερ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε τον ισχυρισμό του. Τουλάχιστον 3 Ινδοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με ντρόν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Βουτζέιρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις επιθέσεις. 2 νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητειών ήταν η απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε, ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου κήρυξε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος το απόγευμα κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένει με τη τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Αύριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη 1:00 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα μιλήσουμε πρώτα για το προηγούμενο τραγούδι και μετά θα ακούσουμε το επόμενο.
4: Δεύτερο spoiler.
3: Δεύτερο spoiler.
4: Έχει πάει πολύ καλά αυτό για απόψε.
3: Δεν πειράζει. Εύη μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε Φίβο Δε Λιβωριά. Έτσι θα τα αφήσουμε.
4: Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.
3: Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Έχουμε τόσα να πούμε.
4: Φίβος και Αθήνα, Αθήνα και Φίβος. Εγώ έτσι
3: Παγκράτη
4: έκανα.
3: Παγκράτη και Φίβος.
4: Βέβαια.
3: Είσαι και του Παγκρατιού.
4: Εννοείται, έτσι έκανα αυτή την επιλογή και την κάνω καθημερινά στη ζωή μου.
3: Μένεις Παγκράτη?
4: Όχι. Ερωτική μετανάστρια. Έτσι δηλώνω.
3: Okay.
4: Πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Έχουμε και ένα στέκι εκεί με τους φίλους μου. Οπότε.
3: Τέλεια.
4: Έτσι.
3: Άρα το Φίβος. Καλύτερο soundtrack τη ζωή σου για Παγκράτη από το Φίβο δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι.
3: Σε όλη την Αθήνα, πιο Παγκράτη. Γιατί δεν έχει τραγουδίσει αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα τα συναισθήματά μας, όλους τους φόβους μας.
4: Ναι, αστικές ιστορίες έτσι. Με πολλά layers.
3: Ναι, και το έχεις κάπως και εσύ αυτό, έτσι, το αστικό, το traveling.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ που μου το είπε ο ίδιος.
3: Α, τι άπες,
4: μου είπε, ξέρεις, το καλοκαίρι που κάναμε τη συνεργασία στην Ταράτσα, και γνωριστήκαμε και καλλιτεχνικά και προσωπικά, διπλή νίκη.
3: Έλατε.
4: Ναι, μου είπε ότι μου θυμίζει, έτσι, ότι έχουμε κάτι κοινό, μου λέει.
3: Ναι.
4: Και χάρηκα πάρα πολύ.
3: Είναι να μην χαρείς. Να σου πω, μπορείς να εντοπίσεις μια στιγμή στον χρόνο που να άκουσες ένα τραγούδι και να πεις πω θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Να το είχα γράψει.
4: Να το έχω γράψει,
3: Ναι.
4: Όχι, δεν το έχω κάνει. Λέω συνήθως θα γράψω κάτι που να μου δημιουργεί αυτό που μου δημιουργεί αυτό το τραγούδι που ακούω.
3: Πολύ μου αρέσει αυτό και αυτή είναι και η. Είναι ξέρεις, μια μεγάλη συζήτηση για την. Επιρροή στη μουσική, ναι. Για το τι είναι πρωτότυπο, για το τι είναι επιρροή, για το τι είναι. Εντάξει, προφανώς. Όλοι έχουμε τις επιρροές μας, ας πούμε. Φαντάζομαι. Θα έγραψες κάποτε ένα τραγούδι, θα πεις που θυμίζει αυτό, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Λογικό δεν είναι.
4: Βέβαια, δεν υπάρχει πρωτοτυπία στη μελωδία.
3: Ακριβώς.
4: Και στο στίχο. Υπάρχει στο συγκερασμό αυτών των δύο και στον τρόπο.
3: Να σου πω, Μαρίνα, σε τι ποσοστό νιώθεις ο εαυτός σου με την έκθεση των τελευταίων χρόνων?
4: Κοινωνικά.
3: Γενικώς. Είσαι σε επαφή?
4: Είμαι σε μεγαλύτερη επαφή από ό,τι ήμουνα.
3: Το πιστεύω,
4: παλιότερα.
3: Απλά σε ρωτάω για να το επιβεβαιώσω.
4: Ναι, αρχίζω και αποδεσμεύομαι κάπως από το καλό παιδί.
3: Ω, oh,
4: και
3: μπράβο.
4: Μου αρέσει αυτή η κατεύθυνση.
3: Αυτό είναι τίτλος.
4: Ναι.
3: Αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς και σου εύχομαι να το παγιώσεις αυτό.
4: Μακάρι. Φαίνεται ότι πάει καλά προς το παρόν.
3: Χριστή, σε ρωτούσα και εκτός αέρα για τις προσδοκίες, παιδί μου. Που η μεγαλύτερη προσδοκία που έχουμε πάντα είναι του εαυτού μας. Είμαστε ο πιο αυστηρός κριτής πολλές φορές του εαυτού μας. Αλλά και των άλλων. Και για τα τραγούδια. Έχεις κάνει επιτυχίες. Θες να συνεχίσεις. Κάνεις και. Εσύ έχεις και το εξής. Έχεις και ένα trademark το οποίο είναι και η live εμφανίσεις σου. Οι οποίες είναι ζωντανές, έχουν κάτι το οποίο πρέπει να το δίνεις σαν ενέργεια κάθε φορά που είσαι εκεί πέρα. Έχεις παιδιά που σε ακολουθούν. Που είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Βαρύ φορτίο. Ευχάριστο.
4: Είναι.
3: Προφανώς, δεν το λέω ότι.
4: Συνειδητοποιώ πόσο βαρύ είναι πριν και μετά τη live εμφάνιση. Κατά τη διάρκεια είναι αφοπλιστικά απογυμνωτικό για μένα. Και αυτό το κάνει τρομερά γοητευτικό. Δηλαδή οι ενέσεις δοπαμίνης, σερωτονίνης εκείνη τη στιγμή,
3: ναι,
4: συναισθηματισμών, όλο αυτό το

0: Βλέπω απέναντί μου παιδιά και νιώθω την ευθύνη και ταυτόχρονα μία παντοδυναμία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν το έχω νιώσει πουθενά άλλου.
1: Ναι, είναι από τις πιο θεϊκές διαστάσεις που μπορεί να ζήσει, ένας θνητός, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Εντελώς.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Υπάρχει, να σου πω, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι από όλα όσα έχεις γράψει, που είναι το πιο Μαρίνα Σπανού τραγούδι που έχεις γράψει. Ποιο είναι αυτό? Πρέπει να διαλέξεις ένα τραγούδι. Τελείωσε. Με το πιστόλι στο κρόταφο.
0: Νομίζω ότι θα ήταν το Γράμμα.
1: Το Γράμμα, ε.
0: Ναι. Γιατί αυτό που ένιωσα τη στιγμή που το έγραφα ήταν διαφορετικό από τις υπόλοιπες.
1: Μπορείς να το προσδιορίσεις αυτό? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ακούσω.
0: Ήταν σαν να ήρθα σε πολύ κοντινή επαφή με τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που έγραφα τους στίχους. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήμουν στην καρέκλα του γραφείου μου, που από κάτω έτσι έχω ένα σειρώμενο πιανάκι, και εκεί γράφω τα περισσότερα ακόμα. Έγραφα όταν έμενα το πατρικό μου, και σταματούσα σε κάθε στίχο και έπαιρνα μία ανάσα και πήγαινα στον επόμενο και μετά ξανά το ίδιο, και συνειδητοποιούσα ότι ενώ απευθύνομαι σε έναν άλλον άνθρωπο και ονομάζω το τραγούδι με κάτι που έχει, η μόνη του ύπαρξη είναι να απευθύνεται σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Το Γράμμα,
1: το Γράμμα
0: είναι,
1: ναι,
0: να σταλεί, πηγαίνει, φτάνει. Στην πραγματικότητα μιλούσα με μένα.
1: Ναι. Ωραίο αυτό. Όντως, πολύ καλή απάντηση. Μπράβο, Μαρίνα. Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά καλή απάντηση. Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι από το playlist της Μαρίνας Πάνου.

0: συζητάγαμε εκτός αέρα για τον Γιώργο τον Ρούσο, τον οποίο το βρίσκω εξαιρετικό.
1: Και εγώ πάρα πολύ, το έχω πει νομίζω καθημερινά,
0: ναι, και,
1: το λέω.
0: Και σου έλεγα ότι συγγενεύεται κάπως, μ' αρέσει δηλαδή αυτή, έχει κάτι τέτοιο, έχει κάτι έτσι να, πώς να το πω ρε παιδί μου, το storytelling, είναι το, η ροή της μουσικής, αυτό το αστικό λίγο και το, ναι, λίγο ερωτικό και το λίγο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για πες μου εσύ πώς το διάλεξε αυτό το τραγούδι. Θα μπορούσε να διάλεξε το εξαιρέσει, ας πούμε, γιατί διάλεξε το Λουλού του δρόμου, λέγεται.
1: Λουλού του δρόμου, ναι. Κάπως με διάλεξε από τον τρόπο που με γοήτευσε αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω δίσκους, όλους μαζί εννοώ.
0: Α, okay.
1: Οπότε κάθε φορά που ανακαλύπτω έναν καλλιτέχνη, μπαίνω στη διαδικασία να ακούσω ολόκληρες τις προτάσεις τους.
0: Καλά κάνεις, δεν είναι η εποχή που συμβαίνει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι προτιμώ και να βγάζω δίσκους. Έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της στιγμής που βρίσκεται ο άνθρωπος που σου λέει τις ιστορίες του.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε εκεί κάπου που είχα πάθει αιμονή με τον Γιώργο Ρούς, άκουσα αυτό το τραγούδι και κόλλησε στο μυαλό μου πολύ, πολύ αιμονικά. Και πιάσα την κιθάρα μου, άρχισα να το γρατζουνάω και δεν μου τέριαζε στην κιθάρα με τον τρόπο που τον είχα ακούσει, που το είχα ακούσει το τραγούδι. Και κάθισα στο πιάνο που είναι και το όργανό μου, οπότε αισθάνομαι πιο άνετα. Και εκεί κατάλαβα τι έχει γράψει. Και άρχισα να το παίζω στην αεροπαγή του. Άρχισε να αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Οπότε καταλάβαινα ότι.
0: Κομμάτι του playlist της αεροπαγής.
1: Της αεροπαγή του, okay. Ναι. Εγώ παίζω το Λουλού του δρόμου από πολύ παλιά.
0: Οκ, okay, τώρα κατάλαβα.
1: Το πώς έγινε το τελευταίο χρόνο ήταν. Χάρη μια στιγμή που βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, που το άκουσε ο κόσμος και όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι που αγαπώ, στηρίζω, όπως και τον καλλιτέχνη και πολλά τραγούδια του. Έπαιζα και τις εξαιρέσεις παλιά, φυσικά έχουν περάσει από αυτή τη φάση. Πολύ καιρό.
0: Ναι. Κοίτα δεις. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία ιστορία. Ναι, εντάξει. Είναι επάξια στην playlist της Μαρίνας Πανού το Λουλού του δρόμου. Ζεις Αθήνα, έτσι.
1: Ζω Αθήνα, ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου πράγματα που αγαπάς και μισείς αυτή την πόλη.
1: Αγαπάω πάρα πολύ τη διαφορετικότητα που υπάρχει σε αυτή την πόλη, από στενό σε στενό, από μπάρ σε μπάρ, από άνθρωπο σε άνθρωπο, που δεν είναι τόσο συμπυκνωμένη, οπότε σε καλεί να την εξερευνήσεις. Δεν είναι όλα δίπλα.
0: Όπως συνοικία σε συνοικία, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Δεν αγαπώ την κίνησή της, θα ήθελα να υπάρχει λιγότερη ένταση στο δρόμο σίγουρα. Αν και αγαπώ πολύ τις βόλτες με το αμάξι.
0: Α, είσαι.
1: Είμαι από αυτούς.
0: Είσαι και από αυτούς. Μάλιστα, τι μαθαίνουμε σήμερα για τη Μαρίνα Σπανό.
1: Ναι.
0: Με το ωραίο στομαξάκι. Τρέχεις.
1: Έχω. Έτσι ένα μπλε κουφετάκι, έτσι το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το δίπολο θα έλεγα για την Αθήνα.
0: Οκ. Το ακούω. Υπάρχει κάτι που σε κάνει ανεξαρτήτως της κατάστασης που βρίσκεσαι ψυχολογικά, οτιδήποτε, να σε κάνει να γελάς, να σε κάνει όμορφα, μην το πω γελάς. Υπάρχει ένα μυστικό, ρε παιδί μου, καταφύγιο.
1: Η θάλασσα,
0: ε. Μάλιστα. Αγαπημένο εσύ. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είναι η Ικαρία.
1: Κι όμως.
0: Είναι η Τίνος.
1: Είμαι ανάμεσα στην Τίνο και στην Ικαρία.
0: Εντάξει, βρήκα. Θα βρήκα.
1: Και θα σου πω γιατί Τίνο πάω 3 χρόνια.
0: Για πες μου λίγο.
1: Και την αγαπώ πολύ. Πήγα πρώτη φορά σε μια περίοδο της ζωής μου που ήμουνα έτσι πιο μοναχικά. Και προσπαθούσα να με ανακαλύψω. Και ο κολλητός μου τότε μου είπε: παίρνει απέναντι, ρε, έχει δρομολόγιο από την Κάριστο που είναι το χωριό μου. Για 5 μέρες.

0: Έλα να κάνουμε παρέα εδώ. Του λέω, δεν ξέρω αυτό. Είχαν ακυρωθεί και κάποιες συναυλίες, ήμουν λίγο περίεργα. Και μου λέει, είπε, έλα να το ζήσουμε εδώ, θα σε φιλοξενήσουμε εμείς, θα σε γυρίσουμε. Ωραία, λέω. Και πήγα και ερωτεύτηκα το νησί και αποφάσισα να γυρνάω εκεί κάθε χρόνο. Έχουμε και την παρέα μας με τον κολλητό μου και, που είναι από εκεί. Οπότε okay. Και τα ξαδέρφια του και όλοι του.
1: Υπάρχει πυρήνας, ναι.
0: Υπάρχει πυρήνας. Νιώθω δηλαδή ντόπια πια.
1: Ναι,
0: αφού χορεύω 12 ώρες στα πανηγύρια, ας πούμε. Και η Καρία. Πήγα φέτος πρώτη φορά. Πρώτα έγραψα το τραγούδι και μετά πήγα στο νησί. Οπότε. Έχω ένα περίεργο συνέστημα. Την αγαπάω φυσικά πάρα πολύ. Συνειδητοποίησα την άγρια ομορφιά της. Αλλά στην αρχή ήταν το νησί που μου στέρισε κάποιον άνθρωπο.
1: Okay.
0: Και μετά πήγα εκεί και το είδα εντελώς διαφορετικά.
1: Μαρίνα Σπανού, είσαι φασαία.
0: Όχι ρε φίλε, να το κάνουμε αντρές αυτό πια.
1: Κάνε statement.
0: Ρε εσύ, ίσως είναι το μόνο σχόλιο που με πειράζει. Με πειράζει σε βαθμό που θέλω να βγω και να πω δεν θέλω.
1: Ήμουν σίγουρος θα σε πειράξει. Sorry για το δικαιό.
0: Όχι.
1: Εντάξει, παραγνωριστήκαμε, το καταλαβαίνω. Αλλά ήθελα να σου το πω στον αέρα να σε πιάσω εξαπίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί σε πειράζει αυτό?
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν σε αρέσουν ταμπέλες.
0: Σα σχόλιο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή είμαι απειβδισμένη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αν με γνωρίσεις, είμαι το εντελώς αντίθετο από αυτό που όλοι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Για να το πω. Εγώ το λέω τώρα, το δηλώνω. Γνωριζόμαστε λίγο, έχουμε πει πάρα πολλά. περισσότερα από όσο θα έπρεπε. Αλλά δεν μου φαίνεται αυτό που έχετε στο μυαλό σας που λέμε, ρε παιδί μου, σαν ταμπέλα. Δεν είσαι.
0: Ναι,
1: δεν είσαι σε καμία περίπτωση.
0: Κάποια βασικά χαρακτηριστικά.
1: Πες μου.
0: Δεν κάνω κάμπινγκ. Με τίποτα.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Δεν θέλω το δωμάτιό μου, το καθαρό μου, το μπάνιο μου, τα λευκά μου τα σεντόνια.
1: Okay.
0: Προσέχω.
1: Δεν μπορείς να σε φασέα.
0: Δεν μπορώ. Κοιμάμαι με το ασπίδες, οριακά με μάσκα ύπνου. Δηλαδή είμαι πριγκίπισσα 100%. Γι' αυτό με εξοργίζει αυτό το σχόλιο. Γιατί θέλω να βγω και να πω, παιδιά, ζήστε 2 μέρες μαζί μου.
1: Όπου μιλάμε, αν ήμουν σε κάνα περιοδικό περίεργο, θα έλεγα αύριο θα είχα τίτλο έτοιμο. Είμαι 100% πριγκίπισσα, δεν είμαι φασέα. Μάρινα Σπανού. καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ωραία, μάλιστα. Πολύ χαίρομαι. Τι είμαστε. Α, έχουμε ακόμα. Πού, τέλεια. Θα προλάβουμε να ακούσουμε με την άνεσή μας.
0: Τέλεια.
1: Και δεν μου συμβαίνει αυτό συχνά, να σου πω την αλήθεια, αλλά πώς γίνεται αυτό. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Μόνο τελικά νομίζω ότι μιλάς πολύ. Δεν μιλάς όσο νόμιζα τελικά πολύ. Είσαι πολύ προσεκτική και μετρημένη στα λόγια σου, παρότι φασέα. Συγγνώμη. Έλα, πλάκα.
0: Παρότι πριγκίπισσα.
1: Παρότι πριγκίπισσα. Μπορείς να μου πεις μια απροσδόκητη πηγή έμπνευσης για ένα τραγούδι σου?
0: Για ένα συγκεκριμένο που έχω γράψει.
1: Ναι, άμα. Ρε παιδί μου, όχι. Μπορεί να. Ναι, μπορεί να έχει γράψει, μπορεί να σου έχει τύχει να το γράψει τώρα. Ή να, αλλά να μην είναι, ρε παιδί μου, τα κλασικά, ο έρωτας και η μοναξιά και.
0: Με εμπνέουν πάρα πολύ τα μικρά καθημερινά πράγματα, όσο γραφικό και αν ακούγεται. Η τελευταία μου έμπνευση ήταν ένα πρωινό με μαύρο ψωμί, τυρί, κρέμα και μαρμελάδα. Όντως.
1: Έχει γράφει τραγούδι γι' αυτό.
0: Είμαι στη διαδικασία.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Ναι. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό, είναι το τι είναι πίσω από αυτό το πράγμα που με συγκινεί.
1: Μα εσύ είσαι μπραντς. Ωραία, μάλιστα. Τι σε συγκινεί, ας πούμε, στο. Όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν σχολητεύω προφανώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, δεν το κάνω. Κρατιέμαι. Έχουμε ένα μαύρο ψωμί μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Αλλικής άλεσης. Προφανώς δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εκτός αν υποδείται. Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες. Αλλά είναι μάλλον ολικής άλεσης.
0: Μάλλον.
1: Ωραία. Είναι η διαδικασία, ρε παιδί μου, του πρωινού, της έγερσης, του ξυπνήματος.
0: Είναι. Ποιος το
1: είναι πιο συνταγή το θέμα.
0: Όχι. Είναι το storytelling πίσω από αυτό.
1: Okay,
0: ποιος το έχει φτιάξει, γιατί είναι σε αυτό το τραπέζι, είναι κάθε μέρα. Τι ώρα είναι σε αυτό το τραπέζι. Για ποιον, για σένα μόνο.
1: Δεν με βλέπετε τώρα, δίνω το χέρι μου. Πρέπει να έχουμε βίντεο σε αυτήν την εκπομπή. Πόσες φορές το έχω πει. Πρέπει να έχουμε βίντεο σε αυτήν την εκπομπή. Έδωσα το χέρι μου στη Μαρίνα Σπανού, ήταν υπέροχη η απάντηση.
0: Σε μια
1: τρομερά ηρωνική ερώτηση, παγίδα που πήγα να τη στήσω, ας πούμε. Και μπράβο σου. Στο δίνω αυτό. Όντως. Και είναι πολύ πιο.

0: πολλές φορές είναι πολύ πιο αποδοτικό και πολύ πιο δύσκολο να βρεις την ιστορία πίσω από κάτι τέτοιο καθημερινό, συνηθισμένο, ένα αντικείμενο, ένα ομπζέ που λένε, ας πούμε.
1: Όντως, και εδώ επιστρέφουμε στον Καβάφη με τον οποίο ξεκινήσαμε. Για που πες. Είναι ένας ποιητής, και γι' αυτό τον λατρεύω κιόλας και βρίσκω έτσι, ταυτίζομαι πάρα πολύ, που κατεξοχήν έγραφε για χώρους. Και περιέγραφε την απώλεια μέσα από την απουσία του προσώπου ή του αντικειμένου μέσα στο χώρο. Ναι.
0: Που το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό. Στα μέρη που μεγαλώσαμε, που γυρνάμε καμιά φορά πίσω ή σε μέρη που έχουμε πάει και έχουμε ζήσει. Είναι ντεκόρ αυτά. Είναι ντεκόρ του soundtrack της ζωής μας, ας πούμε. Και έχεις δίκιο. Ο άνθρωπος στο χώρο δίνει μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και στο χρόνο, βέβαια. Και το χρόνο που περνάει.
0: Τι μαθαίνει κανείς από ένα παιδί 22 χρονών. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο διάλειμμα τώρα για να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει επιλέξει η Μαρίνα Σπανού.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Και μπήκαμε σίως στο τελευταίο ημίωρο. Τελειώνει το βασανό σου. Λοιπόν, κάναμε πολύ ωραία συζήτηση για τον Παύλο Παυλίδη και το τραγούδι που ακούσαμε, που είναι η επιλογή σου. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε λίγο και εντός αέρα, γιατί αξίζει το κόπο, πιστεύω. Πες μου λίγο για το τραγούδι.
2: Ο Παύλος είναι ένας από τους αγαπημένους μου τραγουδοποιούς και δημιουργούς κόσμων, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι είναι ο κάθε δίσκος του, κάθε τραγούδι του, και μου αρέσει πάρα πολύ η φροντίδα με την οποία αντιμετωπίζει τις ιστορίες. Με κάνουν να τον φαντάζομαι την ώρα που τα γράφει. Δηλαδή αισθάνομαι πώς περίπου θα είναι αυτός ο άνθρωπος τη στιγμή που γεννά.
1: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και αυτό που σου έλεγα, εκτός αν είναι ένας άνθρωπος που πολλοί από εμάς που είμαστε στη γενιά του που ακούσαμε τα τραγούδια του, έτσι, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τον ακολουθήσαμε, και αυτός και ο Φίβος Δελιβοριάς είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Μας ακολούθησαν και αυτοί. Μας είπανε, παιδιά, σας ακούμε κι εμείς. Δεν μας ακούτε μόνο εσείς.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σε όλη την στάση τους γενικότερα, έτσι. Δεν ήταν μόνο, ας πούμε, η μουσική, που είναι πολύ ξεχωριστή η μουσική του, έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι, ειδικά με τα ακούσαμε ακουστικά, είναι από άλλο κόσμο. Και μπράβο. Πιστεύω σε σένα. Για σένα, συγγνώμη. Πιστεύω και σε σένα.
2: Πιστεύω σε μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ιδέες. Τι άλλο θες. Λοιπόν, πιστεύω για σένα ότι έχουμε πολλά να ακούσουμε στο μέλλον από σένα. Πολλή δουλειά, πολλή παραγωγικότητα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να γράψεις κάποια στιγμή soundtrack για ταινία ή σειρά.
2: Θέλω πολύ.
1: Ήμουν σίγουρος.
2: Θέλω πολύ, πολύ. Θα γίνει κάποια στιγμή, έχω εμπιστοσύνη στη ζωή, τα έχει φέρει ωραία μέχρι στιγμή, δεν έχω παράπονο. Οπότε θα συναντηθούμε.
1: Το βλέπεις όμως αυτό, έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
1: Musical θα γράψεις.
2: Θέλω επίσης. Θα δούμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω για σένα είναι η ζωή και να το εννοώ, ας πούμε. Είναι 22 χρόνων, παιδιά, η Μαρίνα. Λοιπόν, έχεις τελειώσει και υποκριτική, μην το ξεχνάμε αυτό, εγώ το ξέχασα, να είδες με όλα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσες να δεις και αυτό. Δηλαδή,
2: Ως τοπιός.
1: Δηλαδή,
2: ίσως γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο. Αγαπώ πάρα πολύ και τη σκηνή του θέατρου. Με εγωιτεύει τρομερά. Δούλευα 3 χρόνια σε αυτό, γιατί είναι μια σκληρή σπουδή 12 ώρων μαθημάτων καθημερινά. Και είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε επίσης, ναι, κάποια στιγμή με το θέατρο.
1: Μάλιστα.

0: Ωραία. Για πες μου τώρα που μιλάμε για θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο και τέτοια. Σειρά βλέπεις καμιά έτσι ωραία να προτείνεις στους ακροατές?
1: Βλέπω πάντα Φιλαράκια. Είναι απίστευτο. Ρε εσύ, οποιαδήποτε σειρά και να δω.
0: Έχεις χρόνο να συνεχίσεις να επενδύσεις πάνω σε κάτι τέτοιο, ας πούμε?
1: Κυρίως το καλοκαίρι περισσότερο. Δεν βλέπω τόσο πολλές σειρές. Βλέπω πιο πολλές ταινίες. Έχω τη βασική μου σειρά που είναι τα Φιλαράκια.
0: Ναι, για να.
1: Για να όλα
0: φας.
1: Αυτά. Να φάω, να κοιμηθώ, να αποφορτιστώ, να
0: ξέρω,
1: γελάσω. Να.
0: Είναι φοβερό πάντως έτσι. Πολλοί άνθρωποι έχουμε αυτό το κοινό. Ίσως το είναι το μεγαλύτερο κοινό που υπάρχει.
1: Ισχύει. Και των γενεών, μάλλον.
0: Ναι, είναι διαγενειακό αυτό, ναι, δεν είναι. Ναι. Ακολουθεί γενιές και γενιές, ας πούμε. Και είναι φοβερό πόσο ακόμα κάνουμε τα ίδια πράγματα βλέποντας αυτή τη σειρά.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Ταινίες όμως βλέπεις.
1: Ναι, βλέπω.
0: Για πες μου, έτσι, κάποια αγαπημένη, κάποια που σου έκανε εντύπωση.
1: Αγαπημένη.
0: Έχεις κάτι να πεις, παιδί μου?
1: Μ' αρέσουν οι ταινίες που φυσικά έχουν και ωραία μουσική, δηλαδή εκεί εστιάζω τις περισσότερες φορές. Η Αμελή μου αρέσει πάρα πολύ, το Call Me By Your Name μου είχε αρέσει τη μέρα. Επίσης, γιατί διεγείρε όλες τις αισθήσεις φαγητού, μυρωδιάς, χρώματα.
0: Καλοκαιριού,
1: εννοείται. Ίσως αυτές οι δύο ταινίες και επίσης βλέπω πάρα πολλά καρτούν.
0: Όπως?
1: Όπως η αγαπημένη μου ταινία που δεν μπορούσα να τη βάλω με τις άλλες δύο, είναι ο Ρατατούι.
0: Α, Ρατατούι, ναι, βέβαια. Εγώ βλέπω και εγώ πολλές παιδικές λόγω των επιτυχών της κόρης μου. Αλλά έχω ανακαλύψει, επειδή πήγα και σινεμά πρόσφατα, έχω ανακαλύψει πόσο μαγικές είναι οι παιδικές ταινίες. Δηλαδή έχω ταινίες που βλέπω με τόση ευχαρίστηση.
1: Είδες το Inside Out?
0: Και τα δύο.
1: Εγώ πέθανα στο κλάμα. Δεν έχω δει καλύτερη απεικόνηση σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική έκφραση της κρίσης πανικού.
0: Ναι.
1: Έπαθα σοκ.
0: Ναι. Εγώ γελούσα πολύ με τη λύπη, βέβαια, συνέχεια.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο προσέχουν αυτά που θα βγουν, χωρίς όμως να σηκώνουν το δάχτυλο ότι εσύ είσαι παιδί και δεν θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι.
0: Και, εντάξει, αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση για τη μεταγλώτηση, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Πρόσφατα, ας πούμε, πήγαμε τις κόρες μου και είδαμε το Ατίθασο Ρομπότ. Εντάξει. Θέλω να πω σε όλους τους γονείς να πάνε να δουν αυτή την ταινία με τα παιδιά του σινεμά.
1: Αχ, τώρα θα τη δω κι εγώ. Γιατί μου αρέσει αυτό που λες.
0: Θα πλαντάξεις.
1: Ναι.
0: Ή πλαντάζεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εύκολα.
1: Βέβαια, όταν είμαι μόνη μου, ειδικά.
0: Ναι. Γιατί οι παιδικές ταινίες πολλές φορές μπορούν να σου προκαλέσουν τόσο μεγάλη συγκίνηση,
1: ναι,
0: που δεν το περιμένεις εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί λες, α, βλέπω, ναι, καρτούν, βλέπω κινούμενα σχέδια, ας πούμε. Wow. Έπαθα πλάκα με το Ατίθασο. Λοιπόν, μην ξεχαστούμε, έχουμε ακόμα τρία τραγούδια να ακούσουμε από το soundtrack της ζωής της Μαρίνα Σπανού και πάμε αμέσως στο επόμενο.

στο μαύρο της ματιά σου. Αφήνομαι και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνομαι, βυθίζομαι στο μαύρο της ματιά σου.

να σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι

0: Για πες μας τι ακούσαμε και τι συμβολίζει και τι σημαίνει.
1: Ακούσαμε το υπέροχο «Αφήνομαι» του Κωστή Μαραβέγια, τον οποίο επίσης λατρεύω ως ύπαρξη, ως καλλιτέχνη, ως όλα. Και με ταξιδεύει στο περσινό μου καλοκαίρι και στο προπέρσινο και στο καλοκαίρι πριν από αυτό, και κάπως είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των στιγμών των ταξιδιών μου. Που για μένα τα ταξίδια είναι πολύ ψηλά.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Έχουν προορισμό τις περισσότερες φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τα getaways και το να ονειρεύομαι, το να φύγω, είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό.
0: Είναι και μια ωραία διάσταση αυτή που θέτεις, γιατί είναι μέρος ταξιδιού το να ονειρεύεσαι να φύγεις. Βέβαια, πολλές φορές το φορτώνεις με προσδοκίες το ταξίδι.
1: Ναι, και εν τέλει.
0: Και τελικά ούτε το ταξίδι ούτε η Ιθάκη αξίζει.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι πάντως μια ωραία διάσταση που δίνει, γιατί ναι, μας δίνει. Από τα λίγα πράγματα μας δίνουν τόση δύναμη και τόση ελπίδα, ας πούμε, το να ταξιδέψουμε.
1: Ναι.
0: Να προγραμματίσουμε την επόμενη διαφυγή μας από τη φυλακή της
1: καθημερινότητας,
0: ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο. Εσύ, πώς πιστεύεις ότι θα ήταν η ζωή σου τώρα, αν δεν είχες ασχοληθεί με τη μουσική, δεν είσαι στο θέατρο και όλα αυτά? Τι θα μπορούσε να κάνει η Μαρίνα Σπανού?
1: Κάτι καλλιτεχνικό.
0: Εκτός από το να ταξιδεύει. Πες ότι δεν μπορείς να κάνεις καλλιτεχνικό.
1: Τίποτα.
0: Αφού σου είπα, ούτε μουσική ούτε θέατρο.
1: Μπορεί να μαγείρευα. Δεν ξέρω.
0: Α, να. Okay. Μαγειρεύεις.
1: Προσπαθώ. Ξέρεις τι γίνεται, όταν μαγειρεύω για κόσμο μπορώ. Μόνη μου δεν μπορώ να συγγυρίσω τον εαυτό μου και να πω σήμερα το πρωί θα ψωνίσω και μετά θα μαγειρέψω και θα φάω μόνη μου.
0: Άρα να φανταστούμε βόλτε και δεσμαζεύεται, έτσι.
1: Εντάξει, μαμά στα 8 λεπτά.
0: Ναι, σωστά είναι και αυτό.
1: Είναι εύκολο. Μαγειρεύει καλά η μαμά, παίρνει τα περάκι. Είναι ευκαιρία να πάμε να κάνουμε bonding οι τρεις μας, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Αλλά με πιάνει μια μεγάλη αγάπη να φροντίσω κόσμο που θα έρθει στο σπίτι, ακόμη και αν δεν φτιάξω ότι υπέρτατη σπεσιαλιτέ.
0: Εντάξει, δεν λέμε για σπεσιαλιτέ.
1: Κάνω καταπληκτικά πλατό τυριών.
0: Εντάξει.
1: Θέλει τέχνη.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Θέλει τέχνη βρίσεις, το πλατό.
0: Να βρίσκεται τη ξυλίνη πιατέλα τη σωστή, να βάλει το καμαμπέρ μακριά από τον μπρι.
1: Εννοείται. Να είσαι σωστή η θερμοκρασία, να πέσει το αποξηραμένο φρούτο έτσι όπως πρέπει. Να ταιριάξει το σωστό κρασί.
0: Να υπάρχει και το προσούτο εύκαιρο.
1: Έτσι, εδώ κολλάμε το φασεϊσμό, λοιπόν.
0: Πολύ
1: στην αγαπημένη μου δραστηριότητα.
0: Τελικά είναι πάρα πολύ 100% πριγκίπτα. Η Μαρίνα Σπανού δεν είναι φασέα. Τα έχουμε καταλήξει αυτό. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτό, Μαρίνα.
1: Ωραία, ας το βγάλουμε τέλος ένα στήθλο.
0: Λοιπόν, αλλά το πλατό τυριών με ένα πολύ καλό λευκό κρασί, φαντάζομαι ότι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, εντάξει, okay. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ας αφήσουμε το σεφιλίκι. Ας πούμε ότι σου δίνω τη δυνατότητα να είναι κάτι πιο καλύτερο. Τεχνικό, αλλά δεν έχει να κάνει με την υποκριτική ή τη μουσική. Εκεί βλέπεις τον εαυτό σου όμως πάντα, έτσι?
1: Ναι, τον βλέπω κάπου εκεί και λίγο, ας πούμε, και κάτι πιο χειροπιαστό, ζωγραφική, κάτι. Δεν μπορώ να ξεφύγω εύκολα από αυτό το χώρο της δημιουργίας.
0: Νομίζω.
1: Του να παράξω.
0: Νομίζω ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Νομίζω, από αυτό που καταλαβαίνω και εγώ.
1: Ναι.
0: Γνωριζόμαστε ελάχιστα, αλλά έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος με απίστευτο, αδιανόητο, γαϊδουρινό πείσμα.
1: Εντελώς.
0: Και έτσι μια τελειομανία, ας πούμε, η οποία.
1: Μερικές φορές με χαντακώνει και άλλες φορές μου έχει σταθεί ως μεγαλύτερο στήριγμα.
0: Ναι. Σε ποιο σημείο, δηλαδή, που θα μπορούσε να πεις ότι. Εντάξει, το πείσμα το καταλαβαίνω. Είναι ένα. Είπε στους γονείς σου εν μέσω Παλαινίου θα πας να τραγουδήσεις στον δρόμο
1: και το έκανα.
0: Ότι το έκανε είναι το φοβερό. Όλοι έχουμε πει τέτοιες χοντράδες.
1: Ναι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ αν δεν το
0: έκανα. Εσύ το έκανες. Οκ. Αυτό είναι. Το πείσμα βοηθάει πάντα ή σχεδόν πάντα. Η τελειομανία όμως. Σε ποιο βαθμό την νιώθεις, την διαχειρίζεσαι?
1: Προσπαθώ να τη διαχειριστώ. Μερικές φορές έρχεται πακετάκι με τις προσδοκίες που μιλήσαμε πριν.
0: Φυσικά.
1: Μεγάλη έννοια.
0: Φυσικά.
1: Προσδοκίες, μετά έρχεται η ευθύνη, μετά έρχεται το αυτομαστίγωμα, μετά έρχεται η ματέωση. Έτσι. Δηλαδή, αν κάτι δεν είναι τέλειο, λογικά δεν είναι γενικά για να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και σε αυτό το σημείο ξεκινάει η τρέλα. Αλλά σε στιγμές που θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου στο όριο του διανοητού, ας πούμε, ναι, με βοηθάει.
0: Σε βοηθάει, ναι, οκ. Okay. Το κατανοώ αυτό. Καταλαβαίνω. Μέσα σε όλα αυτά που είπαμε πριν, χρόνος για προσωπική ζωή υπάρχει?
1: Υπάρχει. Σε μένα υπάρχει σίγουρα. Μπράβο. Το φροντίζω. Το θέλω να το διαφυλάξω όσο μπορώ. Βγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Έβγαινα και εν μέσω Πανελληνίων. Είναι πολύ ψηλά στη ζωή μου, ελεύθερος χρόνος. Και στο διάβασμα είχα πάντα ένα δεκάλεπτο break, ας πούμε, ανάμεσα στις ώρες. Και δεν συμφωνώ καθόλου με την εργασιομανία, με το να, να θεοποιούμε τις αμέτρητες ώρες δουλειάς.
0: Άρα, το λέω, συζητάγαμε στην αρχή αυτό, εκτός αέρα, και μου δίνεις την ευκαιρία να επανέλθουμε σε κάτι που ήθελα να το πω. Ένας από τους λόγους που θαυμάζω πάρα πολύ τη Gen Z, τη γενιά σας. Είπατε ένα stop, όχι. Θέλουμε ελεύθερο χρόνο, θέλουμε προσωπική ζωή, ναι. Δεν θα ζήσουμε με ψυχολογικά, δεν... Για μας η αριστεία δεν είναι το να δουλεύεις 17 και 18 ώρες, ας πούμε. Αριστεία είναι να ζεις σαν άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό στην Gen Z. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι όλα λίγο περίεργα, αλλά αυτό το έχει καταφέρει. Και βλέπεις πώς προσαρμόζονται μετά και η ίδια η αγορά. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Ναι, προσαρμόστηκε η αγορά σε αυτό. Υπάρχουν πλέον και διαθέσιμες θέσεις και πιο καλοπληρωμένες θέσεις και μεγαλύτερη ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα αυτής της στάσης της γενιάς σου.
1: Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να εδραιωθεί.
0: Και το βλέπω και σε εσάς και στη μουσική και σε παιδιά, ας πούμε, της δικιάς σου ηλικίας και γενιάς, ας πούμε, που ασχολείστε και ψάχνετε να βρείτε κάτι καινούριο. Δεν μένετε σε αυτά που σας έχουν παραδοθεί, ας πούμε, από τους προηγούμενους.
1: Ναι, είναι τα καλά του πνεύματος αντιλογίας.
0: Ναι.
1: Που έρχεται μαζί με την αμφισβήτηση.
0: Ναι, είχαμε καιρό να ζήσουμε αμφισβήτηση. Και χρειάζεται πάντα έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρειάζεται η αμφισβήτηση και στους γονείς και σε κάθε μορφή σε εξουσία.
1: Η αμφισβήτηση φέρνει την επανάσταση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Κατ' εξοχήν.
0: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο, πρώτο τελευταίο τραγούδι από το soundtrack της ζωής της Μαρίνας Πανού.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όταν μου έστειλες το playlist, αυτό το κομμάτι θα πούμε τι είναι, το ρούφιξα σαν πανάκριβο whisky. δεν έχεις ξανακούσει αυτή την εκδοχή. Το ερωτικό είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι φανταστικό. Έπαθα κι εγώ ηλεκτρισμό την πρώτη φορά που το άκουσα. Και ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μου που ήθελα πολύ να επαναπροσδιορίσω τον έρωτα.
0: Okay.
1: Και έφτασε σε μένα με αυτό το κομμάτι.
0: Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή. Να μιλήσουμε για τον έρωτα. Γιατί θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές της διασκευής αυτής.
1: Αχ, μην κάνω λάθος τώρα, τους έχεις αμέσως εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε.
1: Δεν τα πάω καλά με τα ονόματα. Θωμάς Κωνσταντίνου και Πέτρος Κλαμπάνης. Πρέπει να είναι.
0: Είναι, θα το πούμε τώρα, δεν πειράζει. Εντάξει, το βάζουμε. Είναι Θωμάς Κωνσταντίνου και Πέτρος Κλαμπάνης.
1: Ωραία,
0: πολύ
1: ωραία.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: μπράβο.
1: Θα κάνω λάθος με τα επόμενα.
0: Εξαιρετική. Έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα. Και πλάκα, συνέχισε, πάμε.
1: Γιατί μία ώρα την επόμενη.
0: Ναι, τι, πέρωτας.
1: 2023 καλοκαίρι συμβαδίζει με τον τελευταίο καιρό της σχολής μου στο εθνικό, και αυτό σήμαινε μια πολύ σημαντική αλλαγή και προσωπική και αλλαγή καθημερινότητας, έτσι θα άλλαζε όλη μου η ζωή.
0: Προφανώς.
1: Και ενώ έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος μελαγχολίας αρκετά συχνής, έτσι ένα περίεργο σκοτάδι που με περιτριγύριζε στο δεύτερο έτος, και λίγο στην αρχή, όταν ήρθε το καλοκαίρι με βρήκε ο έρωτας ξανά, με βρήκε και αυτό το τραγούδι. Με βρήκανε ταξίδια με φίλους πρώτη φορά. Πιστεύουμε στους φίλους αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρώτη φορά ένιωθα πως μπορώ να πάω απλώς διακοπές με τους φίλους μου και να είναι αρκετό.
0: Είχες 360 εμπειρία.
1: Είχα 360 εμπειρία, ναι, γι' αυτό και το επέλεξα το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και είναι πυλώνας και του περσινού καλοκαιριού και αυτής της αλλαγής που ήταν πολύ μεγάλη για μένα.
0: Okay.
1: Το τέλος της σχολής.
0: Ναι.
1: Τέλος περίοδου.
0: Τι θέλω να σε ρωτήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό και το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει. Πού θα πας φέτος?
1: Διακοπές. Θα πάω σίγουρα.
0: Τίνο Κυκαρία. Θα πας όντως στην Κυκαρία πάλι σήμερα?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μου αρέσει πολύ να επιστρέφω στα μέρη που με εκφράζουν. Επίδαυρο, που είναι και ο λόγος που επέλεξα και το περιμένω του Παυλίδη. Το έχω συνδυάσει πολύ με αυτό το μέρος. Είναι ένα μέρος που πηγαίνω, το θεωρώ χωριό μου πια. Πηγαίνω από την κοιλιά της μητέρας μου κάθε χρόνο.
0: Σωστά, τι λέω.
1: Λόγω παραστάσεων και τα λοιπά. Και έγινε και το δικό μου getaway. Είχε κάτι μαγικό αυτό το μέρος, αισθάνομαι. Με την δίσκο του, με το.
0: Ναι,
1: το φαγητό του, με τη θάλασσά του, τη θέα του, τις βουκαμβίλες του. Και πάντα γράφω κάτι στην Επίδαυρο. Έχω συνδυάσει την Επίδαυρο με τα πρώτα μου τραγούδια και με τη δημιουργία εν γέννη.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Έχεις ένα χώρο τέτοιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Okay. Φαντάζομαι δηλαδή ότι στις διακοπές σου είσαι με την κιθάρα σου και το.
1: Πάντα. Και το τευτέρι μου.
0: Και το τευτέρι.
1: Πάντα. Γράφω στις πιο ακατάλληλες στιγμές.
0: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πιο κατάλληλες στιγμές για να γράψεις εσύ, μάλλον.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή που έχεις γράψει? Έλα, πάμε. Είναι 12 παρά.
1: Είναι 12 παρά. Δεν ξέρω τι επιτρέπεται να πω.
0: Μπορείς να πεις ό,τι θες.
1: Ας πούμε ότι έχω σταματήσει πάρα πολλές διαδικασίες για να γράψω στίχους. Μπορεί να είναι, παιδί μου, οτιδήποτε. Διαδρομές,
0: ό,τι θέλουμε, καταλαβαίνουμε.
1: Αμάξια, φαγητά, ό,τι αυτό.
0: Ότι όταν είναι να γράψεις, να σταματήσεις τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Έχει τη γοητεία του καλλιτέχνη με τον Ιωσήφ.
0: Ναι.
1: Και καλά, ότι.
0: Τα έχουμε πει και όταν τα λέγαμε εμείς αυτά, Μαρίνα Σπανού. Μπορώ να θυμηθώ πόσο φορές έχω πει τη δικαιολογία. Αυτό και με τη ΔΕΠΗ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Θυμήθηκα τι θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω για τα live σου. Δεν έχουμε μείνει όσο θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Αν και ήταν πολύ καλό αυτό που συζητάγαμε πριν. Αλλά θέλω να σε γυρίσω λίγο στα live.
1: Γιατί
0: πρώτα απ' όλα είναι. Όπως είπαμε, ένα trademark δικό σου, επειδή είμαι πολύ ενεργητικά, πολύ συγκεκριμένα τα live σου, πολύ ενέργεια, πολύ κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ κόσμο. Νιώθεις το βάρος να πέφτει πάνω σου τη προσδοκία πάλι. Λοιπόν, έχεις αναλύσει την ανθρωπογεωγραφία? Θέλω να μου πεις ειλικρινά, βλέπεις κάτω, καταλαβαίνεις, αναγνωρίζεις και ιστορίες, αναγνωρίζεις πρόσωπα, την το λόγο που ήρθαν εκεί πέρα, τι σκέφτονται όταν τραγουδάς εκείνο το κομμάτι.
1: Εννοείται. Και είναι και ο λόγος που δεν κοιτάω συχνά μάτια.
0: Okay.
1: Γιατί
0: σε απορροφάει.
1: Με απορροφάει. Mm.
0: Θέλω, το φανταζόμουν.
1: Ναι, θέλω τις στιγμές που νιώθω ότι μου χρειάζεται ή θα ήθελα να συναντηθούμε με κάποιο άλλο τρόπο. Εκτός της μουσικής, με βλέμματα, με αγγίγματα πολλές φορές, ξέρεις, πρώτη σειρά και τα λοιπά. Είμαι πολύ κοντά τους. Νιώθω ότι μπορώ να αισθανθώ τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι κάποια φιλόδοξη αίσθηση.
0: Φοβερό αυτό.
1: Αλλά ναι, οι ιστορίες, το που βρίσκονται εκείνη την ώρα. Βλέπω μικρά κομμάτια του εαυτού μου στα παιδιά που έρχονται. Και γι' αυτό και νιώθω ευθύνη απέναντί τους.
0: Ναι.
1: Να βρω κάποιο τρόπο να τους πω αυτά που δεν άκουσα εγώ στην ηλικία τους.
0: Άλλο κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι, γιατί κατά τα ψέματα υπάρχουν role models. Είσαι role model για κάποια παιδιά που σε ακολουθούν. Δηλαδή, πραγματικά πολλοί κόσμος. Και επειδή έχουμε ζήσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πολύ κακής ποιότητας role model, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ κόρες μου, ας πούμε, να έχουν εσένα ως role model. Γιατί
1: σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό δεν είναι κοπλιμέντο.
1: Είναι όμως. Είναι πολύ μεγάλο κοπλιμέντο για ένα καλλιτέχνη να το λες αυτό.
0: Θα σου πω. Όσο σε γνωρίσει, το πιστεύω απόλυτα, αλλά αυτό που είπες, το ότι μπορώ να αισθανθώ τα πάντα, νομίζω ότι είναι ο λόγος που όταν πηγαίνουμε σαν ακροατές, σαν θεατές σε μια συναυλία, είναι ο μεγάλος μας στόχος.
1: Mm.
0: Να μπορεί να μας αισθανθεί και εμάς αυτός που είναι πάνω. Και αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου λένε, εντάξει, και αν υπάρχει στις συναυλίες σου αυτή η αμφίδρομη, ας πούμε, ανταλλαγή συναισθημάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι...
1: Υπάρχει και υπάρχει μετά, γιατί εγώ έχω και μια διαδικασία που βλέπω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Συνήθως όλο, όποιος δηλαδή έχει την υπομονή.
0: Τύπου καμαρίνι, περιμένω,
1: ναι,
0: και...
1: Ναι, ναι, ναι. Αγκαλιές, φιλιά, selfie. Να μιλήσουμε, να, οτιδήποτε.
0: Μπράβο, γιατί υπάρχουν παιδιά που σημαίνει πάρα πολλά για αυτός. Αυτό.
1: Και για μένα
0: και
1: σημαίνει
0: για σένα
1: αυτό.
0: Σημαίνει.
1: Ναι. Γιατί νιώθω ότι ερχόμαστε πιο κοντά. 2,5 ώρες βλέπουν έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή με φώτα. Δεν είναι αυτό όμως.
0: Ακριβώς.
1: Έτυχε να είναι αυτό. Θέλω να είμαι μια καλή φίλη τους.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Να σου πω, social media, παρενοχλήσεις και όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι μέρος της φάσης.
0: Πώς το διαχειρίζεις, σε ρωτάω πολύ σοβαρά, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Πώς διαχειρίζεις όλο αυτό, δηλαδή ότι. Λες, ρε παιδί μου, ότι θέλω να είμαι φίλη, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και μία. Δεν σου λέω οι δύο άκρες. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει και μία λογική απόσταση μεταξύ του.
1: Μία οριοθέτηση.
0: Μία οριοθέτηση. Ωραία, ωραία.
1: Ναι, στα social media δεν υπάρχει πάντα.
0: Mm.
1: Γιατί δεν μπορείς να την επιβάλλεις σε κανέναν ανορίωτο άνθρωπο.
0: Υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να επιβάλλεις στον εαυτό σου και να είναι ίσως άσχημο, γιατί πολλοί το έχουν, ίσως και εγώ το έχω, ας πούμε. Θες να απαντήσεις τον άλλον, να μην νομίζει ότι είσαι καμία αντίβα, ας πούμε.
1: Λοιπόν, αποδεσμεύτηκα από αυτό.
0: Για πες, για δώσε καμία συμβουλή, γιατί υπάρχει κόσμος που υποφέρει με αυτό.
1: Υπέφερα πολύ καιρό, απαντούσα σε όλα τα μηνύματα τη στιγμή που μου στέλνανε. Ήθελα να είμαι πολύ τυπική. Βγαίνει το ταξίδι, γίνεται χαμός. Μπορώ να εκφραστώ και όπως θέλω.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Γίνεται χαμός. Έχω μηνύματα που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Γιατί είμαι όλη την ώρα πάνω από το κινητό, με απορροφάει, θέλω να απαντήσω με πρωτοτυπία, να τους δώσω σημασία, να. Και κάποια στιγμή έβγαλα από το κινητό μου τις ειδοποιήσεις και άρχισα να επιλέγω πότε θα μ�ω εγώ, να το κάνω λίγο δουλειά γραφείου.
0: Μπράβο, καλά έκανες και χαίρομαι που το κάνεις αυτό και χαίρομαι γιατί είδα σήμερα ότι άρχισες πάρα πολλές ώρες να μου απαντήσεις το μήνυμα.
1: Σε πήρε η μπάλα με το κύμα.
0: Λοιπόν, Μαρινά, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχω λόγια για να σου πω πόσο χάρηκα που σε γνώρισα πρώτα απ' όλα. Σαν άνθρωπο, ειλικρινά στο λέω. Περάσαμε υπέροχα. Οι μουσικές σου ήταν υπέροχες. Αυτά που είπες ήταν ωραία και όμορφα και με σημασία και με νόημα. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πες μου όμως πριν σε αποχαιρετήσουμε για το τελευταίο τραγούδι.
1: Το τελευταίο τραγούδι συμπυκνώνει κάπως το φετινό μου καλοκαίρι που ήταν σταθμός, νομίζω, για αυτή την, θέλω να την πω, ξεκούραση και ανεμελιά που αρχίζω και βιώνω
0: και απολαμβάνεις.
1: Και απολαμβάνω την απόλαυση. Μπράβο. Πολύ μεγάλη έννοια. Τα ταξίδια όντως, επί της ουσίας, όχι μόνο τα ακτοπλοϊκά και πεζοπορικά. Mm-hmm. Και τους ανθρώπους που φέρνει η ζωή μαζί, που τους εμπνεόμαστε από αυτούς και μας κάνουν όλο και καλύτερους.
0: Θα ακούσουμε το «Ήταν γραμμένο στη ζωή να σε γνωρίσω» από τη μεγάλη Αλέτα.
1: Μεγάλη.
0: Μαρίνα Σπανού, καλό σου βράδυ και καλά ταξίδια.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια. Yeah.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζει η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ ανώτερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν». Εκτίμησε πως το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, απίφθινε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Επισήμανε πως ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία. Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναλάβουν απερίσκεπτη δράση εναντίον του Ιράν, όλα τα συμφέροντά του θα γίνουν στόχοι, μετέδωσε απόψε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή. Επίσης, τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο επίθεσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζέιρα των Εμμυράτων και πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος για την παράνομη διέλευση πλοίων μέσω των στενών. Εν τω μεταξύ, επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στη συμβολή της 15ης Οδού με τη λεωφόρο ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από το Λευκό Οίκο, όπως ενημέρωσε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Οι αρχές πυροβόλησαν έναν άνθρωπο χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας, τον αφαίρει η ενημέρωση της Μυστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα X. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο Λευκό Οίκο ανέφεραν πως για προληπτικούς λόγους του ζητήθηκε να συγκεντρωθούν στην αίθουσα τύπου έως ότου διαπιστωθεί εάν υφίσταται απειλή για την προεδρική κατοικία, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι υπηρεσίες ασφαλείας τους ενημέρωσαν πως μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. 2 νεκροί και 22 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Τριμία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες κατά τη διάρκεια τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένιμε την τιμητική διάκριση «Προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς». Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει περασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ.
0: Αθήνα 984.

Και τις απανταχού ειρηνούλες και ρενάκια και ειρήνες και ρένες. Χρόνια πολλά λοιπόν στην ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Ξημέρωμα καινούριας μέρας. Εσείς φτάσαμε στην 5η του Μαΐου. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο στον ήχο. Νυχτερινά και ταξιδιάρικα, νοερά και σήμερα θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Αγία Ειρήνη λοιπόν, η μεγαλομάρτης 5 Μαΐου, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πινελόπη. Γεννήθηκε στην πόλη Μεδεδλών της Περσίας και γονείς της ήταν ο έπαρχος Λυκίνιος και η ευγενής Λυκινία. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την εκπαίδευσή της κοντά σε έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελιανό, ο οποίος δίδαξε στην Πινελόπη την θύραθεν σοφία, δηλαδή την αρχαιοληνική σοφία, ενώ τη χριστιανική πίστη τη διδάχθηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση, βαφτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Μόλις ο Λυκίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή, διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός αγρίου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα, το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Μεγάλη ήταν η σύγχυση των παραβρισκομένων, αλλά η Αγία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαφτίστηκαν όλοι οι χριστιανοί. Στη συνέχεια η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη όπου δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη αφού ρίχτηκε στην πυρά. Η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας και παλαιότερα της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Μαγική Ειρηνούλα του Κώστα Τρυπολίτη και του Δήμου Μούτσι. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Η σημερινή μέρα λοιπόν, η πέμπτη μέρα του Μαΐου, είναι η Αφρικανική Μέρα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO τον Νοέμβριο του 2015 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου. Με σκοπό να κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο την πλούσια και φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Αφρικής, παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρος του κόσμου και αποκαλείται, και μάλιστα αποκαλείται στο λίκνο της ανθρωπότητας, η Αφρική εκπροσωπείται στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, και μόλις το 12% των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς προέρχονται από την Αφρική, και πολλά από αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας ενός ευρέως φάσματος απειλών, όπως οι εμφύλιες διαμάχες, η πολιτική αστάθεια που υπάρχει στην Αφρική, η τρομοκρατία, οι ένοπλες συγκρούσεις, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, η λαθροθυρία, το λαθρεμπόριο, ο ανεξέλεγκτος τουρισμός, οι έρευνες για το πετρέλαιο, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή. Η UNESCO καθιέρωσε την Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς για να πληροφορήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Αφρικής και τις τεράστιες δυνατότητές της, και να την ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ευπάθεια αυτής της κληρονομιάς, και να τονίσει τη σημασία και τη διατήρηση της ανάδειξης της Αφρικανικής κληρονομιάς με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μαύρης Ηπείρου. Η ημερομηνία του εορτασμού επιλέχθηκε για να τιμήσει την ίδρυση του Αφρικανικού Ταμείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς στις 5 Μαΐου του 2006. Πρόκειται για ένα διακυβερνητικό οργανισμό που έχει σκοπό την προστασία και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αφρικής, που θα αλλάξει τη διεθνή εικόνα και θα δώσει το έναυσμα για τη βελτίωση των υποδομών αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Τζαμάικα λοιπόν, Χάγγελ Σόλτο, για να βάλουμε έτσι ένα τραγούδι λίγο λυκνιστικό. Αυτό είναι Μπαμ Μπαμ Τζαμάικα.

Αυτό είναι με τα κορίτσια από το Θησίο, λέει, απολαμβάνουμε τη λιγνιστική διάθεση και πρόθεση της μέρας. Έχετε και Ειρηνούλα, χρόνια πολλά στην Ειρήνη, λοιπόν, της παρέας. Επίσης, κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμάται η Μέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός, ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δεν πρέπει να συγχαίεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την πολιτισμική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης.

Ζωζεφίν Μπέικερ, Je des amours, έχω δύο αγάπες, Mon pays et Paris, τη χώρα μου και το Παρίσι. Ευρώπη λοιπόν, μια και διανθίζουμε μετά της Ευρώπης, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς μύθους που συνδέει τη Φινίκη με την Κρήτη και έδωσε το όνομά της στην Ήπειρό μας. Ποια ήταν? Η Ευρώπη ήταν μια πανέμορφη πριγκίπισσα, ήταν κόρη του Αγίνωρα, βασιλιά της Φινίκης και της Τηλεφάσας. Ο Δίας ερωτεύτηκε την Ευρώπη και για να την πλησιάσει χωρίς να το αντιληφθεί, η Ήρα μεταμορφώθηκε σε έναν κατάλευκο ήμερο τάβρο. Ενώ η Ευρώπη μάζευε λουλούδια με τις φίλες της στην ακρογιαλιά, πλησίασε τον τάβρο και θαμπωμένη από την ομορφιά του, ανέβηκε στην πλάτη του. Τότε ο Δίας έτρεξε στη θάλασσα και τη μετέφερε κολυμπώντας μέχρι την Κρήτη. Στην Κρήτη, ο Δίας φανέρωσε την ταυτότητά του στην Ευρώπη. Η Ευρώπη γέννησε τρεις γιους, τον Μίνωα που έγινε βασιλιάς της Κρήτης, τον Ροδάμανθη και τον Σαρπιδόνα. Η Ευρώπη παντρεύτηκε αργότερα τον Αστέριο, βασιλιά της Κρήτης, ο οποίος υιοθέτησε τους γιους της. Συχνά η σκηνή της αρπαγής της Ευρώπης απεικονίζεται στο ελληνικό κέρμα των 2 ευρώ. Η Ευρώπη ενσαρκώνει τη μητέρα γη και τη γυναικεία δύναμη, ούσα ένας ιδρυτικός μύθος της ευρωπαϊκής ταυτότητας, αν και ο μύθος δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ιστορία της Ευρώπης θυμίζει τη σημασία της μετακίνησης, της ένωσης διαφορετικών πολιτισμών, Φινίκη, Ελλάδα και τη δημιουργία νέων αρχών.

Le bonheur, η ευτυχία του Μάνου Χατζηδάκη, υπομένω από την Ταλιντά. Γεγονότα λοιπόν της ημέρας, στις 5 Μαΐου του 1553. Αρχίζει τις εργασίες της στη Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ναι, τη 1916. Κυρίες μου, τόσο αργά μας δώσαν δάνεια. Το 1995, όπου στις γυναίκες. Ναι, τη 1916. Κυρίες μου, τόσο αργά μας δώσαν δάνεια. Το 1995,

Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

5 Μαΐου του 1818 γεννήθηκε ο Κάρλ Μάρξ. Πολλά μέλη της οικογένειας του ήταν ραβίνοι, αλλά ο πατέρας του ήταν δικηγόρος που μεταστράφηκε στον λουθηριασμό. Μεγάλωσε σε μια προοδευτική και φιλελεύθερη οικογένεια. Πριν τελειώσει το γυμνάσιο, διάβαζε άνετα αρχαία ελληνικά και σύντομα έμαθε άλλες 4 γλώσσες. Ξεκίνησε να σπουδάζει νομική, αλλά επειδή παρασύρθηκε στις μπειραρίες, ο πατέρας του άλλαξε πανεπιστήμιο. Τότε στράφηκε στη φιλοσοφία. Έγινε δημοσιογράφος και εκδότης, οικονομολόγος και ιστορικός. Υποστήριζε ότι η πραγματικότητα προηγείται της ιδεολογίας και ο καθένας πρέπει να ενδιαφέρεται για την αλλαγή του κόσμου. Θεμελίωσε

τον κομμουνισμό και το έργο του, το κεφάλαιο, είναι η βίβλος του σοσιαλισμού. Ίσως κανένας άλλος δεν επηρέασε τον κόσμο τόσο όσο ο Καρλ Μάρξ, που πέθανε σχεδόν άγνωστος στο ευρύτερο κόσμο, με λίγα άτομα στην κηδεία του. Είχε όμως ανάψει τη φλόγα. Μερικά από τα ρητά του. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Οι επαναστάσεις είναι οι ατμομηχανές της ιστορίας.

0: τους δω η άρνηση του Γιώργου Σεφέρη, μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη και υπομένη από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, πόσα και πόσα μας λέει. 5 Μαΐου του 1821 πέθανε ο Ναπολέον Μποναπάρτης. Τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου τον είχαν εξορίσει οι Άγγλοι μετά την καθοριστική ήττα του στη μάχη του Βατερλό. Πέρασε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, απομονωμένος και άρρωστος. Οι συνθήκες κράτησης, όπως κατήγγειλε σε κείμενό του, ήταν μετριότατες. Ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως χρόνια αργότερα τον διέψευσαν. Καθημερινά έφταναν στην Αγία Ελένη περισσότερα από 50 μπουκάλια κρασιού μιλίτη, δυνατής μπύρας, σαμπάνιας και άλλων ποτών. Από το μενού δεν έλειπαν και τα κρεατικά, 22 κιλά βόηου και μοσχαρίσιου κρέατος, 30 κιλά ψωμί, 22 κιλά πρόβιου και χοιρινού κρέατος, ένας χοίρος ψητός, 2 γαλοπούλες, 2 χήνες, 4 καναρίνια, 9 φραγκόκοτες, 12 περιστέρια, 42 αυγά και 15 μπουκάλια γάλα. Υπάρχει έντονη φήμη ότι τον δηλητηρίασαν με αρσενικό. Η αλήθεια είναι ότι για τους αντιπάλους του μόνο νεκρός ήταν ακίνδυνος.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ζούτε σα, ένα τέτοιο. Στις 5 Μαΐου του 1912 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Πράβδα». Ήταν το επίσημο όργανο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος για περίπου 80 χρόνια. Πρώτος εκδότης ήταν ο Στάλιν. Ανάμεσα στις διακρίσεις που είχε αποσπάσει είναι δύο βραβεία Λένιν, το 1945 και το 1962, και ένα βραβείο Οκτωβριανής Επανάστασης το 1972. Σήμερα συνεχίζει να υπάρχει, αποτελεί το όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας και εκδίδεται τρεις φορές εβδομαδιαίως. Λοιπόν, τώρα να τον ντύσουμε με Ναταλή και Ζουλμπέρ Μπεκό, τι λέτε, αυτό είναι.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait

Το εξαιρετικά αφιερωμένο και στη δική μας την εξαιρετική, την Ναταλή την Καταρτζή, που κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή κάθε Παρασκευή εκτός από τις εκφωνήσεις των Δελτίων Ειδήσεων για το Δήμο, για τα δημοτικά δρόμενα του Δήμου της Αθήνας. 5 Μαΐου του 1921 κυκλοφόρησε το άρωμα νούμερο 5, το Σενκ της Κοκό Σανέλ, θεωρείται από τα πλέον διαχρονικά και περιζήτητα αρώματα στον κόσμο. Ήταν επίσης το πρώτο που βγήκε στην αγορά από σχεδιαστή ρούχων. Οι ευθείες γραμμές του μπουκαλιού το έκαναν να ξεχωρίζει από τα άλλα επιδεικτικά μπουκάλια αρωμάτων της εποχής. Το Σενκ, το 5, λέγεται ότι ήταν ο τυχερός αριθμός της Κοκό, ωστόσο η ονομασία του αρώματος επιλέχθηκε επειδή ήταν το 5ο δείγμα. Είχε εξαιρετική σκέψη και λόγο και είχε πει: «Η φύση σου δίνει το πρόσωπο που έχει στα 20. Εσύ διαμορφώνεις αυτό που έχει στα 30 και στα 50 έχει αυτό που σου αξίζει». Υπάρχει και η φράση της Μέρλιν Μονρό, τι φοράτε δηλαδή στον ύπνο σας? Chanel 5, Saint. Sous les ponts, sous les cieux de Paris και Yves Montand.

Να πω την αστέρω την αγάπη μου στο Στάθη και στη Δωρούλα. Όλα καλά, Δωρούλα μου, με δύναμη ψυχής και αντοχή στα φράγματα το χρειαζόμαστε. 5 Μαΐου του 1935 ολοκληρώθηκε το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ. Διοργανώθηκε 3 χρόνια μετά την ίδρυση της FIBA. Συμμετείχαν μόλις 10 ομάδες. Λετωνία, Ισπανία, Τσεχοσλοβακία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Το 1935 νικήτρια αναδείχθηκε η Λετωνία, που επικράτησε με 24-18 εναντίον της Ισπανίας. Στο μικρό τελικό η Τσεχοσλοβακία νίκησε με 25-23 την Ελβετία, κατακτώντας την τρίτη θέση. Σήμερα αυτό είναι σκορ δεκαλέπτου.

1974 Eurovision στο Brighton. Η Μαρινέλα, τι μας νοιάζει τι θέση πήρε. Ακόμα και σήμερα τραγουδιέται. Γιώργος Κατσαρός και Πυθαγόρας. Μαΐου του 1977, η πρώτη κρουαζιέρα του πλοίου της αγάπης υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες αμερικανικές σειρές της περίοδου. Έτρεξε για 10 σεζόν μέχρι το Φεβρουάριο του 1986. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το 1983 με τον τίτλο «Isaac and Jean Affair», ο πλοίαρχος φορούσε στολή με το διακριτικό Έλληνα πλοιάρχου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο συμμετείχε και ο Τίτος Βανδύς. Κάθε επεισόδιο του πλοίου της αγάπης ήταν αυτοτελές. Ταξιδιώτες που αναζητούσαν ξεκούραση, ηρεμία και ρομαντικές βραδιές επιβιβάζονταν στο κρουαζιερόπλοιο και ξεκινούσαν το ταξίδι τους σε εξωτικά και μυστηριώδη μέρη. Το πλήρωμα, πιστό στα καθήκοντά του, έδινε το καλύτερο εαυτό του για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες και πολλές φορές έβασε το χεράκι του για να κάνει τους ταξιδιώτες να ερωτευθούν.

Στις 5 Μαΐου του 1999 πέθανε ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, διακεκριμένος ηθοποιός και δάσκαλος υποκριτικής. Υπήρξε οργανωμένο μέλος του ΚΚΕ και συμμετείχε ενεργά στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Ήταν ο μόνος ηθοποιός που εμφανίστηκε ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση στο μονόπρακτο «Αυτός και το παντελόνι του» του Ιάκουβου Καμπανέλη το 1966. Από τους πιο χαρακτηριστικούς του ρόλους ήταν αυτός του αυστηρού γυμνασιάρχη στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Νόμος 4000» και αργότερα σε σειρές όπως «Εκμέκ Παγωτό» στην ιδιωτική τηλεόραση. Είναι ο ιδρυτής της ανωτέρας δραματικής σχολής Ίασμος που υφίσταται και μέχρι σήμερα.

Με ταξίδι στα, στα Κύθυρα του Θόδωρα Κελόπουλου, με την εξαιρετική μουσική της Ελένης Καραΐνδρου και τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύει το ταξίδι στα Κύθυρα από την ομώνυμη ταινία. Θα σας παραδώσω στον υπέροχο Μάκη το Τζαρούχα με ρομαντικό τραγούδι σε πάω Μάκη μου σήμερα για να μας πει το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Maersk ανακοίνωσε πως το Allianz Firefox, υπό αμερικανική σημαία φορτηγό οχηματαγωγό, διέπλευσε τα στενά του Ορμούς, συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο διάπλος των στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώ και ασφαλές. Εν τω μεταξύ, με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ ανώτερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν. Εκτίμησε πως το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Αυστηρή σύσταση πως τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπολίας στα στενά του Ορμούς, απίθυνε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης, που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Σύμφωνα με τον Κούπερ, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχαίτισαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε τον ισχυρισμό του. Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναλάβουν απερίσκεπτη δράση εναντίον του Ιράν, όλα τα συμφέροντά του θα γίνουν στόχοι, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Παρά τις προκλήσεις, ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες, κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένειμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Πανογιώτητας Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνθεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Δύο νεκροί, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της Λειψίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος φέρεται να παρουσιάζει σημάδια ψυχικής αστάθειας, έχει συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Τόσα καλοκαίρια, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, δύο υπέροχα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Στα καλοκαίρια, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει βάλει τα λόγια και στο εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος από τον δαιμόνιο και αγαπημένο DJ Γόνη. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Κώστας ο Γόνης, ο καλός συνάδελφος, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, τον Βαγγέλη τον Δημακόπουλο, είμαι στον ήχο σήμερα και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 5 Μαΐου του 2004, το αγόρι με την πίπα πωλήθηκε έναντι 104 εκατομμυρίων. Θεωρείται ως ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Πικάσο. Η αξία του αναγνωρίστηκε εμπράκτος το 2004, όταν πωλήθηκε προς 104.168.000 δολάρια, κατακτώντας το ρεκόρ του ακριβότερου έργου που έχει κατακυρωθεί ποτέ σε δημοπρασία. Το αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό του πίνακα είναι η αντίθεση αρενοπού και θηλυκού στοιχείου.

Μ' αρέσουν και οι παραγγελίες. Δώρα μου λέει να τραγουδήσουμε το Λεμετέκ όλοι μαζί. Θα το βρούμε και θα το τραγουδήσουμε. Να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας που έφυγε. Τι έχει συμβεί. Στις 4 Μαΐου του 1927 ιδρύθηκε η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, Όσκαρ. Από το 1929 μέχρι και σήμερα απονέμει κάθε χρόνο τα διασημότερα κινηματογραφικά βραβεία στον κόσμο. Το διάσημο γαλματίδιο των Όσκαρ είναι επιχρυσωμένο από χαλκό και κασίτερο, έχει ύψος 34 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 4 κιλά και το σχεδίασε ο George Stanley. Πρόκειται για ένα γυμνό άνδρα, ο οποίος καρφώνει ένα ξύφο σε μία μπομπίνα που έχει 5 ακτίνες. Οι 5 ακτίνες είναι για κάθε κλάδο της Ακαδημίας, δηλαδή για τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους σεναριογράφους, τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς. Μία διαδεδομένη αλλά ανεπιβεβαίωτη θεωρία θέλει την ονομασία να προήλθε από μία υπάλληλο της Ακαδημίας που μόλις είδε το βραβείο είπε ότι μοιάζει με το θείο της τον Όσκαρ.

Αυτό είναι Frankie, Cold Border, Isle of Paris, Jeune Paris. 4 Μαΐου του 1929 γεννήθηκε η Audrey Hepburn. Υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες στάρ του μεταπολεμικού αμερικανικού κινηματογράφου. Οι γονείς της, ο τραπεζίτης Joseph Hepburn και η βαρόνη Ella von Hemstra, ήταν μέλη της Βρετανικής Ένωσης Φασιστών. Όταν πήραν διαζύγιο, η Audrey μετακόμισε με τη μητέρα της στην Ολλανδία. Εκεί τους βρήκε η γερμανική εισβολή και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο λοιμός. Στο τέλος του πολέμου, η 16χρονη Audrey ζύγιζε λιγότερο από 40 κιλά και έπασχε από άσθμα, ίκτερο, οξύ αναιμία και από μια σοβαρή μορφή ειδήματος. Τα χρόνια της πείνας, ηθοποιός, τρεφόταν με μαρούλι, ψωμί και αρακά και σπανιότερα με πατάτες. Κυρίως όμως επέζησε τρώγοντας βολβούς τουλίπας. Μεταπολεμικά εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο, όπου η Audrey έμαθε μπαλέτο, εργάστηκε ως μοντέλο και το 1951 ξεκίνησε να ενσαρκώνει μικρούς ρόλους σε ταινίες. Ο πρώτος μεγάλος ρόλος ήρθε την ίδια χρονιά στη ταινία «Σκιές στην Ομίχλη», στην οποία υποδίθηκε μία χορεύτρια μπαλέτου. Οι κριτικές που απόσπασε ήταν διθυραμβικές, αν και η δασκάλα της στο μπαλέτο την θεωρούσαν πολύ ψηλή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με το χορό. Ήταν 1,70, αρκετά ψηλότερη από τους υπόλοιπους χορευτές. Η αρχή της λαμπρής καριέρας της ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου του 1951 όταν επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στο έργο «Ζιζί» στο Broadway.

Το 1955 η δίωξη του Νίκου Καζαντζάκη από την Εκκλησία. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος καταράστηκε το συγγραφέα και ζήτησε από την κυβέρνηση την απαγόρευση των βιβλίων του. Η κατηγορία σε βάρος του στηρίχθηκε σε αποσπάσματα από τον Καπετάν Μιχάλη, τον Τελευταίο Πειρασμό και το «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Στον Τελευταίο Πειρασμό, ο Καζαντζάκης παρουσίασε τον Χριστό με ανθρώπινες αδυναμίες, ενώ στο έργο του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» έδειχνε τις αμαρτωλές αδυναμίες των ιερέων. Ο Καπετάν Μιχάλης χαρακτηρίστηκε αντιχριστιανικών και αντιεθνικών έργων που εξευτιλίζει τα ιερά και τα όσια του έθνους, καθώς και τον αγώνα του κριτικού λαού. Ο συγγραφέας είχε αντίθετη άποψη. Προσπάθησα να εξαίρω όσο μπορούσα τους αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία και συνάμα την ηρωική και μαρτυρική συμμετοχή της Εκκλησίας στους αγώνες αυτούς. Κι όμως βρέθηκαν συνειδήσεις που κατασυκοφάντησαν το βιβλίο αυτό ως ενάντιο της θρησκείας και της πατρίδας. Σε επιστολή του μάλιστα μετά τις απειλές της Εκκλησίας ότι θα τον αφορήσει έγραψε «Μου δώσατε μία κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω μία ευχή. Σας εύχομαι να είναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να είστε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». Όταν λοιπόν μας έρχεται στο νου ο Καζαντζάκης, ο Ζορμπάς, Άντωνι Κουίν και υπάρχει μια συνάντηση, πάντα όταν το βλέπω αυτό στο διαδίκτυο λέω συνάντηση γιγάντων. Είναι στο Μόναχο το 1995 όπου συναντιέται ο Μίκης Θεοδωράκης, έχει μια συναυλία στο Μόναχο, πάει ο Άντωνι Κουίν να τον δει, τον ανεβάζει στη σκηνή και χορεύει ένα συγκλονιστικό πασάτικο Μίκης και Άντωνι Κουίν, πετάει ο Άντωνι Κουίν τη γραβάτα, πετάει το σακάκι του και ο Μίκης ξεκουμπώνει το πουκάμισό του και αρχίζουν να χορεύουν. Το Ζορμπά.

Αξίζει να μπείτε στο διαδίκτυο να το δείτε, γράφοντας Άντωνι Κουίν, Μίκης Θοδωράκης, Ζορμπάς. 4 Μαΐου του 1900. Να μπείτε στο διαδίκτυο να το δείτε, γράφοντας Άντωνι Κουίν, Μίκης Θοδωράκης, Ζορμπάς. 4 Μαΐου του 1950.

ενώ το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς απονεμήθηκε στον Henry Mancini για τη μουσική του στην ταινία του Blake Edwards, Peter Gunn. Ως και το 1979 ο Mancini κέρδισε άλλα 19 βραβεία.

4 Μαΐου του 1967, ο εκτοπισμός 6.000 πολιτών στη Γιάρο. Με διαταγή του αρχηγού ΓΕΣ Οδυσσέα Αγγελή, διαλύθηκαν 280 πολιτικές, συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, φοιτητικές και άλλες οργανώσεις, ενώ ταυτόχρονα κατασχέθηκαν τα αρχεία και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Συνολικά, 6.000 πολίτες εκτοπίστηκαν στη Γιάρο. Η Χούντα το διέψευσε. Την αλήθεια αποκάλυψαν Γερμανοί δημοσιογράφοι που πέταξαν πάνω από τη Γιάρο, τράβηξαν φωτογραφίες και τις έστειλαν στην Ευρώπη. Το ίδιο επανέλαβαν λίγους μήνες μετά δημοσιογράφοι του γαλλικού περιοδικού Paris Match. Ένα στρατιωτικό καθεστώς που δεν ήλεγχε και καν την εναέρια κυκλοφορία του Αιγαίου. Η Χούντα δεν μπορούσε πλέον να αντικρίσει την αλήθεια. Το αποδεικτικό υλικό από τη Γιάρο συνέβαλε στο μετέπειτα αποκλεισμό της δικτατορικής Ελλάδος από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από τα μικρά ερωτικά του Γιάννη Ρίτσου, Αντώνης Καλογιάννης, τι ωραίο τραγούδι. Μάριο Στόκα στη μουσική, Μαρινέλα και Αντώνης Καλογιάννης, δευτό για αυτά που σου έχουν πάρει. 4 Μαΐου του 1970, το Μακελιό, στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. 4 φοιτητές του Πανεπιστημίου Kent State στο Οχάιο έπεσαν νεκροί από τα πυρά της Εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Στο κάμπους βρισκόταν συγκεντρωμένοι πάνω από 2.000 φοιτητές. Η Εθνοφρουρά τους διέταξε να διαλυθούν. Κανείς δεν έφευγε. Άρχισαν να πέφτουν δακρυγόνα. Οι φοιτητές πετούσαν πέτρες. Λίγο αργότερα ξεκίνησε το Μακελιό. 77 μέλη της Εθνοφρουράς με τουφέκια και ξυφολόγγες άρχισαν να κινούνται εναντίον των φοιτητών. Οι φοιτητές συνέχισαν να πετούν πέτρες προς το μέρος τους. Η Εθνοφρουρά άνοιξε πυρ. Οι πυροβολισμοί διήρκησαν μόλις 13 δευτερόλεπτα, αν και πολλοί μάρτυρες είπαν ότι κράτησαν πάνω από ένα λεπτό. Συνολικά έπεσαν 67 πυροβολισμοί. Όταν τελείωσε, 4 φοιτητές είχαν πέσει νεκροί και άλλοι 9 είχαν τραυματιστεί. Μάλιστα, 2 από τους φοιτητές που έχασαν τη ζωή τους δεν συμμετείχαν καν στη διαμαρτυρία, απλώς βρίσκονταν στο χώρο του Πανεπιστημίου. Τα γεγονότα συγκλώνησαν τον Νίλ Γιάνγκ, ο οποίος έγραψε το τραγούδι «Οχάιο». Το ηχογράφησε με τους Crosby, Stills and Nash και έγινε ένα από τα σύμβολα του αγώνα του πολέμου. Ωστόσο, πολλοί αμερικανικοί σταθμοί αρνήθηκαν να το μεταδώσουν λόγω των σκληρών στίχων που είχε το τραγούδι εναντίον του τότε Προέδρου Νίξον.

Ζωντανή ηχογράφηση, Νίλ Γιάνγκ, Οχάιο, 1971, στο Massey Hall. Για να δούμε και τα επόμενα γεγονότα των ημερών της ημέρας. Να πάμε στις 4 Μαΐου του 1980. Πέθανε ο Γιώζιπ Τίτο, ο Ιουγκοσλάβος ηγέτης, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες του ανταρτοπολέμου στην ιστορία. Υπερασπίστηκε τη χώρα του και στην γερμανική κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχημάτισε μία κομμουνιστική κυβέρνηση, η οποία διατήρησε την ανεξαρτησία της απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στην Κίνα. Ο Τίτο παρέμεινε στην εξουσία μετά τον πόλεμο και σύντομα επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του από τους Σοβιετικούς και τις συμμαχικές δυνάμεις. Αν και παρέμεινε κομμουνιστής, ξεκαθάρισε ότι κουμάντο στη χώρα δεν κάνει κανένα ξένο κέντρο. Ο Ιουγκοσλαβικός κομμουνισμός έχει τις βάσεις του στους λόφους και στα δάση και δεν ήρθε έτοιμος και προπαρασκευασμένος από τη Μόσχα, έλεγε. Τον Ιούνιο του 1953 έγινε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας και διατηρούσε την απόλυτη εξουσία έως το θάνατό του στη Λιουμπλιάνα στις 4 Μαΐου του 1980 σε ηλικία 87 ετών. Θα σας πάω και πάλι στη Eurovision το 2004, ένα υπέροχο σέρβικο τραγούδι με τον Ζέλικο Γιοσκίμοβιτς, Λάνε Μόιε, πήρε τη δεύτερη θέση, αλλά είχε κερδίσει τις εντυπώσεις όλων.

4 Μαΐου του 1979. Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στη Βρετανία. «Δεν νομίζω ότι θα εκλεγεί γυναίκα πρωθυπουργό στα χρόνια μου», είχε δηλώσει. Υποσχόμενη μείωση του δημοσίου τομέα, χαμηλότερους φόρους και περισσότερη ελευθερία στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, η Θάτσερ οδήγησε τους συντηρητικούς στη νίκη στις εκλογές του 1979 και έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της Βρετανίας. Ξεκίνησε την εφαρμογή ενός σκληρού και μεγαλεπίβελου προγράμματος που μέσα σε 10 χρόνια μεταμόρφωσε τη βρετανική κοινωνία, ανάπτυξε την οικονομία και πλήγωσε βαριά επαγγελματικές ομάδες όπως οι ανθρακορύχοι. Μετά την νίκη της Βρετανίας το 1982 στο πόλεμο των Φόκλαντς με την Αργεντινή, εκλέχθηκε για μια δεύτερη πρωθυπουργική θητεία με τεράστια πλειοψηφία. Το 1987 κέρδισε την τρίτη και τελευταία της θητεία για να εγκαταλείψει τη θέση της 3 χρόνια νωρίτερα, όχι γιατί είχε χάσει την υποστήριξη του εκλογικού σώματος, αλλά επειδή δεν είχε τη στήριξη του κόμματός της. Η σκληρή πολιτική της και η έλλειψη οποιασδήποτε υποχωρητικότητας, η έλλειψη, είχαν διχάσει το λαό και είχε προκληθεί τρομερή ένταση που συμμερίζονταν και στο κόμμα της. Έδειξε πάντως ξεκάθαρα στη συντηρητική βρετανική κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι θέμα φύλου.

4 Μαΐου του 2001, η επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη συνάντηση της Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054. Η επίσκεψη έγινε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωστή Στεφανόπουλου, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Ο Παπάς Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος προσκύνησε στην Πνίκα τον τόπο όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το χριστιανικό λόγο και έπειτα κάθισε πλάι στον Αρχιεπίσκοπο. Ζήτησε συγγνώμη για την Τέταρτη Σταυροφορία και είπε για το σχίσμα: «Η διαίρεση των χριστιανών είναι αμάρτημα στα μάτια του Θεού, σκάνδαλο στα μάτια του κόσμου και τροχοπέδι στη διάδοση του Ευαγγελίου».

Αυτό είναι. Θέλω να δω τον Πάπα, μια οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη, μια οπερέτα του 1920, Δήμητρα Γαλάνη, και την πλαισιώνουν Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίνα Ιαδαμάκη και η Νένα Ιμεντή. Λοιπόν, αυτό που μου ζητήσατε, Ζωζ Μουστακή, το Λεμετέκ, μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Για πάμε. En chantant, έλα Geneviève μου. Avec ma gueule de Lemetec.

Λοιπόν, αυτό είναι η κυρία Όλγα μου, επί της Καρνέας μου ξενυχτάτε. Λοιπόν, ανοιξιάτικη διάθεση, αυτό είναι. Ήρθε σαν την άνοιξη. Εντάξει, Λωράκης Κώστας Κοφινιώτης, Σώτος Παναγόπουλος. Εξαιρετικά αφιερωμένο για εσάς που ξενυχτάτε. Για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, το λέμε.

Κάπως έτσι όπως λέμε, να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Να ανανεώσουμε, να εννοείται, τη συνάντησή μας αύριο εδώ. Σε τούτη εδώ τη λατρεμένη συχνότητα του Αθήνα 984. 12 με 2, κλασικά. Θα σας παραδώσω και πάλι στο Μάκη το Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και για τη συνέχεια, Βαγγέλη μου, έχουμε έτσι, έχουμε, μου λέει, πάντα μου κάνει νόημα. Είναι ένθερμος θαυμαστής της Όλγας της Λασκαράτου, αξίζει να είναι. Όλγα Λασκαράτου, έχει να μας πει πολλά η σαγηνευτική Όλγα Λασκαράτου από το μαγικό της εξώστη. Τα λέμε αύριο, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ ανώτερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Το υποαμερικανική σημεία φορτηγό οχηματαγωγό Alliance Firefox διέπλευσε τα στενά του Ορμούζ συνοδεία Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με ενημέρωση, ο διάπλος των στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΕΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Αλφα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες, κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένιμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με στατική άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάλλον περάσαμε τα κρύα, περάσαμε τις βροχές, περάσαμε και τα χιόνια που είχαμε πρωτομαγιά, αυτή την πιο παράξενη πρωτομαγιά των τελευταίων ετών, που μόνο να πιάσουμε το Μάη δεν βγήκαμε έξω. Φεύγουνε λέει τα κρύα σιγά σιγά και έχει αρχίσει και έχει έναν ωραίο ουρανό που βγάζει από το Μάιο, από τώρα, σε έναν υπέροχο Ιούνιο που είναι ο πιο φωτεινός μήνας όλου του χρόνου. Και θα αρχίσουν και οι συναυλίες και τα θερινά τα σινεμαδάκια και οι ανεκτοσιές οι δικές μας, με τις βεράντες, με τα μπαλκόνια, τέλος πάντων με τις εξωστρέφειές μας, να βρεθούμε, να τα πούμε, να πούμε πως κύλησε ο χειμώνας, τι χειμώνας κι αυτός. Εδώ είμαστε λοιπόν στην αρχή της πρώτης εβδομάδας του Μάη. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Γιατί σήμα δεν παίξαμε σήμερα, μας έφυγε. Νίκος Κουτογέρας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Ηλιόπετρα. Η Ηλιόπετρα που έγραψε ο Οκτάβιο Πας το 1957. Ο Μεξικανός, στοχαστής, φιλόσοφος, ποιητής. Και μετέφρασε ο Κώστας Κουτσουρέλης μοναδικά το 2015, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, ολόκληρο αυτό το κείμενο του Οκτάβιο Πας, και πήρε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μέρη του και τα μελοποίησε και γεννήθηκε αυτή η Ηλιόπετρα, ένα τραγούδι που βγάζει στις δικές μας εξωστρέφειες και επαφή με τον ήλιο που μας πυρώνει σιγά σιγά, θα άρχισε να μας πυρώνει. Και εκεί που λέμε θέλουμε λίγο ήλιο παραπάνω θα αρχίσει να μας καίει. Όμως οι ποιητές και οι στοχαστές και οι φιλόσοφοι παίρνουν τη φύση για να μιλήσουν και μεταφορικά. Τι είναι ο ήλιος λοιπόν, τι συμβαίνει κάτω από τον ήλιο, τι είναι αυτά που φωτίζει ο ήλιος, και κυρίως φωτίζει την ένωση δύο ανθρώπων. Αυτό κάνει εδώ ο Οκτάβιο Πας. Παίρνει τον ήλιο να φωτίζει δύο ανθρώπους που ερωτεύονται, και όταν οι άνθρωποι ερωτεύονται ο κόσμος όλος μπορεί και να αλλάξει. Όχι απαραίτητα όταν ερωτευόμαστε εμείς, αλλά όταν ερωτευόμαστε την ιδέα και την εικόνα δύο ανθρώπων που ερωτεύονται. Γιατί αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Είναι αυτή η εικόνα που δίνει ρυθμό σε κάτι απρόβλεπτο, αλλά σίγουρα αυτό το απρόβλεπτο είναι κάτι ωραίο. Δεν είναι κάτι που γεμίζει αγωνία, φόβο, άγχος, κούραση. Ένας ύμνος στην ειρήνη. Είναι η Ηλιόπετρα, ένας ύμνος στην αγάπη, ένας ύμνος πήγα να πω, και όμως και ο ύμνος των ερωτευμένων είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένας ύμνος στο μαζί, στο μαζί των ανθρώπων που βρίσκονται και μιλάνε πρώτα και κύρια, γιατί η ποίηση θα μας ήταν περιττή αν δεν καταλαβαίναμε την αξία του λόγου. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει γράψει ο Γκουστάβο Σανταολάγια, επίσης Μεξικανός, για την ταινία του Wong Kar-wai. Μάλλον ακούγεται στην ταινία του Wong Kar-wai, γιατί το υπόλοιπο soundtrack το έγραψε ο Ray Kunder με Blueberry Nights. Να μείνουμε λοιπόν λίγο απόψε σε αυτές τις στιγμές που αγαπάμε, να ξαναπιάνουμε ο ένας τον άλλον, να ακούμε τη φωνή του άλλου, να πιάνουμε ίσως τον άλλον αγκαλιά, να τον πιάνουμε από το χέρι και μαζί να ξανοιγόμαστε στον καιρό που ανοίγει σιγά σιγά με τις ζεστούλες του.

Και από το Μεξικό και από τα δικά μας πάμε μέχρι την Ιταλία. Στο τελευταίο άλμπουμ της Carmen Consoli, είναι από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που γράφει τραγούδια αλλά και ερμηνεύει τραγούδια παλιότερων. Από το τελευταίο τους άλμπουμ λοιπόν, το Amuri Luci, ένα άλμπουμ το οποίο και αυτό είναι λουσμένο στο φως, είμαστε και δίπλα-δίπλα, έχουμε μάλλον ίδια αίσθηση του φωτός και του τι δείχνει αυτό το φως. Πάμε να ακούσουμε μια σύμπραξή της με τον Τζοβανότη, τον έχει καλέσει να τραγουδήσουν για ένα τραγούδι που οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους και λέει ο ένας μιλάω σε σένα, μιλάω σε σένα.

Μιλάω με σένα, μιλάω μαζί σου, μιλάω με σένα. Κάρμεν Γκονζόλη από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά του Αμόρι Λούτσι με τη σύμπραξη εδώ του Τζοβανότη. Τραγούδι για δύο που μιλάει, για δύο ανθρώπους που μιλάνε μεταξύ τους, Ιταλοί. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, να μπαίνουμε σε AI εποχή, να μπαίνουμε σε τεχνητές νοημοσύνες, να αλλάζει ο ήχος της μουσικής. Δεν μπορεί να προχωράνε κι αυτοί, αλλά προχωράνε, τι εννοούμε, προχώρημα, να το υιοθετούν, να το ενστερνίζονται όλο αυτό της νέας εποχής, αλλά ποτέ δεν θα αφήσουν τη μελωδία και δεν θα αφήσουν την κιθάρα από την αγκαλιά τους. Ό,τι και να γίνεται, αυτό το κρατάνε, το κάνει και η Κάρμεν Κονσόλη, η οποία πειραματίζεται και με άλλους ήχους, όχι τόσο πολύ με τα ηλεκτρονικά, αλλά τον φέρνει τον νέο ήχο, αλλά δεν παραλείπει κι αυτή ποτέ. Να αποτεί με έναν τρόπο φόρο τιμή σε όλους όσους έδωσαν στο ιταλικό τραγούδι αυτό που έδωσαν, που είναι η μελωδία, ποικιλομορφία στο ρυθμό, πολύ πολύ πολύ όμως που δίνει πράγματα, ομορφιά και χρώμα στο ρυθμό, και την κιθάρα, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, μέσα στο βληματισμό ενός ακόμη Μάη, όπου ο Μάη συνήθως ξεδιπλώνει σε λόγια, ξεδιπλώνει με την λίγο παραπάνω διάθεση για επαφή όλα όσα έχουν προηγηθεί έναν χειμώνα. Έλεγα τραγούδι από το άλμπουμ το πρώτο που μας έχει δώσει ο ερμηνευτής αλλά τώρα και τραγουδοποιός Θανάσης Βούτσας.

0: Με πολύ ευγένεια παίρνει ο Θανάσης Βούτσας αυτό το ένα θέμα των ερωτοτράγουδων που είναι ο αποχωρισμός. Είναι αυτές οι ματαιώσεις. Υπάρχουν δύο είδη στα ερωτοτράγουδα κυρίως, τα οποία είναι βαθιά και απασχολούν μάλλον όλους. Το ένα είναι ο χαιρετισμός και το άλλο είναι ο αποχαιρετισμός. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται με πολύ μεγάλη ευγένεια ένα νεύμα το οποίο αποχαιρετάει. Έλεγα από το κρακ του Θανάση Βούτσα, το πρώτο του άλμπουμ, και εδώ κάτι τέτοιο κάνει και η Ζαζ μέσα από το ολοκένουργιο της άλμπουμ, το Saint Esof. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο λέει τι. Αυτό του χαιρετισμού που όταν βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο είναι σαν να ξαναγνωρίζουμε, σαν να ξανασυστηνόμαστε μαζί με τον άλλον άνθρωπο που γνωρίζουμε και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και έτσι λοιπόν αρχίζει όλη μας η ζωή σαν να μην έχει καμία ηλικία, σαν να καταργείται με έναν τρόπο η ηλικία, γιατί όλα συμπυκνώνονται σε εκείνη τη στιγμή, όλα μας τα χρόνια. Τη στιγμή που πάμε να πρωτοσυστηθούμε σε έναν άνθρωπο που μόλις γνωρίζουμε. Λέει λοιπόν η Ζάζη εδώ πέρα ότι εδώ πέρα είμαστε, λέγαμε και εμείς όπως έλεγε και ο Βούτσας στο τραγούδι του, ότι ήμασταν σαν παιδιά τα οποία ήμασταν ενωμένα και παίζαμε και χαιρόμασταν και χαμογελούσαμε, αλλά είναι ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Comme des enfants.
1: Comme des enfants on joue, on s'amuse et on rit. Pas de problème entre nous, on sait ce qui nous unit. On se donne de la joie qui nourrit, qui nettoie. Nos peurs du lendemain, c'est maintenant qu'on est bien. Comme des enfants on crie, notre amour il va bien. Il est là, il sourit, il nous tient par la main. N'enferme rien dans une cage, ne compte pas ses mots. Ne sait pas être sage, il nous tire son chapeau.

Σαν δύο παιδιά που εναλλάσσουν ρόλους παιχνιδιού, πότε ο ένας παίζει, το ένα μάλλον παίζει το φεγγάρι, πότε τον ήλιο. Σαν δύο παιδιά που ξεκινάνε μαζί φτιάχνοντας όνειρα, αλλά μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Σαν την άνοιξη λοιπόν τώρα που επιτέλους μάλλον έρχεται, αρκετά με το χειμώνα που μας κούρασε τόσο, σαν την άνοιξη που αρχίζει να τεντώνεται σιγά σιγά και να μας δείχνει προς τα πάνω τα κλαδιά της που δείχνουν έναν πολύ ωραίο φωτεινό ήλιο. Την άνοιξη που αρχίζει να τεντώνεται σιγά σιγά και να μας δείχνει προς τα πάνω τα κλαδιά της που δείχνουν έναν πολύ ωραίο φωτεινό

0: τραγούδι πρώτο.
1: Βρισκόμαστε στην Παλαιστίνη, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο, στη Βηθλεέμ ή στην Ιερουσαλήμ, δεν έχει σημασία. Αχ, δεν έχει καμία σημασία. Βρισκόμαστε στην Παλαιστίνη. Κοιτάζω από το παράθυρο. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Το ζήσαμε αυτό και πιο παλιά, στην πανδημία. Τώρα όλα πως αστράφτουν στον ήλιο. Τα γατάκια ξαπλώνουν στις μάντρες. Οι μπουκαμβίλες αναστενάζουν, τα περιστέρια τραγουδούν. Τώρα είμαι κάτω στην αγορά. Απλωμένα τα αμπελόφυλλα, μια οργή χρωμάτων. Κι ευωδιές, τι ευωδιές, μανούλα. Είναι ο παράδεισος λοιπόν? Είναι ο παράδεισος στην Παλαιστίνη? Βλέπω ζυγώνουν δυο μανάδες, σπρώχνουν μέσα στα καρότσια τα μωρά τους. Καθώς πλησιάζουν, κοιτώ τα μάτια τους. Δεν έχουν κόρες. Τα μάτια είναι σαν αυγά, ξεφλουδισμένα. Με προσπερνούν. Κοιτάζω τα καρότσια. Δυο γελαστά μωρά. Το ένα κρατά έναν ήλιο πυρωμένο, το άλλο έχει φεγγάρι παγωμένο. Μια μουσική ακούγεται από τα τείχη. Μπαίνει η φωνή παραγουνιάρα. Καταλαβαίνω τα λόγια. Είναι σε αυτή τη γλώσσα που καταλαβαίνω.

0: τακραίνει يا حبيبتي.
1: Η Άνοιξη έρχεται σαν βοήθεια μέσα στην τέχνη, γιατί είναι αυτή που δείχνει πως όλα, ακόμα και τα φύτα, ακόμα και τα ζώα, ψάχνουν το ένα το άλλο. Επομένως, υπενθυμίζουν την ανθρώπινη φύση, η οποία έχει ανάγκη ο ένας άνθρωπος τον άλλο. Έτσι λοιπόν περνάει σαν βοήθεια, σαν δάνειο μέσα στην τέχνη.

για αυτή την σπουδαία, μα σπουδαία υπογράμμιση. Πάμε από την Παλαιστίνη στο Ισραήλ για να ακούσουμε τον Αβισάη Κοέν, σπουδαίο τζαζίστα, μπασίστα, και να τον ακούσουμε σε ένα από τραγούδι από το άλμπουμ του Two Roses, δύο τριαντάφυλλα, όπου λέει το εξής: «Όταν πέφτω, όταν χάνομαι, εσένα φωνάζω».

Μπορεί να χρειάζεται κάποιος έναν άνθρωπο για να απευθύνεται όταν νιώθει πολύ πολύ πολύ χαμένος, έτσι στα σκοτεινά του, μέσα στις αγωνίες του, αλλά μπορεί να απευθύνεται και σε πολλούς σαν να βλέπει ένα πρόσωπο και αντίστροφα ένα πρόσωπο και είναι σαν να απευθύνεται σε όλους. Κάτι τέτοιο έρχεται μέσα από αυτό το τραγούδι του Παύλου Παυλίδη, όπου όταν τα τραγούδια μιλάνε γενικώς για την αγάπη είναι σαν να συμπεριλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους μαζί και τα λόγια τους και τις πράξεις τους και τις απουσίες τους. Από το άλμπουμ του Μπράνκα Λεόνε, δεν ξέρω.

Η αγάπη την άνοιξη ή η άνοιξη και η αγάπη. Και όλα τα τραγούδια της άνοιξης κυρίως γι' αυτό μιλάνε, είναι σαν να μαδάνε μαργαρίτες μέσα από τα λόγια και τις λέξεις μία-μία και τις νότες μία-μία. Αλλά όταν δεν υπάρχει πρόσωπο να απευθυνθεί κανείς, ο άνθρωπος εφευρίσκει άλλα. Αρχίζει και γράφει αυτά που θέλει να ψάξει σε αμμουδιές, σε δέντρα, σε παγκάκια. Γι' αυτό και τόσα χαραγμένα δέντρα και τόσα χαραγμένα παγκάκια. Και καμιά φορά και στους στίχους συνθήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αγάπη που ξέρει, αλλά πρέπει να μάθει και να περιμένει. Είναι ένα από τα τραγούδια τα καινούργια που μας έδωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζει Ανάμεσα και έχει αρκετούς και αρκετές καλεσμένες. Εδώ η Μαρία Παπαγεωργίου μαζί του στο τραγούδι Ένα Φως Αναμένο.

Περιμένουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον και η ζωή προχωράει χωρίς να περιμένει κανέναν. Σαν γυναίκα βιαστική, Λίνα Νικολακοπούλου πάνω σε ένα τραγούδι των Βάια Κοντίος, το Una Mujer, το οποίο υπάρχει στο τελευταίο άλμπουμ, στην τελευταία συνεργασία της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, αλλά και τη συμμετοχή της φωνής των Βάια Κοντίος, την Τάνι Κλάιν. Una Mujer.

Να μείνουμε λίγο ακόμα στο Βέλγιο που είναι η έδρα των Βάλια Κοντίος και να συναντήσουμε όχι μια τόσο παλιά περίπτωση στη μουσική αλλά μια πρόσφατη. Αυτή είναι η τραγουδοποιός Νέιμα Γιώρης, η οποία με ένα τραγούδι το οποίο είναι τελείως δείγμα της εποχής, με αυτό τον ψιθυριστό τρόπο, με αυτή την ησυχία που ψάχνουν οι άνθρωποι για να βρουν μέσα στον κατακλυσμό και το θόρυβο τι είναι η αγάπη, γράφει ένα τραγούδι που το ονομάζει My Home.

Ως εδώ και για απόψε, ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο. Απ' τον εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και πάλι να έχουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί το Ιράν Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν επιχειρήσουν να πλήξουν αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δρυμία επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία βολεύεται με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χθες, κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας του απένιμε την τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δούκας. Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι η Ρωσία έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει μονομερός κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου.